0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Theta FM μέχρι τις 8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, πως είστε? Σήμερα Τετάρτη. Είμαστε ακριβώς στις 10 του μήνα ή 7 του μήνα. 7. Κοιτάξτε τώρα. Εγώ ήθελα να πω εντυπωσιακά. Ήθελα να πω εντυπωσιακά. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος είναι εδώ, καταρχήν να συστηθώ, Δημήτρης Καρυπίδης, εδώ στο μικρόφωνο του Θήτα 107,1 το πρωινό Μεκάρι. Κοιτάξτε τι ωραία θα ξεκινήσουμε την όμορφη Τετάρτη μας. Εδώ έχω έναν τύπο ο οποίος είναι συνοδοιπόρος αυτό το 2 ώρο που θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά σήμερα το αγόρι μου, το μοναδικό, το οποίο ξέρετε, διαχειριστής του κόκπι του ραδιοφώνου με τα μπλιμπλίκια και όλα αυτά, θεωρώ το μάτιαξα γιατί μου είναι άρρωστο. Είναι εδώ με πυρετό. Είναι εδώ με πυρετό και με μάσκαλα. Είναι στο καθήκον. Είναι στην εκπομπή. Έτσι. Θέλω και χειροκρότημα, Κατσαβουνίδη. Λοιπόν, έτσι να του πω περαστικά, τον έχω απέναντι με μασκούλα, αλλά στη δουλειά εδώ να υποστηρίξει την εκπομπή. Τι να πω τώρα για Κατσαβουνίδη Γιάννη? Τι να πω? The best, όταν λέω the best of the best, ο μέγιστος των μεγίστων, κάτι ξέρω. Λοιπόν, την καλημέρα μου κυρίες και κύριοι, περαστικά στους αρρωστούλιδες, έτσι, και στο Γιάννη μου εδώ. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός λέει ότι είμαστε κοντά στους 14 βαθμούς, θα πάμε maximum στους 24. Καλούτσικα είναι ο καιρός, παιδιά. Έχουμε λίγο τον ήλιο εκεί πέρα που μας βοηθάει, άσχετα μα βγήκαν οι άλλοι και λένε κλείστε τα καλοριφέρα ακόμα, δεν χρειάζεται να τα ανάψετε. Έχει καλό καιρό, γιατί να ξοδεύετε? Οι γνωστοί, ξέρετε, που βγαίνουν στα πάνελ και λένε ό,τι τους κατέβει στο μυαλό. Σήμερα λοιπόν είναι 7 του μηνού, 7 λοιπόν το Οκτώβρη, και έχουμε χρόνια πολλά να πούμε σε πολλούς ανθρώπους, γιατί σήμερα γιορτάζουν οι άνθρωποι. Βέβαια, λοιπόν, θα στείλω τα χρόνια μου πολλά στον Πολυχρόνη, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Μισό λεπτό να δω, έχω κι άλλους, γιατί έχω φίλο που γιορτάζει, γι' αυτό το θυμάμαι, τον Πολυχρόνη που γιορτάζει. Λοιπόν, θα πω και επίσης τα χρόνια μου πολλά και τις καλημέρες μου στον Βάκχο, στην Πολυχρονία, στον Σέργιο, στη Σεργία, στο Σεργιανό και στη Σεργιανή. Όχι Στέργιο, Στέργιος είναι στον Εύρο μεριά. Στέργιος μου πεισμάνιψη, τα ξέρετε τραγούδια αυτά, έτσι. Λοιπόν, Σέργιος λοιπόν και Σεργία, νομίζω Σέργιους, έχει αρκετούς εκεί στις Σέρες, στη Δράμα. Έχω την εντύπωση ότι εκεί. Χρόνια πολλά όπου και να είστε, την αγάπη μου, να είστε όλοι καλά, την καλημέρα μου σε όλους σας. Παγκόσμια ημέρα του Βάμβακος και παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Ωραία. Ποιος κάνει αξιοπρεπή εργασία? Όλοι μας. Όλοι μας κάνουμε αξιοπρεπή εργασία. Λοιπόν, τι έχει το μενού σήμερα? Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 8, γιατί έχω πραγματάκια. Βούτυρο στο ψωμί μου η ειδήσει σήμερα. Βούτυρο στο ψωμί μου, δεν σας λέω τίποτα άλλο.

σας έχω, τι σας έχω. Όχι μόνο αυτά που θέλω να πω, αυτά που έγιναν, αλλά ρε παιδιά, είδατε τι φιλόξενος λαός είμαστε. Χθες το βράδυ είχαμε καλεσμένο, ήρθε εδώ με συνοδεία. Σας έχω κάτι ιστορίες με το ΕΦΚΑ, έμαθα κάτι τσιλιμπουρδίσματα εκεί πέρα, κάτι ψηρίσματα εκεί, χαμούλης. Ναι, και από την άλλη σας έχω και Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Μητσοτάκη και εσωτερικός αλληλοσπαραγμός. Και εκεί έχουμε πραγματάκια, βρε. Μείνετε εδώ στο Θ107,1, γιατί έρχονται τα ωραία. Άντε, να καλησπερίσω από χθες το βράδυ, το απόγευμα, τον κύριο Ρούμπιο και να τον καλημερίσω τώρα το πρωί. Καλώς μας ήρθε στην Αθήνα με μια πομπή 35 αυτοκινήτων, έτσι κάτι για τις τζιπάρες του. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ, έκανε και επίδειξη ισχύως. Γιατί ήρθε εδώ με την τζιπάρα του ο άνθρωπος να τα πει? Γιατί σήμερα θα πάει στην Πνίκα, θα μείνει δύο μερούλες. Βέβαια, θα πάει να τα πει στην Πνίκα, να συζητήσουν, θα τα πούνε όμορφα και ωραία. Με φόντο φυσικά την αρχαία την Ακρόπολη και την αρχαία Ελλάδα. Θα μιλήσει και για την αρχαία Ελλάδα. Από την άλλη, είδαμε και βίντεο με αγκαλιές και φιλιά με Γεραπετρίτη, σαν να ήταν φιλαράκια από το στρατό που βρίσκονται για μετά από χρόνια και αγκαλιάζονται και φιλιούνται και ασπάζονται και τα λένε χαϊδευτικά στον νόμο ο κύριος Γεραπετρίτης, τον κύριο Ρούμπιο. Φιλαράκια, φιλαράκια. Αλλά καμιά φορά τα φιλαράκια στην κάνουν την ιστορία, που έρχονται να σου πούν τι πρέπει να κάνεις, να σου δώσουν και οδηγίες για να μπορείς να είσαι συνέχεια φίλος τους. Έτσι είναι τα φιλαράκια. Γιατί ένα φιλαράκι, θα σου πει να σου πω πέντε πράγματα, θα πρέπει να κάνεις αυτό για να μπορώ και να συνεχίσω να είμαι φίλος σου. Ε, και είχαμε και ένα αγκαλιασμούς με το κορίτσι μας εκεί, την κυρία Γκυλφόιλ. Ήταν ωραία πράγματα χθες. Ήτανε. Το ότι θα ταλαιπωρηθούν οι πολίτες της Αθήνας από το πρωί, γιατί η ιστορία θα ξεκινήσει από τις 9 το πρωί. Από το πρωί σήμερα μέχρι αργά το βράδυ και αύριο, τι να κάνουμε. Είναι μέσα στα όρια της φιλοξενίας. Αυτός που φιλοξενεί ταλαιπωρείται λίγο παραπάνω. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο ψηλός χασμός στην Αθήνα. Βγήκανε και κάποιοι εκεί πέρα, διαδηλώσανε, κάψανε σημαίες εκεί της Αμερικής, της Ευρώπης. Χαμός, χαμός, διαδηλώσεις. Άντε, άντε, καλώς ήρθες κύριε Ρούμπιο, να σου δώσουμε και τον ψήφο εμπιστοσύνης, ε. Εμείς ή εσύ, να ξέρουμε. Γιατί στα site, στα ρεπορτάζ, όλοι γράφουνε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι πιστεύει ο καθένας, ό,τι πιστεύει ο καθένας. Θέλετε την άποψή μου? Το ότι ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα δεν ήρθε απλά και μόνο για να συζητήσουν 2-3 πραγματάκια. Εντάξει, αν θυμίστε, είχε σκάσει πριν κανένα δίμηνο και ο διευθυντής της τουρκικής ΜΙΤ εδώ, και όλοι λέγανε ότι ήρθε για να μιλήσει για τους λαθρομετανάστες και κάποιους παράνομους οι οποίοι μένουν στην Ελλάδα και θέλει τη βοήθεια της Ελλάδας να συνδράμουμε στη σύλληψή τους και να τους στείλουμε στην Τουρκία. Αυτό ήταν η επιφάνεια. Πώς είναι αυτό που λέμε, η πέτσα στο γιαούρτι, το νόστιμο που το τρώμε όλοι και μας αρέσει? Η ουσία ήταν στο βάθος και αυτά που έγιναν μετά. Έτσι πιστεύω λοιπόν για τον αγαπητό κύριο Ρούμπιο. Καλώς ήρθες στην Ελλάδα. Θα δώσει τις εντολές τις οποίες πρέπει να δώσει εκεί που πρέπει. Θα ανοίξει την ατζέντα, θα τα πει όπως πρέπει να τα πει, και μετά τις επόμενες μέρες θα αρχίσουν να ξετυλίγονται πράγματα σαν το μύτο της Αριάδνης και θα ανακαλύψουμε και το Μινόταυρο. Το θέμα είναι εάν θα μας φάει ο Μινόταυρος ή μπορούμε να το ξεφύγουμε. Εκεί θα το δούμε. Θέλω μουσικούλα, γιατί επιστρέφω με Φίλιππο. Όχι τον Φίλιππο το γνωστό, τον Μακεδόνων, τον άλλον τον Φίλιππο. Ναι, ναι, αυτόν που ξέρει από πλυντήρια.

Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο Θήτα 107 και 1 και να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε και ένα βαμπύρ, στο οποίο βαμπύρ στέλνετε τα μηνύματά σας και εγώ με χαρά τα διαβάζω, και αν έχετε κάποιες απορίες μπορείτε να στείλετε στο βαμπύρ, το οποίο θα σας πω αμέσως τώρα το νούμερο 6977 20 10 70, και εγώ θα διαβάσω για λογαριασμό σας αυτά που θα στείλετε, και αν έχετε κάποια καταγγελία θα το δούμε μαζί παρεάκι. Να σας πω εν συντομία ότι στους δρόμους της πόλης τα πράγματα βαίνουν καλώς, όλα είναι μια χαρά. Στο περιφερειακό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα, στο κέντρο δεν έχουμε τίποτα από κίνηση, η ροή είναι 5-6 αυτοκίνητα εδώ από το Μαχάταν της Πολυτεχνείου που βλέπουμε τα αυτοκίνητα. Ανατολικά λίγο βλέπω την Παπαναστασίου, κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά. Από την άλλη έχουμε υπόθεση Φίλιππου Καμπούρη. Καλώς ήρθατε. Τι έγινε ρε παιδιά. Σας έχω πει, το χρήμα ουδής δεν το μίσησε κανένας ποτέ. Τη δόξα κάποιοι φιλότιμοι μπορεί, το χρήμα κανένας, ό,τι και να λέτε. Σήμερα λοιπόν το κατόβλητο τον ακριτή, ο κύριος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του. Τι έκανε ο άνθρωπος? Τίποτα ρε παιδιά, τίποτα, απλά πήγε εκεί πέρα, έκανε κάτι μικροαπάτες στον ΕΦΚΑ. Για περισσότερο από 5 χρόνια ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, έτσι, έκανε τίποτα, 1,5 εκατομμυριάκι περίπου από τον ΕΦΚΑ, και από ό,τι λένε οι αρχές, στα 5 χρόνια αυτά ένα τάλιρο εκατομμύρια ψάχνουν να τα βρουν. Ο δήμαρχος Κερατσινίου, συνέχεια τον ξέρετε τον κύριο Καμπούρη, συνέχεια ο άνθρωπος σε τηλεοπτικές εκπομπές έλεγε τα δικά του. Πού να ξέρες. Και τώρα θα σας πάω μακριά όπως σκεφτόμαστε. Να σου πω έτσι για την ιστορία, ότι τι ακριβώς γινόταν, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το καταλάβετε. Λοιπόν, ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Δημιουργούσαν εταιρείες, βάζανε μπροστά τους λεγόμενους μπροστινούς αχυράνθρωπους, δηλαδή άνθρωποι που δεν είχαν μια σχέση με την εταιρεία. Μπορεί να ήταν κανένας παππούς 70 χρονών, 75 χρονών, το ανοίγανε στο όνομά του την εταιρεία, κάνανε ό,τι κάνανε για κανένα χρόνο, μπορεί να πουλούσανε και να ανταλλάσσαν τιμολόγια. Ξέρετε αυτά, αν τα ξέρετε σας τα λέμε από τώρα. Πήγαινε ο άλλος και το έλεγε, δώσουμε ένα τιμολόγιο. Έδινε ένα τιμολόγιο 10.000 ευρώ και τα βολεύανε, εικονικό έτσι. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα υποχρεώσεις προς το ΕΦΚΑ και στο δημόσιο να συσσωρεύονται από τις συγκεκριμένες, όχι μία-δύο εταιρείες, μιλάμε δεκάδες εταιρείες με δεκάδες αχυρανθρώπους. Και έτσι είχε σαν αποτέλεσμα να κλείνουν τις εταιρείες, να μην πληρώνουν στο δημόσιο τις υποχρεώσεις που έπρεπε να πληρώνουν, και όλα τα υπόλοιπα τους έμεναν στα χέρια. Τώρα φυσικά οι αρχές προσπαθούν να βρουν το δίκτυο των εταιριών και των προσώπων που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος, αλλά και ποιοι είχαν το πραγματικό έλεγχο. Γιατί οι τυπικοί διαχειριστές μπορεί να ήταν αυτοί μπροστά και τα ονόματά τους, αλλά κάποιοι άλλοι κάναν κουμάντο. Και μάλιστα είναι πλεγμένοι πολλοί. Ούτε ένας, ούτε δύο. Είναι αρκετοί. Θα το δούμε στις επόμενες μέρες. Και μετά την ανάκριση που θα βρεθούν σήμερα ο κύριος Καμπούρης με τη γυναίκα του στον ανακριτή και θα τα πούνε, σιγά σιγά θα τα μάθουμε. Αλλά να σας πάω λίγο αλλού, γιατί το δικό μας το μυαλό, ειδικά το δικό μου, είναι λίγο το μυαλό του σεναριογράφου. Ποιος μου λέει εμένα, εάν ένας άνθρωπος ενός κόμματος, πρόεδρος ενός κόμματος, κάνει τέτοια λαμογιά, 5 χρόνια ιστορία έτσι, ποιος μου λέει ότι δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος? Και το φαίνω εδώ. Η δυσπιστία το κάνει αυτό. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ο πρόεδρος του Λάος, έτσι, υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, δήμαρχος Κερατσινίου, θα μπορούσαμε να φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο σεβαστός στον κόσμο της πολιτικής και γενικά στα μίντια, όπου γυρνούσε από πάνελ σε πάνελ και έλεγε τα δικά του,
σαν πρόεδρος του Λάους. Αυτός ο άνθρωπος είχε εταιρείες βιτρινές, είχε εταιρείες με τις οποίες, θα το πω πολύ απλά, προσπαθούσε να κλέψει, δεν είναι ωραία λέξη, να ψηρίσει, είναι πιο γλυκιά, έτσι, χρήματα και τα οποία δεν απέδιδε στο δημόσιο και τα κρατούσε. 5 εκατομμύρια λένε ότι είναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ποιος μου λέει εμένα ότι μπορεί να μην υπάρχει άλλος? Έτσι το λέω, πήκε. Είναι αυτό που λένε στο λαό: αν μπουν οι ψήλοι, ψήλοι στα αυτιά μου, μπήκαν, έβρε, πω, πω. Άντε, καλημέρα και ισανότερα.

0: Λοιπόν, σας έχω πραγματάκια που σας υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής και πρέπει να τηρώ την υπόσχεσή μου για να είμαι και αξιοσέβαστος από εσάς, όπως είναι και αυτοί οι αξιοσέβαστοι πρόεδροι των κομμάτων. Παρακαλώ, γιατί σας έχω κι άλλα. Σας έχω κι άλλα εδώ, μείνετε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για την επόμενη φορά. Δεν σας βάλω διαγώνισμα, δεν βάζω διαγώνισμα σε κανέναν. Τι σχέση έμεση μπορεί να έχει ο Αλεξέη με το μετρό της Κυψέλης? Σας κρατάω σε αγωνία, θα το πούμε πιο μετά. Τώρα να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει στα αθλητικά μας. Γιατί ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε στο Σαράβγεβο, αλλά έκανε το 2-2 στο Euro Cup, ζορίστηκε. Και να διαβάσω και ένα μήνυμα που μόλις ήρθε από το Γιάννη. Το Γιοπόνο, γεια σου, καλημέρα σου Γιάννη, μου γράφεις το μήνυμα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Με πολύ κακή εμφάνιση χθες στο Σαράγεβο από την ομάδα μπάσκετ, αλλά ευτυχώς νίκη στο τέλος 72-75. Η ομάδα ψάχνεται, ακόμα είμαστε στην αρχή, ελπίζουμε να καταφέρει να τη στρώσει ο Ανδρέας. Το γυναικείο χάτμπολ παίζει σήμερα στο Καματερό με το Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων στις 6. Το Σάββατο στην Κοζάνη το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού. Φιλιά, πάμε δυνατά. Καλημέρα σου Γιάννη, βέβαια πάμε δυνατά. Στέλνω την καλημέρα μου και εκεί στον άνθρωπο που εργάζεται σκληρά πάνω στο τιμόνι, το Χάρη, το αδερφόλι μου, ο οποίος εργάζεται και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει και ισανότερα, και ισανότερα βέβαια. Την καλημέρα μου και στον Παύλο καθημερινό, φίλο μου ακροατή, ο οποίος μου στέλνει μηνύματα εδώ. Μη μου στέλνεις βρε Παύλο συνέχεια στο προσωπικό μου. Έχουμε Viber, έχουμε Vampir 6977 2010 70. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Από την άλλη, μια και πιάσαμε τα αθλητικά και το ζόρι που πέρασε ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει στο Σαράγεβο, να σας πω τι έγινε με αυτούς τους Σκοπιανούς ρε παιδιά. Όταν εγώ τα έλεγα, και όχι πολύ παλιά, μέχρι και χτες, ότι έχουν αποθρασινθεί αυτοί. Έχουν αποθρασινθεί. Τι κάνανε? Ξέρετε τι κάνανε? Να σας τα πω. Και αν θέλετε να μάθετε και λεπτομέρειες, μπείτε στο thetanews.gr, όπου εκεί στη διαδικτυακή εφημερίδα του Theta Radio θα τα δείτε εκεί. Λοιπόν, πρόκληση των Σκοπιανών στο παρκέ της FIBA Euro Cup με την αναμέτρηση αυτής της ομάδας. Θυμίζει τα ΤΑΦ, μου θυμίζει, ξέρω εγώ, Γαριδάκι αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Οι οποίοι τι κάνανε? Ανήρθησαν σημαία πάνω, το οποίο έγραφε «Το ιερό σου όνομα θα υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο». Και δίπλα είχε ένα χάρτη, στον οποίο περιελάμβανε, στο χάρτη αυτό, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική. Τι κάνετε κύριε Υπουργέ Εξωτερικών? Α, τώρα δεν μπορείτε κύριε κύριε Πετρίδη εσείς. Τώρα έχετε καλεσμένο. Αυτά πλημελήματα, πτέσματα, δεν τα βλέπετε? Δεν τα βλέπετε. Η αλήθεια είναι ότι ο ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα πριν τον αγώνα στη Βουλγαρία, στην κομισάριο του παιχνιδιού, την κυρία Ρατζέλοβα, πώς τη λέγανε αυτή την κυρία. Και γιατί εννοείται ότι υπήρχε εθνικιστικό περιεχόμενο, αλλά θα σας το ξαναπώ. Αγαπημένα μου ακροατή και ακροάτρια, είναι ντροπή για την Ελλάδα να επιτρέπει στους Σκοπιανούς να χρησιμοποιούν το μισό όρο από αυτό που υπέγραψαν. Δεν μπορώ να το καταπιώ ότι οι Σλάβοι, άνθρωποι που ήρθαν 1000 χρόνια μετά το Μέγα Αλέξανδρο στην περιοχή, οι οποίοι ήταν σκλάβοι στην ουσία και ήρθαν για δουλειές εδώ. Άντε τώρα μην αρχίσουμε και παραποιούν την ιστορία και θα μας λέτε μετά και μιας τίποτα από αυτά που λέμε και ακροδεξιούς, θα μας λέτε και τίποτα πατριώτες σε εισαγωγικά. Από πότε ρε παιδιά η ιστορία για κάποιον που την αναφέρει σημαίνει ότι είσαι ή ακροδεξιός ή οτιδήποτε άλλο, ή φασίστας και όλα αυτά? Από πότε η ιστορία της Ελλάδας για κάποιον που την αναδεικνύει θα πρέπει να υπάρχει και χαρακτηρισμός στο πρόσωπό του? Και από πού, άντε να πω για τους Σκοπιανούς, Σκοπιανοί είναι, κοιτάζουν την πάρτη τους. Από τους Έλληνες. Το ξέρετε αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, ότι αυτή τη στιγμή στα βάθη της Ανατολής έχουν ανακαλυφθεί από αρχαιολόγους ολόκληρες πολιτείες με μακεδονικό χαρακτήρα? Το ξέρω ότι στη μέση της Ινδίας υπάρχει ένας στήλος, ο οποίος είναι στήλος, μια κολόνα, η οποία δεν την έχουν πειράξει οι Ινδοί. Είναι από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για τον έπαρχο που ζούσε εκεί πέρα και είχε δημιουργήσει πολιτισμό. Τι μου λέτε τώρα? Και επιτρέπουμε εμείς ένα μάτσο να μας κάνουν, να μας κάνουν κουμάντο γιατί έχουμε πολιτική και διπλωματία? Χαλιά! Τι θέλετε δηλαδή? Είναι σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιώ? Ρε παιδιά, εδώ μένω εγώ, Θεσσαλονίκη, με πονάει. Με πονάει όταν Σκοπιανός λέει, γυρίζει και μου λέει, είμαι Μακεδόνας. Από πού ρε φίλε είσαι Μακεδόνας? Από πού ρε? Και βγαίνει και η άλλη, η Ούρσουλα. Η Ούρσουλα. Υπόδικος η Ούρσουλα. Και γυρίζει και μας λέει για μακεδονικές γλώσσες. Από πού ρε? Σλάβικη γλώσσα, από πού η σλάβικη γλώσσα έγινε μακεδονική? Άντε πρωινιάτικα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θεωρώ ότι σύσσωμη και ομοσπονδία μπάσκετ της Ελλάδος πρέπει να κάνει καταγγελία. Σύσσωμη και όλες οι ομάδες. Και όλες οι ομάδες. Το καταλαβαίνετε ότι άμα τους αφήσετε αυτούς θα λένε ότι να είναι? Το καταλαβαίνετε τι λένε στα σχολεία τους? Δεν θέλω να συγχυστώ, ούτε να σας συγχύσω πρωινιάτικα. Άντε, ας το ξεπεράσουμε. Είμαστε μεγάλα αγόρια, θα το ξεπεράσουμε. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για το πρώτο τιζεράκι του ημιώρου. Επιστρέφω με ειδήσεις, με Αλεξέη και έχω κι άλλα να σας πω.
1: Θήτα FM 107,1 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thitanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της

Λοιπόν, μην στεναχωριέστε. Δεν θα σας κρατήσω άλλο σε αγωνία. Λοιπόν, θέλω να τα πω. Λοιπόν, ποια είναι η σχέση του αγαπημένου μου Αλεξέη με το μετρό στην Κυψέλη? Έμεση σχέση. Όχι άμεση, γιατί βρέθηκε ο Αλεξέη εκεί, πήγε, τα είπε στους κατοίκους της Κυψέλης, δήλωσε πως η κατάσταση δεν είναι ακτή και δεν θα πάμε όπου βγει. Δεν θα πάμε όπου βγει, κυρίες και κύριοι. Το είπε ότι κοιτάξτε εδώ, εγώ θα σας βοηθήσω. Αλλά δεν είπε στους κατοίκους, σύμφωνα με δημοσιεύματα έγκυρων διαδικτυακών εφημερίδων και ρεπορτάζ παρακαλώ, δεν είπε στους κατοίκους της Κυψέλης ότι ένας από τους καινούριους που ήρθανε στο κόμμα του κυρίου Αλεξέη, ο κύριος Σαλπέας, συνεργάτης του, είναι μέτοχος της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται και συντονίζει τις μελέτες για την Κυψέλη. Δεν το είπα αυτό. Τυχαία. Θα μπορούσε λοιπόν να πάει στους κατοίκους εκεί της Κυψέλης και να πείτε, κοιτάξτε να δείτε, στο κόμμα ήρθε ένας καινούριος άνθρωπος, ο κύριος Γιάννης, ο οποίος είναι μέτοχος στην εταιρεία αυτή που τα διαχειρίζεται το συντονισμό, έτσι, το μελετών για το μετρό Πόντικα, και θα μπορούσε να ξέρω εκ των έσω τι ακριβώς είναι και να σας τα πω για να σας καθησυχάσω. Δεν θα μπορούσε να το πει αυτό, γιατί μιλάμε για την ασφάλεια των κατοίκων. Δεν μπορείς να λες δηλώσεις τύπου με την ασφάλεια των κατοίκων, την ασφάλεια των πολιτών δεν παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, ενώ θα μπορείς να πεις, παιδιά με συγχωρείτε, έχω ένα τύπο μαζί μου που θα μας πει και τα πράγματα πιο αναλυτικά, αν είναι να σας καθησυχάσω ή όχι. Θα μπορούσες? Δεν είναι τίποτα. Σηκώνεις το τηλέφωνο και λες, Γιάννη, για πες εκεί με την εταιρεία ρε αγόρι μου, τι γίνεται, είμαι στην Κυψέλη, έχω ανθρώπους εδώ που ανησυχούν, 35 πολυκατοικίες είναι, ούτε μία ούτε δύο, μιλάμε για μια περίοδο 7, 8, 10 μηνών, πόσο είναι αυτή η ιστορία? Δεν θα μπορούσε να του πάρει ένα τηλεφωνάκι, να του πει, ο Αλεξέη, είναι μερικά πραγματάκια τα οποία δεν κάνει να υποθούν. Δεν κάνει να υποθούν. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν, ή ευτυχώς για πολλούς, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και δεν μένει τίποτα κρυφό. Βγαίνουν όλα μπροστά. Παραδείγματος χάρη, βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, ο αγαπητός κύριος Μαρινάκης, και είπε για τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια και για το ότι δεν ήτανε στη γιορτή, ότι κανένας δεν αμφισβητεί την αφοσίωσή του. Κανένας δεν αμφισβητεί την αφοσίωσή του κυρίου Δένδια. Έτσι και είπε ο κύριος Παύλος. Γιατί απουσίασε από τα γενέθλια. Και από την άλλη κάλυψε και τον Άδωνη Σπύρο Γεωργιάδη, ο οποίος είπε, πρέπει κάποιοι να δείχνουν σημάδια αμμόνιας και ομοψυχίας. Και η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη είναι ως εξής: εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αδικαιολόγητη απουσία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας υπουργός που βγαίνει πάντοτε μπροστά και στις δύσκολες περιόδους. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, επειδή το έργο του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι να προβάλλει ό,τι συμβαίνει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά πράγματα στην υγεία, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος έλειπε αλληδικαιολόγητα εχθές, μιλώντας για την ημέρα που ήταν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Και δικαιολόγησε και τον κύριο Γεωργιάδη που είπε ότι κάποιοι υπουργοί δεν δείχνουν σημάδια ομόνοιας και ομοψυχίας, και δικαιολόγησε και τον κύριο Δένδια. Αυτό, με αυτό θα πει κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μπαλώνει τα πράγματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι πέρα από την επιφάνεια, όπως είπαμε με το γιαουρτάκι το νόστιμο από πάνω, μπράβο, πέρα από την επιφάνεια λοιπόν, κάτω σιγοβράζει το καζάνι. Σιγοβράζει, γιατί βγαίνουν και άλλα πράγματα μπροστά
και σε λίγο καιρό, λίγο, κοντά στις γιορτές να το περιμένετε. Βέβαια, θα είναι δωράκι χριστουγεννιάτικο. Θα ανακοινωθούν πράγματα και θα γίνουν πράγματα στην πολιτική σκηνή που θα τα ακούτε και δεν θα τα πιστεύετε. Κάτι ξέρει ο Καρυπίδης. Κάτι ξέρει και σας το κρατάει surprise για εκείνη την ημέρα. Για τις μέρες των γιορτών. Θα έχετε στην κάλτσα εκεί που θα κρεμάσετε στο τζάκι τα λόγια του Καρυπίδη. Την καλημέρα μου. Επιστρέφω με εξωτερική πολιτική, γιατί και αυτή έχει ζουμί. Και πάμε ένα μουσικό κομμάτι.

είμαστε, έχουμε και πολιτική, έχουμε με ήττα, έχουμε και πολιτικούς που δεν μας τα λένε και ιδιαίτερα καλά, έχουμε και εξωτερική πολιτική. Εξωτερική πολιτική, πάμε στα διεθνής, κυρίες και κύριοι, στα διεθνή γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, είπαμε ότι έχουμε την χθεσινοβραδινή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο εδώ. Καλώς μας ήρθες, είμαστε φιλόξενος λαός. Έχουμε από την άλλη το μεσχέ ηθοποιό Ζελένσκι. Ηθοποιός ήταν ο άνθρωπος, έτσι, να μην το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Όλοι κάνουμε μια δουλειά. Όλοι κάνουμε μια δουλειά. Αυτός ήταν ηθοποιός. Ήταν κωμικός, ήταν ηθοποιάρα και επειδή ήθελε να κάνει και κάποια αστεία, πήγε, έβαλε και κάτι γόβες 15 άποντες και χόρευε με τις γόβες αυτές. Βέβαια, βέβαια. Ένα σκέτσι ήταν, αλλά του πήγαινε πολύ. Του πήγαινε. Λοιπόν, βγήκε στα κανάλια και λέει ότι η Ρωσία ετοιμάζει μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Το λέει αυτό. Βγήκε και το είπε. Από την άλλη, να σας πάω στην Τουρκία. Βέβαια, η οποία μαζί με άλλες 5 χώρες διεκδικεί την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036. Η Τουρκία το διεκδικεί αυτό. Άντε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Θα πέσουμε από τα σύννεφα. Θα πέσουμε από τα σύννεφα. Και πάμε στο μείζον θέμα της Ισπανίας. Βέβαια, την παρέτηση του Σάντσεφ. Εκεί στην Ισπανία έχουν τα δικά τους προβλήματα, τα οποία έχουν σχέση με το στεγαστικό, και εμείς εδώ στην Ελλάδα η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σκοτώνονται για το Σάντσεφ. Σκοτώνονται για το Σάντσεφ. Τι είπε ο Μητσοτάκης για το ότι η Ελλάδα παρέχει στήριξη στα ενίκια? Βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει ότι τι λέτε τώρα, αφού η Νέα Δημοκρατία προωθεί πληστηριασμούς και οι τράπεζες κυνηγάνε τους καημένους, ακόμα και από την πρώτη κατοικία τους ζητάνε τα χρήματα. Βγαίνει το Πασόκ και λέει ο κύριος Μητσοτάκης απέτυχε για τις πολιτικές του σε σχέση με τις τιμές των ακινήτων και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και βλέπουμε ένα χαμό εδώ σε μας και μια αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αξιωματική αντιπολίτευση για το στεγαστικό στην Ισπανία. Και φέρνετε παραδείγματα την πολιτική Σάντσεφ εδώ στην Ελλάδα. Ρε, δεν κοιτάτε τα δικά μας τα χάλια? Δεν κοιτάτε τι γίνεται έξω? Δεν κοιτάτε την ακρίβεια? Δεν κοιτάτε τι γίνεται? Ένα σπίτι 40 τετραγωνικών που του ζητάνε 600 ευρώ στην Πηλαία. Δεν τα κοιτάτε αυτά? Τώρα δεν ξέρω αν υπερβάλλω περισσότερο από ό,τι πρέπει, αλλά εκεί είναι οι τιμές. Εκεί είναι οι τιμές. Ρε, πάτε καλά? Συνέλθετε λίγο. Ο κόσμος ζορίζεται. Θα γίνει της Ισπανίας, αλλά αμφιβάλλω αν ο κύριος Μητσοτάκης θα θέσει θέμα παρέτησής του και προώρες εκλογές. Αυτό 100% το αμφιβάλλω. Από την άλλη, πάμε και λίγο στη Γαλλία, που γίνεται ο χαμός με τις διαδηλώσεις των νεαρών μαθητών. Ο χαμός, έχουν μπερδευτεί εκεί πέρα, γιατί εδώ και μέρες σας το είπα, από την ώρα που έγινε η ιστορία με τις πρώτες διαδηλώσεις, μπήκανε και άλλοι μέσα. Χουλιγκάνοι θα τους πεις, παρακρατικούς θα τους πεις, ό,τι θέλεις και να τους πεις, οι οποίοι κάνουν ζημιές και στα ίδια τα σχολεία. Και τους μπερδεύει η κοινή γνώμη, λέγοντας ότι κάποιοι είναι μαθητές οι οποίοι τι κάνουν αυτά. Και πιο πολύ μάλιστα βγήκανε από την κυβέρνηση Μακρόν και είπαν ότι κάποιοι από αυτούς είναι αριστερίζοντες από εκείνη την πλευρά προς τα αριστερά και υποκινούν όλες αυτές τις διαδηλώσεις. Δεν ξέρω τι να πω σε αυτό το θέμα. Το μόνο που πρέπει και θέλω να πω είναι ότι τα ίδια προβλήματα έχουμε και εδώ. Δεν κουνιέται φύλλο. Δεν κουνιέται φύλλο. Ούτε από καθηγητές, ούτε από μαθητές, ούτε από γονείς. Απλά έχουμε τα προβλήματα και τα καταπίνουμε. Έλα μωρέ, δεν πειράζει μωρέ, θα τα μπαλώσουμε. Αυτή είναι η απλή σκέψη. Το τι θα έρθει αύριο δεν ξέρουμε. Και να κλείσω με αυτά που έρχονται από το εξωτερικό και τα ρεπορτάζ, να κλείσω
με ένα μεγάλο deal που έχει σχέση με κινηματογράφους και θεάματα, Paramount Warner Bros. Ενώθηκαν, κάναν συμφωνία, αλλά αυτό που είναι, όχι το περίεργο, αυτό που είναι το εξωφρενικό ποσό των 110 δις. 110 δις δολάρια η συμφωνία της Paramount με τη Warner Bros. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, όπως σε λέει ο γνωστός ηθοποιός στην ταινία. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα διεθνή. Τελειώσαμε. Επιστρέφω με άλλα ζουμερά. Ξέρετε, σήμερα η μέρα είναι πολύ ζουμερή για μένα.

0: την ουδετερότητα στους πελαιόμενους που έρχονται ή αν θέλουμε να στέλνει στρατιώτες από εδώ και πέρα. Αυτή η ιστορία, Αθανάσιε μου, εκεί στη Ζυρίχη, στην Ελβετία με τα δημοψηφίσματα, μπορεί εμείς εδώ να το κοροϊδεύουμε και να λέμε άλλα ρε ζει τώρα Ελβετία κάθε λίγο και λιγάκι δημοψήφισμα. Εμείς ένα κάναμε με αυτόν τον Αλεξέη και εμείς είπαμε όχι και αυτός το έκανε ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε δημοψηφίσματα για σοβαρά θέματα, τα οποία υπάρχουν, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Αθανάσιε. Εδώ δεν έχουμε ούτε καν τη φιλοσοφία, όχι την πολιτική και τη θέση της Ελβετίας, ούτε καν τη φιλοσοφία στο να δεχτούμε αποτελέσματα δημοψηφισμάτων και να τα δώσουμε στον κόσμο στην πραγματική τους διάσταση. Όχι, είπαμε. Όχι. Όμικρο, χι, γιώτα. Ξέρω να γράφω ελληνικά και ξέρω και τα κεφαλαία πώς γράφονται. Και άλλος πήγε το έκανε ναι, ο Αλεξέη. Τι να πούμε ρε Αθανάσια για αυτό το πράγμα. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε. Και εσείς κάνατε εκεί δημοψήφισμα αν πρέπει να κρατήσετε την ουδετερότητα για τους πολέμους που έρχονται. Προσέξτε τώρα αγαπητοί μου ακροατές, τι μήνυμα σοβαρό είναι αυτό. Κάναν δημοψήφισμα στην Ελβετία για να, αν η Ελβετία κρατήσει την ουδετερότητά της για τους επερχόμενους πολέμους. Καταλαβαίνετε τι μυρίζονται οι άνθρωποι. Και εμείς ακόμα κοιμόμαστε όρθιοι. Κοιμόμαστε όρθιοι. Είναι δυνατόν, κι όμως είναι δυνατόν. Μια χώρα που λειτουργεί και βασίζεται πάνω σε νόμους τους οποίους είχε γράψει ο Καποδίστριας. Πάνω σε αρχές τις οποίες ο Καποδίστριας είχε συντάξει και τα πήραν οι Ελβετοί και τα έχουν στο σύνταγμά τους. Ανταλαμβάνεστε. Μου στέλνει άλλο ένα μήνυμα αμέσως ο Αθανάσιος και μου λέει όταν βγουν τα αποτελέσματα θα σου πω. Σε ευχαριστώ πολύ Αθανάσιε από τη Ζυρίχη και πόσο αλήθεια λες. Και πόσο αλήθεια λες αγαπητέ μου. Πόσο αλήθεια λες. Τι να πω. Να πω για τα κακά τα χάλια στην Ελλάδα. Τι θέλετε να πω. Λοιπόν, θυμάστε που σας είχα πει προχθές για το θέμα του Σωτήρη Τσαφούλια και μετά από όλα όσα βγαίνουν σιγά σιγά με το Ρυφηφή που ήταν θαμμένα από τότε επί Πασόκ με τον κύριο Παπαδόπουλο σαν υπουργό που είπε στην ερώτηση τι έγινε ρε φίλε τα λεφτά, τι έγινε η ιστορία με τον Παναγιωτάκη, τι κάνατε, και αυτή τη στιγμή, και είπε εντάξει άλλη ερώτηση τότε υπουργός, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε αν μπείτε σε social, στις πλατφόρμες TikTok, Insta και παντού θα δείτε ότι φρύδουν από συνεντεύξεις, από ρεπορτάζ, όλα αυτά τα μέσα και πολλά και πολλοί influencer έχουν πάρει το θέμα αυτό λόγω του Σωτήρη του Τσαφούλια και του Ρυφηφή και εστιάσανε πάρα πολύ στην ιστορία του Παναγιωτάκη και βγαίνουν πράγματα. Λοιπόν, σας έχω ένα απόσπασμα από συνέντευξη του Σωτήρη Τσαφούλια για το θέμα των χρημάτων με την τράπεζα η οποία πήρε τα λεφτά. Για ακούστε για λίγα δευτερόλεπτα. Ακούστε και να μου πείτε τι από αυτά που σας που λέμε στην που θα ακούσετε τώρα δηλαδή από τον Σωτήρη τον Τσαφούλια τι ακριβώς υπόθηκε.
1: Το παιδάκι πέθανε. Τι θα κάνει. Θα κάνει επενδύσεις, θα κάνει πιστωτικές, αγοράζει ακίνητα. Χάσανε άλλη μια δίκη η οικογένεια Βασιλέλη τώρα, πριν από ένα μήνα, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ανοίξαν ένα λογαριασμό για να καταθέσει χρήματα ο κόσμος. Ο λογαριασμός αυτός δεν τα εκταμείευσε ποτέ η Εθνική, γιατί ήταν παράτυπος. Δεν είχε δηλωθεί ο σκοπός του. Η ερώτηση λοιπόν είναι: για ποιο λόγο δέχτηκε η Εθνική καταθέσεις σε ένα λογαριασμό που δεν ήταν σωστός, και αφού δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τον σκοπό, γιατί δεν τα επέστρεψε στους καταθέτες όσοι πηγαίνανε με το. Και ακόμα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι σήμερα. Με ποιο σκεπτικό.
2: Είναι ακόμα στα δικαστήρια, δηλαδή.
1: Βεβαίως, χάσανε ένα τον προηγούμενο μήνα.
2: Το χάσανε, δηλαδή.
1: Δεν αποδεσμεύτηκε το ποσό. Το δικαστήριο αποφάσισε να μην αποδεσμεύσει η Εθνική ακόμα το ποσό. Αποδεσμεύσανε τότε ένα ποσό λόγω της γενικής κατακραυγής του κόσμου και το δώσανε σε ιδρύματα. Κλάιν, για να τα λέμε και λίγο τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Και ακόμα αυτά τα λεφτά, τα 100 εκατομμύρια δραχμές, που μπορεί να είναι τώρα 60 ή 80, παραμένουν δεσμευμένα. Η μάνα μου είχε βάλει λεφτά για αυτό το παιδί. Και δεν μας περισσεύανε την εποχή που τα βάλε. Ποιο τα κρατάει τα λεφτά και τι γίνονται. Τι τα κάνει, τα λεφτά που βάλαμε εμείς για αυτό το παιδί, που το παιδάκι πέθανε. Τι τα κάνει. Τα κάνει επενδύσεις, τα κάνει πιστωτικές, αγοράζει ακίνητα μέσω των εταιριών που τα βγάζουν στο πληστηριασμό και τα δίνει πίσω. Τι τα κάνει τα λεφτά αυτά.
0: Καταλάβατε.

Αυτός που ακούσατε είναι ο σκηνοθέτης του Ριβιφί, ο κύριος Τσαφούλιας. Δεν είναι κανένας άλλος ξένος, ο οποίος απλά είχε ένα ρεπορτάζ και το αναμεταδίδει. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος έζησε την κατάσταση και τη μετέφερε στην οθόνη, ο ίδιος ο Τσαφούλιας, γιατί έζησε την κατάσταση από κοντά. Για πείτε μου, έχει άδικο ο άνθρωπος αυτός που διερωτάτε τόσα χρόνια? Υπολογίστε και τους τόκους, που αν ήταν μέσα υπήρχαν και τόκοι. Δεν μπορεί το ελληνικό κράτος εμένα που με βάζει την εφορία και όλα αυτά τα φορομπηκτικά να με βάζει να πληρώνω, και αν δεν έχω, γιατί πάει κατά διαόλου η δουλειά. Δεν έχω να πληρώσω, ρε παιδί μου. Μου βάζει τόκους 5%, 4% ανάλογα, ό,τι του έρθει. Και εκεί που χρωστάω 300 ευρώ έρχεται να χρωστάω ένα χιλιάρικο, γιατί τα 700 είναι τόκοι. Έτσι δεν είναι? Άρα πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν, και έχει και διερωτάται πάρα πολύ καλά και σωστά ο κύριος Τσαφούλιας, αυτά τα εκατομμύρια που είναι στην τράπεζα, γιατί δεν τα έδωσαν πίσω? Πήγα εγώ και κατέθεσα. Δημήτρης Καρυπίδης, είχα τότε 10.000 δραχμές. Δώσ' τα μου πίσω. Δώσ' τα μου πίσω. Τα κατέθεσα για τον Έρανο, τον οποίο εσύ, λόγω του ενός νόμου του 31, επειδή δεν γράφτηκε ότι είναι για Έρανο, τα παρακράτησε σαν τράπεζα. Και τι τα κάνεις εσύ τράπεζα αυτά? Τα λεφτά του Κοσμάκη τα κάνεις δάνειο, τα δίνεις με, τότε τα δίνεις με 17% επιτόκιο, Τότε ήταν τόσα τα λεφτά, τότε ήταν τόσο οι τόκοι που ζητούσατε. 14, 17. Εδώ ζούμε, σε αυτή την κοινωνία ζούμαστε κι εμείς. Καθημερινά. Μην κοιτάτε τους προνομιούχους που δεν ξέρουνε. Εμείς τα ξέρουμε και τα λέμε. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Τσαφούλιας, ο οποίος λέει που είναι τα λεφτά. Και από τη στιγμή που δεν δόθησαν για τον Παναγιωτάκη, αφού το παιδί δυστυχώς πέθανε, γιατί δεν επιστράφησαν σε αυτούς που τα κατέθεσαν και έχει το ονοματοπώνυμό τους? Δεν τα κατέθεσε κάποιος? Γεια σας, με λένε Δημήτρη, βάλα 10 χιλιάρικα. Η τράπεζα λέει, ποιος είσαι εσύ? Δημήτρης Καρυπίδης, του πατέρα σου και της μάνας σου. 10.000. Τα έβαλες δραχμές τότε. Τα έβαλες. Αδερφέ, τα λεφτά δικά σου. Έχει και τόκους, γιατί μου τα κράτησες εκεί. Και δεν πήγαν για το σκοπό. Και τα λεφτά που λέει ο κύριος Τσαφούλιας, που πήγαν σε ιδρύματα μετά από τη γενική κατακραυγή, ήταν 12 εκατομμύρια. Μην νομίζετε ήταν παραπάνω. Ήταν 12 εκατομμύρια. Τα δώσαν σε ιδρύματα έτσι να μπαλώσουν στόματα. Τότε το Πασόκ με τον κύριο Παπαδόπουλο. Το τότε Πασόκ. Εντάξει. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Τα λέω για εσάς που κουνάτε πλαστικές σημαίες ακόμα. Μερικά πράγματα που μας ενοχλούν στην καθημερινότητά μας, γιατί έχουμε όλοι παιδιά και δεν θα θέλαμε να βρεθούμε σε καμία περίπτωση στη θέση των γονιών του Παναγιωτάκη. Σε καμία περίπτωση, γιατί η ζωή τους μετά την ιστορία αυτή είχε συνεχίσει και να είναι γολγοθάς. Στο τσακ γλιτώσανε το σπίτι τους. Στο τσακ, και πάλι με τη βοήθεια του Σωτήρου Τσαφούλια. Εντάξει, γι' αυτό τον ακούμε σε συνεντεύξεις να είναι τόσο ευαίσθητος και να ξεμπροστιάζει το σύστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα μείνω στην ερώτηση και στο ερώτημα μάλλον. Τι γίνονται τα λεφτά? Γιατί, αγαπημένη μου εθνική, τα εκμεταλλεύεσαι και δεν τα δίνεις στον κόσμο? Υπάρχει κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε? Και μπορεί να κάνω λάθος, εκ των προτέρων ζητάω συγγνώμη. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, θεωρώ ότι υπεξαιρείς δικά μου χρήματα. Έτσι δεν είναι? Χρήματα των ανθρώπων που τα έβαλαν για ένα σκοπό. Και εσύ τα χρησιμοποιείς, γιατί τι τα κάνεις? Τα δανείζεις και κάνεις τη δουλίτσα σου. Αυτό δεν είναι? Αν έχω κάποιο λάθος, το ξαναλέω, συγγνώμη στην Εθνική Τράπεζα. Συγγνώμη γλυκιά μου, έχω κάνει λάθος. Δεν το σκέφτηκα σωστά. Για δώσ' μου ένα επιχείρημα και βγες δημόσια, σύμφωνα με την καταγγελία του κυρίου Τσαφούλια, να πεις: Τσαφούλια, έχεις λάθος. Άσε μας ρε Σωτήρη, μας κάνεις τέτοια πράγματα. Τα πράγματα είναι έτσι. Και ο νόμος λέει αυτό, ότι μπορώ να πάρω τα λεφτά, θέλετε δεν θέλετε, και να κάνω τι θέλω. Και να κρυφτείτε πίσω από ένα νόμο του 1931. Άντε την καλημέρα μου, επιστρέφω μετά το τιζεράκι των 7 με πρωτοσέλιδα εφημερίδων.

0: γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
2: Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

κάνετε, καλημέρα για όσους ανοίξατε καθυστερημένα τα ραδιόφωνά σας αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, στο μικρόφωνο του ΘΙΤΑ 107,1. Το πρωινό με Κάρι θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 8. Τα λέμε καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Χαίρομαι πάρα πολύ που αρχίζουμε σιγά σιγά, μετά από ένα περίπου μήνα λειτουργίας, εδώ στο ΘΙΤΑ 107,1, να έχουμε την αγάπη σας και την υποστήριξή σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν το υπόλοιπο της ημέρας βλέπω φίλους γνωστούς και μου λένε ότι είναι εδώ στο σταθμό, στους 107,1, και δεν κουνάνε τη βελόνα. Ακούνε όλη την ημέρα και αυτό είναι το ευχάριστο. Σας ευχαριστώ όλους σας και για την εκπομπή που στηρίζετε και για το υπόλοιπο το ραδιόφωνο που στηρίζετε τις υπόλοιπες εκπομπές. Εννοείται κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι να σας ενημερώνω, να σας ενημερώσω ότι το ΘΙΤΑ είναι, ΘΙΤΑ 107,1 είναι full στο αθλητικό, full στο αθλητικό, και καλύπτουν τα αθλητικά γεγονότα όλο το team το αθλητικό που βρίσκεται εδώ στο ΘΙΤΑ 107,1. Και πριν ξεκινήσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων μαζί, όπως τα ανοίγω κάθε μέρα και τα διαβάζουμε, να σας πω ότι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης δεν επικρατεί πανικός. Εδώ στο Μανχάταν της Πολυτεχνείου απλά λίγο περισσότερα αυτοκίνητα, όμως με πολύ καλή ροή από ό,τι βλέπω. Στο περιφερειακό, στην στροφή Ασβεστοχωρίου μέχρι και το Παπαγεωργίου, από τα δυτικά προς ανατολικά λίγο κινησούλα. Το υπόλοιπο μήκος του περιφερειακού μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε εξόδους στη Σταγυρίτη, στην Ανδρέα Παπανδρέου και στην Προφητηλία λίγο κόσμο παραπάνω, και ανατολικά το μόνο θέμα που βλέπω να έχει κίνηση είναι η Παρασκευοπούλου. Τη βλέπω λίγο κόκκινη, προφανώς παροδικό θα είναι αυτό. Όπως ξέρετε, υπομονή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τι να πούνε σήμερα και στην Αθήνα, που από το πρωί μέχρι το βράδυ, ειδικά στο κέντρο, θα φάνε πολύ μεγάλο ζόρι. Με την επίσκεψη του αγαπητού κυρίου Ρούμπιο. Έτσι, ήρθε ο άνθρωπος εδώ, το φιλοξενούμε. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι είναι 7 το Οκτώβρη. Ακούστε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Βέβαια. Λοιπόν, τελευταία μιλάμε για κβαντικές ιατρικές, κβαντικές θεωρίες. Δεν τα λέμε. Ωραία. Ήρθε η ώρα να σας πω κάτι. Σαν σήμερα, τον Οκτώβριο του 1885, ο κύριος Νίλς Μπορ από τη Δανία βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία, παρακαλώ. Άρα υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά κβαντική θεωρία υπάρχει. Τέλος, βραβεύτηκε και με Νόμπελ. Επίσης, σαν σήμερα, προσέξτε, σημαδιακή μέρα δύο ανθρώπων της πολιτικής σκηνής, της παγκοσμίου πολιτικής σκηνής. Ένας είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο δικός μας εδώ, υπό την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε πώς τα φέρνει η ημέρα, Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952 ποιος? Ένας πρώην πράκτορας της ΓΚΕΠΕ, κοιτάξτε πώς σας πάω, ο οποίος έτυχε να γίνει πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 μέχρι και τώρα, ο οποίος φυσικά, έτσι, έσωσε το γόητρο της χώρας του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Για ποιον ομιλούμε? 7 Οκτωβρίου του 1952, Βλαντιμίρ Πούτιν. Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο τύπος, ο οποίος έφερε τα πάνω κάτω στον παγκόσμιο χάρτη, δείχνοντας σε πολλούς ότι αν έχεις τα κότσια μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα για τη χώρα σου. Κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το σύστημα το παλιό, το κομμουνιστικό, αυτό που φοβόντουσαν όλοι, που λέγανε εάν θα έρθει η αριστερά στην Ελλάδα θα μας πάρει τα σπίτια. Ένα πράγμα το οποίο δεν το πιστεύαμε με τίποτα, έτσι, ότι θα γίνει. Λίγο που έχουμε λίγο μια σκέψη παραπάνω, τρελνόμασταν με αυτούς που λέγανε τέτοιες αρλούμπες. Η αλήθεια είναι ότι ο Πούτιν, βλέποντας τι γίνεται στον παγκόσμιο χάρτη, και προσέξτε, πράκτορα στην ΚΑΚΕΜΠΕ, τι σημαίνει αυτό? Ήξερε τα πράγματα της δουλειάς από μέσα καλύτερα από τους άλλους. Όχι απλά τους πολιτικούς, επειδή ο μπαμπάς τους ήταν πολιτικός, να το βάλουν μέσα στο έργο για την οικονόμα ιστορία. Έτσι,
Όχι. Όχι ότι δεν πήγανε σε τζάκι πολιτικό. Βάλαμε τα παιδιά, τα ξαδέρφια, τους όγαμπρους, τους βάλαμε στην πολιτική σκηνή γιατί είχαμε τα κουμάντα και δεν ξέρουν τι τους γίνονται, γιατί μισή από αυτούς είναι ανίκανοι να διαχειριστούν καταστάσεις. Ο τύπος ήταν πράκτορας στην ΚΚΕ. Ήξερε πράγματα. Και ανέλαβε την τύχη της Ρωσίας. Έχετε να πείτε τίποτα αρνητικό για τον τύπο αυτό? Να ξέρω. Και μην μου πείτε πολιτικές πεποιθήσεις αριστερά, δεξιά κτλ. Γιατί από τον τρόπο που κινείται, μόνο το παλιό κουκουέ δεν θυμίζει. Την παλιά Σοβιετική Ένωση δεν θυμίζει ο Πούτιν με τον τρόπο που λειτουργεί. Εντάξει, άντε. Χρόνια σου πολλά, Βλαδιμίρ. Και χρόνια σου πολλά, κύριε Δένδια. Να είσαι καλά και να κάνεις και άλλες δηλώσεις σαν αυτές που έκανες. Να κάνεις και άλλες δουλειάσεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το πρωτοσέλιδο της Voice. Με 36 πλοία και 3,1 δις δολάρια προσδίδει νέα δυναμική στο ελληνικό χρηματιστήριο. Μιλάει για τον κύριο Μαρινάκη, παρακαλώ, και την εταιρεία του. Λοιπόν, τα λείψανα του Σαμουήλ και τα νερά του Άρδα. Τι θα μας πάρουν οι Βούλγαροι και τα νερά μας, να ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στην κεντρική σελίδα της Voice. Τα αυτογκόλ των χρηματιστών αδικούν τον εαυτό τους. Στην εποχή της Euronext Athens, οι Έλληνες χρηματιστές οφείλουν να μάθουν την τέχνη της επικοινωνίας. Δίκιο έχουν, δεν ξέρουν να παίζουν το επικοινωνιακό παιχνίδι. Γενέθλια Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης έκανε αόρατο το Σαμαρά, unfair του Κυριάκου στην ιστορία της παράταξης, και αναφέρεται προφανώς η εφημερίδα την ώρα που αναφερόταν σε πρωθυπουργούς που πέρασαν από τη χώρα και ήταν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δεν αναφέρθηκε στο όνομα του κυρίου Σάμαρα. Λοιπόν, και ένα άρθρο το οποίο υπάρχει στην εφημερίδα, φτάνει πια με τα ράτσα, κάποιος πρέπει να σχεδιάσει το ΕΣΥ. Αλήθεια, κύριε, ποιος εσύ, ο κύριος Μπαρμπαρέσος είσαι? Ποιος θα το σχεδιάσει το ΕΣΥ? Ποιος θα το σχεδιάσει όταν ο ίδιος ο υπουργός διαστόματός του λέει ότι είμαι σε 200 πάνελ? Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να βγαίνω στα πάνελ να εξηγώ όχι αυτά που έχουν σχέση μόνο με την υγεία. Ο ίδιος τα είπε, δεν τα λέω εγώ. Δεν παραποιώ τίποτα από αυτά που είπε. Αλλά θα πρέπει να λέω για οτιδήποτε συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Σκεπτόμενος ότι κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ως αρχηγός της παράταξης. Δεν πρέπει εγώ να πάρω δυναμική θέση για να ηγηθώ της Νέας Δημοκρατίας? Πρέπει πριν γίνουν όλα αυτά να είμαι αρεστός και να τα λέω. Βέβαια να τα λέω. Και του δίνω δίκιο. Βέβαια του δίνω δίκιο του Άδωνη. Του δίνω δίκιο 100%. Καλά κάνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά η δουλειά που το αναθέσαν είναι να φροντίζει την υγεία. Και όσο υπάρχουν ράτσα και ελλείψεις γιατρών, νομίζω ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Κάποιος δεν έσκυψε πάνω στο θέμα σοβαρά. Απογευματινή. Νόμος σκούπα από Πιερακάκη, άρχισε η καταδάφιση του παράνομου τζόγου. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρύπτο καζίνο. Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. 15.000 site στην blacklist της ΕΕΠ, της αρχής που ασχολείται με το τζόγο. 1,800 δις πονταρίσματα το 2025. 900.000 έπαιξαν απογορευμένα παίγνια και 3.600.000 ακόλουθοι στο Instagram τέτοιων sites. Αυτά τα γράφει η Απογευματινή. Αντώνη Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον κόσμο, και στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο 95 εκατομμυρίων, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Μεγάλη κομπίνα, 6,5 εκατομμύρια από το Mr. Trust TV, μιλάει για τον κύριο Καμπούρη. 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και ανακαιζόμενοι υπάλληλοι. Και μαζί με τον κύριο Καμπούρη υπάρχει και η σύζυγός του, η οποία θα περάσουν σήμερα το κατόφλι του ανακριτή. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα και το πρωτοσέλιδό της. Α, μου ήρθε μήνυμα. Επιτρέψτε μου λίγο, σας παρακαλώ, να μην αφήσουμε τον ακροατή που μας έστειλε μήνυμα.
Ο Αθανάσιος μου στέλνει. Θέλω να σου πω, λέει, ότι οι Αμερικανοί ανίδεσαν κάποιους χάρτες με τις χώρες που πιστεύουν σε ποιες χώρες της Ευρώπης η κατάσταση με τους λαθρομετανάστες είναι μη αναστρέψιμη. Α, τέτοιο χαρτί δημοσίευσαν οι Αμερικανοί. Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον. Χώρες όπως η Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία θεωρούν ότι έχουν αλωθεί και σε συνδυασμό με το δίκαιο των χωρών αυτών έχουν συγχωρήσει νόμοι υπέρ των μεταναστών. Έχει γίνει η κατάσταση μη ανατρέψιμη για τα έθνη αυτά. Για εμάς, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, μας έχουν σαν θέμα ότι η κατάστασή μας με κάποια μέτρα είναι ακόμα αναστρέψιμη για το έθνος μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανάσιε, και εγώ και το Φώτη, μια και ανοίξαμε το Viber, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχετε στο Viber 6977 20 10 70. Θα τα διαβάζω όλα τα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη και στο Γιάννη, καλημέρα και σε όλη την παρέα. Σιγά σιγά σε ανακαλύπτουμε και μαζευόμαστε πάλι. Γιάννη, περαστικά από το Φώτη. Τα ερωτήματα του Τσαφούλια θα μείνουν φυσικά αναπάντητα, όπως και τα δικά μας. Τι γίνεται με τον ΕΠΕΚΕΠΕ, τι γίνεται με το χρηματιστήριο, τι γίνεται με τα λεφτά που φάγανε από τα ασφαλιστικά ταμεία, τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα που κατά καιρούς βγαίνουν στην επιφάνεια και άλλα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Φώτη, αγαπημένα μου, πού να ήξερες τι άλλα υπάρχουν και δεν τα γνωρίζουμε. Εγώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 1,5 χρόνο πριν βγει η ιστορία, πετούσα κάτι σπόντες. Απλά δεν είχα τη δυνατότητα να πω περισσότερα, γιατί έπρεπε να έχω και αποδείξεις. Κάτι που εκείνο το διάστημα δεν το είχα. Πετούσα κάποιες, όπως πετάω και κάποιες σπόντες, έτσι είναι παιδί μου, για κάποιο ταμείο ανάκαμψη. Πετάω, έτσι τις λέω. Τις λέω έτσι. Εσείς με τις παίρνετε σοβαρά. Τις πετάω όμως εγώ τις πόντες. Και θυμάμαι τότε πετούσα πόντες και τα ακούγατε κι εσείς και χαίρομαι πάρα πολύ και απλά έμεναν στον αέρα. Εσείς όμως ήσταν υποψιασμένοι ακροατές του πρωινό Μεκάρι και όταν ήρθε η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕ μπροστά καταλάβατε τι ακριβώς συνέβαινε. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Πάμε στο πρώτο σελίδο της πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα και κυβέρνηση άφωνη. Κερκόπορτα για θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης, δημόσιος χάρτης με Κύπρο, Θράκη και νησιά σε τουρκικά χρώματα, σε εφαρμογή το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ με τους ελληνικούς Patriot στην πρώτη γραμμή, λέει η Δημοκρατία. Ύβρις στην κεντρική της σελίδα. Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκι. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων, μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη. Επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Δένδια και φυσικά πρόφτασε ο κύριος Μαρινάκης να μπαλώσει τα πράγματα. Πλήρως απονομιμοποίηση από την ηχηρή απουσία Καραμαλή. Τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Ακόμα ένα βήμα από το Σαμαρά. Να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους, λέει ο κύριος Σαμαράς. Χτύπησε πάλι τώρα προς το Μεγάρο Μαξίμου με αιχμές για γκυλφόιλ. Πηγάδι χωρίς πάτο, λέει η εφημερίδα. Χρωστάμε ακόμα 200 δις από τα μνημονικά δάνεια. Έλα ρε φίλε. Δηλαδή πόσα φτάσαμε τώρα? Καμιά 500, πόσα φτάσαμε? Έχω χάσει το λογαριασμό. Θα σας πω μετά μόλις τελειώσω το πρωτοσέλιδο μια σκέψη μου. Φιάσκο δίχως τέλος στο εξωδικαστικό. Ρυθμίζεις μόλις 21,21 δις στον ωκεανό του χρέους των 420 δις. Ορίστε, μου το έλυσε την απορία η εφημερίδα η Δημοκρατία. Και έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο. Σε κλείο απογορεύσεων η πρωτεύουσα, σας το είπα. Ήρθε το παλικάρι εδώ γιατί θα ζητήσει. Θα ζητήσει και εμείς τώρα δεν ξέρω πόσο σφιοκάπτες είμαστε. Θυμάστε εποχή Σιμίτη, ευχαριστώ τους ναι, αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο σφιοκάπτες θα είμαστε. Αλλά δεν ξέρω και τι θα ζητήσει. Και δεν ξέρω αν ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, θα βγει να μας πει τι ήρθε να κάνει εδώ ο κύριος Ρούμπιο, τι συζητήσανε και τι θέλουν από εμάς. Έτσι. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο η στρατηγική του πολέμου να αγοράσετε όπλα κτλ. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε δυστυχώς και μπορεί και να μην τα μάθουμε ποτέ. Αφανισμός, λέει η εφημερίδα. Οι αελείς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα.
μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Και όχι δημάρχων στο κόστος του τούνελ της Ποσειδόνος, Γλυφάδα και Άλιμος. Αυτά με το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Και θα ήθελα μόνο για λίγα δευτερόλεπτα, πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα, να σας πω τη σκέψη μου και την απορία μου. Χρωστάμε 420 δις. Θα ήθελα να ξέρω, σαν Έλληνας πολίτης, σε ποιους τα χρωστάμε. Όταν εγώ χρωστάω κάπου, χρωστάω στο Γιάννη του Κατσαβονίδη, στο Θανάση, στον Κώστα, χρωστάω το ενίκιό μου, το ρεύμα μου, κάπου χρωστάω σε κάποιον. Χρωστάω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού μου το ενίκιο, χρωστάω στην εταιρεία πάροχο ενέργειας, χρωστάω, ξέρω, έχουν όνομα το επώνυμο, χρωστάω κάτι. Χρωστάω στο φίλο μου που του πήρα δανεικά, στον ξάδερφό μου, κάπου χρωστάω κι εγώ. Και τις Μιχαλούς, αλλά πάμε λίγο πιο σοβαρά. Θα ήθελα να ξέρω, ή αν μπορώ να βρω, ποιοι είναι αυτοί που διεκδικούν από μένα τα 420 δις. Και πώς φτάσαμε σε αυτά τα 420 δις. Σε ποια αρχή μπορώ να απευθυνθώ σαν Έλληνη πολίτης να μου πει αυτά τα 420 δις που χρωστάω εγώ, τα παιδιά και των παιδιών μου, τα παιδιά των παιδιών μου και βάλε, σε ποιους τα χρωστάω, για πόσο διάστημα τα χρωστάω και από πού ήρθαν αυτά τα χρέη. Δεν με ενδιαφέρει ποιας κυβερνήσεως. Δεν με ενδιαφέρει. Θα υπολογίσουμε από την αρχή της δημοκρατίας, 54 χρόνια πριν, γελάμε, αλλά τέλος πάντων, από τότε και μετά. Από εκεί θέλω να το υπολογίσω. Μπορεί να μου πει κάποιος που θα ξέρει πού είναι αυτό το γραφείο που θα αποτανθώ, να μου πούνε σαν Έλληνη πολίτης αυτά τα 420 δις που χρωστάνε τα παιδιά των παιδιών μου. Πώς μαζεύτηκαν και τι είναι. Άντε να βρω εγώ λύση. Πάμε λίγο σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψω με τις υπόλοιπες εφημερίδες και τα πρωτοσελίδα τους.

0: δεν μας φτάνουν αυτά που έχουμε και κάθε μέρα μας ταλανίζουν στην καθημερινότητά μας. Έχουμε και πόλεμο. Βέβαια. Όχι μωρέ Ουκρανίας τώρα και εκεί τα στενά που είναι στενά το Ορμούζο. Όχι τέτοιους πολέμους. Όχι. Έχουμε και πόλεμο καλλιτεχνικό. Βέβαια. Τελείωσε η ιστορία με τον κύριο Μαζονάκη δυστυχώς. Τελείωσε η ιστορία. Είναι πλέον πέμπτη, έκτη είδηση. Γιατί πρώτη είδηση στο διαδίκτυο και στα social αναδεικνύεται ο πόλεμος. Ο πόλεμος της Άννας Βύσης με τον Καρβέλα. Τι σου είπα, τι μου είπες. Τίποτα άλλο. Και από πίσω ξέρετε τι κρύβεται. Χρήμα. Τόσο απλά. Έκανε μια συναυλία η Βύση, η οποία ήταν πετυχημένη. Παρέλαβε τα χρήματα τα οποία της αναλογούσαν για αυτή την επιτυχημένη συναυλία. Και έρχεται ο Μεσσία Καρβέλας και θέλει να της κάνει αγωγές, ζητάει λεφτά. Πόλεμος κυρίες και κύριοι, δεν θα επεκταθώ. Γιατί έχουμε πιο σοβαρά θέματα να λύσουμε. Απλά το αναφέρω γιατί είναι το καινούριο must των influencer και του διαδικτύου. Ο πόλεμος Καρβέλας και Αναβής. Εμείς όμως τη δουλειά μας έχουμε πρωτοσέλιδα και πάμε στην ελεύθερη ώρα. Πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας. Η θρησκευωμένη υπουργός παιδείας Ζαχαράκη εγκρίνει, ρωτάει, παιδομάζωμα με νέες ταυτότητες. Καταγγελίες γονέων για πιέσεις διευθυντών σχολείων σε μαθητές για λήψη προσωπικού αριθμού. Εγώ θα ρωτήσω για άλλη μία φορά πάρα πολύ σοβαρά. Μετά τα τελευταία γεγονότα των hackers εδώ στην Ελλάδα, των πιτσιρικάδων, των 18χρονων, οι οποίοι μπαίνουν παντού και κάνουν ό,τι γουστάρουν, ποιος θα εξασφαλίσει σε μένα που θα δώσω τα στοιχεία μου και κάποιος hacker, επειδή γουστάρει, θα σπάσει κώδικες και θα μάθει τον αριθμό μητρώου μου, τα πάντα, και επειδή δεν με γουστάρει, λέω εγώ, τότε θα μου πεις, ποιος είσαι ρε Καρυπίδη? Είμαι κάποιος άνθρωπος που μπορώ να πω 5 πράγματα στο μικρόφωνο και αυτός να μην γουστάρει και να μπει στον προσωπικό μου αριθμό και να... Ο hacker, ναι βεβαίως, δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Και μην νομίζετε ότι αυτά που λέω είναι λέξεις της φαντασίας και δεν γίνονται. Εδώ hacker μπήκανε στο Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας και κάνανε πλάκα λίγο πριν πατήσουν το κουμπί για πυρηνικά. Σοβαρά μου μιλάτε. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Για να ξέρουμε. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ιστορία. Εμένα μου αρέσει ο προσωπικός αριθμός. Θα μπορούσαμε να έχουμε τα στοιχεία με ένα νούμερο να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Έτσι. Γιατί αυτό είναι το μέλλον. Το θέμα είναι πού έχω εμπιστοσύνη για αυτούς που θα το διαχειρίζονται. Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν από αυτούς εδώ. Σε αυτήν εδώ τη χώρα. Που ηγούνται και διαχειρίζονται τις ζωές μας. Αν ένιωθα λίγο σιγουριά και ότι όλα τα πράγματα δεν γινόταν όπως έπρεπε, κάτι να δεχόμουν. Δεν το δέχομαι, αλλά το λέω γιατί θα πρέπει να υπάρχει το επιχείρημα και αντιπαράθεση. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, κύριος Πλεύρης, ξεχάσαμε τη μάχη του Παραθώνα και την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Είμαστε Έλληνας, διερωτάται ο κύριος Πλεύρης και την ελεύθερη ώρα, η δαιμονική φάκα του Άκα. Είπα, δεν θα έκανα τέτοιο πρωτοσέλιδο, κανένα τέτοιο κείμενο. Ο αποκρυφισμός και η αυτοβρεφοποίηση στην συναυλία της Άννας Βύση λίγο προτού η Ελλάδα σβήσει. Τι ωραίο στιχάκι. Η Ιωάννη άκουγε. Αποκρυφισμός και αυτοβρεφοποίηση στη συναυλία της Άννας Βύση λίγο προτού η Ελλάδα σβήσει. Δεν γίνεται τραγουδάκι αυτό? Γίνεται. Και σε ροκ, δηλαδή τύπου δαίμονες που έχει κάνει τότε η Άννα Βύση σε Νίκο Καρβέλα υπό τη σκιά και ενορχίστρωση Νίκο Καρβέλα και έγινε ο χαμός. Ο καλός χαμός, καλλιτεχνικός. Δαιμονική φάκα του Άκα λοιπόν. Για την ελεύθερη ώρα, τι να πω και τι να με πεις και να σας πω και την αλήθεια. Έχει μια φωτογραφία εξαιρετική στην οποία η Άννα Βύση κρατάει αυτή την τρίαινα του σατανά. Αλλά δεν το πιστεύω δηλαδή. Τα μοντάζ είναι απίστευτα. Λοιπόν, πάμε. Ελεύθερος τύπος. Τα 10 σώσια για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Πάρα πολύ ωραία. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια, οικονομία. Στα άκρα η Κόντα, Καρβέλα και Βύση. Ορίστε. Με αυτά συζητάμε. Στη φάκα 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου, λέει ο κύριος Πυρακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Παρακαλώ. στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω μέχρι και τις 7.30 έχω χρόνο να διαβάσω ακόμα μία εφημερίδα πριν πάμε στο τιζεράκι μας και σε ένα μουσικό διάλειμμα. Εφημερίδα των συντακτών, κυρίες και κύριοι. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς πήραμε το θόλο από το Ισραήλ και πήραμε και τις βαρκούλες από την Γαλλία και έχουμε τη Γαλλία η οποία πουλάει και στον αντίπαλό μας. Είναι σύμμαχός μας, βλέπετε. Ναι. Είναι, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσετε λιγάκι. Να διευκρινίσουμε ποιος είναι σύμμαχός μας και ποιος είναι προμηθευτής μας. Θα δεχτώ ότι η Γαλλία είναι προμηθευτής μας. Κάνει business. Σύμμαχός μας ποτέ. Ποτέ. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών φώναξαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι κάψανε και σημαίες κτλ. Κτλ. Βόμβες βυθού και νάρκες ξηρά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού στη Γαλλία. Αυτά και με την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε. Τη ζεράκι που έρχεται τον 7.30, μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω με τις υπόλοιπες εφημερίδες.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1400 στροφές μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Shut up!

Είμαστε εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Χάσατε μια μισή ώρα σε εκπομπής. Τι να κάνω. Τι χάσατε αυτή τη μια μισή ώρα, έστω. Έστω την τελευταία μισή ώρα μέχρι και τις 8 που θα είμαστε μαζί. Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο, στον Θήτα FM 107,1. Πρωινό Μεκάρι. Σας ενημερώνω ότι η κίνηση στην πόλη, στο κέντρο της, έχει αυξηθεί ελαφρώς. Όχι τόσο όσο στο περιφερειακό, που ακόμα κινείται σε καλό. Δρόμο είναι εκεί, δεν υπάρχουν προβλήματα ιδιαίτερα. Συνήθως, ξέρετε, λίγο μετά τις 8 παρατέταρτο, 8 η ώρα, αρχίζει και σφίγγει ο κλοιός του περιφερειακού. Άντε να τελειώσουμε και αυτό το περιβόητο flyover, να δούμε πού θα μας βολέψει. Πού θα μας βολέψει, γιατί ακόμα δεν το έχω καταλάβει πόσο θα ξαλαφρώσει η πόλη από το flyover. Να σας πάω στην Εστία, στο πρωτοσέλιδό της. Διαψεύδιζε με επιστολή της τη διαρροή κυβερνητικών πηγών, λέει η Εστία. Όχι Νέξαν σε Μακρόν, Μητσοτάκη. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε, λέει η εταιρεία, σε γεωπολιτικά ζητήματα. Έχω την εντύπωση ότι έχει δίκιο η εταιρεία. Σου λέει, ακούστε να δείτε, νύπτω τα σχήρας μου. Βολευτείτε μεταξύ σας τώρα τι θα κάνετε εκεί. Εγώ τη δουλίτσα μου θέλω να κάνω, φράγκα θέλω να πάρω, να εκμεταλλευτώ την ιστορία. Τι θα κάνετε εσείς, πρόβλημα δικό σας. Και τον φίλο σας, ο κύριος Μακρόν, ο φίλος μας ο κύριος Μακρόν, συνέτερος, συνεργάτης, φιλέλληνο κύριος Μακρόν, ναι ο Μιχάλης, τι να πω, Μάρκο Ρούμπιο, υποψήφιος πρόεδρος από την ΠΝΙΚΑ, ένα άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη στο κέντρο της εφημερίδας Εστίας, μια καρδιά που δεν έχει σύνορα, και αναφέρθηκε στον κύριο Θανάση Καϊφίλια για το βιβλίο του. Να το διαβάσετε, είναι εξαιρετικό το άρθρο. Παράθυρο για το κόμμα άνοιξε ο κύριος Σαμαράς και κατά 48% υψίδει, παρακαλώ, ο δείκτης πετρελαίου θέρμανσης. Άντε να δούμε τώρα, γιατί περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να μας πει πόσο θα πάρουμε το πετρέλαιο, τέλος πάντων. Γιατί αν μας πούνε είναι από 1,75 που λέει, το πάρουμε 1,74, γιατί κάπου εκεί λέει και πιο κάτω θα είναι, θα κλάψουμε μαύρο δάκρυ. Αν είναι μάγκας και το πάει στο 1,40, τότε θα κλάψει η αντιπολίτευση που του έκανε και καζούρα. Θα το δούμε όταν έρθει η στιγμή. Να ξέρετε, την ακούνε την εκπομπή οι σύμβουλοι. Βέβαια, την ακούνε. Εγώ υπολογίζω, έτσι για να μας γλυκάνει, θα μας το πάει περίπου να βγαίνει στο 1,55. Έτσι το νιώθω. 1,55, 1,60, εκεί θα μας το φέρει, για να μπορέσουν να σταματήσουν όλοι να μιλάνε. Και οι άλλοι που θα λένε ότι αποκλείεται κάτω από 1,70, δεν υπάρχει περίπτωση. Και οι άλλοι της αντιπολίτευσης που λένε, αν είναι μάγκας, ας το κάνει 1,40 με 1,50. Το πάει 1,55, 1,60 και θα βουλώσει στόματα. Έτσι, μας ακούνε οι σύμβουλοι, να ξέρετε. Θα το μεταφέρουν αυτό στον κύριο Μητσοτάκη. Τι τους κάνουμε, μάγκες τους κάνουμε. Λοιπόν, Δημήτρης Καπράνος. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Καπράνος έχει ένα άρθρο της ημέρας, το οποίο λέει «Απεργίν διά της τυρόπιτας και άλλες ιστορίες ενδιαφέρον στην Εστία». Να το διαβάστε. Πάω λιγάκι σε μήνυμα που ήρθε τώρα μόλις από το Φώτη. Τι ακροατές έχει ο Θήτα FM. Τι εξαιρετικούς ακροατές έχει. Τι έκανε ο Φώτης. Ο Φώτης για λογαριασμό μας μπήκε στο διαδίκτυο, μπήκε στην γνωστή πλατφόρμα του Google και ρώτησε πόσο είναι το συνολικό χρέος όλων των κρατών, που το χρωστάμε δηλαδή. Από ό,τι του απάντησαν και το διαβάζω, λέει ότι χρωστάει όλα τα κράτη 111 τρισεκατομμύρια. Και αυτό αντιπροσωπεύει το 94,7% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αν στο ποσό αυτό συναπολογιστεί και το ιδιωτικό χρέος, δάνεια επιχειρήσεων, νοικοκυριών, φτάνουμε τα 365,3, που είναι το 311 του παγκόσμιου ΑΕΠ. Και ρωτάει τώρα, και με το δίκιο του ο Φώτης. Είναι απλά μια αναζήτηση που έκανα, μου λέει Δημήτρη, στο ίντερνετ και μου την έβγαλε έτσι όπως το διάβασες. Τώρα, η ιδέα μου είναι αυτή, ή όλα αυτά τα χρωστάμε σε ποιους, στους εξωγήινους? Τι να σου πω, βρε Φώτη μου. Μπορεί, γιατί οι εξωγήινοι είναι στην Αρέα 51, εκεί στην Νεβάδα, στην έρημο εκεί. Είναι από το, ξέρω, από το 70, δεν είναι εκεί. Από και πιο νωρίς. Οι Men in Black δεν είναι τυχαία ιστορία. Βγάλανε την ταινία οι άνθρωποι με τα μαύρα, επηρεαζόμενοι από εκεί, από την περιοχή. Τι μου λες και τι σου λέω, Φώτη? Άστα να πάνε. Εξωγήινοι είναι αυτοί λοιπόν
που μας τα παίρνουν και τους χρωστάμε. Ριζοσπάστης. Σοβαρό κλίμα κλιμάκωσης ή ανάπτυξης στρατευμάτων Τουρκίας-Πακιστάν στην Ιεμένη, λέει, και στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο και το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Αμερικής. Μαχητικό μήνυμα καταδίκης εναντίωσης των περαιτέρων και εμπλοκής στους ενεργειακούς πολεμικούς σχεδιασμούς που προωθείται και από την κυβέρνηση και πληρώνει ο λαός με μεγάλο κόστος. Όλο το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη είναι αυτή εδώ η ανακοίνωση που, μάλλον αυτό που γράψαμε το κείμενο και σας το διαβάσαμε. Πάμε στα νέα. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάσω. Α, τι είναι αυτό, για να δω. Ο Πρωθυπουργός, λέει, στο συνέδριο αναφέρθηκε του βήματος, αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Είναι αυτό που σας λέω πάντα για αυτή την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βλέπει τι γίνεται και μετά το κακοχαμό λέει, α ναι, υπάρχει και αυτό, κάτσε να το δούμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, κανένας μα κανένας τους από αυτούς που διαχειρίζονται τις ζωές μας δεν προωνούν, δεν σκέφτονται. Σου λέει, είναι αυτή η παροιμία που λέμε, το φρονίμω τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αυτοί και δεν ξέρουν να μαγειρεύουν και δεν πριν πεινάσουν τρώνε των αλωνών ή αγοράζουν έτοιμο και τα χρεώνουν σε εμάς. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει αυτή η ιστορία. Ούκο λίγα παραδείγματα. Ούκο λίγα παραδείγματα. Βλέπουμε πως είναι η κατάσταση, γιατί είμαστε άπειροι, ανίκανοι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και ανάλογα το βολεύουμε εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Το φέρουμε από εδώ, το φέρουμε από εκεί και το φτιάξουμε. Αυτό το πράγμα μου δίνει την αίσθηση ότι κάνουν στην κυβέρνηση. Αυτό. Επισπεύεται τη διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο ΣΤΕ και θα δούμε, ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί στον Ιανουάριο και να ανατεθεί στο ΦΕΚ. Ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία, μαύρη τρίτη στους δρόμους, ενώ επισημαίνει πως η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Η Γαλλία, αγαπητοί μου ακροατές, είναι τόσο πολύ χρεωμένη. Μα τόσο πολύ χρεωμένη που εμείς σαν Έλληνες που έχουμε προβλήματα δεν θα θέλαμε να είμαστε στη θέση τους. Έτσι απλά σας το λέω για να καταλάβετε το πρόβλημα της Γαλλίας. Έτσι απλά σας το λέω. Σε ένα χρόνο ο παράνομος τζόγος, λέει η εφημερίδα, ύψους 1,800 δις ευρώ. Μηνύσεις 18 influencer με χιλιάδες ακολούθους, λένε τα νέα. Πάμε. Πάμε στην κόντρα. Σιγά σιγά να τελειώνουμε και τις εφημερίδες μας. Πάμε πρωτοσέλιδο στην κόντρα. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα, θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Αυτό το ξέρουμε και εμείς και όλοι αυτοί που δεν το ξέρουν εδώ και 1,5 χρόνο και ειδικά στη Νέα Δημοκρατία ξέρουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς προετοιμάζει το κόμμα εδώ και 1,5 χρόνο σιγά σιγά. Το ξέρουν πολύ καλά. Η παράταξη του κύριου Μητσοτάκη το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Κυριάκος Πυρακάκης, μηνύσεις σε 18 influencer για παράνομο τζόγο. Πρόστιμα μέχρι 50.000. Αλέξης Τσίπρας, ήρθαμε για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Κύριε Τσίπρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ειλικρινά θα σου το πω, με όλο το σεβασμό προς το όνομά σου. Ειδικά για τη Μακεδονία δεν σέβομαι καθόλου το όνομά σου. Δεν σε σέβομαι καθόλου και σαν πολιτικό άντρα για τη διαχείρισή σου. Δεν με ενδιαφέρει αν σε υποχρέωσα να το κάνεις. Αν είχες τα κότσια, θα έβγαινες στο μικρόφωνο, θα καθόσουν σε ένα πάνελ και θα έλεγες εξαγγελία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Με υποχρεώνουν να υπογράψω τη συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ δεν θέλω, αλλά με υποχρεώνουν. Και παρετούμε από Πρωθυπουργός. Κηρύσω εκλογές. Τότε θα είχες το δικαίωμα όπως τώρα να δημιουργήσεις άλλο κόμμα και να ζητήσεις την ψήφο του λαού. Ειδικά για μας εδώ τη Βόρεια Ελλάδα. Το θέμα είναι να έχει κότσια κάποιος. Και το αν εσύ λες με τα δικά σου λόγια ότι έσωσες το μέλλον της Μακεδονίας, ας να το ξέρουμε εμείς που διαβάσαμε και λίγο ιστορία παραπάνω, γιατί εσύ όταν ήταν να διαβάσεις ιστορία έτρεχες τότε
με την αριστερά. Πήγαινες εκεί, έτρεχες σε διαδηλώσεις. Έτρεχες σε διαδηλώσεις, είναι ο πρόεδρος της νεολαίας της αριστεράς. Και έτρεχες εκεί, από τότε ήσουνα έτοιμος για να γίνεις αρχηγός κόμματος. Εντάξει κύριε Αλεξέη, και αν λέω ψέματα ή δεν ισχύουν αυτά που λέω, έλα να τα πούμε. Να μου πεις κύριε Καρυπίδη, έχω αυτό το επιχείρημα. Μία ερώτηση έκανα. Αν είχες τα κότσια, θα έβγαινες και θα έλεγες με υποχρεώνουν. Εγώ επειδή όμως είμαι Έλλην και θέλω το καλό της Ελλάδας, δεν μπορώ να κάνω κάτι, παρετούμε. Κάνω εκλογές και ας πάρει άλλος την καυτή πατάτα. Εγώ δεν θέλω να το γράψει ιστορία. Εκτός αν θεωρείς που το θεωρείς, από τη στιγμή που έκανες καινούριο κόμμα και έχεις και ακολούθους, θεωρείς ότι η μνήμη των Ελλήνων είναι σαν το χρυσόψαρο. Αν είναι έτσι, μάλιστα Αλεξέη μου, και εγώ μαζί σου δίκιο έχεις. Στο χωριό μου λέει, ξέρεις τι λένε στο χωριό μου, χαϊβάνια όσα θέλεις. Θέλει λένε απλά το βοσκό να τα καθοδηγεί. Αυτό, έτσι λένε στο χωριό μου. Και θα σου πω και πού είναι το χωριό μου. Ανοίγει πλατφόρμα, πρόγραμμα μετεκατάσταση στο χωριό. Α, ορίστε. Οι περιοχές που επιδοτούνται με 10.000 ευρώ. Δηλαδή να πάμε να μείνουμε αλλού. Να μας δώσουν 10.000 και να πάμε να μείνουμε αλλού. Άντε να το δω. Είμαι περίεργος, θα δω. Θα πω στην πλατφόρμα και θα σας πω τι συμβαίνει. Κύκλωμα με καμπούρι, η απάτη με τουλάχιστον 25 εταιρείες και ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων. Ρε τον πρόεδρο του λαού. Μου ανοίγει τη σκέψη. Διευρύνεται ο νους. Ο δικός μου του φτωχού του Καρυπίδη με το χαμηλό το IQ. Μου δίνει φωτιά να σκεφτώ. Λες να υπάρχουν και άλλοι πρόεδροι κομμάτων, που μπορεί να κάνουν λαμογές απλά επειδή είναι πρόεδροι κομμάτων, έχουν και τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, να μην μπορούν, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι? Γιατί λέμε συνήθως ότι οι νόμοι φτιάχνονται με τα δικά τους παραθυράκια. Και ποιοι τη φτιάχνουν? Οι νομοθέτες. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί οι 300 εκεί, στο μεγάλο κτίριο του Συντάγματος, το real estate, το μεγάλο μαγαζί. Σφοδρές συγκρούσεις μαθητών και φοιτών, λέει, με την αστυνομία, ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία. Και το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομικός ρόλος της Ελλάδας, αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα προπήλαια. Ευχαριστούμε. Και την κόντρα να πάμε στην Political, πριν πάμε και στην τελευταία μας εφημερίδα, η οποία Political στο κεντρικό της σημείο λέει: μία ανάσα από την επιστροφή. Γλυπτά του Παρθενώνα. Μη με μπριζώνεις. Σε παρακαλώ, πρωτοσέλιδο της Political. Η επταετής προεργασία για τα μυστικά ραντεβού. Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα ενοποίησή τους. Μη με μπριζώνεις, σε παρακαλώ, Political. Μη γράφεις πράγματα, ποια είναι επιστροφή? Ποια επιστροφή? Δεν ξέρεις τι γίνεται? Δεν ξέρεις ότι ο άλλος ο Βρετανός δεν θέλει να τα στείλει? Τι δεν καταλαβαίνεις? Γιατί δεν ακούτε την εκπομπή να μαθαίνετε και πέντε πράγματα? Σας το ξαναλέω, εάν εμείς δεν απαιτήσουμε ούτε τον δανεισμό ούτε την παραχώρηση, αλλά την επιστροφή αμιγώς των κλεμμένων από τον Έλγιν, τον κλεφταρά αυτό, τον κλεπταποδόχο που το έπαιζε, πώς τους λένε αυτούς που ψάχνουν τα αρχαία, αρχαιολόγος, είδες, βρήκαμε και τη λέξη, που το έπαιζε αρχαιολόγος και ψήρισε τα γλυπτά και τα πήγε πάνω στη Βρετανία και τα εκθέτουν χρόνια τώρα και κονομάνε, έτσι. Εάν δεν έρθουν αμιγώς εδώ δηλωμένο ότι μας τα κλέψατε και μας τα επιστρέφετε μετά από χρόνια, άντε, και δεν απαιτούμε χρήματα, απλά δώστε τα. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου και για άλλα μουσεία, βλέπε Λούβρους. Είστε τρελοί? Θέλει κότσια ιστορία. Δεν θέλει κατανόηση, ούτε διπλωματία να τα πάμε καλά. Απλά υπάρχει μια ευθεία, κύριε Μητσοτάκη. Υπάρχει μια ευθεία, σε εσάς απευθύνομαι, η οποία λέει τα γλυπτά επιστροφή στην Ελλάδα και δεν υπάρχει ούτε παραχώρηση ούτε δανεισμός. Είναι κλεμμένα και τα θέλουμε πίσω. Αυτά είναι τα πράγματα. Ούτε ευρωπαϊκό ζήτημα η ενοποίησή τους και τέτοια άλλα να ακούμε διπλωματικές λέξεις. Τα κότσια εδώ είναι, αγαπητέ μου κύριε Μητσοτάκη. Και δεν θέλω καμία μεδόνη να βγει μπροστά να μιλήσει. Εσένα θέλω. Εσένα θέλω να βγεις και να τους πεις τα θέλω πίσω με τσαμπουκά. Δικά μου είναι, κλεφταράδες. Τόσο απλά. Μεγάλη απάτη στην καμπούρα του δημοσίου. Ο καμπούρης, Μίστερ Κολοτούμπας και 25 και λήφοι
από τις 10 εταιρείες, πάνω από 10 εταιρείες. Ποια δώρα φέρνει σε 6 ομάδες πολιτών ο προϋπολογισμός του 27 και ποιοι ποντάρουν στο Σαμαρά για ζημιά στο Μητσοτάκη, λέει η Political. Και να κλείσω με την Εσπρέσο. Λοιπόν, μόλις άνοιξα την Εσπρέσο, δημόσια, και αυτή για την Βύση μιλάει. Ο Καρβέλας αποκαθήλωσε δημόσια τη Βύση για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Ο διάσημος ιδέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του. Πώς την πετσόκοψε έτσι? Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου και έφαγα πόρτα πριν από τη συναυλία. Και εσύ, Άννα, το ήξερες? Α, με τοπική επίθεση. Εγώ τώρα, παιδιά, ειλικρινά, η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει. Στεναχωρέθηκα. Στεναχωρέθηκα. Για απάτης βάρος του δημοσίου, ο Καμπούρης με τη σύζυγό του, λέει εφημερίδα. Και στο μάτι του Πυρακάκη, 18 influencer για προώθηση παράνομου τσόγου. Τελειώσαμε με τα πρωτοσέλιδα. Ρε εσύ, τα σημερινά πρωτοσέλιδα, πολύ δυναμικά. Πολύ δυναμικά. Μου άρεσαν. Βέβαια.

καινούριο αυτοκίνητο, γιατί θεωρείται ότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι καινούριο. Και από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Και είναι καινούριο. Το πλήρωσα σαν καινούριο. Κοιτάξτε κύριοι, το πλήρωσα. 3 δις. Δεν το πήρα με δόσεις, ούτε με leasing. Το πλήρωσα. Και καθέ λίγο και λιγάκι, χαλάει. Αν ήταν αυτοκίνητο, σε μια εταιρεία που με πολυτελή αυτοκίνητα, γιατί είναι πολυτελής το μετρό στη Θεσσαλονίκη. 3 δις, είναι αρκετά τα λεφτά. Η ερώτησή μου. Μία φορά χάλασαν τα φρένα. Μία φορά σταμάτησε γιατί δεν έχει ηλεκτρικό. Το αυτοκίνητο, για το αυτοκίνητο μιλάω. Μία φορά γιατί είχε πρόβλημα στο δρόμο και αυτό θεώρησε ότι πρέπει να σταματήσει και να κλείσει μόνο του. Μία φορά τα καθίσματα δεν είναι καλά γιατί πήγα πίσω και έσπασα. Εγώ δεν πρέπει αυτό να το πάω στην εταιρεία πίσω και να απαιτήσω και αποζημίωση και να μου δώσουν ένα άλλο καινούριο. Γιατί το πήρα καινούριο. Εγγύηση δεν έχει. Εγγύηση δεν έχει. Ρωτάω. Κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα, γιατί ο κόσμος, ναι μεν, του αρέσει το μετρό, αλλά οι υπηρεσίες που προσφέρει τον κάνουν και δυσανασχετή. Και κάτι άκουσε, πήρε το αυτάκι μου κάτι, το ότι θα επαναφέρεται γραμμές του ΟΑΣ, του λεωφορείου για να αντικαταστήσουν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, αν χαλάσει το μετρό αύριο το πρωί, έχουμε τη γραμμή του λεωφορείου να την πάρετε και να πάτε στη δουλειά σας, γιατί το μετρό χάλασε, είχε θέμα από την Καλαμαριά. Κάτι για το νούμερο 6 έμαθα, κάτι τέτοια. Ισχύουν αυτά? Δεν ξέρω. Αλλά πήραν τα αυτάκια μου. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω.

Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, να ενημερώσω 2-3 πραγματάκια τα οποία θέλω για την πόλη, να ξέρετε κι εσείς, να είστε ενήμεροι. Να πούμε ότι θα υπάρχουν διακοπές ρεύματος σήμερα για προγραμματισμένες εργασίες της ΔΔΕ στη Θεσσαλονίκη από τις 8 μέχρι και τη 1, σε λίγο δηλαδή. Για καταναλωτές που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Γεωργίου Θωτοκά και Αντωνίου Καμαρά, και στο τμήμα Μανουσογιαννάκη από τη Συμβολή Κανάρι έως τη Δεσποινίδα.

Περέ, σε αυτές τις οδούς και στις επικείμενες οδούς θα υπάρχει διακοπή ρεύματος από τις 8 μέχρι τη 1 για προγραμματισμένες εργασίες, όπως και στη Χαλκιδόνα. Εκεί, στη βιομηχανική περιοχή της Αρχιάλου, θα υπάρχουν από τις 12 μέχρι και τις 2.30 διακοπή του ρεύματος για να κάνουν δουλειές οι άνθρωποι της ΔΕΔΙΕ. Από την άλλη, θυμάστε την ιστορία με την κλινική, την κόκκινη κλινική που είχε τον κολοκυό τμήμα χωρίς να έχει άδεια. Για εσάς που δεν ξέρετε και δεν ίσως δεν παρακολουθείτε το ρεπορτάζ, η κλινική δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει η κλινική. Της δώσαν μία επιστολή με ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα κλείσει. Και αυτό το χρονικό διάστημα είναι η ερχόμενη Δευτέρα. Την Κυριακή δηλαδή που μας έρχεται, η κλινική θα πρέπει να κλείσει οριστικά. Από την άλλη, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με ανθρώπους που είναι ήδη στην κλινική για 36 ασθενείς, οι οποίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Κοιτάξτε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. 9 από αυτούς, από ό,τι ξέρουμε και το διαβάζετε και στο thetanews.gr, εκτενέστερα το άρθρο, έχουν αποχωρήσει. Οι υπόλοιποι, λόγω αυτής της ιστορίας, τι θα κάνουνε? Οι υπόλοιποι έχουν θέμα. Πού θα στεγαστούν? Δεν είναι έχω λίγο πυρετούλι όπως ο αγαπημένος μου Γιάννης, ο οποίος είστε εδώ με πυρετό, και άντε θα πάρουμε και δύο χάπια παρακεταμόλι. Παίρνεις παρακεταμόλις? Θα περάσει, ρε παιδί μου, πυρετός. Θα συνέλθουμε σήμερα, αύριο θα συνέλθουμε. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Μπορείτε να μου πείτε, από τη στιγμή που έγινε αυτό, αν υπάρχει μέρημνα από το ίδιο το κράτος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους? Δεν είναι εύκολο πράγμα η μετακατάστασή τους. Και δεν πρέπει το Υπουργείο Υγείας, η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι υπεύθυνη υπηρεσία για το κλείσιμο της κλινικής, να παρέμβει και να βοηθήσει? Γιατί πρέπει, αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, είναι ασθενείς, πρέπει να μετακατασταθούν. Δεν μπορείτε να τους αφήσετε στο έλεος. Είμαστε κοντά στο θέμα. Θα το δούμε. Η Κυριακή δεν είναι μακριά, δεν είναι και κοντά. Όπως λένε και στο χωριό μου, Κυριακή κοντή γιορτή. Θα το δούμε και θα δούμε τι γίνεται, για να μπορέσουμε να βοηθηθούν αυτοί οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι είναι ασθενείς. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια προσωπική καταγγελία. Έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου για κάτι που συνέβη προχθές. Δεν ήθελα τόσο πολύ να το πω, αλλά είμαι εξοργισμένος, ειλικρινά, με αυτούς που θεωρούν ότι η πόλη, έχοντας ένα μικρό αυτοκινητάκι από αυτά τα μικρούλικα, τα κουβαδάκια που λέω εγώ, μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν, και ειδικά στις διαβάσεις, στις ράμπες, τις οποίες μπορούν να εξυπηρετούν τα αμαξίδια. Είναι ντροπή για όποιον εξυπνάκια, είναι ντροπή ο οποίος κλείνει αυτές τις ράμπες για να κάνει σε εισαγωγικά ολιγόλεπτη δουλειά. Γεγονός που συνέβη σε μένα πριν περίπου μια εβδομάδα, θα πω και την οδό, εκεί περίπου στην Πότσαρη, όπου ένας εξυπνάκιας άφησε το μικρό αυτοκινητάκι του ακριβώς στη ράμπα. Περνώντας εγώ εκεί, περπατώντας να πάω σε μια δουλειά, δίπλα μου βλέπω ένα νεαρό με ένα αμαξίδιο που καταργείται την τύχη του άνθρωπος, που είναι σε δύσκολη θέση και δεν μπορεί να περάσει από τη ράμπα απέναντι, γιατί αυτός ο τύπος άφησε το αυτοκινητάκι του εκεί. Παρέμεινα με το νεαρό πάνω από μισή ώρα, την καλημέρα μου και τα χαιρετίσματά μου, και το υποσχέθηκα ότι θα το θίξω το θέμα στην εκπομπή, και περιμέναμε πάνω από μισή ώρα. Κάποια στιγμή εκνευρίστηκα και πήρα την τροχιά. Για κακή τύχη αυτού του τύπου έτυχε να περνάει και γερανός, ο οποίος ειδοποιήθηκε για το θέμα. Και την ώρα που πήγα να το φορτώσουν, είδε το γερανό που μπήκε στο στενό, κατέβηκε έντρομος και έλεγε: τώρα 5 λεπτά το άφησα, συγγνώμη. Και φυσικά, άνθρωπέ μου, να ξέρεις ότι είμαι εγώ αυτός που πήρα τηλέφωνο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν θα μου πεις ρουφιάνο, αλλά κάποιοι πρέπει να το κάνουν αυτό. Ήμουν εκεί μισή ώρα
συν και παραπάνω το πεντάλεπτο το δικό σου να κάνεις τη δουλειά σου. Και ο άλλος με το αμαξίδιο δεν μπορούσε να βγει από πουθενά, γιατί τα αυτοκίνητα ήταν το ένα παρκαρισμένο δίπλα στο άλλο, μην αφήνοντας κενό. Δεν ξέρω αν θα πάρεις το αυτοκίνητό σου και σου πήραν για 6 μήνες το δίπλωμα, αλλά εσύ και κάποιοι άλλοι έτσι πρέπει να την πληρώνετε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Και την καλημέρα μου σε όλους εσάς που ήμασταν παρέα μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στο Θήτα FM 107.1. Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο με τον εξαίρετο, μοναδικό, μέγιστο των μεγίστων, διαχειριστή των κομβίων, που αυτός τουλάχιστον κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, στο κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδη Ιωάννη. Περαστικά σου. Περαστικά σου Γιάννη μου. Εμείς κυρίες και κύριοι, αύριο λίγο μετά τις 6 να σας ευχαριστήσω. Να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Πιο πολύ όμως να τον σέβεστε, γιατί έτσι θα μάθετε να σέβεστε και τους άλλους. Την καλημέρα μου και την ευχή μου για υγεία σε όλους. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Αύριο με το καλό, λίγο μετά τις 6, εδώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην Αθήνα βρίσκεται από εχθές το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τον υποδέχθηκε εχθές στο αεροδρόμιο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντησή τους και μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Νέες βολές από τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλώντας στην ημερίδα που διοργάνωσε το Βήμα, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για παρακμή στη χώρα και για οικοπαθείς ηγέτες. Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν πραγματικά σημάδια παρακμής για τα οποία υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Η πολιτική ορθότητα αντικατέστησε την εθνική συνείδηση και είναι ορατή η απογοήτευση του ελληνικού λαού, είπε ο κύριος Σαμαράς. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που αφορά στη βιομηχανία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα του ΣΕΒ. Ανακοίνωσε άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου. Όπως είπε, θα επιφέρουν συνολική ελάφρυνση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέτρα θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Μπάρας τουρκικών παραβιάσεων και εχθές στη σκιά της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα. Τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σε υψηλό εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβριο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Ρυθμίστηκαν οφειλές συνολικού ύψους 640 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αποφεύθηκαν 651 πληστηριασμοί. Ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε και εχθές στις νέες αιτήσεις, οι οποίες έφτασαν στις 7.500. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών μπήκαν 18 άτομα, μοντέλα, ράπερς και influencers έχουν μηνυθεί για προώθηση παράνομου τζόγου στα social media. Μετά τους πρώτους ελέγχους, περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν μπει στη μαύρη λίστα της ΑΔΕ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο www.thetanews.gr. Επόμενη ενημερωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα. Του Do It ήρθε και ο κύριος Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα. Είναι από χθες το βράδυ στην Αθήνα. Τον υποδέχθηκε πολύ θερμά ο κύριος Γερβατρίτης. Όντως πολύ θερμά, αν δείτε τη σχετική φωτογραφία θα καταλάβετε. Ήρθε λοιπόν του Do It για μεγάλες και καλές συμφωνίες. Θα διαβάσουμε αργότερα το σχετικό ρεπορτάζ και την ανάλυση του Αλέξανδρου Τάρικα στη Δημοκρατία. Αυτά είναι τα μεγάλα που συμβαίνουν. Ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ για πολλές συμφωνίες. Θα μιλήσει όμως και το αργότερα στην Πνίκα για την Δημοκρατία, για τη Δυτική Δημοκρατία. Θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Αυτό θα είναι και το σημαντικότερο μέρος της επίσκεψής του. Οι αλλοί συνεχίζουν να διαμαρτύρονται, βρισκόνται στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και θυμίζουν εικόνα αρχών του 20ου αιώνα στην πόλη. Δεν τους λέει τίποτα αυτούς η επίσκεψη Ρούμπιο, έχουν τα δικά τους προβλήματα, επιμένουν ότι δεν βγαίνουν με αυτές τις τιμές πετρελαίου, ότι δεν μπορούν να κινήσουν τα καΐκια τους και φυσικά ως αποτέλεσμα της κινητοποίησής τους η αγορά έχει στεγνώσει από ψάρια. Okay.

Η εξωτερική πολιτική λοιπόν βρίσκεται πρώτη στην ατζέντα αυτές τις μέρες. Υπάρχουν όμως και τα εσωτερικά μας θέματα, η αντιπολίτευση, η προεκλογική περίοδος που λέμε και ο Αλέξης Τσίπρας που επιμένει ότι τους ξεβόλεψε όλους, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Έτσι λέει τουλάχιστον ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς. Επιμένουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης ότι κάτι κάνουν και αυτοί για να ξεβολέψουν την κυβέρνηση. Αυτός που σίγουρα ξεβολεύει πάντως την κυβέρνηση είναι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος μιλώντας χθες σε ημερίδα που οργάνωσε το Βήμα, μίλησε για παρακμή στη χώρα και για εγωπαθείς ηγέτες. Ποιον να εννοούσε άραγε, ποιον να εννοούσε, θα σας βάλουμε ένα τραγούδι. Ο Θανάσης Αποστολίδης θα φροντίσει γι' αυτό, η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε οι πρωινοί τύποι.

Δεν πιστεύω να ξυπνήσετε σήμερα με καμία διάθεση να δημιουργήσετε ψυχολογικά προβλήματα στους εργοδότες σας. Ελπίζω, γιατί υπάρχει η Ελεονόρα Μελέτη που τους προστατεύει, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που χθες μίλησε στο Κοινοβούλιο δίνοντας επιτέλους φωνή στους εργοδότες και λέγοντας ότι υπάρχουν και εργαζόμενοι που καταπιέζουν τους εργοδότες τους. Οι άλλοι εργαζόμενοι εργάζονται σκληρά και μερικές φορές τραυματίζονται άσχημα, όπως ο 54χρονος εργαζόμενος σε υπεργολαβία στο λιμάνι χθες, ο οποίος τραυματίστηκε την ώρα της δουλειάς του σοβαρά από την λεκάνη και κάτω. Ευτυχώς δεν διατρέξε κίνδυνο η ζωή του, αλλά θα μάθουμε αργότερα την κατάσταση της υγείας του.

Όπως προαναγγείλαμε, θα σας διαβάσουμε ορισμένα στοιχεία από την ανάλυση του Αλέξανδρου Τάρκα στη σημερινή Δημοκρατία για την επίσκεψη Ρούμπιο και πόσο μας κόστησε. Κατά τα άλλα, σε λίγο, στις 10 η ώρα, θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας ΗΠΑ. Γι' αυτό ήρθε άλλωστε ο κύριος Ρούμπιο. Αυτή είναι η κεντρική αιτία, ο κεντρικός λόγος της επίσκεψής του.

φυσικά στην Τουρκία και όχι γιατί μας προτιμάει από την Τουρκία, όπως αφήνει να διαρρεύσει η κυβερνητική πλευρά. Προς το παρόν στα καθημάστα, καθημερινά και αυτά που μας ταλαιπωρούν, στον περιφερειακό γίνεται κλάμα, όπως μας ενημερώνουν ακροατές που βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους και προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους για να δουλέψουν, όχι για να δημιουργήσουν προβλήματα στον εργοδότη τους. Η κατέμφυση προς τα ανατολικά είναι σε πολύ κακή κατάσταση, υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση, σχεδόν σταματημένα τα αυτοκίνητα και στο ύψος του 424 και στο ύψος της Μαλακοπής. Θα επικοινωνήσουμε αργότερα με την Taxiway και τους αγαπητούς φίλους οδηγούς ταξί, οπότε θα έχουμε μία ενημέρωση για ολόκληρη την πόλη. Αυτή τη στιγμή στην Τσιμισκή, από ό,τι βλέπουμε από εδώ, από το παράθυρο μας, από την Πολυτεχνείου, κυκλοφορεί, αλλά είναι αυξημένη η κίνηση και με τη βοήθεια δύο τροχονόμων που βρίσκονται στη συμβολή με τις οδούς Βενιζέλου και Ίωνος Δραγούμη, διεξάγεται σχεδόν κανονικά η κυκλοφορία. Και το καλό νέο της ημέρας, φυσικά όσοι βγήκατε έξω, είναι η ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις που διώχνει τουλάχιστον ακόμα για λίγο ακόμη μακριά τις έγνοιες μας για το πετρέλαιο και πόσο θα το πληρώσουμε και πώς θα βάλουμε στην πολυκατοικία και όλα αυτά.

Η εκπαιδευτικός από τη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται σε νησί του Αιγαίου καταπιέζει σοβαρά και αυτή τον εργοδότη της. Αναρωτιέται. Ο εργοδότης της φυσικά είναι το κράτος και το ελληνικό δημόσιο. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στο νησί αυτό και δίνει πάνω από το μισό του μισθού της για να βρίσκεται σε αυτό το σπίτι που μένει. Δεν ξέρω αν είσαι καταπιεστική, δεν σε γνωρίζω και από κοντά. Μπορεί και να καταπιέζεις το κράτος. Το κράτος εργοδότη. Πάμε όμως σε αυτό που σας προαναγγείλαμε, στην αποκάλυψη της δημοκρατίας και την ανάλυση του Αλέξανδρου Τάρκα για την επίσκεψη Ρούμπιο. Η ανάλυση έχει τον τίτλο «Αποκάλυψη για επίσκεψη Ρούμπιο, όπλα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μπλόκο στην Κίνα». Η Ουάσιγκτον κλείνει όλα τα θέματα εν ώψη αποχώρησης Μητσοτάκη, είναι η εκτίμηση που κάνουν οι ΗΠΑ, αναλυτικά το πακέτο όπλων και συστημάτων για αεροσκάφη και ελικόπτερα. Γράφει λοιπόν ο Αλέξανδρος Τάρκας, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα οριστικοποιήσουν κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξοπλιστικά συμβόλαια έως 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ μεγάλο μέρος των συνομιλιών του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα αφορά τις αμερικανικές ανησυχίες για τις θερμές σχέσεις Αθήνας-Πεκίνου και το ενδεχόμενο ένταση στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο τους προσεχείς μήνες. Η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department κρίνεται εκ των προτέρων επιτυχημένη για τα αμερικανικά συμφέροντα. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης και ο διορισμένος Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αποδέχθηκαν την προειδοποίηση της Ουάσιγκτον ότι ο κ. Ρούμπιο θα ερχόταν στην Αθήνα μόνον υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης και σαφούς πρωθυπουργικής δέσμευσης σε αμυντικά συμβόλαια υψηλής αξίας. Εδώ είναι η ουσία λοιπόν, συμβόλαια υψηλής αξίας, αμυντικά, δώσαμε κάτι παραπάνω αλλά εξασφαλίσαμε Ρούμπιο. Και κλείνω την ανάλυση του κυρίου Τάρκα διαβάζοντας ένα ακόμη κομμάτι. Κατά την έκφραση Έλληνα αρμόδιου διπλωμάτη και οι πέτρες ήξεραν στην Αθήνα τις περασμένες 10 ημέρες ότι χωρίς τη δέσμευση για πληρωμή δισεκατομμυρίων ο Ρούμπιο δεν θα ερχόταν και αυτό είχε καταστεί παραπάνω από σαφές στις επαφές της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών με την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλα μέλη της κυβέρνησης. Η δε επίσημη ανακοίνωση του State Department για το ταξίδι του κυρίου Ρούμπιο έγινε μόλις την περασμένη Πέμπτη, μόνο μετά την παροχή των διαβεβαίωσεων του Μαξίμου και τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Την ανάλυση του κυρίου Τάρκα ολόκληρη θα τη βρείτε στη Δημοκρατία και στο demokratia.gr. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, αναλύουμε και ξέρουμε τι ακριβώς μας συμβαίνει.

Το πρωτοσέλιδο το σημερινό της εφημερίδας Δημοκρατία έχει μία φωτογραφία με τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης λοιπόν απεικονίζεται χαμογελαστός με έτσι ένα πλατή χαμόγελο με την σημαία της Νέας Δημοκρατίας και ο τίτλος της εφημερίδας είναι «Να ποιοι γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη». Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας και βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων μόλις έσβησαν τα φώτα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης, ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη, επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Βένδια. Ο Υπουργός Υγείας κρατάει και απουσίες. Όταν δεν είναι στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και σε διάφορες άλλες συνεντεύξεις, κρατάει απουσίες και κράτησε αυτή τη φορά την απουσία του κυρίου Δένδια από το πάρτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε τον κύριο Δένδια και είπε ότι κανείς δεν απουσίαζε χωρίς αιτία και χωρίς λόγο από το πάρτι. Φυσικά και δεν αναφερόταν στους κυρίους Καραμανλή και Σαμαρά, οι οποίοι φυσικά και είχαν τους λόγους τους και γι' αυτό απουσίαζαν. Και βέβαια η εφημερίδα στο πρώτο σέλιδό της, η εφημερίδα Δημοκρατία, αφιερώνει και από ένα κομμάτι στον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Σαμαρά. Για τον Κώστα Καραμανλή, τον πρώην πρωθυπουργό, γράφει πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμανλή, τρόμος για τη νέα παρέμβασή του στη Νέα Δημοκρατία εννοείται, και για τον κύριο Σαμαρά, ακόμη ένα βήμα από τον Σαμαρά να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Είναι κομμάτι από αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς χθες σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε η εφημερίδα Το Βήμα.

0: Όπως είπαμε και πριν, οι αλλοιείς συνεχίζουν, επιμένουν, είναι κλειστές οι ιχθυόσκαλες, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη η ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, αλλά και στην Καβάλα και στο Κερατσίνι, και θα δούμε πού θα φτάσουν. Υπάρχει και απόφαση για να κατέβουν στην Αθήνα και να κάνουν κινητοποιήσεις και να φτάσουν μέχρι και την πλατεία Συντάγματος. Θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να μιλήσουμε με εκπρόσωπό τους. Το θέμα είναι όμως ότι, όπως μας έχουν διαβεβαιώσει, είναι αποφασισμένοι να κερδίσουν κάτι σημαντικό. Μισή ώρα μετά τις 8 θα κάνουμε το καθιερωμένο μας διάλειμμα για να ακούσουμε τα μηνύματα, τα διαφημιστικά, ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε.
1: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Φαίνεται πως έχουμε παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αλιείς. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου. Έρχονται και άλλα μέτρα, λέει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει έλθει σε συνεννόηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για αυτά τα θέματα, τον κ. Θάνο Πετραλιά. Και εκτός από την συγκεκριμένη επιδότηση που θα διπλασιαστεί, όπως υποστήριξε ο κύριος Σχοινάς, θα ληφθούν και άλλα μέτρα τα οποία θα αναλυθούν μέσα στον Οκτώβριο. Φυσικά και είναι οι πρώτες πληροφορίες, θα δούμε πώς μεταφράζονται αυτές οι αποφάσεις και πώς θα αντιδράσουν οι αλλοίς. Μέχρι τότε ας δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, να συνδεθούμε με την Taxiway και τους αγαπητούς οδηγούς ταξί. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και από εμάς.
0: Από τον Θήτα FM 107,1 σας ακούμε να δούμε πώς πάει η κίνηση στους δρόμους της πόλης.
1: Ασφαλώς. Ένας σταθμός θα ενημερώσει τη κίνηση από Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία.
2: Καλημέρα. Καραμαλή σήμερα έχει πολλά αυτοκίνητα, αλλά δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι προς την έξοδο της Βούλγαρη. Το ρεύμα προς το κέντρο είναι καλό. Έχει πολλά αυτοκίνητα, αλλά δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Η Εγνατία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ιδιαίτερα το ρεύμα προς το ανατολικά.
1: Καλημέρα σας. Θα ενημερώσω από Όλγας και για το κέντρο της Μυστή.
3: 475.
1: 475.
3: Η Όλγας έχει το γνωστό πρόβλημα στο ύψος της Συνδίκα, το οποίο η κίνηση ξεκινάει από ψηλά. Ξεκινάει δηλαδή από την περιοχή του Ντεπό και αργά μετά από εκεί και πέρα πάει καλά. Και η Τσιμισκή επίσης έχει ογκοχημάτων, καλή ροή με τη βοήθεια των τροχών.
1: Καλή σας μέρα, σταθμό. Θα ενημερώσω από μοναστηρίο, εδώ Λαγκαδά. Ένα σταθμό θα ενημερώσουμε την κίνηση από μοναστηρίο, εδώ Λαγκαδά.
3: 332.
1: 332.
3: Είναι καλά που δεν έβαλε κίνηση, δεν έβαλε κίνηση.
1: Καλημέρα και τέλος, ένα σταθμός μας πήγε για τον περιφερειακό. Ένα σταθμός θα ενημερώσει την κίνηση στο περιφερειακό. Να βοηθήσει λίγο ένα σταθμός την κίνηση στο περιφερειακό.
0: Να δούμε αν είναι έτσι όπως είναι.
1: 475.
3: Πριν 10 λεπτά που πέρασα κέντρο από ύψος Τριανδρίας μέχρι και Παπαγεωργίου και τα δύο τα ρεύματα έχουν δυσκολίες στην κίνηση.
1: Ευχαριστώ τους σταθμούς. Αυτά από εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.

Ακούτε τον Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλαπλίδου είναι στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ήταν σημερινή, είναι μάλλον σημερινή πρωινή η παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Μαργαρίτη Σχοινά, για το θέμα των αλιέων και για την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, διπλασιάζεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου. Ο κ. Σχοινάς έχει έρθει, λέει, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κ. Πετραλιά, και έχει λάβει αυτή την απόφαση για τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου και θα δεσμευτεί, λέει, πάντα ο κύριος Σχοινάς για να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια είναι σε θέση μέσα στον Οκτώβριο. Προφανώς η κινητοποίηση που κράτησε ήδη 7 ημέρες έχει κινητοποιήσει την κυβέρνηση και την έχει κάνει να αναζητήσει τις λύσεις.

Όπως είπαμε και πριν, θα αναζητήσουμε εκπροσώπους των συνδικαλιστών των αλλήλων για να δούμε αν αυτά τα μέτρα τους λένε κάτι και αν οι υποσχέσεις ότι μέσα στον Οκτώβριο θα γίνουν και άλλες κινήσεις και θα ανακοινωθούν τελικά τα μέτρα στήριξής τους και στήριξης της αλλήλειας φυσικά. Θα μάθουμε αν τους βρίσκουν σύμφωνους, αν είναι ικανοποιημένοι και αν προτίθενται να σταματήσουν τις κινητοποίησεις τους. Δεν ξέρω αν η κινητοποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του αρμόδιου υπουργού έγινε όταν ανακοίνωσαν πως θα φτάσουν στο Σύνταγμα.

Είναι το γνωστό ποιος είδε βάλκα στη στυλιά. Φαντάζεστε με βάλκες στο Σύνταγμα και καΐκια εκεί στο κέντρο με φόντο την Βουλή. Είναι το αποτέλεσμα, δείχνει ότι οι κινητοποιήσεις κάπου οδηγούν και ένα συμπέρασμα βγαίνει και κάποιο κέρδος βγαίνει μόνο όταν προσπαθείς και όταν κινητοποιείσαι και όταν δείχνεις στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Κανείς δεν κέρδισε τίποτα χωρίς να κινητοποιηθεί, χωρίς να παλέψει γι' αυτό και χωρίς να προσπαθήσει.

Ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1 με την Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, τον Θανάση Αποστολίδη στους ήχους. Το τηλέφωνο μας είναι το 2310 50 1000, εύκολο για να το θυμάστε και να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και φυσικά έχουμε και το Viber μας για τους τύπους που είναι του γραπτού μηνύματος, 6977 20 10 70. Και ενώ εμείς μιλάμε για επιδοτήσεις, για ψίχουλα και για τέτοια, υπάρχουν και άλλα χρήματα, άλλα ποσά. Βύσισε καρβέλα λοιπόν, ζήτησε 1,5 εκατομμύριο και απείλησε πως θα με καταστρέψει. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Μέχρι πριν από λίγο νομίζαμε ότι η κόντρα ήταν για

0: του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
1: Δεν ξέρετε, γι' αυτό είναι η Ελεονόρα Μελέτη, για να σας το θυμίζει και να το λέει και μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευρωβουλευτής εκλεγμένη με τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, και έδωσε επιτέλους φωνή στους ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν είχαν. Δώσε Θανάση, δεν τελείωσαμε Βύση Καρβέλα. Η απόλυτη λοιπόν Ελληνίδα Σταρ λέει στην ανακοίνωσή της, που σήμερα το πρωί νωρίς ήρθε στην δημοσιότητα, ότι ο κύριος Καρβέλας τη ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν τη συναυλία, την φοβερή αυτή συναυλία στο ΆΚΑ με τους χιλιάδες θεατές. Ζήτησε λοιπόν 1,5 εκατομμύριο ο κύριος Καρβέλας κατά τα γραφόμενα της κυρίας Βύση, και απείλησε πως θα την καταστρέψει. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει, λέει η ίδια. Λοιπόν, στην επίθεση που εξαπολύει αυτή τη φορά η ίδια στον κύριο Νίκο Καρβέλα, με τον οποίο μέχρι τώρα είχαν πολύ καλές σχέσεις και τον θεωρούσε οικογένεια, όπως και η ίδια αναφέρει, κάνοντας λόγο για υποκρισία και λαϊκισμό εκ μέρους του, λέει ότι ο συνθέτης απέτησε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ λίγο πριν τη συναυλία, απειλώντας πως θα την καταστρέψει. Μίλησε επίσης για προδοσία από έναν άνθρωπο που θεωρούσε οικογένεια. Κατηγορεί τον κύριο Καρβέλα πως μιλάει με αυτόν τον τρόπο, τον εύγλωτο που μπορεί ο ίδιος, και τελικά καταλήγει ότι θα συνεχίσει αυτή την κόντρα, αν και λυπάται, γιατί είναι μια κόντρα με τον άνθρωπο που πίστευε ότι γνώριζε τόσα χρόνια και ίσως, όπως λέει, δεν τον γνώρισε ποτέ. Είναι πολλά τα λεφτά, Θανάση, αυτό είναι το συμπέρασμα.

Και επειδή είναι εδώ ο κύριος Ρούμπιο, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει με το καλώδιο, το γνωστό καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η εστία λοιπόν στο σημερινό πρωτοσέλιδό της, της 4ης 7 Οκτωβρίου, έχει μία αποκάλυψη, διαψεύδει με επιστολή της στην καθημερινή διαρροή κυβερνητικών πηγών, λέει, όχι Nexans σε Μακρόν Μητσοτάκη, αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα, λέει η Nexans. Δεν θα κάνει λοιπόν η γαλλική εταιρεία ό,τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, και εδώ θυμόμαστε ότι μας είπε χθες ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Δημήτρης Τσαϊλάς, ο οποίος τόνισε ότι το καλώδιο δεν χρειάζεται τουρκική άδεια για να υπάρξει, χρειάζεται μόνο ευρωπαϊκή βούληση, ελληνική αποφασιστικότητα και σχέδιο για να προστατευτεί. Σύμφωνα με τον κύριο Τσαϊλά, η Ελλάδα δεν καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην υποχώρηση και στη σύγκρουση, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει κάτι δυσκολότερο. Να προχωρήσει, να αποτρέψει και ταυτόχρονα να ελέγξει την κλιμάκωση. Για να δούμε η ελληνική εξωτερική πολιτική αν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά.

0: 107,1.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου.
0: Κάθε βράδυ στις 9. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο από 16 που ήταν μέχρι σήμερα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην Αθήνα βρίσκεται από εχθές το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Αυτή την ώρα η διμερή συνάντησή τους, ενώ στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό. Νέες βολές από τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλώντας στην ημερίδα που διοργάνωσε το Βήμα, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για παρακμή στη χώρα και για εγωπαθείς ηγέτες. Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν πραγματικά σημάδια παρακμής, στα οποία υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Η πολιτική ορθότητα αντικατέστησε την εθνική συνείδηση και είναι ορατή η απογοήτευση του κόσμου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που αφορά τη βιομηχανία, εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα του ΣΕΒ. Ανακοίνωσε άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου. Όπως είπε, θα επιφέρουν συνολική ελάφρυνση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέτρα θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 νομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Συγκέντρωση αντιεξουσιαστών θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Μπάρας τουρκικών παραβιάσεων και εχθές στη σκιά της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σε υψηλό εξαμήνου επανήλθε τον Σεπτέμβριο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Ρυθμίστηκαν οφειλές συνολικού ύψους 640 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αποφεύχθηκαν 651 πληστηριασμοί. Ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις, οι οποίες έφτασαν τις 7.500. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών μπήκαν 18 άτομα, μοντέλα, rappers και influencers έχουν μηνυθεί για προώθηση παράνομου τζόγου στα social media. Μετά τους πρώτους ελέγχους, περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν μπει στη μαύρη λίστα της ΑΔΕ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στην Βόρεια Ελλάδα γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Όπως σας είπαμε, έχουμε εξελίξει στο θέμα των αλλιέων, των κινητοποιήσεών τους. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις και αποφάσεις που θα γίνουν ανακοινώσεις μέσα στον μήνα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αλλιείς, οι εκπρόσωποι τους βρίσκονται σε συνεννόηση, σε συνεννοήσεις συνεχείς. Επικοινωνήσαμε με κάποιους από αυτούς και συγκεκριμένα μιλήσαμε με τον κύριο Μάνθο Παγώνη, ο οποίος μας είπε ότι οι εκπρόσωποι τους που βρίσκονται στην Επιτροπή της Διαπραγμάτευσης με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά δηλαδή και τους συνεργάτες του, είναι αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις και θα είναι σε θέση να μιλήσουν, να πούν περισσότερα και να σχολιάσουν και να μάθουμε κι εμείς αν αποδέχονται ή αν βλέπουν τουλάχιστον ότι είναι στην σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση οι αποφάσεις αυτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα μπορούμε να μιλήσουμε και πάλι μαζί τους σε λίγο. Είναι επόμενο να θέλουν να εξετάσουν τι ακριβώς προτείνει το Υπουργείο και να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή αν θα σταματήσουν. Είναι σοβαρό το ζήτημα λοιπόν, είναι σε εξέλιξη, εννοείται ότι το παρακολουθούμε με τους συνεργάτες μας, με τους συναδέλφους που είναι στα τηλέφωνα και στην στήριξη της εκπομπής. Κύριος Γεωργία Δερμιντζάκη σηκώνει αυτό το βάρος και εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε.

Και βέβαια όσο εμείς ασχολούμαστε με άλλα ζητήματα, σοβαρά και λιγότερο σοβαρά, οι Σκοπιανοί το χαβά τους. Τους έχει πιάσει μια μανία εσχάτως, όχι ποτέ, ότι ποτέ σταμάτησαν αυτήν τους την μανία, να, και καλά ότι είναι Μακεδονία. Χθες όμως το παράκαναν, σήκωσαν ένα εσχρό πανό με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική να την κατέχουν. Και αυτό έγινε σε έναν αγώνα μπάσκετ. Φυσικά μετά την επίσκεψη εκεί της κυρίας Φον ντερ Λάιεν, που βρήκε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και μακεδονικός πολιτισμός, ξεσάλωσαν ορισμένοι Σκοπιανοί και βρήκαν και τον αγώνα μπάσκετ για να δείξουν τι πραγματικά αισθάνονται. Σύμφωνα με το δημοσίευμα λοιπόν του Theta News και της Δημοκρατίας, αυτή η εσκρή πρόκληση έγινε από την πλευρά των Σκοπιανών στα παρκέ του FIFA Europe Cup, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Οι φοβεροί αυτοί οι γείτονες λοιπόν, οι Σκοπιανοί, έδειξαν ξανά το αλυτρωτικό τους πρόσωπο, όχι πως σταμάτησαν ποτέ. Είναι γνωστά και τα πανηγύρια του Αυγούστου, στα οποία τραγουδούσαν κάποτε με την υποτιθέμενη γλώσσα, την μακεδονική, για αγάπες και τραγούδια, και τώρα έχουν βάλει μέσα διάφορους αλυτρωτικούς λόγια αλυτρωτικά, τα οποία μιλούν για Έλληνες που είναι φυλακισμένοι στην Ελλάδα, για Μακεδόνες που είναι φυλακισμένοι στην Ελλάδα, και τα Σκόπια θα τους δώσουν την πραγματική τους διάσταση και την πραγματική τους ταυτότητα. Απαράδεκτα πράγματα, για τα οποία δυστυχώς εμείς μερικές φορές συνηθίζουμε να σιωπούμε, και κακώς σιωπούμε, γιατί όσο σιωπούμε εμείς, φωνάζουν οι άλλοι και βρίσκουν χώρο και ακούγονται. Η ΚΑΕ Ηρακλής αντέδρασε χθες στο κατάπτυστο αυτό πανό που αναρτήθηκε σε έναν αγώνα μπάσκετ. Αντέδρασε και εκείνη την ώρα και υποσχέθηκε ότι θα αντιδράσει και επισήμως, ότι θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς την FIBA μόλις θα τελείωνε ο αγώνας. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τη Γενική Διευθύντρια της ΚΑΕ Ηρακλής, δεν το καταφέραμε ακόμη, ελπίζω να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε για να δούμε τι έκανε ο Ηρακλής μετά από αυτή την Σκοπιανή πρόκληση. Μάλλον όμως δεν ήταν εκεί η κυρία Χάι, η καινούργια μασκότ του Ηρακλή, η γυραιά κυρία, γιατί τότε δεν τους γλίτωνε τίποτε τους Σκοπιανούς.

Και επειδή μιλούσαμε για προκλήσεις από την πλευρά των Σκοπιανών μέσα σε έναν αγώνα μπάσκετ που έγινε στα Σκόπια, να πούμε και ότι και οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις τους και τις παραβιάσεις τους, και καθόλου δεν τους πείραξε που θα έρθει εδώ ο Ρούμπιο για να σταματήσουν. Είχαμε μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων και χθες στη σκιά της επίσκεψης του Ρούμπιο. Προφανώς οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν τίποτε, ήθελαν να δείξουν ότι εδώ είναι και έχουν τις δικές τους διεκδικήσεις και την δική του ατζέντα. Τη δική τους ατζέντα, τουρκικά μαχητικά προχώρησαν στα 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας. Δεν ακούσαμε αν υπήρξε καμία αντίδραση, αλλά μπορεί το Υπουργείο Εξωτερικών να ήταν απασχολημένο με το Ρούμπιο.

Εκτός από την πολιτική όμως υπάρχει και το ποδόσφαιρο και υπάρχει και η κοινωνία. Θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την ακρίβεια, ένα ξεχωριστό συνέδριο, ένα συνέδριο για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Εκατό χρόνια κλείνει φέτος και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 100 χρόνια και ο ΠΑΟΚ, και γίνεται λοιπόν ένα συνέδριο μέσα στο Πανεπιστήμιο, σε ένα χώρο που ίσως δεν φαντάζονταν ποτέ ότι μπορεί να συνδέεται με μια ομάδα ο κόσμος. Μέχρι πρότινος όμως, γιατί το συνέδριο θα γίνει, έχει τίτλο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία, και θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση στο ερώτημα πώς πολλοί κόσμος, κυρίως άνδρες αλλά και γυναίκες φυσικά, συνδέουν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους με την ομάδα τους. Το συνέδριο είναι πολύ μεγάλο, αρχίζει το απόγευμα της Παρασκευής, ολοκληρώνεται την Κυριακή. Θα μιλήσουν πολλοί επιστήμονες και θα προσπαθήσουν να αναλύσουν αυτό το φαινόμενο, το ότι άνθρωποι θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στη ζωή τους, μέσα στην οικογένειά τους, ένα σημαντικό κομμάτι αυτού που ζουν, του αφιερώνουν πολύ χρόνο, λυπούνται με τις λύπες του, χαίρονται με τις χαρές του. Φωτογραφίζονται, πηγαίνουν τα παιδιά τους, ξεκινούν να ασχολούνται με το να μάθουν στα παιδιά τους να γίνουν ΠΑΟΚ από τη στιγμή που γεννιούνται. Όλα αυτά θα προσπαθήσουν να τα αναλύσουν οι επιστήμονες. Και θα έχει από όλα αυτό το συνέδριο που θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, το μεσημέρι της Κυριακής, αποτελεί συνδιοργάνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βέβαια, τελεί υπό την αιγίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ φυσικά, η οποία έχει αναλάβει και τα έξοδα της εκδήλωσης αλλά και της φιλοξενίας των ανθρώπων που θα μιλήσουν για το φαινόμενο.

Η διοργάνωση, όπως λένε οι υπεύθυνοι, ξεκίνησε από ημερίδα, αλλά στη συνέχεια, εφόσον υπήρχαν πολλοί επιστήμονες που έπρεπε να αναλύσουν πολλά θέματα, και μιλάμε για ιστορικούς, μιλάμε για ανθρωπολόγους, για κοινωνιολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες, έτσι έγινε τριήμερο το συνέδριο. Να φανταστείτε ότι θα υπάρχει και μία διπλωματική εργασία που θα παρουσιάζει έναν σύνδεσμο φίλων του ΠΑΟΚ από τη Νεάπολη. Σύνδεσμος φίλων Νεάπολης Μπέλος, αφιερωμένος στον Γιώργο Μπέλο, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

Απολαμβάνετε τις μουσικές και ακούτε 107,1 στο Θήτα FM, στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης είναι στον ήχο και έχουμε σήμερα μια συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη και σήμερα δηλαδή. Χθες είχαμε δύο συγκεντρώσεις εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Είχαμε δύο συγκεντρώσεις εναντίον αυτής της επίσκεψης. Σήμερα η συγκέντρωση που έχει οριστεί για τις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου γίνεται για να εκφραστεί η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Γίνεται 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον καταστροφικό πόλεμο κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Στις 7 το απόγευμα λοιπόν, στο άγαλμα του Βενιζέλου, καλούν διάφορες συλλογικότητες και όσοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν φυσικά μπορούν να το πράξουν. Οι υπόλοιποι που σκοπεύουν να βρίσκονται στο κέντρο εκείνη την ώρα να ξέρουν ότι μπορεί να έχει κλείσει η Εγνατία από τα δυτικά κοντά στην Λαγκαδά και ανατολικά μπορεί και μέχρι τη Χάνθ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Στο μεταξύ έχει αρχίσει και είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του κυρίου Ρούμπιο με τον κύριο Γεραπετρίτη.

Χθες ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης κατέθεσε ορισμένες προτάσεις για να καταπολεμηθεί η στεγαστική κρίση. Build to rent ήταν η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, δηλαδή να χτιστούν καινούργιες πολυκατοικίες με κατοικίες φυσικά για να ενοικιαστούν. Για το πώς θα γίνει αυτό και πώς θα είναι φιλικό προς τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να βρουν κατοικία και να την πληρώσουν, θα γίνουν αναλυτικές δηλώσεις, όπως δεσμεύτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είπε βέβαια ότι πρέπει να εξεταστεί και αυτή η πρόταση του Πρωθυπουργού και πρέπει να δούμε πώς θα γίνει. Βλέπετε ότι η περιπέτεια μιας 87χρονης στην Ισπανία, η οποία εξαναγκάστηκε σε έξωση επειδή δεν μπορούσε πλέον να πληρώσει το σπίτι της αφού το ενοίκιο της εκτοξεύθηκε στα ύψη όταν αγόρασαν διάφορα funds το κτίριο στο οποίο έμενε, πυροδοτεί κάποιες κινήσεις από τον Πρωθυπουργό και αναγκάζει την κυβέρνηση να σκεφτεί ότι το θέμα της κρίσης της στεγαστικής δεν είναι ανύπαρκτο και φυσικά δεν μπορεί να λυθεί με ασπιρίνες.

0: Ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1. Το τηλέφωνο μας είναι το 2310501000. Υπάρχει και το Viber για όσους θέλουν να στέλνουν μηνύματα στο 6977 201070. Και επειδή χθες τόσο ο κύριος Χρυσοχοίδης όσο και ο κύριος Φλωρίδης, Υπουργοί Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, έκαναν ανακοινώσεις με διαφορά λίγων ωρών ή λίγης ώρας για το πώς θα προστατεύσουν κυρίως τους ηλικιωμένους από τους απατεώνες που τους εκμεταλλεύονται και τους αποσπούν χρήματα και τη μαλφή. Μία διακεκριμένη υπόθεση απάτης, κλοπής και πλαστογραφίας ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει το Theta News, ένας 46χρονος εκμεταλλεύτηκε τη φιλία του με μία 84χρονη και κατάφερε να της αποσπάσει 12.000 ευρώ και κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας πάνω από 100.000 ευρώ. Είχε και συνεργούς οι οποίοι κατάφεραν, αφού ο ίδιος είχε αποσπάσει το κλειδί του σπιτιού της, να της πάρουν ακόμη 63.000 ευρώ. Τα σήκωσαν αυτά από υποκατάστημα τράπεζας. Φυσικά σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, απάτη με υπολογιστή και πλαστογραφία, και θα υποβληθεί αυτή η δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν ξέρουμε αν θα προλάβει να πάει με τις καινούργιες διατάξεις, τις πιο σκληρές διατάξεις που υποσχέθηκαν χθες δύο υπουργοί για να προστατεύσουν τον κόσμο από τους απατεώνες.
1: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ο μπλε ουρανός, η ηλιοφάνεια που ακόμη κρατάει και οι θερμοκρασίες οι καλές είναι το αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας. Όταν βρούμε κι άλλο θα σας το πούμε και εσάς. Ένα αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν για τα μικρά, όσο μικρά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα δέντρα και το πράσινο που υπάρχει στην πόλη. Το ελάχιστο πράσινο που υπάρχει στην πόλη και την πάλη κάποιων για να υπάρξει περισσότερο. Λοιπόν, η οικολογία αλληλεγγύη και το δίκτυο Σώσε τα Δέντρα, ένα δίκτυο για το αστικό πράσινο, οργανώνει αύριο το απόγευμα, συνδιοργανώνουν μάλλον αύριο το απόγευμα, 5-8 Οκτωβρίου αύριο, μία εκδήλωση στο Δημαρχείο με τίτλο «Οι αγώνες για μια πράσινη πόλη δεν δικάζονται». Θυμόμαστε, στηρίζουμε, συνεχίζουμε, λέει η σχετική αφίσα που διαφημίζει αυτή την εκδήλωση, η οποία γίνεται εν ώψη της δίκης 14 πολιτών που συνελήφθησαν τον Μάρτιο του 23 επειδή αντιδρούσαν ειρηνικά, όπως τονίζεται, στην κοπή 41 δέντρων στο πάρκο της Αρχαίας Αγοράς. Η δίκη πρόκειται να γίνει στις 14 Οκτωβρίου και οι 14 που συνελήφθησαν τότε αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράνομης βίας επειδή υπερασπίστηκαν με καθιστική διαμαρτυρία τα 41 δέντρα στο πάρκο της Αρχαίας Αγοράς στο πλαίσιο της καμπάνιας διαμαρτυριών του «Σώσε τα Δέντρα» ενάντια στις σκοπές και καταστροφικές κλαδεύσεις 4.000 δέντρων. Καταστροφικές τις χαρακτήριζαν τα μέλη της κίνησης αυτής και οι κοπές γινόταν και οι κλαδεύσεις σε όλη την πόλη. Ήταν Μάρτιος του 23, ήταν η προηγούμενη δημοτική αρχή και η εκδήλωση στην οποία αναφερόμαστε θα γίνει αύριο, όπως είπαμε, στις 7 η ώρα στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές πρόκειται για μια πράξη συμπαράστασης αλλά και για μια ευκαιρία να συνδεθούν οι αγώνες για τα περιαστικά δάση, το πράσινο και την ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη. Από τότε που μιλούσαμε για το Σέιχ Σου και την διάσωσή του μέχρι τώρα που η κίνηση συμμετείχε ενεργά στο να γίνει στην ΔΕΘ ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο και τίποτα άλλα. Όσοι επιθυμούν λοιπόν μπορούν αύριο να δώσουν το παρόν στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης μέσα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Ακούτε πάντα Θήτα FM και πρωινούς τύπους στους 107,1. Είναι 9:43. Το τηλέφωνο μας είναι το 2310 50000 και το Viber 6977 20 10 70. Και όσο εμείς ασχολούμαστε με τα σοβαρά και τα μεγάλα, όσο οι ενήλικες προσπαθούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς και να επιβιώσουν, όσο υπολογίζουν αν τα χρήματα φτάνουν όσο μέχρι να τελειώσει ο μήνας, τα μικρά παιδιά, οι έφηβοι, δυστυχώς ζουν στο δικό τους κόσμο, τον οποίο κάνουν όλο και πιο σκληρό. Έρχονται συνεχώς στην επιφάνεια ζητήματα επίθεσης μεταξύ ανηλίκων σε βάρος συνομιλίκων τους, και η τελευταία υπόθεση σοκάρει. Πρόκειται για ένα 13χρονο κορίτσι, το οποίο δέχτηκε επίθεση από συνομιλίκους της, από 7 κορίτσια και ένα 16χρονο αγόρι. Τα κορίτσια ήταν ηλικίας μεταξύ 12 και 14 ετών και το αγόρι 16. Η υπόθεση ήρθε τώρα στην δημοσιότητα, συνέβη όμως στις 18 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά δηλαδή τον αγιασμό στις σχολικές μονάδες. Τα παιδιά αυτά παρέσυραν, 8 παιδιά όπως είπα και προηγουμένως, μεταξύ 12 και 14 ετών τα κορίτσια και ένα 16χρονο αγόρι, παρέσυραν την 13χρονη μέσα σε ένα γήπεδο, σε δημοτικό γήπεδο στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Εκεί την χτύπησαν και βιντεοσκοπούσαν το γεγονός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι χαστούκησαν και όχι μία φορά, αλλά επανειλημμένα, τις τραβούσαν τα μαλλιά και ο νεαρός την εμπόδιζε να φύγει από το γήπεδο, προσπαθώντας να σώσει τη ζωή της, απειλώντας ότι θα την σκοτώσει. Έχει σχηματιστεί δικογραφία, θα πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το ζήτημα είναι όμως ότι τα παιδιά μας λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Μόλις άρχισαν τα σχολεία, λίγες μέρες μετά, 8 παιδιά από 12 έως 16 ετών παρέσυραν μία 13χρονη. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο, γιατί το έκαναν αυτό μέσα σε ένα γήπεδο και φέρθηκαν έτσι άσχημα εναντίον της, βιντεοσκοπώντας παράλληλα την πράξη τους. Όπως λένε οι ειδικοί, όταν προκύπτουν αυτά τα ζητήματα και αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτά, το μόνο πράγμα που σώζει είναι να συνομιλούμε με τα παιδιά μας. Να συνομιλούμε όμως ουσιαστικά, δηλαδή να ακούμε και τις δικές τους ανησυχίες, να ακούμε τι τους συμβαίνει, τι πραγματικά είναι αυτό που αναγκάζει παιδιά αυτής της ηλικίας να φέρονται με τέτοιο βίαιο τρόπο σε συνομιλίκους τους.

Και επειδή η φίλη ακροάτρια για το θέμα, το πολύ ευαίσθητο που δείξαμε πριν, μας λέει ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα, σοβαρά προβλήματα, ειδικά τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτές τις ηλικίες μεταξύ 12 και 16 ετών, πρόκειται, μας υπενθυμίζει, για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση, βίωσαν τον COVID, βίωσαν τις καταστάσεις τις δύσκολες όπου οι γονείς τους ήταν εξαφανισμένοι για πολλές ώρες από το σπίτι προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προστοζήν και χρειάζονται βοήθεια. Χρειάζονται βοήθεια την οποία οι σημερινές οικογένειες, ακόμη και αν εργάζονται και οι δύο, και ο πατέρας και η μητέρα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο να πληρώσουν τους

σε άλλα νέα τώρα. Θυμάστε που ο Αλκέτ Ριζάι είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου βρισκόταν μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Θυμάστε και ότι δεν επέστρεψε. Τελευταία φορά που τον είδαν είχε εμπλακεί σε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από ένα beach bar στην Ανάβησο. Και έκτοτε τον ψάχνουν. Να τον ενημερώσουμε λοιπόν σήμερα, τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον κύριο Φλωρίδη, ότι να μην τον περιμένουν, μάλλον δεν θα γυρίσει, γιατί έχει διαφύγει στην Αλβανία ή στο Κόσοβο. Πέρασε λοιπόν τα σύνορα ο Βαρυπινίτης, αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά εκεί έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί που ασχολούνται με τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Εξαφανίστηκε λοιπόν ο Αλκέτ Ελζάι, δεν εκτίμησε το ότι η ελληνική δικαιοσύνη του έδωσε άδεια, πήρε την άδειά του και δεν επέστρεψε. Από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε φυσικά ποια θα είναι η τύχη του. Το ότι κατάφερε να περάσει τα σύνορα φυσικά και να βρίσκεται ή στην Αλβανία ή στο Κόσοβο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, είναι μια μεγάλη αποτυχία και σίγουρα πρέπει να ξαναδούμε πολλά πράγματα.

0: Τα πράγματα είναι σοβαρά και πιο σοβαρά ίσως από ό,τι νομίζουμε και είμαστε σε θέση να καταλάβουμε. Ανάλογο περιστατικό με τον ξυλοδαρμό της 13χρονης από 8 συνομιλίκους της συνέβη και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Μαθητές ξυλοκόπησαν εκεί έναν 12χρονο μαθητή της πρώτης γυμνασίου ακριβώς έξω από το σχολείο του. Και αυτοί οι συμμαθητές του 12χρονου, του άτυχου 12χρονου, του έστησαν καρτέλ, βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό και ανήρθησαν το στιγμιότυπο στα social media. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες κοινές αντιδράσεις, υπάρχουν κάποιες κοινές συμπεριφορές που σίγουρα αν ασχοληθούν οι επιστήμονες μπορούν να τις αποδώσουν σε συγκεκριμένα πράγματα και κυρίως να προσπαθήσουν να σταματήσουν εκεί όσα έχουν γίνει, να αλλάξουν την συμπεριφορά των εφήβων, γιατί ειδικά φέτος από την ώρα που άρχισαν τα σχολεία αμέσως μετά τους αγιασμούς έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Νομίζω ότι δεν έχει περάσει μέρα που να μην βλέπει το φως της δημοσιότητας ένα τέτοιο περιστατικό. Και φυσικά πρέπει να ανησυχήσουμε όχι μόνο για αυτό, αλλά και για ένα άλλο γεγονός για το οποίο μας ενημερώνει η φίλη ακροάτρια μέσω του Viber. Το βλέπουμε κι εμείς. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας, από τα 12 και μετά, από τα 11 και μετά, όλα κρατούν στο χέρι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ένα vape, όπως τα λένε, τα αγοράζουν από τα καταστήματα ψηλικών έναντι 7, 8 ή 10 ευρώ, ποσό μικρό, εύκολα να βρεθεί στις τσέπες των εφήβων και κυκλοφορούν με αυτά. Φυσικά αυτό θέλει να δείξει ότι έχουν μεγαλώσει, ότι είναι ικανοί να ορίζουν τον εαυτό τους. Είναι κάτι που το κάνουν σίγουρα για την αυτοπεποίθησή τους και φυσικά είναι επικίνδυνο για την υγεία τους. Τελειώνετε σε λίγο με τους πρωινούς τύπους. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου ήταν στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αποστολίδης ήταν στην επιλογή της μουσικής και στη φροντίδα των ήχων. Η επιμέλεια η μουσική είναι του Φόρη Σωτηράκη. Θα σας παραδώσουμε στα χέρια της κυρίας Χριστίνας Στεφανίδου για το δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί Βαγγέλης Μωυσής και μετά Χριστόν Προφήτης. Καλή σας μέρα από μας.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: www.thetanews.gr Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
4: Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο από 16 που ήταν μέχρι σήμερα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνεδριάζουν οι αλλοιείς από όλη τη χώρα, εντός της ημέρας αναμένονται οι αποφάσεις τους. Σε εξέλιξη, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας αυτή την ώρα συνάντατε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Έλληνα ομόλογό του. Στη συνέχεια αναμένονται κοινές δηλώσεις και θα κηρυχτεί η έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που αφορά στη βιομηχανία εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Όπως είπε, θα επιφέρουν συνολική ελάφρυνση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέτρα θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Νέες βολές από τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε το βήμα, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για παρακμή στη χώρα και για εγωπαθείς ηγέτες. Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν πραγματικά σημάδια παρακμής για τα οποία υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 νομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Συγκέντρωση αντιεξουσιαστών θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση σε βάρος 13χρονης που σημειώθηκε σε γήπεδο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 7 κορίτσια ηλικίας 12, 13 και 14 ετών και ένα αγόρι 16 ετών. Όπως προέκυψε από την έρευνα, όλα έγιναν με συμβρινές ώρες στις 18 Σεπτεμβρίου, όταν ένα από τα ανήλικα κορίτσια παρέσυρε τη 13χρονη στο σημείο όπου την περίμεναν οι υπόλοιποι. Εκεί άρχισαν να την ξυλοκοπούν ενώ παράλληλα κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων και εχθές στη σκιά της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.
4: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
4: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12, Βαγγέλης Μωυσής.
6: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
7: Ωραία αυτό.
8: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
9: Καλώ το λουλί, το λουλάκι μα.
10: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
11: Τι λες φορές.
12: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
13: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
14: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
15: Πόσοι σε μπορεί να με φαλάνε σήμερα.
16: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
17: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
18: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
19: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
20: Αλλά αυτοί είστε.
21: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Θήτα FM 107,1. Πιο φρέσκο και από τα ψάρια. Τα φρέσκα που δεν υπάρχουν πια. Το Θήτα FM είναι εδώ. Βαγγέλης μου, εσύ στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Ευτυχώς θα βάλεις πιο χαμηλά σήμερα, γιατί χθες με καψοχόλιασες. Γιάννης Κατσαβουνίδης στο γκόγκ και στα ντραμς. Οι μέρες εδώ συνεχίζονται ηλιόλουστες. Παιδιά, άμα πάει έτσι και όλος ο Οκτώβριος και μπούμε και στο Νοέμβριο με τέτοιες καιρικές συνθήκες, ούτε του παπά, ούτε του παπά.
1: Να μην με πιάσω το μάτι, τι έκανα.
0: Εντάξει, καλά, να ματιαστεί ο συγκεκριμένος, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν χρειάζεται καν να φτύνεται. Το έχουν αναλάβει πολλοί άλλοι. Να, αυτές κακίες που μου βγαίνουν, δεν μπορώ πρωί-πρωί, ρε φίλε, δεν μπορώ. Έχει εδώ πράγμα σήμερα, να δούμε αν θα τελειώσει το παράνομο εμπόριο ψαριών. Μέχρι και σε Βεζινάδικα αρχίζουν να τα πουλάνε στη μαύρη αγορά.
2: Απαράδεκτα πράγματα.
0: Απαράδεκτα σου λέω. Και ξέρετε, είδατε κατευθείαν, ψάξανε να βρουν στο Μέγαρο Μαξίμου λύση. Για να τελειώσει η πολιορκία των αλλιέων και η απεργία των αλλιέων.
3: Γυρνώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά.
0: Πολύ διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει, ας πούμε, αλλοδόλωμα. Να είχαμε ρίξει παραγάδι αντί να πεδαβόμασταν τις πιτωνιές. Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει σοβαρή πληροφορία ότι προεκλήθη πανικός, διότι κάποιοι θέλανε να πάνε σε ψαροταβέρνα και δεν βρήκανε λέπη.
3: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Πήγανε, πήραν λέει τηλέφωνο σε ψαροταβέρνα να κλείσουν γεύμα και μάλιστα υπάρχει μια υπόνοια ότι ήταν και γεύμα, ξέρετε, από αυτά που κάνουν οι δελφίνοι που περιμένουν πότε θα πέσει ο Μητσοτάκης ως όριμο φρούτο για να μπουν στη θέση του και ψάχναν να κλείσουν ψαροταβέρνα. Και πήραν στην ψαροταβέρνα και τους λένε βεβαίως το μαγαζί είναι άδειο στη διάθεσή σας. Θα φάτε αέρα κουπανιστό όμως, γιατί από ψάρια δεν έχει τίποτα.
1: Τα λιγουρεύεστε!
0: Τα λιγουρεύεστε, δεν θα τα βρείτε. Και αμέσως προκλήθηκε πανικός. Αλυσιδωτές αντιδράσεις. Να ψάξουν να βρουν λύση για τους αλλιείς.
2: Ορίστε.
0: Λοιπόν, εντάξει, κάνουμε και την πλακίτσα μας πρωί-πρωί. Το σοβαρό της υπόθεσης είναι μια σύγκριση που βγαίνει. Αν κάτσει κάποιος και κάνει, δηλαδή λες και είμαι μαθητής του γυμνασίου, καθόμουν πρωί-πρωί και έκανα μαθηματικά, ρε παιδιά. Κάθισα και υπολόγιζα μέσους όρους, κατά προσέγγιση, να δω αυτά τα 16 λεπτά έξτρα επιδότηση στο πετρέλαιο το αλλιευτικό που ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς για τους αλλιείς στα 15-16 για τον Μάιο και τον Απρίλιο. Και για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο 12 λεπτά στο αλλιευτικό πετρέλαιο ανά λίτρο. Να δω πόσα λεφτά βγαίνουν έτσι κατά περιέργεια.
4: Έλα καλύτερα μου λες και με έχεις ξετρελάνει.
0: Ναι παιδί μου, κάθισα και έκανα υπολογισμό σου λέω. Πήρα μολύβι και χαρτί και παιδευόμουν. Λοιπόν, είναι περίπου λέω κατά προσέγγιση τώρα έτσι. Τώρα πέφτω καμιά κατοστάδα έξω, 200 έξω, μου το χρεώσετε. Κατά προσέγγιση λοιπόν είναι 11.500 σκάφη, όλα μαζί. Γρήγρη, παρακτιαλία, τα πάντα. 11.500 αλλιευτικά σκάφη που καταναλώνουν αλλιευτικό πετρέλαιο. Αυτά τα 11.500 αλλιευτικά σκάφη απασχολούν περίπου τους 15.000 αλλιείς. Λοιπόν, σε αυτά τα 11.500 αλλιευτικά σκάφη υπάρχουν τα μικρά τα ψαροκάικα που καταναλώνουν λιγότερο πετρέλαιο και τα μεγάλα που καταναλώνουν πολύ πετρέλαιο. Κατά μέσο όρο λοιπόν όλα αυτά μαζί είναι γύρω στα 1500 λίτρα το μήνα σε πετρέλαιο. Πράγμα που σημαίνει, αν κάτσουμε και κάνουμε τις προσθέσεις, για να μην σας πω λόγο, ότι αυτή η επιδότηση που ανακοινώθηκε για τα 11.500 σκάφη και τους 15.000 ψαράδες μας είναι συνολικά στον προϋπολογισμό περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ. 60 για 15.000 εργαζόμενους σε 11.500 μαγαζιά, ας το πούμε έτσι. Και κάνεις αναπόφευκτα τη σύγκριση. Γιατί χθες μίλησε ο Μητσοτάκης στο ΣΕΒ και ανακοίνωσε και εκεί επιδότηση για το ρεύμα, για τις βιομηχανίες. 100 εκατομμύρια, 95 εκατομμύρια. Για πόσες βιομηχανίες, δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς. Για 300 με 500, ανάλογα με την εξειδίκευση που θα κάνουν στο Υπουργείο. Αλλά και πάλι στις 300 με 500 βιομηχανίες βγαίνουν 300 με 500 χιλιάρικα επίδομα για το ρεύμα αναβιομηχανία. Τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω πόσο κάθεται εσάς αυτή η σύγκριση.
5: Στηρίζουμε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
0: Και μέχρι να βογγίξετε και να έχετε ανάγκη, θα σας υποσχόμαστε ότι θα σας στηρίξουμε όταν θα βογγίξετε και θα έχετε ανάγκη.
6: Μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου.
0: Διότι με τους άλλους αγρότες κτηνοτρόφους, τότε που είχαν θέματα, και με τους κτηνοτρόφους που έχουν θέματα, δηλαδή θα πρέπει να λείψει η φέτα από παντού, θα πρέπει να τελειώσουν τα τρόφιμα, να μην βρίσκουμε να φάμε, για να αποφασίσουν κάποιοι στην κυβέρνηση ότι όπ' εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε.
5: Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας ειδικά.
0: Ειδικά. Ειδικά όταν θα έχουν κλείσει τις τάνες. Διότι είδατε, με τους αλληλείς ξαφανίστηκαν τα ψάρια από την αγορά, δεν υπήρχε λέπη πουθενά. Οπ! Σε 7 μέρες ανακοίνωσαν μέτρα. Θα μου πεις, εντάξει, δεν ανακοίνωσαν τόσα μέτρα όσο ανακοίνωσαν τις βιομηχανίες. Οκ. Okay. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάτι είναι και αυτό. Για τους κτηνοτρόφους, αποζημιώνουν. Αφού τελειώσαν τα πρόβατα, έχουν σφάξει πόσα πρόβατα και μετά τους λένε θα αποζημιωθείτε.
7: Θα σας εξασφαλίσουμε.
0: Πρόβατα δεν θα έχετε να συνεχίσετε να δουλεύετε, δεν έχει να κάνει. Τυρί άλλο δεν θα παράγετε, φέτες και τέτοια. Άρα θα αποζημιωθείτε για αυτά που χάνετε. Θα αποζημιωθείτε κάποια στιγμή. Τουλάχιστον οι αλληλείς τους αφήνουν να κρατήσουν τα σκάφη. Δεν τους λένε θα σας αποζημιώσουμε, θα σας δώσουμε επιδότηση στο πετρέλαιο, αλλά θα σας πάρουμε το σκάφος. Όχι. Εκτός αν παίζει τίποτα με τράπεζες και φάντες από πίσω, γιατί και οι αλληλείς δεν ξέρουμε πόσο χρεωμένοι μπορεί να είναι.

Κάποιοι φτάσανε, παιδιά, στο σημείο, κοιτάξτε τώρα στην νομοσιολογία, ότι και καλά, λέει, βρήκανε τις βόμβες στο λιμάνι για να μπορέσουν, λέει, να τρομάξουν τους αλληλείς και να σταματήσουν την πολιορκία στο λιμάνι. Και ανακοίνωσαν ότι βρήκανε 1000 βόμβες. Καλά, δεν το ανακοίνωσαν. Το θέμα με τις βόμβες στο λιμάνι εδώ της Θεσσαλονίκης, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τις βόμβες, είναι γνωστό χάρη στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη από τις 22 Αυγούστου, όταν εντοπίστηκαν οι πρώτες και το είχε αναδείξει το εφημερίδα και ξεκίνησαν να το ψάχνουν είναι τότε και βρήκανε τώρα, λέει, άλλες 1000. Λοιπόν, ο Βαγγελάκης, επειδή τα ψάχνει αυτά τα θέματα, έσπευσα να μιλήσω με πυροτεχνουργό. Μίλησα με έναν εν ενεργεία πυροτεχνουργό, η Γεωργία Δερμιτζάκη και η Κατερίνα Σιάμπατα έξω, που έχουν την υποστήριξη των εκπομπών μας. Ψάχνουν να βρουν έναν απόστρατο, αν μπορέσουν να βρουν έναν απόστρατο πυροτεχνουργό, ο οποίος θα μπορεί να βγει και στον αέρα να μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ο εν ενεργεία δεν μπορεί να ξεμητήσει και να βγει στον αέρα. Πρέπει να περάσει από άδειες, ιστορίες. Θέλει χρόνο αυτή η διαδικασία. Ρώτησα πολύ απλά, μίλησα με έναν άνθρωπο που είναι ενεργεία πυροτεχνουργός στον ελληνικό στρατό και ρώτησα πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι αυτές οι βόμβες του Παγκοσμίου Πολέμου, αν είναι 1000. Καταρχήν, προφανώς είναι επικίνδυνες, γιατί το TNT, η εκρηκτική ύλη που περιέχουν αυτές οι βόμβες, που συνήθως είναι TNT από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν αλλοιώνεται εύκολα από το θαλασσινό νερό. Οι μηχανισμοί πυροδότησης οξυδώνονται, γίνονται εξαιρετικά ευαίσθητοι. Ακόμα και μια ξαφνική δόνηση από την άγκυρα ενός πλοίου, από εργασίες καλωδίων πόντισης, από δραστηριότητα που κάνουν τώρα εκεί για να κατασκευάσουν τον έκτο προβλήτα, να τον επεκτείνουν, θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ατύχημα. Είναι πολύ θετικό το ότι τις εντόπισαν. Το 1000 που λένε 1000 βόμβες είναι κάτι που προφανώς είναι κατά προσέγγιση από τη μαγνητική σαν ακτινογραφία που κάνανε εκεί στην περιοχή. Δηλαδή, να μην το δέρουμε κόμπο ότι είναι 1000, αλλά λέμε ότι ακόμα και 1000 να είναι, προφανώς δεν πρέπει να τρομοκρατείται ο κόσμος ότι θα γίνει μια μεγάλη έκρηξη από 1000 βόμβες και θα ισοπεδωθεί, ας πούμε, η μισή Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτά είναι αρρωστημένα σενάρια, όποιοι τα αναπαράγουν και πανικοβάλλουν τον κόσμο τζάμπα και βερεσέ, είπαμε. Μεταφουσκώνουμε λίγο για να κάνουμε πιο εντυπωσιακό το θέμα, αλλά μέχρι ενός σημείου. Προφανώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για όσους είναι στο λιμάνι, για όσους εργάζονται εκεί στον έκτο προβλήτα. Υπάρχει ένας κίνδυνος ζημιών και πιθανόν, άμα γίνει μια έκρηξη ή μια αλυσιδωτή έκρηξη, μπορεί να σκάσουν αρκετές βόμβες η μία μετά την άλλη. Η μία να προκαλέσει την άλλη. Λοιπόν, θα μπορούσε να υπάρξει ένα σοβαρό περιστατικό, να υπάρξουν και τραυματισμοί από θράσματα, να σπάσουν τζάμια στη γύρω περιοχή, να υπάρξουν ζημίες από θράσματα σε αυτοκίνητα, σε οικοδομές, σε κατασκευές, στους γερανούς, να προφανώς να κινδυνεύσει κόσμος, έτσι, αλλά σε μια μικρή ακτίνα. Και βέβαια δεν ξέρουμε και τι τύπος βομβών είναι. Όπως μου είπε ο πυροτεχνουργός που μίλησα, οι βόμβες που χρησιμοποιούσαν τότε συνήθως οι Γερμανοί, οι αεροπορικές βόμβες, ήταν η SD-10, η SD-50, η SD-250. Ο αριθμός σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί στα κιλά στο βάρος της βόμβας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, τουλάχιστον 80 βόμβες από αυτές είναι 50 κιλές. Άρα, αν μιλάμε για 20 τόνους, είναι αρκετές που είναι μικρότερες αυτού του μεγέθους, του βάρους. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχει 250, δεν έχουν εντοπιστεί. Υπάρχουν 50 και ενδεχομένως 10-12 σε κιλά. Λοιπόν, όλες αυτές μαζί έχουν πιθανόν, εκτιμάται από τον περίπτωση με τον οποίο μιλήσαμε, μία ποσότητα εκρηκτικού υλικού, αν είναι 1000 βόμβες, 6 με 7 τόνους. Όλο αυτό, λοιπόν, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή κατάσταση, πολύ σοβαρή, πολύ επικίνδυνη,
για ανθρώπους και υλικά και κατασκευές σε μία ακτίνα στο λιμάνι εκεί στον Ακτοπροβλήτα και Πέριξ. Τώρα αυτό είναι κατ' εκτίμηση. Το θέμα είναι ότι αυτό για να αντιμετωπιστεί θα περάσει πάρα πολύς χρόνος. Προφανώς ούτε η εταιρεία που κάνει τις κατασκευές εκεί στον Ακτοπροβλήτα, ούτε ο οργανισμός λιμένος, ούτε κανένας άλλος πολιτικός φορέας μπορεί εύκολα να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Χρειάζεται η συνδρομή της πολιτείας. Ο οργανισμός λιμένος την έχει ζητήσει. Εκεί χρειάζεται να δράσουν δίτες του πολεμικού ναυτικού, της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών, πυροτεχνουργοί κατάλληλοι και ικανοί να διαχειριστούν αυτό το πολεμικό υλικό που εγκατέλειψαν οι Γερμανοί εκεί φεύγοντας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Να υπάρξουν ειδικά σκάφη για να προστατέψουν εκεί τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Και προφανώς αυτό θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, γιατί φανταστείτε αν υπάρχουν χίλιες βόμβες πόσο χρόνο θα χρειαστεί να τις απομακρύνουν με ασφάλεια. Εκτιμάτε ότι μπορεί να πάει μήνες πίσω η όλη διαδικασία για τον Ακτοπροβλήτα, πολλούς μήνες πίσω, για να γίνει αυτή η απομάκρυνση με όρους ασφάλειας για τους πάντες. Τέτοιες βόμβες παγκοσμίου πολέμου βρέθηκαν σε πάρα πολλά λιμάνια, και στο εξωτερικό και στο Μόναχο και στην Ιαπωνία. Κάποιες περιπτώσεις μάλιστα έγιναν εκρήξεις, υπήρξαν τραυματισμοί. Έτσι, ακόμα και μετά από δεκαετίες δεν είναι ακίνδυνα αυτά τελικά. Αυτά ως πρώτη ενημέρωση. Αν βρούμε κάποιον απόστρατο πυροτεχνουργό να μας δώσει στον αέρα να μας απαντήσει σε μερικές πιο στοχευμένες ερωτήσεις, θα το κάνουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Βαγγέλης Μωυσής, μεταξύ των προφήτης, Θήτα FM 107,1. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Fit. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Το Viber της εκπομπής, για όσους θέλετε να στείλει με την μηνύματάκια. Και αν έξω κανένας είναι πυροτεχνουργός και έχει γνώσει αυτά τα πράγματα, ευπρόσδεκτη η άποψή του. Ναι, ναι, ναι. Με τα σπίρτα να παίζουμε, ναι. Λοιπόν, 6977-2010-70. 6977-2010-70 το Viber του σταθμού για τα μηνυματάκια σας. Και όσοι θέλετε να τηλεφωνικά να μιλήσουμε, να τα πούμε, 2310-50-1000. 2310-50-1000. 501 δηλαδή και 3 μηδενικά. Λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον, σε λίγη ώρα, κατά τις 10.30, λίγο μετά τις 10.30, θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή της Εστίας, τον Μανώλη Λογκοτάκη, να σχολιάσουμε λίγο, έχουμε πράγματα να σχολιάσουμε, έχουμε τον απόϊχο της γιορτής της Νέας Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με τη χθεσινή εκδήλωση στην αίθουσα αθλητών του ΕΚΠΑ στην Αθήνα, όπου αναμενόταν και είχε όντως πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά, αλλά μίλησαν και άλλοι, μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωινές ώρες, μίλησε και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, αργότερα έκανε αναφορές στο αρχικό μνημόνιο, αλλά αυτό που περίμεναν όλοι ήταν η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε και τον Ρούμπιο σήμερα να συζητήσουμε το τι έγινε με τον Ρούμπιο χθες στην Αθήνα και σήμερα. Λοιπόν, και να ακούσουμε λίγο, γιατί αναμενόταν με πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά σε αυτό το συνέδριο για τη δημοκρατία στην Αθήνα, στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ, όπου έδωσε στίγμα του τι έπεται ο Αντώνης Σαμαράς. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα.
1: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Κουλώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα.
0: Με λίγα λόγια, μας δοχτείτε, έρχομαι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ουσιαστικά προανήγγει, λέει, ότι η παιδιά ως ενούπο θα το ανακοινώσω το κόμμα, γιατί αυτό επιβάλλει στη συνείδησή μου. Και βέβαια διαπίστωσε και μία παραχνή, στην οποία, μιλώντας λίγο πιο κάτω, έδωσε ακόμα πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε ένα λίγο πιο εκτεταμένο απόσπασμα που περιέχει, καταλήγει και με μια συμβουλή προς τους νέους, προς τις νέες γενιές.
1: Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μία λέξη για αυτό τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη θράκη. Να πω προς τους νέους που σήμερα μας ακούν δύο μόνον ορμήνιες να δώσω. Είναι, αν θέλετε, το δικό μου το απόσταγμα ή το δικό μου το συμπέρασμα. Να μην πιστέψετε ποτέ πως ο κόσμος θα αλλάξει από εκείνους που απλά φωνάζουν πιο δυνατά. Και να μην διαπραγματευτείτε ποτέ την αξιοπρέπειά σας.
0: Άρα, καταλαβαίνετε, όταν λέει ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την νεοφιλελεύθερη διαχείριση, για ποιον χτυπάει καμπάνα, για ποιον χτυπάει καμπάνα, το γκόγκ που βαράει ο Κατσαβουνίδης κάθε πρωί εδώ. Για ποιον βαράει? Για τον Κυριάκο βαράει. Και βέβαια είπε και κάτι σοφό προς το τέλος. Αξίζει να το κρατάτε. Είναι αυτό που λέμε συχνά και εδώ, ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα αυτοί που, αυτοί που φωνάζουν πολύ δυνατά και στο διαδίκτυο και στους δρόμους και δεν είναι αυτοί που θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτοί είναι οι φωνακλάδες, είναι αυτοί που κάνουν θόρυβο. Θόρυβο κάνουν και οι τενεκέδες. Με ψυχραιμία θα αλλάξουν τα πράγματα και με σωστό σχεδιασμό και με σωστή σκέψη. Δηλαδή με έναν ρομαντισμό που δεν έχει σημασία. Ο ρομαντισμός της πολιτικής και ο ρομαντισμός της προσφοράς δεν έχει ηλικία. Μπορεί να υπάρχει στους νέους, μπορεί να υπάρχει στους μεγαλύτερους, μπορεί να υπάρχει σε αυτούς που έχουν κάνει κύκλους και τους έχουν ολοκληρώσει. Μπορεί να υπάρξει σε πολύ κόσμο. Αρκεί να τον εντοπίσουμε και να τον ακολουθήσουμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα ακόμα για να πάμε στη συνέχεια να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή της Αστείας, τον Μανώλη Κοτάκη.
2: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου. Κάθε βράδυ στις 9. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι, δεν τα αφήσουμε όμως να ολοκληρωθεί. Θα είμαστε εδώ στο Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης, και όπως σας προανήγγειλα, θα πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον Μανώλη Κοτάκη, καθώς έχουμε αρκετά θέματα στην επικαιρότητα. Έχουμε το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας που τελείωσε, έχουμε τη χθεσινή παρουσία Σαμαρά και όχι μόνο στην αίθουσα τηλετών του ΕΚΠΑ, έχουμε το Ρούμπιο στην Αθήνα. Καλημέρα, κύριε Κοτάκη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Μανώλη, πώς τη βλέπεις η συγκυρία, δηλαδή λίγο φορτωμένη, έτσι?
1: Γιατί πολιτικά εννοώ. Ποτέ ελαφρά.
0: Αυτό να μου πεις.
1: Στην Αθήνα δεν βλύτεις ποτέ, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Να ξεκινήσουμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε με τα προχθεσινά, με τη Νέα Δημοκρατία και τον Σαμαρά. Πώς το θες?
1: Ό,τι θες, αλλά έχει ενδιαφέρον μιας και το θίγεις. Ότι έβγαλαν από το σιρτάρι τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει τον περίφημο στίχο «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία».
0: Ναι.
1: Ενώ μετέδιδαν από τα μεγάφωνα μέχρι και το τραγούδι για το «Μύρισε θυμάρι και βασιλικός», που έχει σχέση με τον Ναπολέον Τεζέρβα. Ξέρεις γιατί έχει ενδιαφέρον? Γιατί στο παρελθόν όποιοι τα λέγανε αυτά ήταν ακροδεξιοί. Είναι ακροδεξιοί δηλαδή για τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Και το κόμμα δεν εκπροσωπείται στο Γράμμα και στο Βίτσι, από όσο ξέρω, κάθε χρόνο όταν γίνονται οι παρόμοιες τελετές.
0: Όχι απλά δεν
1: εκπροσωπείται.
0: Όχι απλά, μπράβο. Δηλαδή, όχι απλά δεν εκπροσωπείται. Υπάρχει, πέφτει και γραμμή. Μην τυχόν πάει κανένας, θα πέσει σε δυσμένη, ας πούμε.
1: Ναι, διότι το κέντρο δεν τα σηκώνει αυτά. Όπως επίσης και για τη θρησκεία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τώρα σηκώνει τον ύμνο «Ζήτω Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία», την ώρα που χάρισαν 3.000 χιλιάδες εικόνες στους γείτονές μας, στους Βουλγάρους. Εντάξει, και το δούλεμα έχει ένα όριο.
0: Πάντως, εδώ πέρα δεν ξέρω κάτω στην Αθήνα πώς έχει βαρύνει. Εδώ γίνεται, πέφτει πολύ τζέρτζελο στην πιάτσα. Πιο πολύ έχει σχολιαστεί η φωτογραφία του Φλωρίδη με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, παρά το τι άλλο υπόθηκε εκεί, ας πούμε.
1: Θα μπορούσε να μπει και μια λεζάντα «Φλωρίδη, είσαι τρέλα» με τη γαλάζια τη φανέλα.
0: Εντάξει, την υδρώνει κιόλας τη φανέλα σε σχέση με άλλους. Την υδρώνει που ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς.
0: Το ερώτημα είναι, επειδή προφανώς τώρα, για να το πάρουμε και λίγο πιο σοβαρά, μέτρησαν οι απουσίες και του Κώστα Καραμαλή. Εντάξει, του Σαμαρά ήταν δεδομένη. Μέτρησε η απουσία του Μεϊμαράκη, παρόλο που δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις για αυτή, και του Δένδια. Και το ωραίο ήταν πως ενώ είχε διέρε το Μαξίμου, ακόμα και οι κύκλοι του Δένδια διέρεαν ότι υπήρχε ανηλυμένη υποχρέωση με τους υπουργούς στη Βενετία και τα στελέχη και οι συνεργάτες, η στενή του Δένδια ήταν στο πάρτι εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκε ο Άδωνης να τη σηκώσει αυτή την απουσία. Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, και να βάλει εχμές, να την αντιμετωπίσει εχμηρά με μια ανάρτηση στα social media, που ουσιαστικά ήταν ευθεία επίθεση στον Νίκο Δένδια για την απουσία του.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ο κύριος Γεωργιάδης προσπαθεί να αποκτήσει μπόι προκαλώντας απάντηση από τον κύριο Δένδια. Δεν νομίζω όμως ότι θα το απαντήσει ποτέ ο κύριος Δένδια σε τέτοια ζητήματα. Μου είπες να το πάρουμε στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Θα το προσπαθήσουμε, αλλά δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε με τα πολύ βασικά. Έκανε μια συγκέντρωση ο κύριος Δένδια στην παραλιακή την προηγούμενη εβδομάδα και είχε 3.500 κόσμο με βροχή.
0: Ναι, χθες το πάρτι δεν είχε τόσους προχθές, έτσι.
1: 2-2,5.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι να πάρουμε στα σοβαρά, λοιπόν?
0: Στον απόϊχο,
1: δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: άμα δεν μπορεί να κινητοποιήσεις κόσμο τη στιγμή που είσαι και η κυβέρνηση, έχεις το κράτος κτλ. Τι ρωτώμε?
0: Στον απόϊχο αυτής της γιορτής, πώς είδες την... Είχαμε ένα μπαράζ παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά τις τελευταίες μέρες. Έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του, και καπάκι στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας ήρθε αυτή η εκδήλωση χθες στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ για την Δημοκρατία και την Αθήνα. Είπε κάποια πράγματα, μίλησε με έναν, ακούσαμε και κάποια αποσπάσματα εδώ πριν λίγο, ενέπνευσε ή εξέπεμψε, να το πω καλύτερα, ο Αντώνης Σαμαράς έναν συνειδησιακό ρομαντισμό, πολιτικό ρομαντισμό, που θα ήθελα τη γνώμη σου κατά πόσον περνάει, κατά πόσον μπορεί να σταθεί και κατά πόσον έχει απήχηση και σε ποια κοινά σε αυτήν τη συγκυρία την πολιτική.
1: Από όσα πρόλαβα να δω, γιατί δεν δόθηκε στην δημοσιότητα το πήρε σκηνό της ομιλίας του, δεν ήταν γραπτή. ο πρώην Πρωθυπουργός υιοθέτησε έναν εθνικό τόνο, παρακάμπτοντας την παρούσα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντάς την ασχολίαστη, όπως και στα προηγούμενα. Είναι σαν να θεωρείς ότι κάτι έχει λήξει και το προσπερνάς και απευθύνεσαι στον κόσμο με εθνικούς όρους. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της χθεσινής τοποθέτησής του και επί της ουσίας μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα.
0: Μίλησε για την επιστροφή στην πολιτική των οραμάτων, έκανε λόγο να τελειώνει αυτή η νεοφιλελεύθερη διαχείριση. Αυτή ήταν η πιο ευθεία αναφορά, ας πούμε, στην σημερινή διακυβέρνηση. Και έδωσε και τη συμβουλή προς τους νεότερους, ας πούμε, να μην παρατάνε, να μην εγκαταλείψουν ποτέ την αξιοπρέπειά τους και να αναζητήσουν αυτή την πολιτική των οραμάτων. Κάπως έτσι. Γι' αυτό λέω αν αυτός ο ρομαντισμός, ο πολιτικός, έχει ηλικία και κατά πόσο μπορεί να έχει απήχηση στη σημερινή πολιτική συγκυρία.
1: Σε μια χώρα που ψάχνει ο καθένας να βιαστεί από κάπου, έχει προϋποθέσεις για να έχει απήχηση. Αλλά από εκεί και πέρα, αν θα γίνει αυτό κατορθωτό, εξαρτάται τον ίδιο.
0: Σε ό,τι αφορά την σημερινή παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα, τι μηνύματα αποκομίζουμε? Αυτό που διαρρέει και διαχέεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι λίγο πολύ, αναπαράγοντας μάλιστα κάποιοι κύκλοι και ρεπορτάζ από την Τουρκία, ότι ξαφνικά τα έχουμε πάρει όλα και είμαστε πανίσχυροι απέναντι στην Τουρκία και οι Τούρκοι μας φοβούνται. Αυτό εισπράττω.
1: Δημόσιες δηλώσεις από την Τουρκία. Δημόσιες δηλώσεις από την Τουρκία δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αναλύσεις.
0: Μπράβο, αυτό είναι τα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις.
1: Τηλεοπτικών σταθμών από κάποιους αποστράτους. Όπως σχολιάζουν και οι δικοί μας απόστρατοι. Όση σημασία έχουν πολλές φορές αυτά που λένε δικοί μας απόστρατοι σε πολιτική βάση ή σε στρατιωτική. Άλλη τόση σημασία έχουν και αυτά που λένε οι Τούρκοι απόστρατοι. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι σε πολιτική κρίση, σε μεγάλη πολιτική κρίση. Το γεγονός ότι χτες έγινε ο κακός χαμός μετά την παρέτηση της μίας αντιπρόεδρου του κόμματος του Ερντογάν και ο ανιψιός του είναι εμπλεγμένος στο χρηματιστήριο και αναγκάστηκε να επιστρέψει τα χρήματα κτλ. Δείχνει ότι είναι σε πολύ μεγάλη κρίση η γειτονική χώρα και πάει σε πρόορες προεδρικές εκλογές, το ζήτησε και ο Μπαξελή.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί κάποιοι πανηγύριζαν χθες εδώ στην Ελλάδα επειδή δεν πάει ο Ρούμπι στην Τουρκία. Τι να πάει να κάνει στην Τουρκία? Εδώ κλονίζει το χρηματιστήριο την κυβέρνηση Ερντογάν. Δεν είναι περίοδος για να πάει κανείς στη γειτονική χώρα, ακόμα και αν ήθελε.
0: Και σε επίπεδο εντυπώσεων, πόσο να υπερκαλύψει ο Ρούμπιο στην Άγκυρα την παρουσία του ίδιου του Τραμπ στην Άγκυρα πριν λίγο καιρό, ας πούμε.
1: Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα, εδώ πρέπει να πω μερικά πράγματα, τώρα είναι τα σοβαρά στους ακροατές μας. Δηλαδή, η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελε να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αθήνα και να μιλήσει στην ΜΙΚΑ.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το επιδίωκε και το επιδίωξε γι' αυτό και η πρέσβης να είναι εδώ στις 4 Ιουλίου, στα 200 χρόνια από την επέτειο ίδρυσης της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ για δικούς του λόγους δεν θέλει να έρθει στην Αθήνα και δεν θέλει να είναι στο πλάνο με τον Πρωθυπουργό, όχι στην Ελλάδα, αλλά στη Συνόδου Κορυφής. Δηλαδή μόλις τον βλέπει, δεν χρειάζεται να πω, τα έχετε δει τα πλάνα, τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ανταλλάξει ούτε χειραψία. Από εκεί και πέρα το State Department, μάλλον ο Λευκός Οίκος, είπε στην πρέσβυρα ότι μπορεί να κάνεις εκδηλώσεις σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, γιατί εν πάση περιπτώσει είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ. Κάπως έτσι προέκυψε σήμερα ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος έχει και αυτός προεδρικές φιλοδοξίες για το μέλλον και ενδεχομένως η ομιλία του στην ΜΙΚΑ, η οποία ακούω ότι θα είναι ιστορική, λένε, θα αξιοποιηθεί για αυτό το λόγο. Οι ιστορικές ομιλίες αποτιμώνται στο μέλλον, αγαπητέ Βαγγέλη. Το λέω αυτό γιατί η ομιλία που θεωρήθηκε ιστορική για την αρχαία Ελλάδα έκανε και ο πρόεδρος Ομπάμα τον Ιάρκο το 2016-2017. Δεν θυμάμαι να είναι και πολύ ιστορική, με την έννοια ότι έμεινε, εν πάση περιπτώσει, στα δέλτα της ιστορίας. Ωραία πράγματα είπε, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία έμειναν, εν πάση περιπτώσει, χαραγμένα στην εθνική μνήμη. Αν ρωτήσει σήμερα έναν Έλληνα του τι είπε ο Ομπάμα, το μόνο που μπορεί να θυμηθεί ενδεχομένως, το λέω εγώ δημοσιογραφικά που το θυμάμαι, είναι ότι έκανε αναφορά στη λέξη φιλότιμο.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε λοιπόν τώρα από τους Αμερικανοί, καταρχάς να πω ότι ό,τι ήταν να κερδίσουν, ήδη το έχουν κερδίσει και απλώς έρχονται εδώ να κάνουν ταμείο.
0: Έχει πολιτική αξία αυτό το αλυσβερίσι, να το πω λαϊκά, ή εν πάση περιπτώσει αυτή η λίστα εξοπλισμών, η καινούρια που μπαίνει στο τραπέζι συζήτηση με τον Ρούμπιο μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον και σε σύγκριση με αυτά που ζητάνε ή προσδοκούν οι Τούρκοι, έχει αξία αυτή η συναλλαγή?
1: συνεχίζω τη σκέψη μου και μετά θα σου πω για τους Τούρκους. Οι Αμερικανοί ήταν ενοχλημένοι εδώ και καιρό για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ανοίξει λογαριασμούς εξοπλισμών 9 δις ευρώ με τους Γάλλους. Mm-hmm. Ήταν ενοχλημένοι που έχετε ανοίξει λογαριασμό 3 δις ευρώ Θόλος και Καλαμάτα με τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Και απέτησαν πριν έρθει ο Ρουμπίο ως όρο, ως προϋπόθεση για την έλευσή του, να συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ και να εγκρίνει εξοπλισμούς πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από τους εξοπλισμούς του Ισραήλ. Αυτό συνέβη, αγαπητέ Βαγγέλη, την περασμένη Παρασκευή. Έτσι. Το ΚΙΣΕΑ συνεδρίασε και ανέκρινε αγορά εξοπλισμών, θα δούμε τι είναι αυτά, 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει οροφίδα πανών, όπως καταλαβαίνεις. Αν πρόκειται για τους συνταξιούχους ή για τους μικρομεσαίους, υπάρχει οροφίδα πανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό οροφίδα πανών, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ο κάθετος διάδρομος.
0: Ναι.
1: Στον κάθετο διάδρομο τώρα γίνεται ότι συμβαίνει το εξής. Αναλάβαμε εμείς ως χώρα, είτε με τον Υπουργό, τον Υπουργό Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου που πήγε χτες Σκόπια και Σερβία, είτε μέσω ενδιάμεσης ελληνικής εταιρείας που ήταν μαζί με την πρέσβυρα στα ταξίδια στην Αλβανία, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, να προωθήσουμε, να γίνουμε πλασιά δηλαδή του δυτικού φυσικού αερίου. Αυτό εγώ θα σου έλεγα με όρους εθνικού συμφέροντος θα το συζητούσα, αλλά υπό τον όρο ότι θα εξασφαλιζόταν και μειωμένες τιμές φυσικού αερίου για τους Έλληνες από το έδαφος του οποίου περνάει, της οποίας της χώρας μας περνάει το δυτικό φυσικό αέριο και από τη θάλασσα και από το έδαφος. Είδατε κάτι τέτοιο? Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο μέσα στη Βύση, για να μην ειλικρινείς. Και δεν ξέρω αν θα δούμε κιόλας. Το αντίθετο συμβαίνει. Φορτώνουμε τις χώρες, τους λαούς των γειτονικών χωρών με πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο ως ενδιάμεση εμπασχετώση και όταν θα έρθει η ώρα ένα μέρος του κόστους και των συναισθημάτων των αρνητικών που θα υπάρχει όταν θα καλύπτει ο λαός μες το χειμώνα, οι λαοί τους να πληρώνουν, θα το εισπράττουμε και εμείς. Δεν το εισπράττουν μόνο οι προμηθευτές τους αλλά και εμείς που πλασάραμε το προϊόν.
0: Ναι. Εμείς θα έχουμε κάποιο όφελος για το δικό μας λαό από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή κάτι πιο φθηνό σε σχέση με άλλους για τον μέσο καταναλωτή.
1: Δεν το βλέπω, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν πήραμε αντάλλαγμα σε οποιοδήποτε θέμα, είτε στο μειωμένο φυσικό αέριο ούτε βεβαίως τα υπόλοιπα θέματα στα ελληνοτουρκικά. Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, μακάρι όχι.
0: Να πάμε λίγο και στο σημερινό πρωτοσέλιδο που έχετε στην Εστία.
1: Να σου πω. Θα πάμε, αλλά να σου πω μια φρασούλα για αυτό. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που λένε ότι θα μας πει ο Ρούμπιο ότι δεν θέλουμε ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο τώρα που υπάρχουν οι εξελίξεις στο Ιράν, αλλά μην το τραβάτε με το καλώδιο, και από εκεί πρόβλημα θα υπάρχει.
0: Λοιπόν. Και έχουμε και τους Γάλλους που σύμφωνα με τους Γάλλους εννοώ της εταιρείας που θα κατασκευάσει το καλώδιο, το περιβόητο καλώδιο, που σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο που έχετε στην Εστία έχουν πει ένα όχι στον Μακρόν και στον Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά την εμπλοκή τους στο παιχνίδι ισορροπιών που παίζεται στο Αιγαίο. Θες να μας πεις 2-3 λεπτομέρειες παραπάνω?
1: Βεβαίως. Άκου τώρα το παρασκήνιο. Κυβερνητική πηγή, εικάζος από το Υπουργείο Εξωτερικών, είπε στην Καθημερινή ότι θα πάει η γαλλική εταιρεία που κάνει την υπόρτιση του καλωδίου και θα ενημερώσει τους Τούρκους για το γεγονός ότι θα περάσει το καλώδιο από περιοχή που θεωρούν δική τους. Αυτοί οι Τούρκοι με δημιουργική ασάφεια θα πούνε ότι ζητήσαμε άδεια, εμείς θα πούμε ότι τους ενημερώσαμε και κάπως έτσι θα προχωρήσει το καλώδιο. Το διάβασαν αυτό το ρεπορτάζ της Καθημερινής οι εκπρόσωποι της Nexan, της γαλλικής εταιρείας που μετέχει στην κοινοπραξία, και έστειλαν χθες μια επιστολή η οποία δεν δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα, ούτε στις πολιτικές σελίδες, αλλά στη Σωμών πίσω, κάπου αθέατα, αλλά εμείς την εντοπίσαμε πάντως.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί η εταιρεία λέει ουσιαστικά, για να το πω στον κόσμο να το εξηγήσουμε με απλά λαϊκά λόγια, σε ελεύθερη μετάφραση, μην περιμένετε ότι από εμάς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα και θα πάμε στους Τούρκους ή εμείς ως ιδιώτες και όχι ως κράτος να ζητήσουμε άδεια ή ενημέρωση. Αυτά είναι δικές σας δουλειές. Αυτές είναι δικές σας δουλειές αν θέλετε. Εμείς θα ζητήσουμε άδεια από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Αλλά εμείς στους Τούρκους δεν πάμε. Οπότε όλο αυτό το σενάριο που έχουν φτιάξει στο μυαλό τους, ότι θα πάει η γαλλική εταιρεία με το πλοίο το γαλλικό το ιδιωτικό, με τη γαλλική σημαία και θα κάνει την βρώμικη δουλειά και για την ελληνική δημοκρατία αλλά και για τη γαλλική δημοκρατία, έρχονται οι ίδιοι οι Γάλλοι και λένε όχι στον Μακρόν και όχι στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Να απευθυνθούμε δηλαδή στους Τούρκους, να απευθυνθούμε στους Τούρκους, αλλά μην το χρεωθούμε. Εμείς θα το χρεωθούν, ας πούμε, οι Γάλλοι.
1: Άμα θέλετε να αποταθείτε στους Τούρκους, λέει η εταιρεία, αυτό δεν προβλέπεται από τη σύμβασή μας, να απευθυνθούν οι κυβερνήσεις, όχι εμείς.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις επόμενες μέρες και σε ό,τι αφορά το κλίμα που διαμορφώνεται, βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε λιγότερες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω πώς το ερμηνεύεις αυτό. Και αν σημαίνει κάτι.
1: Το μόνο μπορώ να σου πω είναι ότι επειδή μιλάω με Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, είναι ότι αρχίζει η έρευνα για την interview. Το έχω από καλή πληροφόρηση από το ΣΕΔΕΑ.
0: Πάντως από την εταιρεία εδώ διακινείται ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια εξέλιξη ότι τον ψάχνουν αυτό που έκανε την καταγγελία και δεν τον βρίσκουν.
1: Ισχύει. Εντάξει, κάτι το τέτοιο. Ακούω αυτό με προσοχή. Δεν έχω ιδέα. Εγώ ξέρω από εξεγείρου πηγής με την οποία συνομίλησα χθες τυχαία ότι πέραν του ζητήματος για το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ότι και τα όργανα του ΣΕΔΕΑ θα κάνουν έρευνα για να δουν αν η εταιρεία κάνει καλά τη δουλειά της ή όχι.
0: Νομίζω μέσα στο ΣΕΔΕΑ είναι και εδώ δικός μας και αυτός που υποτίθεται ότι κάνει τον έλεγχο. Είναι ο Θοδωρής Χατζηπαντελής, παλιός και αυτός στις δημοσκοπήσεις. Ο υπεύθυνος του πειθαρχικού οργάνου, ας πούμε έτσι, του ΣΕΔΕΑ.
1: Καλά το πας.
0: Έτσι. Λοιπόν, Μανώλη Κοτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση και τις πληροφορίες.
1: Να είστε καλά, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ακούσατε τον Μανώλη Κοτάκη. Έτσι, έχει πολύ πράγμα. Αυτές οι μέρες έχουν πολύ και βαρύ πράγμα η επικαιρότητα.

που τη δείχνουν ακόμα χαμηλότερα, προς το 23,8. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα από τον Γιάννη Κατσαβουνίδη και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής.

Θήτε FM 107,1, Ευαγγέλης μου εσύ στο μικρόφωνο. Μετά Χριστόν Προφήτης και κάτι που διήλθε των πολλών είναι πως μεταξύ άλλων χθες είχε κάνει μια

Δημόσια τοποθέτηση και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Καραμαλής. Μιλώντας μάλιστα σε φοιτητές του Πανεπιστήμιου Τσινχουά της Κίνας.

0: Λοιπόν, είναι μια ομιλία του Κώστα Καραμανλή που γίνεται, που εξελίσσεται. Πριν 2 ώρες ανέβηκε στο Βήμα μια εκδήλωση για ένα πρόγραμμα Executive Master του Πανεπιστημίου Τσίνγκουα της Κίνας και για τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας. Ο Κώστας Καραμανλής, λοιπόν, αν προλάβουμε λίγο αργότερα, ίσως παίξουμε και κάποιο ηχητικό απόσπασμα. Σε αυτή την τοποθέτηση που συμπίπτει κιόλας με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο του Αμερικάνου, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς και συνεργασία μεταξύ στρατηγική σχέση που ξεκίνησε με αφορμή το λιμάνι του Πειραιά με την Κίνα, σε μια εποχή που δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος για να επενδύσει στο λιμάνι του Πειραιά. Και τόνισε ότι ήταν απόρρια και αποδεικτικό αποτελεί της σωστής εκείνης επιλογής το γεγονός ότι τώρα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στο εξωτερικό για ανταγωνιστικές λιμενικές εγκαταστάσεις που φέρουν και επενδύσεις και φέρουν και περισσότερη δραστηριότητα οικονομική, και αυτό δείχνει πόσο σωστή ήταν εκείνη η επιλογή. Αναφέρθηκε δηλαδή μέσα πλην σαφώς στην Ελευσίνα και στην αμερικανική δραστηριότητα εκεί. Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τόνισε φυσικά ότι ήταν άδικη και παράνομη η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Ωστόσο, άφησε εχμές, επέριψε ευθύνες και στη Δύση για την προσπάθεια που έκαναν να εντάξουν στεναρά την Ουκρανία στο δυτικό στρατόπεδο και στο ΝΑΤΟ, σε μια περιοχή, σε ένα σημείο που ακριβώς ξέραμε, όλοι ήξεραν, ότι αποτελεί την καλύτερη αφορμή για τη Ρωσία να κάνει κάποια επιθετική κίνηση σε βάρος της Ουκρανίας. Ο κύριος Καραμανλής τόνισε προφανώς ότι η Ελλάδα είναι ευθυγραμμισμένη με τη Δύση, αλλά ακόμα και η ίδια η Δύση είναι σε μια φάση μετασχηματισμού, ακόμα και διχασμού σε κάποια θέματα, εσωτερικού διχασμού δηλαδή στη Δύση. Και τόνισε ότι το μοντέλο της συνεργασίας που είχε ξεκινήσει η Ελλάδα με την Κίνα επί των ημέρων του θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο και για συνεργασία με άλλες χώρες της Ασίας. Αυτά προς το παρόν. Θα πούμε περισσότερα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και για άλλα θέματα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου. Πάμε σε τραγουδάκι, μουσική ανάσα και τα λέμε σε λίγο εδώ στο Θήτα FM 107,1 και στο Μεταχριστό Προφήτη.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 11. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr, η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2, get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον ΘΙΤΑ FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Αυτή την ώρα η συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Έλληνα ομόλογό του. Πυλώνα σταθερότητας και απαραίτητο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στις πρώτες κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 7 το απόγευμα η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο από 16 που ήταν μέχρι σήμερα για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνεδριάζουν οι αλλοίς από όλη τη χώρα, εντός της ημέρας αναμένονται οι αποφάσεις τους. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που αφορά στη βιομηχανία, εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Όπως είπε, θα επιφέρουν συνολική ελάφρυνση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέτρα θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Νέες βολές από τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε το βήμα, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για παρακμή στη χώρα και για εγωπαθείς ηγέτες. Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν πραγματικά σημάδια παρακμής για τα οποία υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς. Την ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων αποφάσισε ο Δήμος Παγκαίου λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στη Θάσο που στοίχισε τη ζωή σε 16χρονο ποδοσφαιριστή. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις της ΕΠΟ. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση σε βάρος 13χρονης που σημειώθηκε σε γήπεδο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 7 κορίτσια ηλικίας 12, 13 και 14 ετών και για ένα αγόρι 16 ετών. Όπως προέκυψε από την έρευνα, όλα έγιναν μεσημβρινές ώρες της 18 Σεπτεμβρίου, όταν ένα από τα ανήλικα κορίτσια παρέσυρε τη 13χρονη στο σημείο όπου την περίμεναν οι υπόλοιποι. Εκεί άρχισαν να την ξυλοκοπούν, ενώ παράλληλα κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα. Συνελήφθη 46χρονος που εκμεταλλεύτηκε τη φιλική του σχέση με 84χρονη και αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 νομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Συγκέντρωση αντιεξουσιαστών θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημερωσή σας στις 12.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Συζητούσαμε προχθές, λέω, πριν τώρα εδώ στο διάλειμμα, συζητούσαμε εδώ με τους συναδέλφους στο Θήτα FM ποιος ήταν πιο θερμός στην υποδοχή του Ρούμπιο, η Γκιλφόιλ ή ο Γεραπετρίτης. Ποιος έκανε περισσότερες χαρούλες. Οι συνάδελφοι εκτιμούν πως ήταν ο Γεραπετρίτης που έκανε περισσότερες χαρούλες στο Ρούμπιο.
1: Απαντήστε ρε.
0: Αυτό φώναζε ο Ρούμπιο, ότι το καργαλούσε ο Γεραπετρίτης έτσι που πήγε να τον αγκαλιάσει. Ζηλιάρης είναι και ζηλιάρης. Εντάξει, ο Γεραπετρίτης το έχει αυτό το ένθερμο, ρε παιδάκι μου, το σ' αγκαλιάζω, σας πάζομαι, σου υποκλίνομαι, το έχει.

0: Ρε παιδιά, εκεί στο Λάος του Καρατζαφέρη που τον έχει βγάλει μπροστά και ο Μητσοτάκης να κράζει το Σαμαρά, τι γίνεται? Το άφησε το μαγαζί ο Καρατζαφέρης σε αυτόν τον Φίλιππο τον Καμπούρη? Είναι κατά αυτό που είπαμε, εντάξει δεν σε είπαμε και Καμπούρη. Εδώ τον είπαμε και Καμπούρη. Είναι και Καμπούρη, τον πιάσανε κιόλας. Και αυτόν και τη σύζυγο και άλλα 6 άτομα λέει. Στείνανε λέει εταιρείες, πρόεδρος, το ακούω εγώ χθες την είδηση, ας πούμε, πρόεδρος κόμματος λέει συνελήφθη γιατί έστεινε business με τον ΕΦΚΑ και τα λοιπά. Λέω, ο Μητσοτάκης αποκλείται να είναι, θα είχε φάει τη σφαίρα ο Δημητριάδης. Μου πείτε δεν είναι τώρα ο Δημητριάδης στην ΕΕΠ, δεν έχει σημασία. Είναι πάντα εκεί για το αφεντικό, για να φάει τη σφαίρα, έτερων κάτερων. Αλλά δεν ήταν ο Μητσοτάκης, διότι προφανώς δεν θα έλεγαν αρχηγός κόμματος, θα έλεγαν ο πρωθυπουργός. Αλλά ο πρωθυπουργός δεν συναλαμβάνεται, είναι εξωκοινοβουλευτικού κόμματος. Μετά το διευκρίνησαν ότι είναι πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος. Άρα προφανώς δεν ήταν ούτε κανένας από τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους της Βουλής. Και κάποια στιγμή σκάει ότι είναι ο πρόεδρος του Λάος, αυτός που άφησε στο πόδι του ο Καρατζαφέρης αποχωρώντας. Πόσους διάλεγε όμως, έναν και έναν του διάλεξε όλους. Φοβερή κρίση ο Καρατζαφέρης. Αξιολόγηση προσωπικότητων, τι να λέμε τώρα.
1: Είναι ο τύπος του πολιτικού που βλέπει μακριά που έρχεται.
0: Βέβαια, βλέπει μακριά, δεν το συζητάμε. Όχι απλά βλέπει μακριά, τον πάρει, τον βάλει CEO στην εταιρεία σου. Να σου διαλέξει τα καλύτερα στελέχη. Δεν θα βρεις όχι λεφτά στο χρηματοκιβώτιο, ούτε χρηματοκιβώτιο. Είναι σαν κάτι τύπους. Θυμάμαι έναν πολύ παλιό ποδοσφαιρικό παράγοντα, μεγάλο επιχειρηματία και μεγάλο ποδοσφαιρικό παράγοντα, όχι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Έψαχνε για την εταιρεία του, για ασφαλιστική εταιρεία. Δεν λέω περισσότερο γιατί μετά το φωτογραφίσω. Και για πουρα. Τίποτα. Μη τις γκλάτε άλλο. Δεν θα το φωτογραφίσω άλλο.
2: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής.
0: Ναι, δεν κατάλαβα τι είπες. Λοιπόν, αυτός ο μεγαλοπαράγοντας λοιπόν ήθελε για την εταιρεία του να νοικιάσει γραφεία. Και πήγε μαζί με δύο συνεργάτες για να δείτε πώς γίνεται, πώς δουλεύει ρε παιδάκι μου η αφάνγκατε. Η αφάνγκατε της επιχειρηματικότητας. Να δείτε πώς βγαίνουν τα λεφτά σε αυτόν τον τόπο που πολεμάτε με τους μισθούς να γίνετε πλούσιοι φτωχομπατήριδες. Λοιπόν, πηγαίνουν, βλέπουν ένα τεράστιο, ένα ωραίο κτίριο, γυάλινο αυτό και τα λοιπά. Που λέει, πρόεδρε, του λέει ο άλλος, εδώ έχουμε βρει ένα να πάμε να το δούμε. Να πάμε, λέει, να το δούμε. Μπαίνει μέσα, έχει και το σύμβουλό του μαζί. Βλέπει το χώρο, τεράστιος χώρος. Σε ένα τεράστιο κτίριο ολόκληρος, πόσα, 300, 400, 500 τετραγωνικά, πόσα ήταν. Άπλητος, βάερος, βίλιος, ωραία πατώματα, όλα μέσα πολυτελείας, καλό μέρος της Αθήνας. Του λέει ο σύμβουλός του, πρόεδρε, μήπως είναι λίγο ακριβό, μας ζητάνε τόσα για ενίκιο, λέει, και μήπως είναι λίγο ακριβό, μήπως να βρούμε κάτι πιο φθηνό. Και γυρνάμε λόγω μεγάλο παράγοντας και λέει στο σύμβουλό του, ρε Μίτσο, είπαμε να τον νοικιάσουμε, δεν είπαμε να τον πληρώσουμε. Καταλάβατε πώς γίνονται τα λεφτά? Έτσι γίνονται τα λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Και τρέχα γύρευε ποιος είναι ο εξαπατών και ποιος είναι ο εξαπατώμενος.
1: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
0: Ποια κλίκα, μωρέ, μόνο η κλίκα θα φάει.
1: Φάγανε.
0: Εδώ οι κλίκες είναι κρίκες. Τι εννοώ κρίκες? Είναι σαν κρίκι. Μία κλίκα μπλέκει με την άλλη. Ναι, σαν κρικάκια, σαν αλυσίδα. Εδώ είναι οι κλίκες, είναι αλυσίδα σε αυτόν τον τόπο. Και το πιάσανε λοιπόν το καμπούρι, τον πρόεδρο του Λάους και άλλους έξι και τη γυναίκα του. Επαγγελματίες, λογιστές και επιχειρηματίες εκεί πέρα μέσα, χειράνθρωποι, κάναν λίγο καμιά 25 εταιρείες, είχαν κάνει 30 εταιρείες. Ανοίγαν εταιρείες, κλείναν εταιρείες. Ανοίγαν εταιρείες, κλείναν εταιρείες. Τις χρεώνανε, προσλαμβάναν κόσμο, τελείωνε το πανηγύρι, μαζεύονταν τα χρέη, την βάζαν του λουκέτο, τα μετέφεραν όλα την δραστηριότητα σε άλλη εταιρεία και σόι πήγαινε το βασίλειο. Για κάποια στιγμή τους την πείσανε. Ήταν μια εργαζόμενη η οποία έπαιρνε η φουκαριά 600 ευρώ στο χέρι. Για να κάνει θελήματα του καμπούρι, να του κάνει δελτία τύπου, να του κάνει συνταξία σε εκπομπές εκεί, κάτι τηλεοπτικούς σταθμούς που είχε. Και κάποια στιγμή τη φωνάξαν την ΑΔΕ, πήγε μόνη της. Και τη λένε ότι εδώ εσύ παίρνεις 20.000 το χρόνο. Λέει, δεν δικαιούσε επιδόματα και τέτοια, ούτε επίδομα. Γιατί αυτή η φουκαριά έπαιρνε 600 στο χέρι και ζούσε με επιδόματα. Με το επίδομα σπιτιού, με το επίδομα για το Νίκη, επίδομα για το παιδί. Επίδομα γάμου, επίδομα διάφορα. Κοινωνικές παροχές. Συμπλήρωνε στα 600 την κοινωνική παροχή και την κουτσόβγαζε. Και ξαφνικά τη λένε από την εφορία ότι δεν τέρμα οι κοινωνικές παροχές. Λέει, αφού βγάζεις 20.000 το χρόνο. Καλά, είσαι και πλούσιος στην Ελλάδα πλέον. Άμα βγάλεις 20.000, το σύστημα σε θεωρεί ζάμπλουτο. Έτσι, 19.500 σε θεωρεί ζάμπλουτο το σύστημα. Αν βγάζεις στην Ελλάδα, το αν σου φτάνουν για να βγάλεις το μήνα δεν το ρωτάει κανένας. Αλλά εν πάση περιπτώσει και τρελάθηκε η γυναίκα. Λέει, πώς βγάζω εγώ τα 20.000, τα 19.000, τα 19.500, από πού τα βγάζω? Ούτε τα μισά δεν βγάζω. Και κάπως έτσι ανακαλύφθηκε ότι η παρέα του Προέδρου του Λάος την ίδια εργαζόμενη τη δήλωνε και σε άλλες εταιρείες ως εργαζόμενη, αλλά εκεί παρακρατούσε και το μισθό και τις εισφορές. Και εμφανιζόταν η φουκαριάρα αυτή ότι σέπρατε πράγματα που δεν, ποσά που δεν εισέβρατε ποτέ. Πήγε, έκανε την καταγγελία μαζί με τη δικηγόρο της. Το 24 κάποια στιγμή ξεκίνησε η έρευνα και κατέληξε 2 χρόνια μετά. Προσέξτε τώρα, ξεκίνησε το 24 την έκανε την καταγγελία. Έχουμε 26 για να φτάσει τώρα να τους συλλάβουν και να ξεκινήσει από τώρα ένας κύκλος δικαστικών ερευνών και εξελίξεων που κάποτε θα καταλήξουν σε κάτι ποιος ξέρει τι. Με τέτοιο ιστορικό μέχρι και υπουργός γίνεται ο Καμπούρης τώρα από εδώ και πέρα.

Από την άλλη πλευρά, στο πεδίο της αντιπολίτευσης συνεχίζεται η κούρσα που κάνουν ο Έρμος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον άλλον τον Έρμο, τον Αλέξη Τσίπρα, για το ποιος θα είναι δεύτερος. Ο Ανδρουλάκης όσο επιμένει, πολύ φοβάμαι ότι όσο ο Ανδρουλάκης επιμένει, βγαίνει με αυτή την υπεραισιοδοξία ότι θα είναι πρώτος, τόσο θα βγει τρίτος. Δηλαδή προσέξτε, ο Τσίπρας τότε που ήταν πρωθυπουργός, πρώτα βγήκε κάποια στιγμή και είπε είχα αυταπάτες, αλλά πρόσεξε, το είπε μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Είχαν τελειώσει οι εκλογές. Είχε πάρει ό,τι να πάρει, είχε γίνει πρωθυπουργός. Έκανε και πόσο καιρό κυβέρνηση και βγαίνει μετά και λέει ξέρετε είχα αυταπάτες. Όταν αυτά, αλλά πριν βγει, πριν φτάσει να πει ότι όντως είχε αυταπάτες, τον καιρό που είχε σημασία γιατί πήγαιναν όλες τις κάλπες, το έπαιζε πολύ σίγουρος. Go back Merkel και τα ξέρω όλα εγώ και θα τα σπάσω όλα με ένα μνημόνιο, με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα σκίσω τα μνημόνια, ούτε καλσόν δεν σκίσαμε τελικά. Αλλά αυτά έτσι γίνονται. Δεν βγαίνεις από την αρχή να δηλώνεις ότι έχεις αυταπάτες και το να είσαι, να παλεύεις για δευτερότριτος και να λες ότι εγώ πάω για πρώτος, είναι λίγο σαν να λες παιδιά έχω μια αυταπάτη. Κάτι με ταλαιπωρεί εδώ ψηλά. Και όταν σε παίρνει χαμπάρι ο κόσμος ότι κινητροδοτήσει από αυταπάτες, δεν σε εμπιστεύεται ρε φίλε. Πώς να το κάνουμε τώρα?

0: Ο κόσμος σε αυτόν τον τόπο έχει αρχίσει πλέον και αντιλαμβάνεται τα μπόγια του καθενός. Δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις με τη σκιά σου και να λες ότι είναι το μπόι σου. Όσο και να βλέπεις τη σκιά σου και να λες ότι αυτή είναι το μπόι σου, στον κόσμο δεν πολύ περνάει. Θα περάσει σε πολύ λίγους. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή εκεί στην αντιπολίτευση, και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα, να πάρουν χαμπάρι και αν τα ακούνε εδώ οι συνεργάτες τους, γιατί έχουν πολύ καλούς συνεργάτες, και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχει μεταφερόμενους από το ΣΥΡΙΖΑ, μεταφερόμενους που πάνε στην Ελλάς. Πείτε, από το ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταφερόμενους που πάνε παντού. Λοιπόν, θα πρέπει κάποιοι να μεταφέρουν τις εξηγησίες κάτω, ότι παιδιά δεν πρέπει να λέμε κοτσάνες, δεν πρέπει να λέμε υπερφύαλα πράγματα, γιατί τα υπερφύαλα πράγματα διώχνουν ακόμα πιο τον κόσμο περισσότερο.
1: Μπράβο, αυτά ποια δεν είναι λόγια, αυτά είναι τα 12 Ευαγγέλια.
0: Τον πολύ τον κόσμο τον ενοχλούν τα υπερφύαλα, έχει μάθει πλέον ο κόσμος, τα αναγνωρίζει. Τους καλαμοκαβαλάριδες. Τους αναγνωρίζει
1: ο
0: τους καλαμοκαβαλάρδες, δεν το παγώ. Πρώτος ο Σκανδαλίδης το είχε πει. Εγώ λόγω κλουπές δεν κάνω. Είναι σαν το Βέγκο, θρασίβουλας. Όταν είναι δικό μου το λέω. Όταν είναι αλωνών επίσης το λέω. Άρα λοιπόν ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι τα υπερφύαλα, έχει μάθει να τα ξεχωρίζει. Και τα απορρίπτει. Αυτομάτως τον καλαμοκαβαλάρι ο κόσμος τον απορρίπτει. Και ακόμα και αυτός που λόγω διασυνδέσεων, λόγω κύκλων, λόγω δηλαδή κάποιος ας πούμε είναι, εκλέγεται σε μια πολύ μεγάλη εκλογική περιφέρεια, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει κάνει εκατοντάδες ρουσφέτια να το πούμε έτσι ή οτιδήποτε άλλο, ή έχει επισχεθεί ή τα έχει κάνει είτε όχι πάρα πολλά ρουσφέτια και γι' αυτό μαζεύει, ξέρω εγώ, κάνει ρεκόρ σταυρών σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
1: Αυτός έχει τον διορισμό στην τσέπη σου.
0: Μπράβο. Αυτός τον έχει τον διορισμό στην τσέπη του, διότι και ένα μέρος μεγάλο από αυτούς να κρατήσει, που πάνε από συμφέρον, του αρκεί. Αλλά να ξέρετε ότι αυτός, επειδή την αλαζονία, τον υπερφύαλο χαρακτήρα, το καλαμοκαβαλάρημα, λοιπόν, όλα αυτά τα αποπνέει, τα εκπέμπει σε όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες που τον παρακολουθούν, φεύγουνε, γυρνάνε πλάτη. Γυρνάνε πλάτη σε ποιον, σε εκείνον που τον επέλεξε και τον έκανε μάγκα. Πάμε διαλυματάκι, τραγουδάκι. Βάλε ένα μεγάλο, βάλε μια συμφωνική.

0: Βλέπω τώρα τα πλάνα από την Έρντογερα Πετρίτη με τον Ρούμπιο σε ζωντανή μετάδοση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μπορούμε να βάλουμε λίγο, γιατί μάλλον θα μιλήσω για Πετρίτη τώρα στο πλαίσιο της, των δηλώσεων. Για να δούμε. Όχι, φοράνε και δύο ακουστικά. Λοιπόν, ο Γεραπετρίτης βάζει το ακουστικό για να ακούσει τη μετάφραση του εαυτού του. Δεν κατάλαβα τώρα τι. Λοιπόν, προφανώς περιμένουν το OK για να αρχίσουν τις δηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να σας πω στο μεταξύ ότι μέσα στο επόμενο μισάωρο, αν μπορέσουμε, θα έχουμε και κάποια επικοινωνία με τους αλληλείς που συνεδριάζουν αυτή την ώρα για να αποφασίσουν το τι θα κάνουμε με τις κινητοποιήσεις. Το κλίμα δεν είναι πολύ καλό από ό,τι ενημερώνω, από ό,τι μαθαίνω. Δεν είναι πολύ καλό το κλίμα, δεν είναι και πολύ ικανοποιημένοι από αυτά που ακούσανε. Γιατί νομίζω ότι κάνανε και οι ίδιοι τους ίδιους υπολογισμούς, ότι είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια αυτά που τους δίνει σε επιδόματα αναλύτρο πετρελαίου που έχουν καταναλώσει για τους προηγούμενους μήνες, για τους καλοκαιρινούς και τους ανοιξιάτικους, αλλά είναι πολύ λιγότερα από αυτά που έδωσε, ας πούμε, χθες με τους αντάξεις βιομηχανούς για επιδότηση του ρεύματος, της ενέργειας. Δίνουν συνέντευξη τύπου, μάλλον έχουν ολοκληρώσει τις δηλώσεις και κάνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τώρα ο Ρούμπιο και ο Γεραπετρίτης. Οπότε δεν έχει νόημα τώρα να συνδεθούμε. Θα μας ενημερώσει για όλα μετά η Χριστίνα Στεφανίδου στο Δελτίο Ειδήσεων για τα αυτά τα ουσιώδη. Και μπορεί αργότερα και ο Βασίλης Κεχαλιάς να έχει πέντε πράγματα να σας πει. Θα δούμε και πριν το τέλος εκπομπής ό,τι νεότερο και εμείς θα σας ενημερώσουμε. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν αντέχει χωρίς εμάς. Πάλι κατά τα μέρη μας θα είναι. Τι είναι σήμερα, Τετάρτη είναι. Τετάρτη. Αύριο Πέμπτη, κατά το μεσημέρι, μία η ώρα, αναμένεται να είναι στη Χαλκιδική, στις Σκουριές εκεί πέρα, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός, στο νέο μεταλλείο των Σκουριών, που ξεκινάει, έχει ξεκινήσει δηλαδή. Έχει μπει σε μια φάση παραγωγικής λειτουργίας. Θα κάνει τα εγκαίνια ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα θα περάσει και από το... Εκεί θα μιλήσουν και ο Δήμαρχος Αριστοτέλης στα εγκαίνια. Θα προλογίσει ο Δήμαρχος Αριστοτέλης, ο Στέλιος Βαλιάνος. Θα μιλήσει προφανώς και ο Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, ο Χρήστος Μπαλάσκας. Θα αναφερθούν σε αυτή τη μεγάλη επένδυση που πραγματοποιείται στην Χαλκιδική, στις ανησυχίες και στα θετικά και στα προσδοκόμενα. Κυρίως στα προσδοκόμενα θα αναφερθούν, στις ανησυχίες αναφέρονται άλλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σίγουρα θα κάνει και άλλα εκεί πέρα στην Χαλκιδική, πριν και μετά τις Σκουριές και μετά τα εγκαίνια. Σίγουρα θα κάνει μια στάση στην Αρναία Χαλκιδικής στις 11.30 το πρωί, όπου θα τον υποδεχθεί εκεί ο Δήμαρχος, ο Στέλιος Βαλιάνος. Θα μιλήσει εκεί σε συγκεντρωμένους στην κεντρική πλατεία της Αρναίας στις 11.30 περίπου και μετά θα πάει στις Σκουριές για το υπόλοιπο πρόγραμμα των εγγενείων. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας, να ακούσουμε λίγο ακόμα ένα τραγουδάκι και πάμε μετά για να τσεκάρω κι εγώ λίγο τι έχει υποθεί εκεί στη συνέντευξη τύπου Γεραπετρίτη Ρούμπιο, να δω αν και τι προλαβαίνουμε να σας ενημερώσουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Θήτα FM 107,1, πάλι μαζί Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτη.
1: Θήτα FM 107,1. Στο Θήτα FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Ακούστε το Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door.
1: Φίτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Βροφίτης, και επειδή εδώ πέρα είμαστε ένα μεγάλο team, ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης στον ήχο, η Γεωργία Δερμιτζάκη και η Κατερίνα Σιάπατα έξω στην υποστήριξη των εκπομπών, όχι μόνο της δικής μου, όλων των εκπομπών του σταθμού εδώ την πρωινή ζώνη. Είναι και ο Γιάννης ο Ιωαννίδης εδώ πέρα που με κοιτάει στραβά γιατί τον ανέφερα. Απασχολημένος αλλού. Τον πειράζει στον αέρα, ούτε ακούει. Λοιπόν, έχουμε επικοινωνία με τον Γιάννη Μαρίτσα, τον υπεύθυνο, τον εκπρόσωπο των Γρυγρή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Αυτή την ώρα αυτό που καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει τώρα ως ονούπο μια πανελλαδική σύσκεψη των αλλιέων διαδικτυακά μέσω online πλατφορμών, που είναι και τις μοδός τώρα οι πλατφόρμες. Θα σας πω και άλλα για πλατφόρμες μετά. Λοιπόν, για να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τις κινητοποιήσεις τους οι αλλιείς. Οι εισηγήσεις που μαθαίνω ότι πέφτει το τραπέζι είναι για συνέχιση των κινητοποιήσεων, διότι δεν υπάρχει ικανοποίηση από αυτά που ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, ό,τι αφορά την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου. Δεν ξέρω, φυσικά, δεν είναι, λέω ότι οι εισηγήσεις πέφτουν στο τραπέζι. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η πανελλαδική διάσκεψη. Προφανώς εδώ οι Θεσσαλονικείς εισηγούνται τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, σε έναν μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει η πανελλαδική αυτή η διάσκεψη των αλλιέων και τι θα ανακοινώσουν. Το παρακολουθούμε το θέμα. Η Χριστίνα Στεφανίδου και θα σας ενημερώσει στα δελτία ειδήσεων αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη. Και η Γεωργία Δερμιτζάκη είναι σε επαφή με τους αλλιείς και εφόσον έχουμε κάτι συγκροτημένο και ολοκληρωμένο να σας πούμε, θα σας το μεταφέρουμε, αν όχι στη δικιά μας την εκπομπή μέχρι να τελειώσουμε, σε επόμενη εκπομπή, είτε στο Βασίλειο Γεχαγιά, είτε το μεσημέρι στην Χριστίνα Τιχαλεπλίδου, που κάνει και ένα καλό μάζεμα κάθε μεσημέρι των ειδήσεων, έτσι, των πρωινών. Εκεί θα ακούσετε περισσότερα και για όσα υπόθηκαν κατά το πρωινό πρόγραμμα του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα.

Και επειδή μιλούσαμε πριν για, τους, για την αρπαχτή που κάνανε με 1,5 εκατομμύριο σε βάρος του ΕΦΚΑ, που κατηγορούνται ότι κάνανε, είπαμε γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Τεκμήριο της αθωότητας στην Ελλάδα υπάρχει πάντα για όλους αυτούς που... για όλους όσους κατηγορούνται για οτιδήποτε, εκτός αν είναι αντιδραστικοί έναντι της κυβέρνησης. Τότε το τεκμήριο της αθωότητας πάει περίπατο και καταδικάζονται δια των μέσων ενημέρωσης. Εν πάση περιπτώσει, ο Καμπούρης περίπου 1,5 εκατομμύριο φέρεται να καρπώθηκε μαζί με την παρέα του από επιδοτήσεις, από εισφορές που δεν πληρώθηκαν και από φόρους που δεν πληρώθηκαν σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Αλλά υπάρχει και μια άλλη υπόθεση στο προσκήνιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει influencers. 18 γνωστοί rappers, μοντέλα. Εδώ της Ελλάδας, ναι. Γιατί λέει, για υποθέσεις τους έβαλε στο μάτι ο Πιερακάκης αυτούς. Το αποκάλυψε σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ότι έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου σε βάρος γνωστών influencers. 1,5 δις, λέει, είχαν παιχτεί σε αυτόν τον παράνομο τζόγο τα προηγούμενα χρόνια, το κάθε χρόνο σχεδόν. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι influencers που διαφημίζουν αυτόν τον παράνομο τζόγο, τους τσιμπήσανε. Και έχουν υποβάλει μηνύσεις με τις ευλογίες Πιερακάκη. Και στέλνει το μήνυμα ότι δεν είναι το διαδίκτυο ζούγκλα, λέει ο υπουργός, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ότι 15.000 περίπου ιστότοποι παράνομου τζόγου έχουν μπει στη μαύρη λίστα. Και ότι οι μηνύσεις σε 18 influencers 1,8 δις ευρώ παίχτηκαν, λέει, στην παράνομη αγορά το 2025. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τι νομίζετε, ότι πόνεσε ο Πιερακάκης επειδή από το υστέρημά τους κάποιοι Έλληνες πήγαν και δώσανε 1,8 δις ευρώ σε εταιρείες παράνομου τζόγου ή σε μαϊμούδες, καζίνα και τέτοια online? Το θέμα είναι ότι αυτό το 1,8 δις ευρώ το χάνει ο νόμιμος τζόγος. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Διότι αν αυτό το 1,8 δις ευρώ το είχαν παίξει οι Έλληνες από το υστέρημα ή από το περίσσευμά τους στο νόμιμο τζόγο, εκεί που, ξέρετε, όλοι αυτοί που διαφημίζονται και είναι και χορηγοί αθλημάτων και πρωταθλημάτων και ο ΠΑΠ και δεν συμμαζεύεται, όλοι αυτοί. Αν το 1,8 δις αυτό είχε προσθεθεί στα άλλα 3, 4, 5 δις που παίζονται εκεί από τους Έλληνες και από το υστέρημα και από το περίσσευμα, δεν πείραζε κανέναν. Αλλά πάνε στον παράνομο τζόγο και λείπουν από το νόμιμο. Και εκεί επιστρατεύθηκε και μέχρι και υπουργός οικονομικών, όπως λέει ο Σταυρίδης, τα αρχητικά που έχουμε, μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φτάσουμε, για να τσιμπήσουμε τους παράνομους τζογαδόρους και όσους influencers τολμούν να τους διαφημίζουν. Να ξέρουμε πώς κινητροδοτείται η πολιτεία σε αυτόν τον τόπο. Και για ποιους αγωνία. Προσέξτε, λέει, το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο έχει ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες, και η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων έχουν στελεχωθεί, η Επιτροπή δηλαδή Ελέγχου Παιγνίων έχει στελεχωθεί με 110 οργανικές θέσεις. Οι 40 από αυτές αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό.
Ολόκληρη ΕΔΑ που έχει 5 ηλεκτρικούς μηχανισμούς και ελέγχει για τα ιατρία που μας δουλεύουν, για ένα σωρό άλλα πράγματα, για το περιβάλλον, για σώμα επιθεώρησης εργασίας, δεν ξέρω τι άλλο. Εκεί οι οργανικές θέσεις δεν τρέχει κανείς να τις καλύψει. Δεν έχουν το δικό μας τον Νταλκά, όλοι. Ενώ για τον Τζόγο, Νταλκάς, μεγάλος, βαρύς και ασήκωτος. Δεν θα πω περισσότερα και θα ξεφύγω. Αλλά να ξέρετε, βάλτε το λίγο καλά και όλοι εσείς στο μυαλό σας, εσείς που παίζετε εκεί έξω και στοίχημα και καλά κάνετε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά μην στέκεστε μόνο στην προειδοποίηση, παίξτε υπεύθυνα. Δηλαδή, δείτε λίγο, σκεφτείτε λίγο τις πιθανότητες που υπάρχουν και καταλάβετε ότι περισσότεροι χρηματοδοτείτε με το υστέρημά σας άλλους που πλωτίζουν, και οι πιθανότητες να πλουτίσετε εσείς με αυτόν τον τρόπο είναι απειροελάχιστες. Τουλάχιστον μην το κάνετε με το υστέρημα. Κάντε το, παίξτε με το περίσευμά σας. Ποντάρετε το περίσευμά σας όταν υπάρχει και μην αφήνετε αυτό το μικρόβιο και το πάθος του τζόγου να σας παρασύρει, να γίνει εθισμός και να καταστρέψει και εσάς και τις οικογένειές σας και τον κοινωνικό σας περίγυρο, να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα.

Τώρα επειδή μιλούσαμε και για πλατφόρμες, θα το κρατήσω αυτό για επειδή αφορά και βουλευτή εδώ Θεσσαλονίκης. Συμπαθέστατο βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, που έκανε μια ερώτηση και κατέθεσε και πρόταση για νέα πλατφόρμα, είπαμε, είναι της μόδας. Θα το κρατήσω για το κλείσιμο. Θα πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα σας πω τι πλατφόρμα είναι καινούργια που προτάθηκε και για ποιο τομέα για έλεγχο, διότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει ελέγχους, όλα θα τα κάνουμε εμείς. Θα αυτοελεγχόμεθα, ο ένας τον άλλον θα τον ελέγχει με πλατφόρμες σε αυτόν τον τόπο.

Πίτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Το Viber του σταθμού στη διάθεσή σας, 6977-201070, για τα μηνύματά σας, για να μας συμπληρώνετε, να μας διορθώνετε, να μας μπριζώνετε. Και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, 2310-50-1000. Σας είπα λοιπόν νωρίτερα ότι πλέον είναι της μόδας οι πλατφόρμες, ότι για κάθε τι που υπάρχει και μας ταλαιπωρεί, η πρώτη και εύκολη ιδέα είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας θα αναλάβουμε εμείς να ελέγχουμε όλους τους άλλους για ένα συγκεκριμένο κλάδο, διότι προφανώς το ίδιο το κράτος έχει ψηλοσηκώνει τα χέρια ψηλά. Η τελευταία ιδέα πλατφόρμας ήταν από τον Δημήτρη Κούβελα, λοιπόν, τον συντοπίτη εδώ πέρα, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε μια κοινοβουλευτική αναφορά στην Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη, και είπε τι λέει, ζήτησε δραστικά μέτρα για την πάταξη των παράνομων ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο και την προστασία των αδειοδοτημένων τουριστικών γραφείων. Δηλαδή τι, ότι υπάρχουν κάποιοι στο διαδίκτυο που είναι μαϊμού τουριστικοί πράκτορες, για τις οποίες διαμαρτύρονται και η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης και όλοι οι άλλοι φορείς, οι εκπρόσωποι των τουριστικών επιχειρήσεων. Λέει ο κύριος Κούβελα στην αναφορά του ότι παρατηρείται μια ανεξέλεγκτη έξαρση αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων. Άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα διαφημίζουν ότι διοργανώνουν εκδρομές και ταξιδιωτικά πακέτα μέσω διαδικτύου, μέσω των social media, και χωρίς να φέρουν ούτε φορολογικά βάρη, ούτε τίποτα άλλο, ούτε ενίκια πληρώνουν, ούτε μισθοδοσίες, προσφέρουν πακέτα σε χαμηλότερα.

0: Λοιπόν, και προτείνει ο Δημήτρης ο Κούβελας για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο να φτιάξουμε, πώς έφτιαξε ο Γεωργιάδης το MedWatch. Ο Δημήτρης Κούβελας προτείνει το Υπουργείο Τουρισμού να φτιάξει το Travel Watch. Άλλη πλατφόρμα. Και το εργαλείο, λέει, αυτό θα παρακολουθεί και θα αναλύει τις αναρτήσεις και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο για να εντοπίζει άμεσα όσους λειτουργούν παράνομα ως διοργανωτές ταξιδιών για μεμονωμένα άτομα και groups, ενώ δεν έχουν την συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα, ούτε ΚΑΔ, ούτε πληρώνουν φόρους, ούτε τίποτα. Να ελέγξει δηλαδή ένα εργαλείο AI ποιοι κάνουνε μαμουνιές όπως κάνει το MedWatch. Εγώ σας είπα ότι σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες είναι εργαλεία τα οποία τα έχει ήδη ΑΔΕΑ για να τσιμπάει, για να βλέπει δραστηριότητες μεγαλύτερης αξίας από τα εισοδήματα που δηλώνονται σε όλους τους κλάδους γενικώς. Και έχει βολέψει τώρα τελευταία και σου λέει θα βάζουμε συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά και το κομμάτι αυτό που θα ψάχνει τα ιατρία θα το πούμε MedWatch. Μπορούμε ένα κομμάτι να ψάχνει την τουριστική δραστηριότητα και να το πούμε Travel Watch. Δεν ξέρω αν μπορούμε να παρακολουθούμε και τις δημόσιες αναρτήσεις και τα social media υπουργών, βουλευτών, πρόεδρων οργανισμών, να δούμε, ξέρω εγώ, στελέχη υπηρεσιών, κρατικά, γενικούς γραμματείς, να τα βάζουμε όλους αυτούς σε μία σώμα και σε μία σούμα και να κάνουμε ένα τέτοιο AI εργαλείο που να παρακολουθεί τους λογαριασμούς στα social media και να το πούμε Ρεμούλα Watch. Ρεμούλα Watch.
1: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
0: Να πιάνει τις ρεμούλες. Δεν λέμε ότι όλοι αυτοί κάνουν ρεμούλες, όχι. Ούτε σημαίνει ότι δεν κάνουν. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι και αυτά που βλέπουν τις διαφημίσεις και ελέγχουν ή τα ιατρία κτλ. Θα πιάσουν όλους απατεώνες. Τα MedWatch και αυτά. Όχι. Κόψαν τις διαφημίσεις, δεν βρίσκει τίποτα το MedWatch. Σταμάτησαν οι διαφημίσεις, τα παράνομα ιατρία και τα μαϊμού ιατρία. Τελείωσε το MedWatch. Δεν βρίσκει τίποτα πλέον. Σημαίνει ότι τελείωσε το πρόβλημα. Όχι βέβαια. Αλλά θα μας πούνε τι, κοιτάξτε να δείτε, λέει, σταμάτησαν να διαφημίζουν. Και τι σημαίνει, δεν το κάνουν ακόμα. Δεν έχουμε ένα πελατολόγιο, ας πούμε, που πηγαίνει εκεί και τους μαδάνε. Έτσι και το Ρεμούλα Watch που θα φτιάξουμε δεν θα πιάνει όλες τις ρεμούλες. Θα πιάνει εκείνους που κάνουν την πατέτα και διαφημίζονται. Δηλαδή άμα ξαφνικά βγαίνει ένας προϊστάμενος δημόσιας υπηρεσίας που παίρνει 1500 το μήνα και πει ότι εγώ αγόρασα μια Aston Martin και βγάζει φωτογραφίες στο διαδίκτυο, ούτως ή άλλως τον πιάνει η ΑΔΕΑ αυτόν.
2: Βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε.
0: Φαντάσου. Δηλαδή δεν θέλει πολύ μυαλό. Ένα και ένα κάνουν δύο. Και να χτυπάει το καμπανάκι ότι εδώ κάποιος έχει κάνει ρεμούλα. Δεν σημαίνει να τον πιάσουν κιόλας. Και μην νομίζετε, γιατί όλους αυτούς ο ΠΚΠ που βαράνε τα καμπανάκια σημαίνει ότι τους πιάνουν όλους. Μαλί.
2: Εσύ είσαι βέβαιος ότι στο Υπουργείο σου δεν σε κλέβουν?
0: Καθόλου, καθόλου βέβαιος δεν είμαι ότι δεν με κλέβουν γενικώς. Ίσα ίσα αισθάνομαι ότι κάποιος την ώρα που κοιμάμαι μπαίνει στην τσέπη μου κάτι που αφαιρεί και φεύγει. Κάθε πρωί που ξυπνάω αισθάνομαι ότι έχω λιγότερα στην τσέπη. Ψάχνω κάθε βράδυ να δω ποιος υπουργός μίλησε την προηγούμενη μέρα και λιγότερα τα λεφτά στην τσέπη. Γιατί λέω, για να έχω σκοθεί και να έχω λιγότερα λεφτά στην τσέπη, κάποιος κάτι είπε χθες βράδυ. Κάτι ανακοινώθηκε,
1: κλάψε,
0: δεν μπορεί.
1: Να κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι.
0: Και τη νύχτα με φεγγάρι και τη νύχτα με καμάρι και τη νύχτα με σιρτάρι. Και δεν ξέρω, κάντε και εσείς, βοηθήστε μας, βρείτε μια ομοιοκαταληξία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλες ρήμες. Είπαμε εσουρού. Είναι ανεξάρτητη αρχή το εσουρού. Δεν την ελέγχει κανένας.

Δεν ξέρω αν είναι λέχιο αυτό τη, γιατί ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα κέφαλη κι αυτή. Τα είπαμε προημερών για τις ανεξάρτητες αρχές, να μην τα ξαναλέμε. Πώς το είχε πει ο Λεωνίδας ο Ρακιτζής, κάθε ανεξάρτητη αρχή είναι τόσο ανεξάρτητη όσο είναι ο προϊστάμενός της και όσο θέλει να είναι ο προϊστάμενός της.

Για τον Γιώργο τον Πιτσιλή που είναι στην ΑΔΕ, που είναι επίσης ανεξάρτητη αρχή, άμα ήταν πραγματικά ανεξάρτητος, όσο να είναι, κάτι λοβιτούρες που γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμα και σήμερα και με υπουργικές αποφάσεις, θα τις είχε αναδείξει, βέβαια. Δεν τις αναδεικνύει. Ίσα ίσα τις βοηθάει, τις καλύπτει. Το λέω εν γνώση του νόμου αυτό που λέω, διότι όταν βγαίνει η απόφαση της ΑΔΕ και λέει ότι θα μετράμε τα πρόβατα ανάλογα με τις δηλώσεις των κτηνοτρόφων, τα ανύπαρκτα πρόβατα στην Κρήτη, συγγνώμη. Προπτυχιακός φοιτητής να ήμουνα, θα τα είχα εντοπίσει. Τα μαϊμού ζώα, δηλαδή τα πρόβατα που είναι μαϊμούδες. Και όταν περνάς από μία στάνη και αντί για μπέ ακούς άλλους ήχους μαϊμουδίστικους, αυτό είναι μαϊμού που ξέρει ξένες γλώσσες. Διότι αυτές οι μαϊμούδες ξέρουν και ξένες γλώσσες. Σου λέει μην καταλάβει κανείς ότι είστε μαϊμούδες. Όταν θα περάσει εδώ το συνέργειο της ΑΔΕ θα κάνετε τους γαϊδάρους. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τελειώνουμε και σήμερα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου, να ακούσουμε και τι νεότερο έχει να μας πει. Έχουν ολοκληρωθεί και οι δηλώσεις για να πετρεί τη Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 10 το πρωί. Σας καλημερίζω, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ακολουθεί μετά τη Χριστίνα Στεφανίδου το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Κιχαγιάς. Βασίλη μου, η πρωινή φεύγουμε. Γεια σας και χαρά σας.

0: στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
5: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πυλώνα σταθερότητας και απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 7 το απόγευμα, η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μια ώρα νωρίτερα θα μιλήσει από την ΠΝΙΚΑ. Επιδότηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής.

0: 16χρονο ποδοσφαιριστή. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις της ΕΠΟ. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση σε βάρος 13χρονης που σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε γήπεδο του Σαμπελόκηπου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 7 κορίτσια ηλικίας 12, 13 και 14 ετών και ένα αγόρι 16 ετών. Μία εξ αυτών την οδήγησε στο γήπεδο όπου τους περίμεναν οι υπόλοιποι. Εκεί άρχισαν να την ξυλοκοπούν ενώ παράλληλα κατέγραφαν την επίθεση σε βίντεο. 46χρονος ξάφρισε μια γυναίκα 84 ετών στη Θεσσαλονίκη, εκμεταλλεύτηκε τη φιλική του σχέση, κατάφερε να αποκτήσει τα κλειδιά του σπιτιού της και αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Οι συνεργοί του έβαλαν στο μάτι και τους τραπεζικούς της λογαριασμούς, μετέβησαν σε υποκατάστημα της τράπεζας και αφαίρεσαν με πλαστή ταυτότητα πάνω από 60.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Theta FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

Έτσι οι παλιοί αργιανοί όλο και θα θυμόμαστε ότι μόλις χωρίσαμε από ένα τραγούδι το οποίο μας παρέπεμπε σε έναν σχετικό ύμνο της ομάδα.

Γιατί είπαμε είναι 12, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ήρθε ο Βασίλης Καφέ και χαγιάσε ρόλο καφέτζι. Είναι ο Γιάννης Κατσαβουνίδης σε ρόλο ηχολήπτη, η Γεωργία Δερμιτζάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Φόρης Σωτηράκης στη μουσική επιμέλεια και ο Γιάννης Ιωαννίδης.

Ωραία, το γράφει ο Αδάμ. Καλημέρα. Ναι, στις εκπομπές του Τύρανα FM. Είναι σκοπτικό το Τύρανα FM, έτσι μην το πάρετε τις μετρητής ότι ακούγαμε Τύρανα FM. Ακούγαμε ένα ραδιόφωνο του Άρη που μας τυρανούσε. Καλημέρα, Μάστορα, έναν μέτριο Ανέστη, έφτασε. Πριν απ' όλα, θα δώσω μία συνέχεια λόγω του μηνύματος του Αδάμ στη χθεσινή μας αναφορά στο Λίσανδρο Καφτανζόγλου, στη σημασία του. Βρε Αδάμ, Καφτανζόγλου είπα, μην ζήτα εσύ που ακούς και την εκπομπή. Όχι Καφτανζόγλου. Εν πάση περιπτώσει, συγχωρείσαι, γιατί βοηθάς και βοηθάς με την πληροφορία που δίνεις. Είναι σε συνέχεια, ξαναλέω, της χθεσινής μας αναφοράς στο Λίσανδρο Καφτανζόγλου, ο οποίος ήταν αρχιτέκτονας μοναδικός και τρομερός, καταγόμενος από τη Θεσσαλονίκη, αλλά το κύριο έργο του το άφησε στην Αθήνα. Είπαμε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οφθαλμιατρείο Αθηνών και η Αρσάκιος Σχολή, η οποία σήμερα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, στεγάζεται εκεί. Γράφει λοιπόν ο Αδάμ ότι μια που μιλούσαμε χθες για τον Λίσανδρο Καφτανζόγλου, από σύμπτωση λέει σε εθναϊκή εφημερίδα, μια ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έργο Καφτανζόγλου, η κυρία Μάρο Καρδαμίτση Αδάμου, σε επιστολή της ανέφερε για το έργο του ότι είχε κερδίσει 19 ετών το 1830 σε διαγωνισμό για τη δημιουργία ενός πανθέου στο Μεσολόγγι. Η δολοφονία του τότε κυβερνήτη Καποδίστρια ήταν η αιτία να μην γίνει το έργο. Και ακόμη ανέφερε στο σημείωμά της ότι είχε βγει πρώτο σε διαγωνισμό του Πανεπιστημίου του Μιλάνου και είχε βραβευτεί για τα αρχιτεκτονικά σχέδιά του. Ευχαριστώ, Αδάμ. Εμείς όμως, επειδή ξεκινάμε πάντα με τα αθλητικά, αυτή τη φορά τα ευχάριστα νέα. Πάντως βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ όταν κερδίζει με το ζόρι, ο Άρης χάνει. Θέλω να πω ότι για μια ακόμη φορά η νίκη του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αναδομηθεί στο μπάσκετ, εννοώ, και αγωνίζεται και αυτό στο Euro Cup με την επιδίωξη να το κατακτήσει και την προσδοκία να το κατακτήσει, κέρδισε την Μπόσνα. Θυμάστε την παλιά Μπόσνα? Ιστορική ομάδα. Αν θυμάμαι καλά, ο Τσότσιτς, ένας από τους 5 μεγαλύτερους Ευρωπαίους μπασκετμπολίστες, πρέπει να βγει και από εκεί. Ο Κρέζιμιρ Τσότσιτς και σπουδαίος προπονητής, εκτός από σπουδαίος παίκτης, αλλά σε όλες τις πεντάδες οι οποίες συγκροτούνται και έχουν καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, από όπου και αν συγκροτείται αυτή, τον Τζόσιτς μέσα τον έχουν. Τώρα χθες ο ΠΑΟΚ με το γεροκαλάθι, έτσι, γεροκαλάθις δεν μας έκανε μας. Καλημέρα Αντιγόνη, γιατί γελάς? Ιδίως όταν ακούς ειδήσεις για το ΠΑΟΚ, έτσι Αντιγόνη. Και καλημέρα και στον Άντζελο στην Κέρκυρα και στην Αντζελίνα στη Θεσσαλονίκη. Η αθλητική αναφορά πάντως δεν θα είναι πολύ ευχάριστη η σημερινή και έχει να κάνει με το κλείσιμο στο Δήμο Παγκαίου 11 γηπέδων. Πόσα γήπεδα να έχει ο Δήμος Παγκαίου? Τα 11 κλείσαν λόγω ακαταλληλότητας, μετά από πρωτοβουλία βέβαια της Δημαρχίας και της Αντιδημαρχίας και τον θανάσιμο τραυματισμό αυτού του νεαρού ποδοσφαιριστή 16 ετών, ο οποίος σε μια διεκδίκηση της μπάλας βρέθηκε να χτυπάει το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο εκτός του αγωνιστικού χώρου, στο τοιχείο της κερκίδας κατά βάση, και να χάνει τη ζωή του. Οπότε για μια ακόμη φορά στην Ελλάδα της μετάχριστών προφητείας αρχίσαμε να λαμβάνουμε μέτρα μετά από το τραγικό περιστατικό, αλλά πάλι καλά στο Παγκαίο, στη Θάσο, στα γήπεδα εκεί του Δήμου Παγκαίου πήραν κάποια μέτρα. Δηλαδή αναμορφωθείτε

Κατάρ ήταν ο Τσόσης, στη Βοσνία πάντα, έτσι. Και όπως μας πληροφορεί εδώ ο Δαμ, και ναι, πέρασε και από την ΑΕΚ και γνώρισε τον Ψωμιάδη, τον Μάκαρο. Εντάξει, τα γνώρισε όλα για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Κόρατς ήταν στην Μπόσνα, αυτός ο οποίος χάρισε και το όνομά του στο κύπελο, ας πούμε, UEFA των παλιών μπασκετικών εποχών. Καλά, τώρα υπάρχει ένα τρομερό στριμωξίδι. Έβλεπα τα όσα προέκυψαν από τη συνάντηση της Ευρωλίγκας, το κλείνουμε, Ευρωλίγκας, με το NBA Europe, το οποίο φιλοδοξεί να εισχωρήσει στην Ευρώπη και να οργανώσει μια ανάλογη διοργάνωση με την Ευρωλίγκα. Οπότε σου λέει, ας συνενωθούν οι δύο δυνάμεις για να αποτελέσουμε μια τρισμέγιστη δύναμη. Αλλά δεν βλέπω να τα βρίσκουν προς το παρόν. Ο Μεν ΠΑΟΚ έχει κάνει αίτημα, είναι σε αυτές τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν το franchising, όπως λέμε. 13 ομάδες έχουν καταθέσει το σχετικό αίτημα για τη συνέχιση και για το συμβόλαιο, το μακροετές συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Αλλά από την άλλη υπάρχει το NBA Europe, το οποίο στείνει εδώ πέρα, στείνει το μαγαζί σιγά σιγά. Δεν είναι μόνο ο Άρης ο οποίος δείχνει να έχει επικοινωνία και επαφή με το NBA Europe για ευνόητους λόγους, αλλά και ομάδες ιστορικές όπως η Νάπολη στην Ιταλία ή η Σβαρέζε, οι οποίες ουσιαστικά με παρέμβαση Αμερικανών έχουν αρχίσει να δυναμώνουν και περιμένουν και αυτές στη σειρά να δουν σε ποια από τις δύο διοργανώσεις θα παίξουν, αν τελικά οι διοργανώσεις είναι δύο, αν παρέλθει ένας χρόνος ώστε να συνενωθούν, δηλαδή για έναν ακόμη χρόνο μείνουν τα πράγματα όπως έχουν και την επόμενη χρονιά ουσιαστικά, την μεθεπόμενη μάλλον, ουσιαστικά ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα έχουν συνενωθεί αυτές οι δυνάμεις με τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Είναι γνωστό ότι το NBA Europe κάνει προσπάθεια, εξού και η σχέση με την Νάπολη που ανέπτυξε, να περάσει το μπάσκετ στο αίμα, στο γονίδιο, θα έλεγα ότι στο γονίδιο δεν είναι σίγουρα δεν είναι, μεγάλων συλλόγων, ποδοσφαιρικών συλλόγων, οι οποίοι σιγά σιγά θα επιθυμούσαν να γνωρίσουν και το μπάσκετ, αφού έχουν τους οικονομικούς τρόπους και γνωρίζουν τους δρόμους για να κτίσουν ομάδες οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές. Τώρα που θα το μάθουν τον μπάσκετ οι οπαδοί για να το παρακολουθούν,

Επειδή το μυρίστηκε ο φίλος από την Πέλα, προφανώς έχει μυριστεί ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μία επικοινωνία με τον, στο δεύτερο ημίωρο του πρώτου μέρους, να είμαι πιο ακριβής, θα έχουμε μία επικοινωνία με τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, τον γνωστό Γκίκα Μαγιορκίνη, να μας πει αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι για το κρούσμα Πανόλης, το οποίο εμφανίστηκε σε ερευνητικό κέντρο στη Ρωσία. Και λέγαμε και τις προάλλες για το Τσέρνομπιλ. Οπότε ο φίλος από την Πέλα μας θύμισε ότι ανάμεσα στα διάφορα τα οποία συνέβησαν τότε, γιατί και όλα σε αυτή η πρεμούρα μας, ας πούμε, να επικοινωνήσουμε για ένα κρούσμα τώρα, να δούμε τι γίνεται και αν υπάρχει λόγος, γιατί πρόκειται για τη Ρωσία. Στη Ρωσία ποτέ δεν ξέρεις τι θα αποκαλυφθεί, ποια πραγματική είναι η αλήθεια και ποια αλήθεια φτάνει υποπίπτει στην αντίληψή μας μέσα από τις ειδήσεις. Οπότε καλύτερα πάρουμε έναν πιο ειδικό να μας εξηγήσει τι γίνεται με αυτό το κρούσμα. Αλλά είναι κομικά, διαβάζονται όταν το περιστατικό είναι αστείο, είπαμε και χτες. Όταν ένα περιστατικό είναι τραγικό και δραματικό, δυστυχώς μπορεί εμείς να γελάμε, αλλά στην πραγματικότητα, όπως το κόψιμο του αυτιού, το δάγκωμα του αυτιού, δεν είναι κάτι το οποίο, με το οποίο μπορούμε να γελάμε. Γελάσαμε όμως με τα όσα ακολούθησαν, όσο και με τα όσα συνόδευσαν το δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ. Και πληροφορούμαστε λοιπόν από αυτόν τον φίλο από την Πέλα ότι η ραδιενέργεια που εκλήθηκε στο Τσέρνομπιλ ήταν 200 φορές μεγαλύτερη από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι μαζί. 200 φορές μεγαλύτερη από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι μαζί. Τις ημέρες του Τσέρνομπιλ απεργούσαν οι υπάλληλοι του Δημόκριτου ζητώντας από τον Τζοβόλα, καλά ήταν ο Τζοβόλα, δώσ' τα όλα, έτσι, επίδομα αυγιεινής εργασίας λόγω ραδιενέργειας. Τώρα ποιοι, αυτοί που ήταν βουτυγμένοι στη ραδιενέργεια, και καλά να το ζητάτε το επίδομα αυγιεινής εργασίας, διότι θεωρείτε ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει, κυκλοφορεί στα εργαστήρια του Δημόκριτου αυξημένη δόση ραδιενέργειας, αλλά αφού το ξέρατε, γιατί δεν το λέγατε εσείς? Γιατί λέγατε έχει αυξημένη δόση, εμείς θα πάρουμε επίδομα, εσείς τι θα πάρετε, λαχανικά και γάλατα?

Η ιδέα εφημερίδα του Καλογρίτσα, η πρώτη, την θυμάστε, η πρώτη. Ο Καλογρίτσας είναι αυτό το καλό παιδί το οποίο πήγε και συμμετείχε στον διαγωνισμό για την αγορά των τηλεοπτικών αδειών, του αέρα δηλαδή των τηλεοπτικών αδειών, αλλά βρέθηκε να έχει κάποια κάπως λερωμένη τη φωλιά του, τώρα δεν είναι ώρα να αναλύσουμε τα πώς και γιατί, και έτσι βρέθηκε όχι μόνο αυτός εκτός διαγωνισμού, αλλά γκρέμισε και όλη την εγκυρότητα του διαγωνισμού. Μπορώ να πω ότι ήταν μία από τις μεγάλες ήττες της κυβέρνησης Τσίπρα τότε, η οποία το επιδίωξε αυτό, επιδίωξε αυτόν τον διαγωνισμό. Θυμάστε τότε που όλοι κλείστηκαν σε ένα γραφείο με τα φαγητά τους, τους είχε τυλίξει η μάνα τους φαγητό στο αλουμινόχαρτο, είχαν πάρει το κολατσό τους, τους χυμούς τους, για να μην βγουν έξω και υπάρξουν διαβουλεύσεις αθέμητες. Και ο Καλογρίτσας ήταν αυτούς τους πέντε, αν θυμάμαι καλά. Ήταν τότε που ο Σαββίδης είπε δεν πρόκειται να πάρει να γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, εξερχόμενος αυτής της συνάντησης, συνέλευσης, διαβούλευσης, όπως θέλετε πείτε την. Και είναι και αυτός, αυτές οι κουβέντες που εν πάση περιπτώσει τους τύχησαν στη συνέχεια της σχέσης του με τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Ο Καλογρίτσας λοιπόν, ο οποίος είχε μία αριστερή καταγωγή, η εφημερίδα του τότε ήταν προσκύμενη στο συνασπισμό, χαρακτήριζε υπερβολικές τις ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι το κάπνισμα είναι 500 φορές πιο επικίνδυνο από το Τσερνομπίλ. Το κάπνισμα, ξέρετε πόσο καπνίζεις, άμα καπνίζεις σαν φουγάρο γίνεσαι ο ίδιος Τσερνομπίλ. Είναι 500 φορές πιο επικίνδυνο, αλλά έχει και χειρότερο, ο ριζοσπάστης. Ο ριζοσπάστης έκανε λόγο στα φύλλα εκείνης της εποχής, 1987 λοιπόν, τις πρώτες μέρες του δυστυχήματος, που εμείς τρώγαμε τη βροχή στο κεφάλι και μαζί και τη ραδιενέργεια, και κανείς δεν έβρισκε, και όχι μόνο δεν βρέθηκε κανείς να μας προστατεύσει, να μας προειδοποιήσει, αλλά δεν είδα και κανένα να απολογείται, να δικάζεται, εν πάση περιπτώσει να εγκαλείται για την εγκληματική αμέλεια ως προς την προστασία, αλλά και έλλειψη, απουσία ενημέρωσης. Ο ριζοσπάστης λοιπόν έκανε λόγο για αμερικανική προπαγάνδα, ενώ ήδη πουλούσε 500.000 μπουκάλια ημερησίως εμφιαλωμένο νερό. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ο ριζοσπάστης έριχνε την ευθύνη, ας πούμε, της προπαγάνδας στην Ήβη, ότι όλα αυτά έγιναν για να ξεπουλήσει η Ήβη τα αποθέματα του εμφιαλωμένου της νερού, για να αντιλαμβανόμαστε και να θυμόμαστε το με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα τους κινδύνους. Καλά, υπάρχουν κανένα δυο περιστατικά και κανένα δυο περιπτώσεις άλλες που σε διαφορετικούς χώρους, ακόμη και της οικονομίας, όπου όταν ακούω, εντάξει, όταν ακούω κατευναστικό τον πολιτικό λόγο, εκεί είναι που αρχίζω και ανησυχώ. Αλλά η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Τσερνομπίλ, γι' αυτό και τώρα εμείς θα προλάβουμε στο δεύτερο μέρος, τουλάχιστον να μάθουμε τι είναι, να μην ζούμε στο πέλαγος της άγνοιας, από τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, να μάθουμε τι γίνεται με αυτόν τον ιό. Ξέρω, εσείς τα, οι φίλοι μου εδώ πέρα, ο Ανέστης, ο Αδάμ, η Αντιγόνη, θα θέλετε μοκόκο. Ναι, εμείς έχουμε μολόκο, όπως το ξέρω. Και εδώ που τα λέμε σε λίγο, δεν βλέπω στον Άρη να έχουμε και μοκόκο.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά. Από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επανερχόμαστε στον Θήτα FM 107,1. Ο Βασίλης Κεχαγιάς στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης στην ηχοληψία και ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, γιατρός, βιοπαθολόγος καταρχάς, αλλά και καθηγητής, επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας. Κύριε Μαγιορκίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο λόγος που σας καλέσαμε είναι επειδή, δεν ξέρω, θα ξαναέχουμε τους επιδημιολόγους σε πρώτη σειρά στην ειδησιογραφία με αφορμή αυτό το κρούσμα πανόλης, είναι πνευμονική πανόλη, έτσι, στη Ρωσία, στην ερευνήτρια στη Ρωσία. Τι σημαίνει αυτό και ποιον κίνδυνο μπορούμε να περιγράψουμε, ας πούμε, από το περιστατικό?
1: Να πούμε γενικά ότι οι πληροφορίες που μας έρχονται είναι με το σταγονόμετρο, υπάρχει επίσημη, να το πούμε έτσι, ότι όντως ήταν πανόλη. Ωστόσο να πούμε ότι η πανόλη...
0: Πνευμονική πανόλη ρωτάω, έτσι, ναι. Όχι συψεμική πανόλη, η οποία οδηγεί και σε, σε γενικευμένη οργανική ανεπάρκεια.
1: Ναι, να πούμε απλά ότι η πανόλη είναι μια ασθένεια ζωνόσος η οποία προκαλείται από ένα βακτήριο το οποίο δεν έχει εξαφανιστεί. Κάθε χρόνο έχουμε αρκετά κρούσματα πανόλη σε διάφορα μέρη στον κόσμο. Είναι ενδημική στην Ασία, στην Αφρική, αλλά ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γενικά η πανόλη, ανάλογα από πού θα γίνει η επινέμιση, είναι και οι διαφορετικές μορφές, δηλαδή είναι ότι είναι διαφορετικό μικρόβιο που προκαλεί την πνευμονική, τη βουβονική, τη συψεμική. Από πού θα μολυνθείς γίνεται και η ανάπτυξη του μικροβίου, οπότε συνήθως γίνεται μετάδοση από ψήλο που έχει δαγκώσει μολυσμένο ή φορέα τροκτικό, τα οποία μπορεί να είναι αρουραίοι ή ποντίκια, αλλά όπως είναι, ας πούμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σκίουροι. Άρα λοιπόν, να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για μια εξαφανισμένη ασθένεια, μια ασθένεια που κάθε χρόνο έχει αρκετά κρούσματα, αναφέρονται τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν αναφερθεί από την Αφρική. Ωστόσο, όσον αφορά το ερώτημα αν μπορεί να προκληθεί μια νέα πανδημία, όχι, δεν θεωρούμε ότι μπορεί να προκληθεί μια πανδημία από πανόλη. Να δούμε ξανά που έχουν το μαύρο θάνατο.
0: Καλά, για το ναι, ναι. Εξηγώ για τους ακροατές ότι ο μαύρος θάνατος, η πανούκλα του Μεσαίωνα, εξολόθρευσε τα 2/3 του πληθυσμού της Γυραιάς Ηπείρου. Θέλω να πω ότι είναι η επιδημία η οποία προκάλεσε εξολόθρευση ουσιαστικά του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Και γι' αυτό υπάρχει και ένας αυξημένος τρόμος, δηλαδή είναι συνδεδεμένη η συγκεκριμένη νόσο με μνήμες θανάτου πολύ έντονες για την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Ωστόσο, επειδή οι υγειονομικές καταστάσεις έχουν αλλάξει εντυπωσιακά, θα έλεγα, ο τρόπος μετάδοσης της πανόλης δεν μπορεί να προκαλέσει μια πανδημία υπό τις σημερινές συνθήκες. Ξέρουμε ακριβώς πώς αντιμετωπίζεται, οπότε είναι απίθανο ως αδύνατο να ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Οπότε δεν θεωρώ ότι το συγκεκριμένο περιστατικό θα οδηγήσει σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι, σε επιδημία και πανδημία, ας πούμε.
1: Ακόμα και αν επικυρωθεί, γιατί όπως σας είπα, έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο έχουμε αρκετά κρούσματα πανόλης. Δεν είναι μοναδικό που έχουμε να δούμε.
0: Γιατί
1: δεν
0: αυτό το συγκεκριμένο προκάλεσε τέτοια ανησυχία?
1: Πιστεύω ότι είναι περισσότερο θέμα, να το πω, viral και των αντανακλαστικών που έχουμε όσον αφορά τις επιδημίες από την COVID εποχή και μετά, παρά κάτι ουσιαστικό. Κοιτάξτε, εάν μιλάγαμε όμως για ένα περιστατικό που δεν μιλάμε γι' αυτό, ευλογιάς από ένα εργαστήριο που υπάρχουν σε ελάχιστα εργαστήρια, μόνο σε 2 εργαστήρια υπάρχει ευλογιά αυτή τη στιγμή γιατί είχε εκκριζωθεί, τότε θα ήταν διαφορετική η κατάσταση.
0: Για να καταλάβω πώς λειτουργούν αυτά τα ερευνητικά εργαστήρια και στη Ρωσία, αλλά φαντάζομαι και ευρύτερα, μελετώνται συγκεκριμένοι ή, ας πούμε, γι' αυτό και έγινε αυτή η μετάδοση της ασθένειας στην ερευνήτρια?
1: Ναι, δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες μετάδοσης της ερευνήτριας. Υποθέτουμε ότι, όπως σας είπα, γιατί είναι πανόλη, γιατί οι πληροφορίες δεν έχουν επικυρωθεί, ούτε έχουν ανακοίνωθει οι συνθήκες με τις οποίες μπορεί να έγινε το ατύχημα, εάν όντως πρόκειται για ατύχημα στο εργαστήριο στο οποίο λειτουργούσε. Άρα να πούμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ελάχιστες. Οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν περιστατικά κάθε χρόνο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πανόλη στην περιοχή που βρίσκεται το Ινστιτούτο. Δηλαδή το Ινστιτούτο που το συγκεκριμένο δεν είναι απλά και μόνο για να κάνει κάποια πειράματα, είναι προφανώς για να κάνει και τις διαγνώσεις στα άτομα τα οποία κολλάνε πανόλη από την περιοχή.
0: Ναι. Και για να... Αυτή είναι ιατρικού, ας πούμε, χαρακτήρα ερώτηση. Η συγκεκριμένη υποτίθεται, με βάση την πληροφορία που έχουμε, ότι προσβλήθηκε από πνευμονική πανόλη. Πόσο γρήγορα εξελίσσεται η πνευμονική πανόλη σε βουβονική ή σε συψεμική? Η βουβονική, και για τους ακροατές πάλι το επαναλαμβάνω, είναι αυτή που περιγράφει λίγο πολύ ο Καμί στην πανούκλα του. Με τα ποντίκια, κοιτάξτε, με τα διδόμενη από τα ποντίκια.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι διάφορες μορφές της πανόλης εξαρτάται από εκεί που γίνεται η επινέμιση του βακτηριδίου. Όπως σας είπα, συνήθως η μετάδοση γίνεται με ψήλο. Οπότε ο ψήλος δαγκώνει κάποιον, συνήθως τα πόδια. Οπότε γι' αυτό το λόγο πηγαίνει στους βουβονικές λεμφαδένες και πολλαπλασιάζεται. Η πνευμονική πανόλη είναι μια μορφή η οποία μπορεί να εξελιχθεί η βουβονική μέσω της ψημίας να προκαλέσει σε πνεύμονα και μετά από εκεί και πέρα να αρχίσει να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των σταγονιδίων. Οπότε ναι, η πνευμονική πανόλη συνήθως είναι σε δεύτερη, να το πούμε έτσι, σε δεύτερο κύμα εμφανίζεται.
0: Αχα.
1: Οπότε ο λόγος για τον οποίο αναφέρουν τη συγκεκριμένη ερευνήτρια ότι μάλλον ήταν πνευμονική είναι ότι έγινε κάποιο ατύχημα με κάποια... δημιουργήθηκε ένα αεροζόλ με το βακτηρίδιο στο εργαστήριο, οπότε το εισέρνευσε και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε πνευμονική πανόλη.
0: Τα ποντίκια, αναφέρατε τον ψήλο, τα ποντίκια, αυτό τουλάχιστον ξέρει ο μέσος πολίτης, δεν παίζουν τον κυριότερο ρόλο στη μετάδοση αυτής της ασθένειας στην περίπτωση που εμφανιστεί?
1: Απευθείας από ποντίκι είναι δύσκολο, θα πρέπει να έχει επαφή με βιολογικά του υγρά, συνήθως αίμα ή κάτι άλλο, οπότε δεν είναι εύκολο από το ποντικό. Ο ψήλος όμως, ο οποίος έχει δαγκώσει τον ποντικό, μπορεί να το μεταδώσει στον άνθρωπο.
0: Α, μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση. Πείτε, σπάσει διάλογο στο ποδάρι του λοιπόν και διαψευστούει αυτή η πρόληψη και για κάποιο λόγο, δεν μιλά μόνο για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά εκμεταλλεύομαι και αυτό που αναφέρατε ότι έχουμε συνεχώς κρούσματα πανόλης, δηλαδή διάσπαρτα έστω, αλλά σε όλο τον κόσμο εμφανίζονται. Υπάρχει πλέον ο αμυντικός μηχανισμός για να αντιμετωπιστεί και να μην φτάσουμε σε καταστάσεις εξολόθρευσης?
1: Κοιτάξτε, η μετάδοση της πανόλης, όπως σας είπα, εκείνη την εποχή γινόταν κυρίως μέσω των ψήλων και των αρουραίων, λόγω της υγειονομικής κατάστασης. Υπήρχε και πνευμονική μορφή, αλλά δεν είναι και εύκολα μεταδόμενη. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο, ένα σενάριο το οποίο μπορεί να γίνει. Θέλω να πω, με αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, με τον τρόπο, με τα σπίτια που έχουμε σήμερα, δεν ζούμε μαζί. Δεν έχουμε στάβλους, δεν έχουμε ποντικιά μέσα στο σπίτι, γίνονται μειοκτονίες. Όλα αυτά που γίνονται στα σπίτια που λέμε μειοκτονίες κτλ. Είναι για να έχουμε μια προστασία βασική απέναντι σε μεταδιδόμενα νοσήματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει. Δεν γίνονται έτσι απλά και μόνο.
0: Ναι. Άρα τα οποία όμως υπάρχουν.
1: Δεν θα δούμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να δούμε μετάδοση πανόλης. Οπότε όσον αφορά, δεν ξέρω, όταν λέτε αμυντικά συστήματα ή πλέον έχουμε αντιβιωτικά έναντι της.
0: Ναι, και της αυτά συμπεριλαμβάνουν.
1: Τα αντιβιωτικά είναι κοινά αντιβιωτικά, πολύ κοινά αντιβιωτικά, είναι διαθέσιμα. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της αντιβίωσης για την πανόλη.
0: Ναι, ούτε βέβαια υπάρχει θέμα, ας το πω, εμβολιασμού απέναντι στην πανόλη.
1: Όχι, δεν υπάρχει εμβόλιο για την πανόλη και η πανόλη αντιμετωπίζεται με επιβίωση.
0: Ναι. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν κατατοπιστικός και κυρίως πολύ καθησυχαστικός για τους ακροατές. Καλημέρα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.

Άρε, τα λέει ο φίλος από την Μπέλα για τις συγκαλύψεις της Ρωσίας σε κάτι τέτοια ζητήματα. Τα επανέλαβε και ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Ευτυχώς έχουμε ενημέρωση εμείς από την Μπέλα και τα προλαμβάνουμε. Έχουμε άλλα προβλήματα. Έχουμε την περίπτωση Μαζονάκη, η οποία μπορεί να μην γίνει πανδημία ακριβώς, ενώ η αιτία του θανάτου του, αλλά σίγουρα έχει γίνει τηλεοπτική, ραδιοδιαδικτυακό τηλεοπτική πανδημία, θα έλεγα, που έχει φτάσει, μετράω τις ημέρες, πάντως ουσιαστικά παρακολουθώντας, λίγο ρίχνω μια ματιά κάθε μέρα και το μεσημέρι τις αναφορές του Ευαγγελάτου στο συγκεκριμένο θέμα, το έχει φτάσει ο άνθρωπος, το έχει τελειοποιήσει, το λαξεύει, το φινίρει τώρα, έτσι δηλαδή. Πάει και βρίσκει όχι βιντεάκια, όχι μαρτυρίες, έχει, νομίζω ότι ερεθίζεται και μόνο που είναι σε όλο αυτό το χώρο και βρίσκει κάτι τώρα, παίρνει και τι γιατί. Αυτά που βρήκε τελευταία, υποτίθεται ότι βρίσκει αυτά που βρήκε τελευταία, χθες δηλαδή παρακολουθούσα. Πρώτον, συνειδητοποίησα ότι όσο είναι η διάρκεια της παρουσίας μας στον αέρα από το Theta FM στους 107,1, είναι και η διάρκεια της παρουσίας του θέματος Μαζενάκη ολοκληρωτική, έτσι. Άντε τώρα βγήκε λίγο Βύση Καρβέλα από χτες για να κάνουμε και κουτσομπολιό, έτσι. Το κουτσομπολιό είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν είμαι από αυτούς που το τι είναι αυτά. Μια χαρά, όλα μέσα είναι. Και ο Ευαγγελάτος λοιπόν χτες με τι ασχολούταν? Είχε βρει το βιντεάκι που πήγε ο γιατρός στο καφέ, ο γιατρός, ο άντρας, που πήγε στο καφέ και για έναν καφέ, υποτίθεται, προφανώς τρώγε κάτι ψηλό, τσιμπάει στο ενδιάμεσο των εργασιακών του υποχρεώσεων, και έκανε ολόκληρη ανάλυση που πίνει ένα ποτήρι σαμπάνια και άρχισε τώρα και πίνει πριν από τη δουλειά, δηλαδή για το βάλουν τον Ευαγγελάτο επιθεωρητή, ρε, τι τον έχω, γενικό επιθεωρητή σε όλα, και μέφεται το γιατρό που πίνει ένα ποτήρι σαμπάνια, δηλαδή είναι ικανός να μετρήσει και τους βαθμούς αλκοόλ, και δεν ξέρω και κανένα έγκλημα, τι να πούμε για το Σπύρου, έτσι. Αν αναφερόμαστε στο ότι ο γιατρός αυτός είπε ποιοι την ιατρική ένα ποτήρι ζαμπάνια, τι να πούμε για το Σπύρου που έκανε θαύματα, έτσι. Καλημέρα Κωνσταντίνε, είπαμε. Επίσης εσύ μπορεί να έχεις φύγει τώρα, άκουσες Μαγιορκίνης, να την κάνεις με ελαφρά πηδήματά για να σε βάλουν ξανά να εμβολιαστείς. Δηλαδή την πρώτη δεν σε βάλαν, τη δεύτερη τους πάρεις και στο κυνήγι.

μας πάει χέρι-χέρι για να πω χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Και αυτός είναι με τον τρόπο του στην επικαιρότητα. Προς το παρόν δεν μας πάει χέρι-χέρι ο Καρατζαφέρης, μας πάει χέρι-χέρι ο Ευαγγελάτος. Θα συνοδεύσει το ραδιοσταθμό στα βαθιά του γεράμου, θα περάσουν μήνες, χρόνια και θα έχουμε επεισόδιο. Ποια λάμψη, ποια τόλμη και γοητεία. Εδώ ο Ευαγγελάτος μπορεί να κάνει ολόκληρο σύριαλ από το τίποτα έτσι και κάθε μέρα να έχει αποκαλύψεις, να προσαρμόζει την ειδησεογραφία, να βλέπει τι πουλάει, τι δεν πουλάει, που τσιμπάει το κοινό, που δεν τσιμπάει, και να οδηγεί και την έρευνά του. Ήπιε ένα ποτήρι σαμπάνιας ο γιατρός πριν την ιατρική επέμβαση. Τον ιατρικό σύλλογο ρε, να τον καταγγείλουμε. Αυτός ο ιατρικός σύλλογος, τι κράτος είναι αυτό? Πίνει από την σαμπάνια πριν πάει για δουλειά. Άνα, αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Άστο να παίξει.

συμπληρώνουμε όλο αυτό το ρεπορτάζ για την Πανόλη, το οποίο παρακολουθώντας συγχρόνως έτυχε να πέσω στις ειδήσεις της ΕΡΤ στον απέναντι τηλεοπτικό δέκτη, ο οποίος μιλούσε για παγκόσμια ανησυχία από το κρούσμα το συγκεκριμένο της Ρωσίας, και για την ελλειπή πληροφόρηση που υπάρχει. Παραθέτουμε ορισμένα ιστορικά στοιχεία, όπως μας βοηθάει να τα βρούμε ο φίλος Αδάμ, και μιλάει ότι η πρώτη εμφάνιση Πανόλη ήταν το 541 επί Ιουνστινιανού από ψήλους, πράγματι, όπως είπε ο κύριος Μαγιορκίνης, οι οποίοι ζούσαν σε αρουραίους πάνω σε πλοία και εμπορικά καραβάνια, και ξεκίνησε από την Αίγυπτο και γρήγορα έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με 25 εκατομμύρια θύματα σε όλη τη Μεσόγειο. Τώρα, επειδή αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο θέμα, μνημονεύω, το έκανα και προηγουμένως στη συζήτηση, μνημονεύω την Πανούκλα, το βιβλίο του νομπελίστα Αλμπέρ Καμί, και αυτόχειρα Αλμπέρ Καμί, το οποίο πραγματικά κατ' εμέ είναι και το καλύτερό του, αλλά ουσιαστικά παραλληλίζει, παρομοιάζει θα λέγαμε, τον τρόπο εξάπλωσης της Πανούκλας με τον τρόπο εξάπλωσης του φασισμού. Καλά ρε εσείς, για την ιστεροφημία σας καθόλου δεν νοιάζεστε? Δηλαδή η ιστεροφημία μπορεί να είναι και η μισή μας ζωή. Θα μου πεις, άμα εγώ βρεθώ στα θυμαράκια, τι με νοιάζει, τι λένε και τι έχει μείνει πίσω? Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Σίγουρα νομίζω ότι από αυτά που μπορώ και προσπαθώ να μελετήσω, ο μεγαλύτερος λάτρης της ιστεροφημίας ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, έτσι. Δηλαδή ό,τι έκανε το είχε τόσο μελετημένο για το τι στίγμα θα αφήσει στην ιστορία, περισσότερο και από το στίγμα που θα άφηνε στο παρόν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι άλλος άνθρωπος είχε τέτοια... Ορίστε. Ο Ντεγκόλτε φίλος του Καραμαλή, ρε. Δεν μετράει, ρε. Ο Ντεγκόλ ήταν κολλητός του. Κολλητός. Εν πάση περιπτώσει,

φίλος του Καραμαλή τον επηρέασε πολύ και στις πολιτικές του επιλογές, αλλά μάλλον από εκεί, πως μιλάμε για μεταδοτικές νόσους, από εκεί μεταδόθηκε. Δεν είναι νόσος η στεροφημία, αλλά είναι ένας τρόπος να κάνει να είσαι παραγωγικός εν ζωή και βοηθάς και τους γύρω. Άμα έχεις, μπορεί να μην λέει τίποτα η στεροφημία ως έννοια εκεί που θα βρίσκεσαι, αλλά έχει βοηθήσει η μέρημνά σου για την στεροφημία. Τα λέω αυτά γιατί υπάρχουν αυτόν τον καιρό στο προσκήνιο της επικαιρότητας δύο άτομα που δεν μοιάζουν να νοιάστηκαν καθόλου για την στεροφημία τους και οι οποίοι τελικά θα πέσουν θύματα αυτής της γνωστής Σολομόντιας, μάλλον όχι, ναι, Σολομόντια ήταν η ρίση αν θυμάμαι καλά, μηδέρα πρώτου τέλους μακάριζε, δηλαδή δες πρώτα το τέλος του καθενός και μετά να πεις μπράβο, έζησε ωραία ζωή. Φυσικά αναφέρομαι πρώτα, αφού λέγαμε χέρι-χέρι πριν με τον Καρατζαφέρη, έτσι μου πέρασε από το μυαλό, βρε Καρατζαφέρη, τι είσαι και ξύπνιος. Καλά, το πόσο ξύπνιος ήταν τότε με την κυβέρνηση Παπαδήμα που κυνηγούσες να τον κάνεις πρωθυπουργό, πόσο ξύπνιος ήσουν. Α? Δηλαδή και εκεί ο Καρατζαφέρης έχει βάλει τραγικά αυτό γκολ στην πολιτική του πορεία και καριέρα, έτσι που δεν τον δικαιώνουν ως ευφυή, παρότι λογικά ήταν. Έχει βάλει ένα αυτό γκολ τότε με την κίνηση της κυβέρνησης Παπαδήμα, ένα, και δύο τώρα με το πρόσωπο στο οποίο μεταβίβασε το κόμμα που ήταν δικό του. Ήταν ανάγκη να υπάρχει, να σέρνεται. Ξέρεις, πεθαίνουν κιόλας και οι άνθρωποι και τα κόμματα, κλείνουν τους κύκλους τους και καλύτερα να τους κλείνουν εν πλήρη δόξη παρά να σέρνονται, διότι αυτή τη στιγμή το παλικάρι αυτό που μπορεί να είναι θύμας και βορείας, να είναι κι άλλοι κάτω από πίσω, σίγουρα είναι κι αυτός. Μπορεί άλλοι να τον χρηματοδοτούσαν, μπορεί να τον χρησιμοποιούσαν, αλλά εσύ ρε Καρατζαφέρη, αυτόν τον άνθρωπο τώρα κάθεται απέναντί σου και σου λέει θέλω το κόμμα, με το που τον βλέπεις δεν προλαβαίνει να στο θέλω, του λες, πως λέει εδώ η Αντιγόνη ο τέτοιος, ένα καφέ μάστορα, θέλω ένα καφέ, αυτό είναι το παραπάνω που μπορεί να προσφέρει ο Καμπούρης, και αυτό αμφιβάλλω θα το κάνει καλά. Είναι δυνατόν με το που κάθισαν να συνομιλήσουν, στο επόμενο λεπτό έπρεπε να έχει βρεθεί εκτός πόρτας, όχι απλά εκτός κόμματος. Η Χριστίνα Στεφανίδου για τις ειδήσεις. Εμείς εδώ είμαστε, συνεχίζουμε σε κάποια λεπτά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. Τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πυλώνα σταθερότητας και απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα ομόλογό του. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, μία ώρα νωρίτερα θα μιλήσει από την ΠΝΙΚΑ. Προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι μπάσκετ με τον Ηρακλή, το ανέβασαν μπροστά στις εξέδρες. Έδειχνε χαρτί της Μακεδονίας με τα σύνορα να φτάνουν ως τη Χαλκιδική. Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο, έγραφε. Η ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα πριν την έναρξη του αγώνα στη Βουλγάρα Κομισάριο το περιστατικό, ζητώντας να κατέβει το πανό. Επιδότηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο ανακοίνωσε σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο στα 32 λεπτά το λίτρο αντί για 16 για τους επόμενους μήνες, Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνεδριάζουν οι αλλοίς από όλη τη χώρα, εντός της ημέρας αναμένονται οι αποφάσεις τους. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε σε βάρος των κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ ο εισαγγελέας. Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της πείρας συνελήφθη αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε και έντονη παρουσία στην τηλεόραση μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη 7 άτομα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που πέρασε από τη Βουλγαρία στο Σουφλί το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση σε βάρος 13χρονης που σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε γήπεδο του Σαμπελόκηπου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 7 κορίτσια ηλικίας 12, 13 και 14 ετών και ένα αγόρι 16 ετών. Μία εξ αυτών οδήγησε στο γήπεδο όπου την περίμεναν οι υπόλοιποι την 13χρονη. Εκεί άρχισαν να την ξυλοκοπούν ενώ παράλληλα κατέγραφαν την επίθεση σε βίντεο. 46χρονος ξάφρισε γυναίκα 84 ετών στη Θεσσαλονίκη, εκμεταλλεύτηκε τη φιλική του σχέση, κατάφερε να αποκτήσει τα κλειδιά του σπιτιού της και αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Οι συνεργοί του έβαλαν στο μάτι και τους τραπεζικούς της λογαριασμούς, μετέβησαν σε υποκατάστημα της τράπεζας και αφαίρεσαν με πλαστή ταυτότητα πάνω από 60.000 ευρώ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Έχει πάει μία και δέκα πάει. Έχουν φύγει οι πρωινοί όπως τους φωνάξαμε, παύλα διατάξαμε, και είναι εδώ στον 107,1 θήτα FM ο Βασίλης και Χαγιάς. Τι είστε, θα εδώ άλλος έχεις και άρχισε να αποκτάς οπαδούς. Λέει πέτα τον εσύ έξω σήμερα. Γράφει ο ακροατής Ανές, λέει πέτα τον εσύ, λέει, για σένα το λέει Γιάννη, λέει, κάν τον εσύ αλλαγή σήμερα.
1: Θα σου φάω το μικρόφωνο μια μέρα.
0: Να το, δεν το, λέει κάτι έχει, λέει αυτό σήμερα, Γιάννη βγάλ τον αλλαγή εσύ σήμερα. Θα γίνει το όλα για την Εύα, εκείνη η ταινία έτσι που πήγαινε η άλλη, φοβερή ταινία που κουβαλούσε τα ρούχα για την Ντίβα, ήταν η Μπέτι Ντέιβις, η στάρα ας πούμε, και ήταν μια κοπελίτσα θαυμάστρια, μπορώ να σας ακολουθώ, μπορώ να πω πήγε, αλλά όσο πήγαινε στις θεατρικές παραστάσεις της Ντίβας μάθανε και το ρόλο, και έτσι όταν αρρώστησε κάποια στιγμή η Ντίβα, λέει εγώ μπορώ να τον κάνω το ρόλο, να τον παίξω, και τον παίξω καλύτερα από την Ντίβα, και έμεινε αυτή πλέον η νέα στάρ. Έτσι συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Εσένα όμως έτσι με τη μάσκα που σε βλέπω και που κάνεις τον άρρωστο, θα στο φάω εγώ το ρόλο το πιο πιθανό, έτσι, και ξέρω από ηχοληψία, γνωρίζουν εδώ. Οι άλλοι οι οποίοι δεν δείχνουν να νοιάζονται για την υστεροφημία τους, καλά θα πω τώρα μπρος το χρήμα, τι να τις σου κάνει η υστεροφημία. Οι άλλοι οι οποίοι δεν νοιάζονται για την υστεροφημία τους είναι βέβαια το ζεύγος Βύση Καρβέλα. Δεν θα μπω στα εσωτερικά τους, στα οικογενειακά τους, ούτε με ενδιαφέρουν. Βέβαια όλα αυτά καλά λέει ο Κωνσταντίνος, έτσι, μια χαρά εκτελούν την αποστολή του από προσανατολισμού, και που γράφει ότι με αυτά και με αυτά, Θεός να τον συγχωρέσει το Μαζονάκι, προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να αφήσει τα σοβαρά προβλήματα, βενζίνη 2,30, φέτα 16 το κιλό και λοιπά και λοιπά, και εγώ προσωπικά συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο σε αυτή την διατύπωση και διαπίστωση, και πραγματικά είναι λίγο, έχει παρατραβήξει αυτή η ιστορία, και αν σκεφτούμε ότι απασχολεί τη ζώνη το λεγόμενο prime time τουλάχιστον της ειδησεογραφίας εκεί το μεσημέρι που γυρνάνε όλοι από τις δουλειές τους και λίγο κοιτούν να χαλαρώσουν. Βέβαια όντως είναι πολύ χαλαρωτικό το να βλέπεις το θάνατο ενός άλλου και όχι το δικό σου που έρχεται. And here's a story about being free.

Και μήνυμα του φίλου Άντζελ που λέει: δεν ξέρουν ότι είσαι DJ στην Ibiza. Για μένα το λέει. Πολλά δεν ξέρουν εδώ, Άντζελο. Εν πάση περιπτώσει, το κρίσιμο, ένα κρίσιμο, μακροπρόθεσμα κρίσιμο θέμα είναι αυτό των ευρωπαϊκών σχέσεων με την Ουκρανία, με όλη την πυρήκαυστη ζώνη, ας πούμε, με την Αμερική, όπως μάλιστα έχουμε κάποια δείγματα από την τρέχουσα επίσκεψη Ρούμπιο. Αλλά μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι παραλλήλως με το Ρούμπιο και την προσπάθεια της κυβέρνησης να αναδείξει την εξωτερική της πολιτική, έρχονται δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Κώστας Καραμαλής, να τον ξεχωρίζουμε από τον παλιό. Και ο Κώστας Καραμαλής με ομιλίες να ταράξουν λίγο τα νερά, και μάλιστα τα υποτιθέμενα ήσυχα νερά με την Τουρκία, αφού προτάσουν τα εθνικά ζητήματα. Και έχει πολύ πλάκα, εν πάση περιπτώσει έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει, να διαβάσει κάποιος τις ομιλίες τους. Του ενός του Σαμαρά έγινε στο Βήμα,

Ξέρεις τι είπε ρε Πέλα ο Σαμαράς, ξέρεις που αναφέρθηκε πέρα από τα διάφορα σοβαρά που είπε και τα οποία αποτελούν αντικείμενο των πολιτικών αναλυτών, που πάντα επικεντρώνει στα εθνικά θέματα πλέον ο Αντώνης Σαμαράς και εκεί ουσιαστικά επισημαίνει την αδυναμία της κυβέρνησης, την αχίλιο πτέρνα της κυβερνητικής πολιτικής, και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάστηκε ακριβώς την ημέρα που εμφανίστηκε εδώ ο Ρούμπιο. Στην ημερίδα του Βήματος λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρθηκε και σε δύο κομικά περιστατικά, έδωσε και γέλιο στο ακροατήριο, και το πιο χαρακτηριστικό, αυτό που γέλασε και εγώ διαβάζοντάς το, ήταν ότι κάποια στιγμή όταν ήταν πρωθυπουργός έπρεπε να υπογραφεί επιγόντως ένα χαρτί για την εκταμείευση των δισεκατομμυρίων τότε, το οποίο θα έπαιρνε μαζί του στην συνάντηση στην Ευρώπη του Eurogroup ο Στουρνάρας. Οπότε έπρεπε να βρεθεί, έλειπε μία υπογραφή ενός θεσμικά αρμόδιου υπαλλήλου και τρέχαν να το βρουν αυτόν τον υπάλληλο. Έχουν φτάσει μεσάνυχτα, έχουν ξεχάσει, καλά τι περίεργο, ξέχασαν οι άλλοι αρμόδιοι, γιατί οι αρμόδιοι είναι πολλοί στην Ελλάδα, είναι οι μεν αρμόδιοι, ξέχασαν τον δε αρμόδιο, τον άφησαν, έφυγε από τη δουλειά, έρθει να μεσάνυχτα, αν δεν έχουμε την υπογραφή του, άντε τρέχετε να τον βρείτε. Ποιο να το εμπιστευτεί τώρα ο Σαμαράς, να τρέχουν να τον βρουν οι υπάλληλοι, τον υπάλληλο, ο οποίος κάτι θα έχει βρει εκείνη την ώρα. Και η απόδειξη είναι ότι όταν τον καλεί ο ίδιος ο Σαμαράς, γιατί και εγώ ήταν προφανώς για τη συγκεκριμένη υπογραφή, τον καλεί ο ίδιος ο Σαμαράς, τηλεφωνικά βέβαια, του λέει «Καλησπέρα, εδώ Αντώνης Σαμαράς», και λέει ο άλλος, «και εδώ Βλαδίμηρος Πούτιν, άσε μας ρε φίλε», και το κλείνει.

πριν προλάβω να μπω στα λίγο πιο βαθιά αυτού του θέματος. Καλημέρα στη Δώρα, η οποία μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτόν τον τρόπο στιγματίζει και την πολιτική Μαζονάκη ως προς τη ζωή του.

Σας λέτε τυχαία αναφέρθηκε τώρα ο Σαμαράς στον Πούτιν, έτσι. Προφανώς και ήξερε ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Βλαδίμηρος. Προφανώς γενέθλια ο Βλαδίμηρος, κλείνει αισίως τα 74, το 52 γεννημένος. Τα 74 λοιπόν κλείνει ο Βλαδίμηρος, ακμεότατος. Άλλωστε σιγά σιγά βλέπει την Ευρώπη να προσπαθεί να τα μαζέψει και να μην τα καταφέρνει στον πόλεμο που την ενέπλεξε η Αμερική. Αλλά σιγά σιγά τι θα κάνει και η Ευρώπη, πόσο θα κρατήσει αυτή την στάση απόρριψης και τα μέτρα. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν να έρονται τα μέτρα. Το πρώτο ήδη το βλέπω στον αθλητισμό, αφού ασχολούμαστε και με τον αθλητισμό. Στο μπάσκετ

Η ΤΣΣΚΑ σχεδιάζει την είσοδό της στο καινούργιο, το αναμορφωμένο και αναβαθμισμένο Europa League. Ο Πούτιν λοιπόν, ο οποίος σιγά σιγά έχει φύγει το πρώτο κύμα ευρωπαϊκής, αμερικανικής παύλα, ευρωπαϊκής αντίστασης και βλέπει τη Ρωσία να επανέρχεται, γιατί λόγω του φυσικού της πλούτου την έχουν όλοι ανάγκη και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και κοιτούν τώρα αυτή η υποχώρηση να γίνει με εύσχυμο τρόπο. Αυτό το αγόρι που το 1952 με τη γέννησή του μεγάλωσε σε φτωχές πολυκατοικίες, εργατικές πολυκατοικίες, ταλαιπωρήθηκε, ήταν παιδί της Φαλιάρας, συμμορίες εκεί τώρα, κρυφοσυμμορίες, γιατί ήταν και Σοβιετική Ένωση, δεν μπορούσαν πολύ στα φανέρα, αλλά αυτό που λέμε, πως το λέμε, φιβικός εκφοβισμός, τώρα το bullying που είναι της μόδας, ο Πούτιν, να δείτε bullying που έφαγε, γι' αυτό τώρα δεν μασάει στο bullying.

0: Σήμερα η αλλαγή έγινε στα μέσα του δευτέρου ημιχρονίου. Έτσι, τώρα μπήκε ο Θανάσης Αποστολίδης. Έφυγε, εντάξει, Ανέστη, έφυγε ο Γιάννης Κατσαβουνίδης. Τίποτα, σήμερα έφυγε μουτρωμένος. Χολώθηκε από την αλλαγή. Κατάλαβε ότι έφυγε χολωμένος από την αλλαγή. Άρρωστος είναι ο άνθρωπος. Για τον Πούτιν και την αναφορά του Σαμαρά. Στο ποιος είσαι ρε εσύ, μάλλον στη, όταν του ανέφερε του υπαλλήλου ότι είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, λέει άλλος, ναι, και εγώ είμαι ο Βλαδίμηρος Πούτιν. Και θυμηθήκαμε ότι σήμερα έχει γενέθλια, 7 Οκτωβρίου του 52 είναι η ημερομηνία γέννησής του. Και έλεγα για το μπούλινγκ, αυτά βέβαια τα διαβάζει κάποιος στο βιβλίο της Γκέσνερ, που είναι μια έγκυρη βιογραφία, κακογραμμένη βέβαια, ίσως κακομεταφρασμένη, αλλά σαρώνει αυτό το βιβλίο, εξαντλήθηκε. Το βιβλίο της Γκέσνερ με τη βιογραφία του Πούτιν, και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα εφηβικά του χρόνια κατά βάση, μέσα στη φτώχεια της Αγίας Πετρούπολης, στην οποία δέχτηκε μεγάλη πίεση εκεί από τις συμμορίες της γειτονιάς. Ήταν ένα λεπτό, κοντό και αδύναμο παιδί, και αποφάσισε να το ρίξει στις πολεμικές τέχνες για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτούς όλους τους συνομιλίκους του, οι οποίοι ασκούσαν bullying. Bullying στη Ρωσία τώρα, έτσι, στη Σοβιετική Ένωση. Αλλά bullying στη Σοβιετική Ένωση. Το είναι bullying εδώ πέρα τώρα. Και φαντάσου τι ήταν το bullying τώρα. Τα παιδιά του Αραμπάτου, πώς λέει το, που λέγει το βιβλίο. Bullying, όχι πλάκα. Και αυτός αισθανόμενος αδύναμος να υπερασπίσει τον εαυτό του, έτρεξε στις πολεμικές τέχνες, το βλέπετε άλλωστε, τις διαφημίζει τις γνώσεις του συχνά πυκνά, και με αυτές προσπάθησε να αντιμετωπίσει την περιραίουσα βία της φτωχογειτονιάς του. Στη συνέχεια σκέφτηκε, δεν πάω στις μυστικές υπηρεσίες, ήταν ακόμη η Σοβιετική Ένωση, έτσι, καλή σκέψη, γιατί σίγουρα εδώ δεν θα μ' ακουμπάει κανείς. Μα κοντός, μα μικρός, μα αδύναμος, δεν θα μ' ακουμπάει κανείς. Να μάθω πολεμικές τέχνες. Καλού κακού όμως, έχει και μια στήριξη από την ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Και έτσι έγινε ένα από τα αγαπημένα. Ήταν υπάλληλος, τον περιγράφουν υπάλληλος, τρομερό ζήλο. Αγαπούσε πάρα πολύ τη δουλειά του. Και μέσα από αυτήν την θητεία του στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ, το μεγαλύτερο μέρος, το πιο κύριο μέρος της οποίας ήταν στη Δρέσδη. Στη Δρέσδη τα χρόνια 85-90 θεωρήθηκε δυσμενής μετάθεση, τώρα στην Ανατολική Γερμανία δυσμενής μετάθεση. Εκεί γνώρισε και τη Μέρκελ βέβαια, έτσι, και έστρωσε και τον διάδρομο για την ευρωπαϊκή πολιτική που θα ακολουθούσε. Έμαθε τα της Γερμανίας, και έτσι γι' αυτό λέμε ότι η σύνδεση της Γερμανίας με τον Πούτιν ήταν μια ασφάλεια για τη γυραιά Ήπειρο. Μετά ήρθαν οι Μέρς και λοιποί, και να, οι Ουκρανίες, τώρα το άλλο. Έφυγε εν πάση περιπτώσει ο στενός δεσμός της Ρωσίας πλέον, όπως την είχε ενισχύσει ο Πούτιν, γιατί η Ρωσία από το 90 ως το 2000 σερνόταν. Αλλά φαίνεται ότι το σύστημα δούλευε. Ανασυντασσόταν, γιατί όταν λέμε ΚΑΓΚΕΜΠΕ εννοούμε κουκουέ, βαθύ κουκουσουέ. Η μεγάλη μαγιά του Πούτιν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει την αγάπη και τη συμπάθεια και τη στήριξη και του Κουκουσουέ, των παλιών δηλαδή των σοβιετικών, των σκληροπυρηνικών, και των Ορθοδόξων που είναι πάρα πολύ στη σύγχρονη Ρωσία. Δηλαδή κάθισε, τα ζήγησε και είπε, γιατί χάσαμε την εξουσία εδώ, γιατί μεταξύ των άλλων, καλά άστα οικονομικά προβλήματα, το ένα και κύριο, πάντα οικονομία πάνω απ' όλα, μετά ιδεολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των άλλων θέσαμε στο περιθώριο και την Ορθοδοξία. Τι λέρεση, φέρ την πίσω. Και έτσι έγινε αγαπητός και στους πρώην συντηρητικούς και αντιπολιτευόμενους, ενώ συγχρόνως ήταν παιδί του συστήματος ΚΑΓΚΕΜΠΕ Κουκουσουέ.
1: Βασιλή,
0: ναι,
1: έχω,
0: ναι,
1: τώρα που είπες για Πούτιν και ρώσικο μπούλινγκ, θυμήθηκα μια ιστορία που μου είχαν πει. Λοιπόν, όταν ανοίξανε τα McDonald's στη Ρωσία το 1990.
0: Α, ναι, 90, ήμουν εκεί.
1: Ήσουν εκεί.
0: Ω, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Και καλά, μην είχε καλέσει το κόμμα. Είχε κάνει. Για τα μεγάλα εγγένεια, ναι.
1: Καταρχάς.
0: Και είδα τις ουρές αυτές που.
1: Ναι.
0: Στην κόκκινη πλατεία.
1: είναι, θεωρείται κάπως αγένεια να χαμογελάσει έναν άγνωστο στη Ρωσία. Δεν είναι όπως στην Ινδία. Λοιπόν, και ενώ πήγανε οι Αμερικάνοι να εκπαιδεύσουν τους Ρώσους υπαλλήλους των McDonald's, ναι, ώστε να είναι ευχαρίστοι και χαμογελαστοί στους πελάτες κτλ., χωρίς να ξέρουν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, και είχε προκαλέσει μεγάλη αμηχανία, ας πούμε, και σύγχυση το ότι βάζανε τους πολιτές να χαμογελάνε στους πελάτες, και μάλιστα μετά βάλανε σημείωση ότι δεν σας χαμογελάνε επειδή σας κοροϊδεύουν, σας χαμογελάνε επειδή θέλουν να είναι ευχάριστοι.
0: Πολύ ωραίο, καταπληκτικό. Θα βάλουμε τώρα μουσική αναγκαστικά, μάλλον το διάλειμμα, και στην επάνωδο έχουμε μερικά ακόμη αυτή για την ιστορία του Πούτιν, αλλά θα μεσολαβήσει μια επικοινωνία με τον δήμαρχο Παγκαίου, τον αντιδήμαρχο Παγκαίου, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος, έτσι, εμείς εδώ τρελαινόμαστε για αρμόδιους, δώσ' μας αρμόδιους και την ψυχή μας πάρε, για τα έργα τα οποία επιβλήθηκαν, τα έργα, τα διορθωτικά έργα στα γήπεδα του Δήμου Παγκαίου μετά το ατυχές δυστύχημα, το ατυχές περιστατικό με τον πιτσιρικά το 16χρονο που σκοτώθηκε από το χτύπημα.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: διακόπτουμε λίγο βάρβαρα το τραγούδι, γιατί επικοινωνούμε τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας του Δήμου Παγκαίου. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πλέον επιμελήθηκε, όχι επιμελήθηκε μάλλον, έλαβε την απόφαση να υπάρξει επιμέλεια των γηπέδων στα όρια του Δήμου Παγκαίου, για να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές. Είναι έτσι, κύριε Μποσμπότη?
1: Καλησπέρα σε
0: καλημέρα, την πανέμορφη
1: Θεσσαλονίκη. Ναι, κάπως έτσι είναι, και είμαστε ο πρώτος Δήμος που αντιδράμε.
0: Όντως, είστε βέβαια και ο Δήμος στο κέντρο, ας το πούμε έτσι, του δυστυχήματος.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε εμπλοκή με το δυστύχημα.
0: Σωστά, είναι Δήμος Θάσου. Ναι, σωστό. Είστε γείτονες.
1: Είναι γειτονικός Δήμος. Πέρα τούτου, και το παιδί που σκοτώθηκε και όλα αυτά τα παιδιά παίζουν και στα δικά μας γήπεδα. Και θα μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε γήπεδο αυτό το πράγμα. Ο άμεσα εμπλεκόμενος Δήμος λοιπόν είναι ο Δήμος Θάσου. Εμείς είμαστε παρεμφερής Δήμος δίπλα από το Δήμο Θάσου. Ανήκουμε στην ίδια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, η οποία και αυτή ανέβαλε τα πρωταθλήματα. Εμείς σαν Δήμος...
0: Τα ανέβαλε κράτος... γιατί, κύριε Μποσμπότη, δηλαδή η αναβολή...
1: Τα ανέβαλε γιατί προφανώς...
0: Για διορθωτικά έργα στα γήπεδα ή για πέθος?
1: Διορθωτικά έργα στα γήπεδα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν.
0: Αυτό λέω,
1: να σας πω, ακριβώς, ναι. Να σας πω πώς είναι το νομικό καθεστώς. Το κράτος δίνει το δικαίωμα σε κάθε Δήμο να εκδίδει προσωρινές άδειες για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και ξέρετε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει μονιμότερο του προσωρινού. Η προσωρινή άδεια σημαίνει ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου εντοπίζει τα πιθανά προβλήματα, είτε έχουν να κάνουν με έλλειψη πυρασφάλειας, είτε έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των φιλάθλων, με τις εισόδους, εξόδους, είτε οποιαδήποτε άλλα προβλήματα τα εντοπίζει.
0: Και επινιδωτές που είναι της μόδας, το λέω γιατί...
1: Οι επινιδωτές, δόξα τω Θεώ, όλα τα γήπεδα πιστεύω ότι έχουν επινιδωτές. Εμείς στο Δήμο Παγκαίου σε όλα έχουμε επινιδωτές και κάθε χρόνο εκπαιδεύουμε και όλους τους παράγοντες, προέδρους, προπονητές τους εκπαιδεύουμε στην κάρπα, στην τεχνική της κάρπα. Κάνουμε ειδικό σεμινάριο για τους αθλητικούς παράγοντες. Πέρα τούτου όμως, ενώ υπάρχουν ελλείψεις, το κράτος μας δίνει το δικαίωμα να εκδώσουμε προσωρινές άδειες, οι οποίες εκδίδονται και έτσι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, μετά από ένα τραγικό γεγονός σε γειτονικό Δήμο, δεν θα μπορούσαμε εμείς να μείνουμε αδρανείς. Με αποτέλεσμα, αναστέλουμε σε 11 γήπεδα, που έχουμε πολλά γήπεδα, τα 11 έχουν κάποιο πρόβλημα ως προς την ζώνη ασφαλείας των 5 μέτρων που πρέπει να υπάρχουν γύρω από τις γραμμές, και τη γραμμή τέρματος και την πλάγια γραμμή του Αράου.
0: Πείτε τα λίγο αυτά, είμαστε φύλαθλοι συστηματικοί, και μάλιστα τώρα έτσι παρενθετικά έχουμε πάρει και πίκρες, είμαστε αριανοί, οπότε έχουμε πάρει και
1: εγώ, και εγώ είμαι αριανός.
0: Α, πολύ χαίρομαι, άρα αριανός. Ξέρετε τον πόνο μας, και στην Ελευθερούπολη έχουμε έρθει μου. Και στο Κοκκινόχωμα αναφέρομαι
1: σε χωριά κομμοπόλης,
0: τότε έτσι, στα δισεκτά
1: χρόνια. Φιλοξενήσαμε τον Άρη και με τον Άρη Ακροποτάμου και στο γήπεδο της Ελευθερούπολης.
0: Ναι, την Ελευθερούπολη, το θυμάμαι, γι' αυτό λέω.
1: Είμαι ξάδερφος του Χρήστου του Ναλμπάντη, του φοβερού αμυντικού που είχαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε λέμε τουλάχιστον. Ακραίο μπακ, αριστερός μπακ.
0: Αριστερό,
1: δεξιά ο Πάλας, αριστερά ο Χρήστος.
0: Πολύ χαίρομαι. Έτσι, όταν πάει η συζήτηση εκεί, μπορούμε να ξεχαστούμε, να φτάσουμε στη μία, στις δύο, τελειώνει.
1: Αλλά να πάμε στο
0: προκείμενο.
1: Οπότε εμείς σαν Δήμος δεν μένουμε στην αδράνεια και λέμε, μπορούμε αυτό να το βελτιώσουμε. Πάμε να το βελτιώσουμε. Τουλάχιστον αυτό, τα 5 μέτρα που προβλέπει και ο ΚΑΠ, ο κανονισμός αγώνων ποδοσφαίρου που εκδίδει κάθε χρόνο η ΕΠΟ, αλλά και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που λέει ποιοι είναι οι όροι ασφαλείας για κάθε γήπεδο. Και λέμε, αναστέλουμε τις άδειες, μετράμε τα γήπεδά μας, όσα έχουν 5 μέτρα από οποιοδήποτε σημείο, από την περίφραξη, από την κερκίδα, από τους πυλώνες. Σε αυτό το γήπεδο δίνουμε άδεια. Και όποια δεν έχουμε τα 5 μέτρα, δημιουργούμε τη ζώνη των 5 μέτρων, και αν αυτό το γήπεδο πλέον όσο μείνει εκπληρεί τις διαστάσεις που χρειάζονται για έναν αγώνα. Κάνουμε επίσημο αγώνα. Δεν εκπληρεί τις διαστάσεις. Μένει μόνο για προπονήσεις και για τίποτα άλλο.
0: Και στα 5-7 μέτρα συμπεριλαμβάνονται και οι διαφημιστικές πινακίδες, οι οποίες ενδεχομένως υπάρχουν, διότι εδώ, στα γήπεδα τώρα, τα επαγγελματικά και τα μεγάλα, βλέπουμε ότι οι διαφημιστικές πινακίδες και οριακά στα 5 μέτρα να είναι.
1: Εδώ τώρα τι λέει ο ΚΑΠ, ο κανονισμός αγώνων ποδοσφαίρου του 26, της τρέχοντας χρονιάς. Λέει ότι οι διαφημιστικές πινακίδες μπορεί να είναι στα 4 μέτρα, ενώ η ζώνη ασφαλείας είναι 5, οι πινακίδες μπορεί να είναι στα 4. Και στην περιοχή των κόρνερ μπορεί να είναι στα 3 μέτρα. Καταλαβαίνετε, υπάρχει μια πολυνομία. Προφανώς ο νομοθέτης θεωρεί ότι...
0: Ότι το χρήμα πάνω απ' όλα. Δηλαδή, εντάξει, αν είναι για διαφημιστικές πινακίδες, θεία είναι η δόξα.
1: Το χρήμα, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνη η διαφημιστική πινακίδα, όπως μια τσιμεντένια κερκίδα, όπως ήταν στο γήπεδο της Θάσου που έγινε το τραγικό γεγονός. Φανταστείτε τώρα να υπάρχει μπετό σε απόσταση 2 μέτρων από την γραμμή του αράου.
0: Ναι.
1: Καταλάβετε, θεωρεί ότι η διαφημιστική πινακίδα είναι πιο ελαφρύ πράγμα και δεν θα προκαλέσει τόσο σοβαρή τραυματισμό στο σοβαρό τραυματισμό στον ποδοσφαιριστή.
0: Προσωπικά χαίρομαι για την πρωτοβουλία που πήρατε αυτού του ελέγχου, έστω και μετά από ένα δυσάρεστο περιστατικό. Αλλά από την άλλη, επειδή σας λέω είμαστε οπαδοί και παρακολουθούμε τα πάντα, είναι στην προοδευτική, ας πούμε, δεν μου φαίνεται ότι πίσω από την εστία υπάρχουν 5 μέτρα για τον ντουβάρι εκείνο, γιατί είπατε για τη Τσιμεντένιο. Ένα ντουβάρι στο πίσω μέρος του γηπέδου. Θέλω να πω ότι πιστεύετε ότι όλα τα γήπεδα μεριμνάει η πολιτεία για την τήρηση αυτών των κανόνων ασφαλείας.
1: Όχι, η πολιτεία δεν μεριμνάει και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και αυτό είναι το μεγάλο μας αίτημα. Σήμερα, επειδή μετέχω και στην Επιτροπή Παιδείας και Αθλητισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μάλιστα, και εν ώψη του συνεδρίου που όλοι οι δήμαρχοι θα μαζευτούν 4 και 5 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα για το ετήσιο συνέδριο, όπου πρόεδρος είναι ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων, σήμερα στην Επιτροπή κάναμε τις εισηγήσεις προς το συνέδριο. Εμείς είμαστε μια επιτροπή της ΣΚΕΔΕ, ένα παρακλάδι της ΣΚΕΔΕ. Το πρώτο θέμα που έθεσα εγώ στην Επιτροπή, σε αυτή την Επιτροπή μετέχει για το Δήμο και Κηφισιάς και ο παλιός ο διαιτητής ο Κασμαφέρης.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Ναι. Έθεσα λοιπόν εγώ σαν πρωταρχικό θέμα, πριν πάμε στα άλλα θέματα, αυτό της ασφάλειας των γηπέδων. Και αποφασίσαμε να εισηγηθούμε στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να ανοίξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο από την κυβέρνηση προς τους δήμους, ούτως ώστε να φτιαχτούν τα γήπεδα, να έχουμε ασφαλή γήπεδα. Γιατί τα ποσά είναι τεράστια και δεν μπορεί ένας δήμος να σηκώσει ένα τέτοιο ποσό. Δηλαδή, εγώ έχω 15 γήπεδα.
0: Ναι.
1: Εάν θέλω μια παρέμβαση 50-60 χιλιάδων σε κάθε γήπεδο, αυτομάτως μαζεύονται 900.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ποσά μεγάλα και για να φύγουμε πλέον από τις προσωρινές άδειες που δίνουμε τώρα, αλλά να πάμε στις μόνιμες, στις οριστικές άδειες, πρέπει σε πολλά γήπεδα της χώρας, τα περισσότερα, να γίνει έργο. Και για να γίνει έργο χρειάζονται χρήματα που μόνο η κεντρική διοίκηση μπορεί να δώσει αυτά τα χρήματα. Η κεντρική διοίκηση μας δίνει αρμοδιότητες και υποχρεώσεις χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων. Αυτό είναι το πρόβλημα και ελπίζω κάποια στιγμή να λυθεί.
0: Ναι, και βέβαια είπατε ότι τα γήπεδα αυτά στο μεταξύ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προπονήσεις, αλλά και η προπόνηση δεν είναι, δεν έχει μία ένταση.
1: Σας είπα.
0: Ναι.
1: Ναι, σας είπα, το γήπεδο το οποίο εγώ θα το μικρύνω, θα έχω ζώνη ασφαλείας 5 μέτρα γύρω γύρω. Και αυτό το γήπεδο δεν έχει τα 100 μέτρα μήκος ή τα 64 μέτρα φάρδος, είναι μικρότερο.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνω αγώνα σε εκείνο, θα κάνω προπόνηση, αλλά η ζώνη ασφαλείας θα υπάρχει πάλι.
0: Τώρα κατάλαβα, εντάξει, για να γίνει κατανοητό.
1: Καταλάβατε,
0: ναι.
1: Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο, δεν μπορεί στον αγώνα να μην υπάρχει επικίνδυνοτητα και
0: στην προπόνηση να μην υπάρχει. Αλλά κατάλαβα ότι έστω και εις βάρος της νομιμότητας, ας πούμε, των διαστάσεων του γηπέδου, ενώ αν υπάρχουν κάποιες διαστάσεις οι οποίες απαραίτητες για να χαρακτηριστούν τα γήπεδα αγωνιστικά, που είναι,
1: ακριβώς,
0: νομίζω είναι
1: ακριβώς
0: 100 όπως είπατε, αλλά με 10 πάνω 10 κάτω από όσο...
1: Ναι, και 10 πάνω 10 κάτω,
0: ναι.
1: Μπορεί από τα 58 να παίρνεις μέχρι τα 68 κτλ.
0: Ναι.
1: Εάν δεν έχουμε λοιπόν τις διαστάσεις, το γήπεδο αυτό το καίω, δεν θα κάνω αγώνα στο γήπεδο αυτό,
0: ναι.
1: Αλλά τα παιδιά του χωριού θα μπορούν να προπονηθούν, η ομάδα θα μπορεί να προπονηθεί. Αλλά θα υπάρχει ζώνη ασφαλείας γύρω-γύρω. Θα είναι πιο μικρό το γήπεδο.
0: Και βέβαια, επειδή αγαπούμε και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, μάλιστα εδώ στο Θήτα FM το Σαββατοκύριακο είναι όλο αθλητικό και έχουμε και αναλυτική ενασχόληση και παρουσίαση των ερασιτεχνικών αγώνων. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έχει κάποιες απαιτήσεις τις οποίες δεν μπορεί, εννοώ ως προς την προφύλαξη και την προστασία των αθλητών, οι οποίες δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να ικανοποιηθούν πέρα από την απόσταση. Δηλαδή είπαμε τον απεινιδωτή, υπάρχουν κάποια άλλα μέτρα τα οποία στα επαγγελματικά γήπεδα, ενδεχομένως η παρουσία στενοφόρου, δεν ξέρω, δεν έχω δει κιόλας εδώ και χρόνια, κάποτε είχαν τα επαγγελματικά γήπεδα ένα στενοφόρο, τώρα νομίζω απουσιάζει και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει όσο να συμβεί το κακό δηλαδή είναι αυτά, υπάρχουν κάποιες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα ερασιτεχνικά γήπεδα.
1: Οι όροι ασφαλείας και στα μεγάλα και στις επαγγελματικές κατηγορίες και στις ερασιτεχνικές πάνω κάτω είναι οι ίδιες. Είτε έχει να κάνει με την προσέλευση των φιλάθλων από χωριστές εισόδους, είτε έχει να κάνει με την πυρασφάλεια, είτε έχει να κάνει με την ασφάλεια των αγωνισμών.
0: Ναι,
1: είναι πάνω κάτω
0: οι
1: ίδιοι όροι.
0: Οπότε
1: εμείς προσπαθούμε να τηρούμε όλους τους όρους που προβλέπονται και για τις εθνικές κατηγορίες. Εντάξει, θα μου πείτε, στις εθνικές κατηγορίες προβλέπει κάμερες, προβλέπει τέτοια πράγματα που δεν προβλέπονται ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.
0: Αν και σιγά σιγά έχετε επεισόδια εκεί στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.
1: Ως συνήθως όχι, όχι. Ως συνήθως δεν είναι μεμονωμένα. Ιδιαίτερα προβλήματα βίας τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν.
0: Τα τελευταία χρόνια, γιατί εμείς που μεγαλώσαμε σε αυτά τα γήπεδα, η χαρά μας ήταν τα επεισόδια.
1: Παλιότερα ήταν πιο έντονα τα επεισόδια.
0: Ναι, ακριβώς. Έχουμε μεγαλώσει. Τα ερασιτεχνικά γήπεδα τα έχουμε συνδεδεμένα, συνυφασμένα με τα επεισόδια. Κύριε Μποσμότη, κύριε Αντιδήμαρχε Πολιτισμού και Αθλητισμού του και Νεολαίας του Δήμου Παγκαίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να εκταμιευθούν οι πόροι απαραίτητοι για την ασφάλεια των αθλητών και των ερασιτεχνικών γηπέδων. Εν πάση περιπτώσει, είναι ημι επαγγελματικά. Τα λέω τόση ώρα ερασιτεχνικά, αλλά όταν μιλάμε για τις ομάδες που αναφέραμε και οι οποίες αγωνίζονται σε μια ημι επαγγελματική κατάσταση. Θέλω να πω, βγάζω την καβάλα βέβαια, η καβάλα δεν είναι και της αρμοδιότητας, αλλά οι άλλες ομάδες είναι ανάμεσα με τον απόδειξη στον ερασιτεχνισμό, μετά άλλο στον επαγγελματισμό.
1: Έχουμε και εμείς ομάδες, την Κυριακή θα φιλοξενήσουμε την Ξάνθη που παίζει με τον Αετό Ορφανού, που είναι ομάδα του Δήμου μας.
0: Ναι.
1: Η καβάλα, ο Ορφέας Ελευθερούπολης Γάμα Δήμου την άλλη εβδομάδα παίζει με τη Δόξα Δράμας. Δηλαδή μιλάμε με ιστορικές ομάδες, με ομάδες που θα φιλοξενηθούν στα γήπεδά μας και θέλουμε να είναι πρώτα και πάνω απ' όλα ασφαλή.
0: Από κόσμο τι έχει τώρα που το αναφέρουμε, δηλαδή τι συμμετοχή έχουν αυτοί οι αγώνες από πλευράς κόσμου, πόσοι θεατές. Αυτό με τη Δράμα, ας πούμε, που είναι μια ιστορική ομάδα, όπως λέτε, της περιοχής.
1: Είναι και γειτονικό ντέρμπι, θα το πούμε. Μαζεύονται 300-400 θεατές, μαζεύονται. Ναι, μαζεύονται. Και εγώ λοιπόν ένα
0: από το γήπεδο της Κηφισιάς περισσότεροι, ναι.
1: Κατακλείδη και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που προβάλλατε και αυτή την δικιά μας ενέργεια, που είμαστε ο πρώτος Δήμος πανελλαδικά που προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάτι ακόμη που περισσότεροι δεν το έχουν σκεφτεί, αλλά πιστεύω να γίνει αφορμή και άλλοι Δήμοι να προχωρήσουν στο ίδιο κομμάτι και τουλάχιστον τη ζώνη ασφαλείας των 5 μέτρων να την τηρήσουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μποσμότη, και πάλι καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

εσύ, Γαλλία. Δεν αριανάκια παντού, ρε, εσύ, έτσι, Αδάμ. Γαλλία, η ψυχή μας. Καλά. Αυτό που λες, Ανέστη, δύσκολο να γίνει, το έχω δοκιμάσει. Έχω συνεργαστεί και ραδιοφωνικά με αυτούς που έπαιζαν το συγκεκριμένο τραγούδι και είδα χαΐρι. Αυτό ήταν το σήμα του σταθμού, οπότε ξαναγυρίζουμε στη σχέση μας με τον Πούτιν, την Ρωσία που τη βοήθησε να ξανασταθεί στα πόδια της μετά από μια δεκαετία ταλαιπωρίας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα λέμε αυτά γιατί σήμερα τα γενέθλιά του, θα εκφωνήσει και μεγάλη πανηγυρική ομιλία στη Ρωσία. Ο Πούτιν λοιπόν είχε πρώτον εγκαταστήσει καλές σχέσεις με την Μέρκελ από τα χρόνια που και οι δυο ήταν εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας. Εν πάση περιπτώσει, να σκεφτείτε ότι μιλούσαν την ίδια γλώσσα, έτσι, κυριολεκτικά. Και αφού σκαρφάλωσε τσούκου τσούκου, εκτιμώ ότι ήταν άνθρωπος τον οποίον είχε προκρίνει, για ευνόητους λόγους, είχε προκρίνει το πρώην καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή το Κουκουσουέ, για να τον σμπρώξει στην εξουσία προς αντικατάσταση του ήδη ραμολιμέντου και τελειωμένου, που θα λέγαμε, Γέλτσιν. Αυτό ο Γέλτσιν. Μπορείτε να το διαβάσετε εκτός από τις πηγές μου, παρά τις αποκαλύπτω, Ανέστη. Ο φίλος από την Μπέλα μας σύστησε το βιβλίο της Γκέσνερ για τον Πούτιν, είπα, εγκυρότατο, και μάλιστα ασχολείται και με τα χρόνια της παιδικής και

επικράτης του Γέλτσιν προφανώς τον σημάζευε από τις παρεκκλήσεις του, οι οποίες ρεζίλευαν και τη Ρωσία. Οι Ρώσοι, άμα τους ρωτήσετε, θεωρούν, δηλαδή εκεί που τάπεξε το σύστημα Γέλτσιν, χτύπησε κόκκινα και ήταν για τη σέντρα, ήταν με την περίπτωση της ομιλίας με τον Κλίντον, που βγήκε μεθυσμένος και μιλούσε και πέθανε στα γέλια ο Κλίντον. Τι λέρες, θα γελάτε με τη Ρωσία, ό,τι και να είναι, αυτός ο άνθρωπος είναι ο πρόεδρός μου. Πέθανε στα γέλια, το θυμάστε, στα πόντι μου, ένας αριστερά, ένας δεξιά. Και πέθανε στα γέλια ο Κλίντον που έβλεπε τον μεθυσμένο. Εκεί είχε τελειώσει ο Γέλτσιν. Το σπρώξαν λοιπόν σιγά σιγά προς την έξοδο. Πώς θα τον ξαναστήσουν, πώς να τον ξαναστήσουν στα πόδια, κυριολεκτικά στα τελευταία, ξέρετε, σε μια ομιλία κουβαλήσαν το Κρεμλίνο στο σπίτι του Γέλτσιν. Δηλαδή αντί να πάει αυτός στο Κρεμλίνο να μιλήσει στο ρωσικό λαό, πήγε το Κρεμλίνο, είναι ο Μωάμεθ και το βουνό. Πήγε το Κρεμλίνο στο σπίτι του. Οπότε, μόνο αλκοολικός, μιλάμε τούρνα συνέχεια. Οπότε μετά τον προωθήσαν, έγινε υπηρεσιακός πρωθυπουργός εκεί 1999 με 2000, μετά την κατάρρευση Γέλτσιν, που κινδύνευε να συνοδευτεί την κατάρρευση της Ρωσίας και το απόλυτο το ξεπούλημά της στους Αμερικανούς. Ήταν πλέον και με βάση αυτά που έλεγε πριν ο Θανάσης με τα McDonald's και όλη αυτή την... όλο αυτό το κύμα, το οποίο φιλοδυτικό κύμα, το οποίο ξέσπασε στη Ρωσία, πόσο πια ρε φίλε, εντάξει το ανοιχτήκαμε 10 χρόνια, πάει τώρα, εντάξει μπορούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Πούτιν, ο εκλεκτός του πρώην Κουκουσουέ, ναι, αλλά κάπως έπρεπε να το γνωρίσει ο κόσμος. Εκείνο τον καιρό η Τσετσενία απειλούσε τους Ρώσους, επέδειξε στεναρότατη στάση, πήγε, έκανε πρωτοχρονιά στην Τσετσενία, φόρεσε στρατιωτική στολή παραλλαγής, πήγε εκεί με τους στρατιώτες, αγνόησε το εορταστικό πνεύμα των ημερών, ήθελε να δείξει πόσο πριν απ' όλα προέχει η άμυνα και η προστασία της Ρωσίας. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε, ήταν δυναμική η επέμβασή του, εξόντωσε τους Τσετσένους και από εκεί και πέρα πήρε μπρος την ανηφόρα της εξουσίας εύκολα, κέρδισε τις εκλογές εκείνες με 54%. Υπήρχαν πρακτικά προβλήματα, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι πρωθυπουργός, γιατί δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να επανεκλεγεί πρόεδρος, δεν πειράζει, είχαν βρει το Μετβέντεφ. Το Μετβέντεφ, ωραίο το σύστημα, παίζαν 1-2 όπως παίζουν στην μπάλα με την πολιτική. Έφευγε ο ένας από πρόεδρος, πήγαινε πρωθυπουργός, έφευγε άλλος πρωθυπουργός, πήγαινε πρόεδρος. Τα λέω λίγο γρήγορα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο, στο οποίο σίγουρα θα επανέλθουμε, στον τρόπο, στο πώς και το γιατί του τρόπου που ασκεί την πολιτική του ο Πούτιν και του τρόπου με τον οποίο ουσιαστικά ξανάστησε στα πόδια της τη Ρωσία, εκμεταλλευόμενος τις φοβερές φυσικές της πηγές, πετρέλαια, αέρια, μεταλλεύματα, ό,τι θες. Όχι, όχι, δεν ήταν με τον Biden, Ανέστη, γι' αυτό γελάω. Τελειώνοντας, επειδή πάντα συνηθίζουμε να τελειώνουμε μια λίγο χαριτωμένη ιστορία και επειδή τη θυμήθηκα, την ξέρουν κάποιοι φίλοι, επειδή μιλήσαμε για το τηλεφώνημα του Σαμαρά προς τον υπάλληλο που του είπε, που και ξεκίνησαν όλα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς και απάντησε ο υπάλληλος και εγώ ο Βλαδίμηρος Πούτιν. Θες όμως ποιον ανέφερες? Και εγώ ο Βλαδίμηρος Πούτιν. Του βγήκε από πάνω του. Και εγώ ο Βλαδίμηρος Πούτιν και του κλειστώ το τηλέφωνο. Έχω παρόμοιο περιστατικό, R3, όπου τηλεφωνεί, ήταν νεοδιορισμένη τότε η διευθύντρια, θεός χωρέσει, την Θάλια Ιωαννίδου, κάπου το 2004 λοιπόν. Ήταν πρωτοδιορισμένη η Θάλια Ιωαννίδη, παίρνει τηλέφωνο τη ροή που λέμε. Η ροή είναι το μόνο τμήμα που μένει ξύπνιο σε ένα σοβαρό τηλεοπτικό κανάλι. Δηλαδή συνεχώς υπάρχει κάποιος που επιστατεί, επαγρυπνεί να μην συμβεί κάτι, να παίζουν όλα σωστά, να παίζει το πρόγραμμα για το μετά τα μεσάνυχτα, να έχει την πρέπουσα ροή και όλα αυτά. Παίρνει λοιπόν η κυρία Θάλια Ιωαννίδου στο σταθμό, στο κανάλι που διευθύνει, όπου όμως ξέρεις εκεί πέρα δεν ενδιαφέρονται για το ποιος είναι ο διευθυντής, όλα κυλούν ομαλά, ο διευθυντής έρχεται και φεύγει, πάλι μένουν, έτσι.

0: Οπότε παίρνει τηλέφωνο, λέει, ναι, γεια σας, Θάλια Ιωαννίδου. Περιμένοντας ο υπάλληλος στην άλλη άκρη της γραμμής να τη γνωρίζει. Λέει ο άλλος, χαίρομαι, Μινάς Κατσιμπρόκος, λέω ένα όνομα στην τύχη. Μινάς Κατσιμπρόκος. Λέει, Θάλια Ιωαννίδου, γιατί παίζει το έψιλον στη γωνία επάνω, γιατί δεν παίζει το έψιλον στη γωνία επάνω, ενώ το πρόγραμμα είναι επανάληψη. Μιλάμε τώρα μετά τα μεσάνυχτα. Και ποια είσαι εσύ, κυρά μου, θα μας πεις τι να παίξει και τι να μην παίξει. Λέει αυτή η γενική διευθύντρια της ΕΡΤΡΙΑ. Τότε να παίξει.
1: Έχω ιστορία από τον Μάικλ Τζάκσον. Όταν έψαχνε...
0: Είναι μια 59, εσένα θα βγάλουν έξω.
1: Κιθαρίστες από το Thriller. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο το Steve Lukather, το κιθαρίστα που παίζει στο Thriller, και του λέει, γεια σου, είμαι ο Michael Jackson. Και του λέει, άστα, και το κλείνει. Και μετά τον παίρνει τηλέφωνο ο παραγωγός, ο Quincy Jones. Λέει, Steve, my boy, εδώ πέρα είναι ο Michael. Α, αλήθεια, λέει. Λοιπόν, πολύ ωραία, συγγνώμη, λέει, Michael. Α, δεν πειράζει, λέει, μου συμβαίνει συνέχεια αυτό.
0: Παίρνουν διάφορα και λένε ότι είναι Μάικλ Τζάκσον. Με αυτές τις ιστορίες παρεξήγησης προσώπων, η δικιά μου πάντως αποδίδει όλη την παθογένεια του ελληνικού δημοσίου, έτσι, άμα τα πάρεις ένα-ένα και επιμέρους. Γεια σας, καλημέρα για σήμερα. Ο Βασίλης και Χαγιάς, ο μεσημεριανός Βασίλης και Χαγιάς, αφού έδιωξε τους πρωινούς, φεύγει και ο ίδιος. Έρχονται οι απογευματινοί, μεσημερινό απογευματινοί. Πρώτα η Χριστίνα Στεφανίδου για τις ειδήσεις, μετά η Χριστίνα Χαλεπλίδου για το σχολιασμό των ειδήσεων και στη συνέχεια 3 με 5 η Μαρούλα Μαλιαχώβα για να ηρεμήσετε λίγο.

0: στον 7,1. 7 σημεία και τέρατα. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Η ώρα στον Theta FM. Είναι 2. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, ο Μάρκο Ρούμπιο εστίασε στις αμυντικές και ενεργειακές συνεργασίες. Ειδικά για τα ενεργειακά έκανε αφορά στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς αμερικανικού LNG, υπογραμμίζοντας το ρόλο της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα μιλήσει από την ΠΝΙΚΑ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των κατηγορούμενων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζοντας ότι ως αρχηγός της πείρας συνελήφθη πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε και έντονη τηλεοπτική παρουσία μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη 7 άτομα. Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, δηλώνει ο πρόεδρος του κόμματος. Εν αναμονή των αποφάσεων των αλλιέων μετά την επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο από 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 αντί για 12 για τους καλοκαιρινούς μήνες. Προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι μπάσκετ με τον Ηρακλή το ανέβασαν μπροστά στις εξέδρες. Έδειχνε χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική. Η ΚΑΕ Ηρακλή το κατήγγειλε πριν την έναρξη του αγώνα. Ενημερώθηκαν η Ελληνική Πρεσβεία και το Υπουργείο Εξωτερικών. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που πέρασε από τη Βουλγαρία στο Σουφλί το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση σε βάρος 13χρονης πριν από μερικές ημέρες σε γήπεδο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 7 κορίτσια ηλικίας 12, 13 και 14 ετών και ένα αγόρι 16. Μία εξ αυτών την οδήγησε στο γήπεδο που την περίμεναν οι υπόλοιποι. Εκεί άρχισαν να την ξυλοκοπούν, ενώ παράλληλα κατέγραφαν την επίθεση σε βίντεο. Ενισχύονται οι έλεγχοι στον ΟΑΣΤ για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής. Εντάσσονται 56 ιδιώτες ελεγκτές ενισχύοντας το υφιστάμενο προσωπικό των 40 ατόμων. Υπενθυμίζω ότι το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για το ολόκληρο εισιτήριο και 50 για τους δικαιούχους μειωμένου.
0: Ο καιρός τώρα στον Theta FM 107,1.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

λεπτά μετά τις 2 είστε στον Θήτα FM στους 107,1. Πολλά και διάφορα θα δούμε στο σημερινό Θήτα 2. Φυσικά η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα πρωτοστατεί στη σημερινή ειδησιογραφία και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, τον πρέσβη επιτιμή, να δούμε πόσο μας στήχησε και τι θα μας αφήσει αυτή η επίσκεψη στην Αθήνα. Θα μιλήσουμε όμως και με εκπρόσωπο των Αλιέων, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Αλιέων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλιείας, τον κύριο Γιάννη Μαρίτσα, για να δούμε πώς εκλαμβάνουν τα μέτρα που έλαβε πρωί-πρωί σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών. Τους δίνει μια μεγαλύτερη επιδότηση στο πετρέλαιο. Δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι. Θα μάθουμε όμως τι συμβαίνει, μιλώντας με εκπρόσωπο των ίδιων των Αλιέων. Θα μιλήσουμε όμως και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο της ΚΑΕ Ηρακλής, τον κύριο Γιώργο Πανταζόπουλο, για την πρωτοφανή πρωτοβουλία που έλαβαν χθες οι Σκοπιανοί, την απαράδεκτη αυτή κίνησή τους να ανεβάσουν πανό με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική στα χρώματα της χώρας τους. Αυτό έγινε μέσα σε αγώνα μπάσκετ. Ο Ηρακλής έπαιζε με ομάδα από τα Σκόπια και έγινε αυτή η προκλητική κίνηση. Φυσικά ο Ηρακλής αντέδρασε. Ο κύριος Πανταζόπουλος θα μας πει πώς. Και φυσικά, εφόσον προλάβουμε, θα μιλήσουμε με την συνάδελφο της εφημερίδας της Θεσσαλονίκη, την Θεοδώρα Απότα, η οποία θα μας βοηθήσει να λύσουμε το quiz τι μαγειρεύουν και τι προσφέρουν στους πελάτες τους τα ιχθυοπολία, δηλαδή τα ταβερνάκια που πουλάνε ψάρια, όταν δεν υπάρχει ούτε λέπη. Φυσικά και θα ξεκινήσουμε με Ρούμπιο και με τον Γιώργο Αϊφαντή, τον οποίο θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή σε λίγα λεπτά, μέχρι να πάρετε μια μουσική ανάσα.

0: Είστε εδώ, ακούτε Θήτα 2 στον Θήτα FM στους 107,1 και όπως υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, για να δούμε τι θα μας αφήσει αυτή η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκτός από τις φωτογραφίες, τις πολύ θερμές φωτογραφίες με τον Υπουργό Εξωτερικών. Κύριε Αϊφαντή, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Χαλεπλίδου. Καλημέρα μου και τις ευχές μου στους ακροατές που αραδιοθείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αϊφαντή. Τι είδατε μέχρι τώρα, τι θα μείνει από αυτή την επίσκεψη για την ελληνική εξωτερική πολιτική, για την Ελλάδα γενικότερα?
1: Κύριε Χαλεπλίδου, η επίσκεψη είναι ακόμη σε εξέλιξη.
0: Το γνωρίζουμε και το απόγευμα είναι και η επίσκεψη, ναι, και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
1: Ακριβώς. Αλλά
0: από αυτά που γνωρίζουμε.
1: Τύπου, συνέντευξη τύπου και τις απαντήσεις του κυρίου Ρούμπιο σε δημοσιογράφους και από όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και από όσα είπε ο ίδιος. Δεν δόθηκε αυτό το οποίο θα ήταν το ζητούμενο για την ελληνική εξωτερική πολιτική από αυτή την επίσκεψη. Δηλαδή ένα καθαρό μήνυμα προς απέναντι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το έργο του Καλωδίου έργο αμερικανικού
0: ενδιαφέροντος
1: και θα προασπίσουν την υλοποίησή του από οποιασδήποτε παρεμβολές.
0: Η απέναντι είναι οι Τούρκοι, έτσι, για να εξηγούμαστε,
1: βέβαια,
0: να τη μιλάμε στον
1: ραδιόφωνο. Ότι αναγνωρίζουν ότι η επίμαχη περιοχή είναι η ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπως έχει οριοθετηθεί με την Αίγυπτο. Ότι δεν αναγνωρίζουν την παρέμβαση της Τουρκίας εκεί. Μια τέτοια δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών θα λειτουργούσε ως φρένο στις τουρκικές διεκδικήσεις, οι οποίες θα εκφραστούν επί του πεδίου τις επόμενες ημέρες.
0: Έτσι
1: δεν έχει γίνει αυτή η δήλωση ακόμη. Και αντιθέτως, επειδή δεν γίνεται, θα εκλειφθεί από την άλλη πλευρά ως πράσινο φως. Στη διπλωματία το πράσινο φως είναι το πορτοκαλί.
0: Όταν δεν αναφέρεσαι ρητά σε κάτι για να βάλεις
1: φρένο.
0: Όταν
1: δεν τοποθέτησε. Ούτε υπάρχει τοποθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την κυρία Φόντερ Λάιεν ή από την κυρία Κάλλας, ότι ξέρετε εκεί είναι ελληνική, άρα και ευρωπαϊκή αποκλειστική οικονομική ζώνη, και δεν πρέπει να εμποδιστεί, ιδίως με σκάφη του πολεμικού ναυτικού, η πόντιση του καλωδίου. Δεν βλέπουμε δηλαδή κάποιον να παρεμβαίνει και αφήνουν τα πράγματα να κυλήσουν σε μια αντιπαράθεση ελληνικών και τουρκικών σκαφών επί του πεδίου. Εκτός αν η χώρα μας έχει διαμηνήσει ότι δεν θα στείλει σε καμία περίπτωση ελληνικά πολεμικά σκάφη. Και γι' αυτό το κύριο Ρούμπιο, ούτε οι Ευρωπαίοι κρίνουν σκόπο να ξυνήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία κάνοντας αυτές τις δηλώσεις που περιέγραψε.
0: Θεωρείτε πιθανό δηλαδή να έχουμε προδεσμευτεί ως χώρα?
1: Δεν το ξέρω, αλλά ως επαγγελματίας διερωτώ με τι ακριβώς ζητήσαμε από τον κύριο Ρούμπιο. Ξέρω ότι το δώσαμε. Δηλαδή αγορές 3,4 δις δολάρια, ένα αυτό. Δεύτερον, του δώσαμε την Σούδα ως βάση πρώτης γραμμής πλέον μετά την κατάρρευση των Αμερικανικών βάσεων στον κόλπο της Ιορδανία, που της εξουδετέρωσαν οι Ιρανοί, για την επικείμενη μετά τις Αμερικανικές εκλογές τελική, όπως την λένε οι Αμερικανοί, επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Θα ξεκινούν από τη Σούδα αεροσκάφη τα οποία θα βομβαρδίζουν στο Ιράν. Αυτό είναι εκτός πλαισίου των συμφωνιών που έχουμε υπογράψει. Πρέπει να την ερμηνεύσουμε με πολύ νερό μέσα, έτσι, και με πολύ καλή θέληση. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που του δίνουμε αυτά, θα πρέπει να πάρουμε και εμείς κάτι ως κυρίαρχο κράτος.
0: Κάτι χειροπιαστό και χρήσιμο.
1: Ναι, δεν θέλω να αποτύχει η Αμερικανική επίθεση στο Ιράν επειδή η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα των συμμάχων της. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε τις στάσεις των Ισπανών ούτε τις στάσεις των Ιταλών. Εμείς έχουμε τους Τούρκους, την αντιτουρκική απειλή. Λοιπόν, όταν διευκολύνουμε πέρα από τα συμφωνημένα της Ηνωμένες Πολιτείες, όταν αγοράζουμε, τους χρυσώνουμε κυριολεκτικά, με όπλα που χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως, αλλά θα μπορούσαμε να τα αγοράσουμε από άλλους. Όταν λοιπόν τα κάνουμε αυτά, το ερώτημα είναι τι παίρνουμε.
0: Σαφώς.
1: Και μέχρι στιγμής έχουμε πάρει πολλά καλά λόγια, αλλά τίποτα από το αυτό που θα αποτρέψει τους Τούρκους να εκφραστούν επί του πεδίου μόλις φύγει ο κύριος Ρούμπιο.
0: Και όπως είπατε πριν, το περιμένετε αυτό, έτσι. Περιμένετε σημαντικότερη
1: εγώ
0: αντίδραση.
1: Θα έλεγα ότι θα ήταν μια έκπληξη ολκής εάν ο άνθρωπος και η κυβέρνηση των υποκλήσεων προς τους Τούρκους, και όχι μόνο προς τους Τούρκους, η Αγία Κατερίνη, τα οστά του Ισαρός του Σαμουήλ προς τους Βουλγάρους, η κυβέρνηση των υποκλήσεων και των εκποιήσεων γενικώς, έκανε καλή διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς. Αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω μαθηματικά. Εάν το κάνανε, θα το πιστωνόντουσαν και θα το πιστωθούν. Αν μπορέσουν να αποσπάσουν τη δήλωση που είπα, θα το πιστωθούν και θα είναι μια επιτυχία της χώρας και προφανώς της κυβέρνησης.
0: Κύριε Φαντή, θα περιμένουμε.
1: Αλλά αν δεν το κάνουν, τι μήνυμα δίνουμε στους απέναντι? Ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι διαφορούν. Άρα πράσινο φως.
0: Πράσινο φως και το δικαίωμα να προχωρήσουν όπως αυτοί γνωρίζουν και έχουμε δείγματα.
1: Δεν είναι δικαίωμα, υπάρχει ανοχή. Αν οι Τούρκοι νομίζουν ότι έχουν διπλωματική υπεροπλία και μπορούν επί του εδάφους να στείλουν τα σκάφη τους και εμείς είτε δεν θα τολμήσουμε να τα στείλουμε, είτε αν τα στείλουμε θα τα αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι και θα τα εκδιώξουν, αν έτσι νομίζουν, θα προχωρήσουν. Το ζητούμενο είναι λοιπόν, βγαίνει κάποιος να τους πει ότι δεν θα πάνε τα πράγματα έτσι? Βγαίνει κάποιος τρίτος, ισχυρός, όπως ο κύριος Ρούμπιο? Δηλαδή θα μας πείραζε, τι θα πείραζε τον κύριο Ρούμπιο αν έλεγε ότι το σχέδιο του καλωδίου από το Ισραήλ είναι αμερικανικό ενδιαφέροντος και θα είναι αμερικανικά πολεμικά πλοία που θα επιβλέψουν την υλοποίηση του έργου. Τελεία. Θα μας έβγαζε από την αντιπαράθεση, θα ήταν ένα φοβερό φρένο στους Τούρκους, τους οποίους Τούρκους ούτως ή άλλως δεν υπολογίζουν για υποστήριξη έναντι του Ιράν οι Αμερικανοί. Έτσι, από τη Σούδα θα ξεκινάνε τα πολεμικά αεροσκάφη των Αμερικανών, όχι από τουρκικά αεροδρόμια.
0: Προφανώς δεν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρία Ιφαντή, να φύγουν από την θέση τους την σταθερή για πολλά χρόνια. Ότι,
1: να σας το πω ανάποδα. Αν λέγαμε εμείς τον κύριο Ρούμπιο ότι αν έρθουν εκεί τα τουρκικά πλοία, εμείς θα τα βυθίσουμε, θα πλήξουμε και τα αεροδρόμια τους και θα γίνει της κολάσεως. Τι θα έκανε ο κύριος Ρούμπιο? Θα πήγαινε στους Τούρκους για να τους έλεγε καθίστε ησυχή, γιατί εγώ έχω άλλες δουλειές εδώ και δεν θέλω να στείλετε κανένα σκάφος και να μην ενοχλήσετε την πόντιση του καλωδίου. Όταν εμείς έχουμε πει ότι ξέρετε, θα ζητήσουμε άδεια μέσω της Μεριντιέν και δεν θα στείλουμε και τα πλοία και δεν θα γίνει τίποτα, γιατί να βγει ο Ρούμπιο και να γίνει κακός με τους Τούρκους τζάμπα? Αν όμως απειλούσαμε εμείς ότι θα προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διότι από την αποκλειστική οικονομική ζώνη εξαρτάται το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Θα είμαστε Μπαχάμες με τον τουρισμό ή θα έχουμε και υδρογονάνθρακες και σπάνιες γεές που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη? Λοιπόν, όταν εμείς αυτά τα απεμπολούμε για να μείνει η κυβέρνηση των Φραπέδων και των Χασάπινων στη θέση της, γιατί ο Ρούμπιο να γίνει κακός με τους Τούρκους?
0: Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Φυσικά θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η συνάντηση και η απευθείας
1: του Πρωθυπουργού.
0: Και θα ξαναμιλήσουμε για να έχουμε μια συνολική αποτίμηση της επίσκεψης του Ρούμπιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Χαλετρίδα.

0: Έχουμε εξέλιξη σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και στο θέμα των κινητοποιήσεων των αλιέων. Έδωσε κάποια πράγματα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κάποια επιδότηση επιπλέον στο πετρέλαιο για την κίνησή τους. Όμως να δούμε τι λένε οι ίδιοι και πώς αντιδρούν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζουμε τον κύριο Γιάννη Μαρίτσα, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης ΓΡΙΓΡΙ και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Αλιέων. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας. Κύριε Γιάννη Μαρίτσα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πώς είδατε αυτά που πρωί-πρωί έσπευσε να τάξει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς?
1: Είχαμε μια ενημέρωση από χθες ότι θα ανακοινώσει σήμερα τα μέτρα στήριξης, τα οποία δεν είναι μέτρα στήριξης. Αυτά είναι γελιότητες. Εμείς ζητάμε πάνω από μισό ευρώ το λίτρο στην επιδότηση για να μπορούμε να γεύσουμε. Αυτά που μας δίνει είναι ψίχουλα. Και εξάλλου, εμείς δεν ζητήσαμε να μας δώσει αυτά τα λεφτά από αυτό το συγκεκριμένο ταμείο που δίνει και στους αγρότες που τους ενισχύουν, και καλά κάνουν και τους ενισχύουν, γιατί και αυτή η πρωτοπαραγωγή είναι. Εμείς θέλουμε τα δικά μας λεφτά, τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι για τη στήριξη της αλιείας, που είναι 519 εκατομμύρια, λοιπόν, και δεν έχουμε πάρει τίποτα από αυτά, αν εξαιρέσουμε κάποια ενίσχυση, η μικρή παράκτη αλιεία για τα αδελφίνια, από τις καταστροφές που τα δίχτυα για τα αδελφίνια. Εδώ απεργεί όλη η Ελλάδα, όλη η αλιεία της Ελλάδος. Έχει στερέψει η αγορά από ψάρι?
0: Όντως έχει στερέψει, κύριε Μαρίτσα.
1: Μάλιστα. Από φρέσκο ψάρι, ό,τι διακινείται τώρα είναι αμφιβόλου προελεύσεως και δεν ξέρω από πού κατεψυγμένα, δεν μπορώ να φανταστώ τι είναι αυτό που κυκλοφορεί, αυτά τα λίγα που κυκλοφορούν. Και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά, όλοι οι αλλοί να είναι σταματημένοι.
0: Και γιατί δεν σας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, κύριε Μαρίτσα, γιατί προχώρησαν σε αυτές τις...
1: Μάλλον... Να σου πω κάτι, εγώ θα σου μιλήσω ψαράδικα. Η οικονομία από εμάς που αλλιεύουμε τα ψάρια μέχρι τον καταναλωτή ζούνε χιλιάδες οικογένειες από αυτή τη δουλειά. Έμποροι, μανάβηδες, λαϊκατζίδες, μαγαζιά, ταβέρνες. Αυτά όλα θα κλείσουν. Δηλαδή η ζημιά στην οικονομία είναι εκατομμύρια ευρώ κάθε μέρα. Εμείς το πακέτο που ζητάμε, και όχι από το ελληνικό ταμείο, από αυτά που δικαιούμαστε από την Ευρώπη, που το σκορπίσαν σε διάφορες δράσεις, λοιπόν, δεν είναι πάνω από 40-45 εκατομμύρια. 4 μέρες ζημιά για την οικονομία είναι. Αν είναι δυνατόν να μην μπορούν να στηρίξουν το κλάδο της αλιείας. Και να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να το κάνει αυτό η πολιτεία. Διότι εγώ δεν μπορώ να μετακυλήσω την αύξηση του πετρελαίου στο προϊόν. Αυτό που κάνουν οι μεταφορές. Γιατί ακριβένουν τα πράγματα όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο? Γιατί ανεβαίνουν οι μεταφορές. Ανεβαίνοντας λοιπόν οι μεταφορές, μετακυλεί το κόστος αυτό στο προϊόν και το πληρώνει ο καταναλωτής. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί τα ψάρια δεν πουλούνται έτσι. Δεν καθορίζω εγώ την τιμή του ψαριού. Η αγορά την καθορίζει με προσφορά και ζήτηση. Δημοπρασία. Επομένως εγώ δεν μπορώ να μετακυλήσω. Ακριβώς. Δεν μπορώ να μετακυλήσω το κόστος στο προϊόν. Αυτή τη στιγμή το κόστος είναι απαγορευτικό να πάω για αλιεία. Συνεπώς θα το δέσω στο λιμάνι, θα απολύσω τον κόσμο. Θα χάνει μόνο από μένα 10 με 15.000 ευρώ το κράτος κάθε μήνα από το ΦΠΑ, το οποίο εγώ το αλλιεύω από τη θάλασσα. Το γεννάω το ΦΠΑ, εγώ το βγάζω από τη θάλασσα. Το καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, θα χάσει τις ασφαλιστικές εισφορές, το ό,τι άλλο πέριξε μου, θα είναι ένα κόστος για το δημόσιο από 10 με 15.000 ευρώ το μήνα. Από εκεί και πέρα όμως, το ψάρι, ζει πολύ κόσμο θα το ψάρι. Και άλλο ΦΠΑ.
0: Κύριε Μαρίτσα, να ρωτήσω.
1: Και άλλες θέσεις εργασίας. Εργοστάσια που κάνουν μεταποίηση. Θα τους απολύσουν. Δηλαδή, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει, να μην μπορούν άνθρωποι που μας διοικούν, που υποτίθεται βγάλουν πανεπιστήμια και οικονομικά πανεπιστήμια, να μην μπορούν να υπολογίσουν τη ζημιά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Οι αλλοίς όλες της Ελλάδας είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω. Θα κλιμακώσουμε, θα κλείσουμε λιμάνια, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, όποιος κυκλοφορήσει παράνομα ψάρι σε χωράφια και σε εγκατελειμμένα βενζινάδικα, θα τους κυνηγάμε όλη τη νύχτα. Θα έχουμε πολύ μεγάλο αγώνα να δικαιωθούμε.
0: Διαμηνήσατε στο
1: άλλο,
0: Υπουργείο ότι δεν συμφωνείτε.
1: Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά.
0: Διαμηνήσατε στο Υπουργείο ότι δεν δέχεστε τις προτάσεις.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε λίγο, έχουμε πάλι πανελλαδική σύσκεψη να καταλήξουμε στο κείμενο, το κείμενο στο οποίο θα επιδώσουμε στο Υπουργείο. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα, δεν μπορώ να σου πω το περιεχόμενό του, αλλά πάνω κάτω θα είναι στο κλίμα αυτό που σας περιέγραψα.
0: Κύριε Μαρίτσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν ξεκάθαρος σε σχέση με αυτά που λένε οι αλλοίς, ότι ο αγώνας σας συνεχίζεται. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ, ευχαριστούμε για το βήμα.

0: 107,1.
1: Οι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης A3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα είναι μια πυκνή εκπομπή, γιατί τρέχουν τα γεγονότα και υπάρχουν πολλές ειδήσεις που μας απασχολούν. Το ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε, έχοντας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Πανταζόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΑΕ Ηρακλής, αφορά το πανό, το κατάπτυστο πανό που ανοίχτησαν χθες σε αγώνα μπάσκετ του Ηρακλή στην γειτονική χώρα Σκοπιανή, και είχε την Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική μέσα στα Σκόπια. Κύριε Πανταζόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε?
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, φυσικά σας ακούω.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε τι έκανε, γιατί φυσικά έκανε η ΚΑΕ Ηρακλής για αυτή την πρόκληση που δείχνει ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μάλλον διάτριτη και δεν χρειάζονται πολιτικά φόρα ή άλλες διοργανώσεις, και μέσα στις αθλητικές εκδηλώσεις και διοργανώσεις μπορούν να αμφισβητούν πράγματα που δεν αμφισβητούνται.
1: Ναι, αυτό που αναφέρετε είναι ξεκάθαρο, ότι δυστυχώς δεν υπάρχει το πλαίσιο το οποίο μπορεί να είναι όλο αυτό που έχει συμφωνηθεί τέλος πάντων στην πράξη.
0: Πείτε μας λίγο τι έγινε, γιατί εσείς ήσασταν.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς με το που φτάσαμε στο γήπεδο είδαμε αυτό το κίτρινο πανό από μακριά, δεν πήραμε χαμπάρι αμέσως ότι δεξιά είναι αυτό τα σύνορα με τη Χαλκιδική. Κάναμε μια μετάφραση του κειμένου, okay, εντάξει, δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσες να κάνεις κάτι.
0: Εκείνη την ώρα αλλά... που είχε αρχίσει ο αγώνας.
1: Ναι, λίγη ώρα, και 7 παρά 20, 6,5 ώρα περίπου που συνειδητοποιήσαμε ότι είναι εκεί το... αυτό που έχουν βάλει σαν σύνορα και έχουν μέσα τη Χαλκιδική, αμέσως ετοιμάσαμε ένα email, το στείλαμε στη FIBA, μάλιστα αρκετά αυστηρό. Μιλήσαμε εγώ προσωπικά με την κομισάριο του αγώνα και πήρα και τον πρεσβευτή των Σκοπίων, και από ό,τι μου εξήγησε παίρνοντας με πίσω, μετά με ενημέρωσε ότι έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών, και μάλιστα μου είπε να ενημερώσω τον κομισάριο. Εγώ εκείνη τη στιγμή ενημέρωσα την κομισάριο του αγώνα. Η κυρία Λεωνόρα, νομίζω ότι λέγανε, την Βουλγαρία, τους κάλεσε τους υπεύθυνους του γηπέδου, πήγαν να το αφαιρέσουν, αλλά αυτό, εκείνη τη στιγμή κατεβήκαν 4-5 στην ουσία εθνικιστές, ήταν, μπορώ να τους πω, οπαδούς, οι οποίοι δεν αφήσαν να κατέβει το πανό, και από ό,τι κατάλαβα τρομοκράτησαν και τους ανθρώπους της ομάδας.
0: Α, υπήρχε και η απειλή επεισοδίων, δηλαδή δεν αρκέστηκαν μόνο στο πανό, θα μπορούσαν να γίνει και...
1: Ναι. Σίγουρα, μα έγιναν και επεισόδια, ακόμα δεν τα ξέρει, έγιναν και διάφορα πράγματα και εκτός γηπέδου μετά τη λέξη του αγώνα.
0: Α, δεν το γνωρίζαμε αυτό, δεν το γνωρίζαμε.
1: Ναι, το θέμα ήταν, ναι, μεταξύ τους, με τους αστυνομικούς, στην ουσία, από ό,τι μας ενημερώσανε, γιατί κάτσαμε μια ώρα μέσα στο γήπεδο μέχρι να μπορέσει να καθαρίσει η περιοχή για να φύγουμε κατευθείαν για τη Θεσσαλονίκη με το πούλμαν. Μας πήγανε και συνοδεία μέχρι τα διόδια, τα πρώτα.
0: Πολύ φιλόξενοι, αλλά... πολύ φιλόξενοι.
1: Ναι. Το πρώτο σημαντικό ήταν ότι η ομάδα έκανε αυτό που πρέπει να κάνει και συνεχίζει από σήμερα τις κινήσεις της για να τιμωρηθεί παραδειγματικά η ομάδα, γιατί στη FIBA δυστυχώς οι διοργανώσεις της FIBA αυτές την ευθύνη την έχει η γηπεδούχος ομάδα, και η FIBA δεν μπορεί να κάνει κάτι εκτός από αυτό τη συμφωνία που έχει υπογράψει η κάθε ομάδα μαζί με τους κανονισμούς που... για να παίζεις, να παίρνεις συμμετοχή.
0: Τουλάχιστον για επόμενες φορές δεν μπορεί να ληφθεί κάποια, κάποια πρωτοβουλία για να μην μας προσβάλλουν συνεχόμενα.
1: Στην ουσία αυτό που είπαν η FIBA είναι ότι όταν είναι παγκόσμιο ευρωπαϊκό, το οποίο είναι εκεί υπό την αιγίδα της FIBA και είναι εκεί τα μέλη της FIBA και οργανώνουν τα τουρνουά, αυτά δεν γίνονται. Αλλά όταν είναι μεμονωμένα παιχνίδια και είναι home away παιχνίδι, την ευθύνη για να είναι... με τους κανονισμούς την έχει κάθε ομάδα και έχει τις κυρώσεις σε περίπτωση που δεν τηρεί τους κανονισμούς. Τώρα σε αυτό είναι το πλαίσιο που η FIBA μπορεί να κάνει κάτι, γιατί η FIBA έχει τη λογική ότι η πολιτική δεν χωράει στον αθλητισμό. Αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι μπορεί να επέμβει παραπάνω. Τόσο από το να τιμωρήσει την ομάδα και τους ευθύνοντες πιθανόν που αν τους βρει ποιοι ήταν αυτοί που το διοργανώσαν. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ήταν ένα σκηνοθετημένο προκλητικό γεγονός, το οποίο το είχαν ετοιμάσει και ο σκοπός ήταν αυτός που θέλανε να πετύχουν.
0: Φαντάζομαι και ως Ηρακλής και ως άνθρωπος και ως στέλεχος της ΚΑΕ, διευθύνοντας σύμβουλος και πρόεδρος είστε, δεν θα θέλετε φυσικά να βρεθείτε σε ανάλογη κατάσταση.
1: Όχι φυσικά, και είναι και πολύ άσχημο και όλο το παιχνίδι ήταν περίεργο το παιχνίδι μετά τα γεγονότα αυτά. Αλλά εκείνη τη στιγμή εμείς έχουμε την ομάδα, πρέπει να προστατέψουμε την ομάδα, τους ανθρώπους, τα μέλη της ομάδας. Πρέπει να κάνουμε αυτά που στην ουσία ας απαγορεύουν οι κανονισμοί, το να μην παίξουμε, να μην κατέβουμε ή οτιδήποτε. Θα ήταν πολύ κακό για την ομάδα μετά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Έτσι κι αλλιώς δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος αθλητικός σύλλογος να λύσει αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο σοβαρό.
0: Όχι, απλώς υπάρχει από τον και η χώρα μας, υπάρχει και η σημαία, υπάρχει
1: αυτό,
0: και το
1: συμφωνώ. Εμείς
0: τα
1: κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και γι' αυτό πήραμε τον πρέσβη που ήταν εκεί και έκανε το διάβημα στα δύο υπουργεία.
0: Ό,τι θα ξέρω, περιμένουμε τώρα να δούμε έκρινες... το αποτέλεσμα και τι, αν θα ληφθούν κάποια μέτρα τουλάχιστον σε βάρος της ομάδας.
1: Εμείς η κίνηση είναι αυτή, να τιμωρηθεί. Σίγουρα έχει 100.000 ευρώ πρόστιμο, νομίζω το χρηματικό. Εμείς θα κινήσουμε τις διαδικασίες για να είναι πολύ μεγαλύτερο αν φτάσουμε μέχρι και τον αποκλεισμό της ομάδας από τη συνέχεια των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων.
0: Θα ήταν ευχής έργων να γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρχει μια σοβαρή απόφαση και αποκλεισμού της ομάδας προς παραδειγματισμό και άλλων που θέλουν να δημιουργήσουν ανάλογα επεισόδια. Κύριε Πανταζόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Το ρεπορτάζ γίνεται στο δρόμο. Στο δρόμο είναι από το πρωί και η Θεοδώρα Απότα, η καλή συνάδελφος, δημοσιογράφος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, για να μας λύσει το quiz. Τι μαγειρεύουν και τι προσφέρουν οι ψαροταβέρνες όταν δεν υπάρχει ούτε λέπη στην αγορά?
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, από την Χριστίνα. Παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, εδώ που παραμένουν δεμένα τα λιευτικά σκάφη για έκτη ημέρα. Σήμερα πήγαμε νωρίτερα σε μια ψαροταβέρνα πολύ γνωστή του κέντρου της Θεσσαλονίκης και ο ιδιοκτήτης της μας είπε ότι και ο ίδιος αλλά και όλοι όσοι σερβίρουν αποκλειστικά και μόνο ψάρι βρίσκονται σε δεινή θέση, διότι και οι κάτοικοι της πόλης αλλά και οι τουρίστες πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να γευτούν το φρέσκο ελληνικό ψάρι. Παραμένουν στα ψυγεία μόνο τα κατεψυγμένα προϊόντα, όσα έχουν απομείνει, και στρέφονται σε άλλες επιλογές, όπως είναι το κρέας. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον κλάδο της εστίασης, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους αυτή τη στιγμή οι καταστηματάρχες, οι οποίοι, ξαναλέω, σερβίρουν αποκλειστικά και μόνο ψάρι. Σε ό,τι αφορά τους τουρίστες οι οποίοι είναι στην πόλη μας, πρέπει να σου πω ότι ρωτούν και εμάς που είμαστε εδώ στην παλιά παραλία τι γίνεται, αν είναι έτσι η παραλία της Θεσσαλονίκης ή αν υπάρχει κάποιο είδους διαμαρτυρία, κάποια απεργία. Τους
0: νομίζουν ότι μπήκαν σε χρονοκάψουλα. Νομίζουν ότι μπήκαν σε χρονοκάψουλα και βλέπουν Θεσσαλονίκη αρχών του 20ου αιώνα.
1: Έτσι, έτσι. Και όταν πηγαίνουν στις ταβέρνες λοιπόν και ζητούν να δοκιμάσουν κάποιο φρέσκο ελληνικό ψάρι, να γευτούν την ελληνική γαστρονομία εδώ στην πόλη μας, αντιλαμβάνονται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις επιλογές στο ψάρι. Επίσης, μας λένε οι επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης ότι τα πράγματα είναι ούτως κι άλλως δύσκολα, διότι εξαιτίας του αυξημένου κόστους του ναυτιλιακού πετρελαίου και οι ψαράδες θα αναγκαστούν, αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα, να πολλούν ακριβότερα σε εκείνους και εκείνοι με τη σειρά τους να πολλούν ακριβότερα στους καταναλωτές.
0: Και πόσο πιο πάνω να πάει το ψάρι?
1: Ότι επηρεάζει πάρα πολύ έτσι συνολικά την αγορά και όλους εμάς. Θα πρέπει να σου πω ότι είχαμε τώρα μια σύσκεψη των αλλιέων εδώ στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης.
0: Μας τα είπε και ο κύριος Μαρίτσας στο τηλέφωνο ότι ήταν σε εξέλιξη μια σύσκεψη. Για πες μας λοιπόν τα πιο φρέσκα νέα.
1: Μιλούν για εμπεγμό, για επικοινωνιακό εμπεγμό της κυβέρνησης. Λένε ότι δεν ερωτήθηκαν και ότι απλώς ανακοινώθηκε κάτι αοριστό. Αναφέρομαι στον διπλασιασμό της επιδότησης που γνωστοποιήθηκε.
0: Που ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης νωρίς το πρωί. Και εμάς ο κ. Μαρίτσας τα ίδια μας είπε, Θεοδώρα. Μίλησε και αυτός για γελοιότητες, για ψίχουλα. Είναι σκληρές οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι αλλιείς, αλλά προφανώς δείχνουν την απόγνωση στην οποία έχουν φτάσει.
1: Δεν θα σταματήσουν, μας λένε, και μάλιστα ζητούν αύριο να υπάρξει μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό και λένε ότι αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε θα δούμε μπροστά μας την κλιμάκωση του αγώνα τους. Θα ενταθούν οι κινητοποιήσεις, οι οποίες αύριο εισέρχονται ήδη στην πρώτη εβδομάδα.
0: Κλείνουν μια εβδομάδα ολόκληρη. Θεοδώρα Απότα, σε ευχαριστούμε για το επιτόπιο ρεπορτάζ και για τα νέα που μας λες, και επιβεβαιώνουν και την αίσθηση που μας έδωσε ο κύριος Γιάννης Μαρίτσας, εκπρόσωπος των αλλιέων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλλίας, για το πώς είδαν αυτά τα μέτρα και πώς τα εκλαμβάνουν. Είναι σαφές ότι δεν τους πείθουν, δεν τους αρκούν και θα συνεχίσουν να δίνουν τον δικό τους αγώνα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Νίκο Πατρουλάκη, καλησπέρα. Είναι η ώρα να μάθουμε τα αθλητικά νέα της ημέρας. Τα του Ηρακλή τα μάθαμε. Συζητήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Πανταζόπουλο για όσα έγιναν στα Σκόπια μέσα στο γήπεδο μπάσκετ. Δυστυχώς για άλλη μία φορά φάνηκε ότι η συμφωνία των Πρεσπών έχει πολλές τρύπες από τις οποίες περνούν διάφοροι εθνικιστές και προκαλούν αυτά τα ζητήματα. Έφεραν σε δύσκολη θέση και την ΚΑΕ Ηρακλής και τους παίκτες και δημιουργήθηκε ένα κακό κλίμα πέρα από το εθνικό ζήτημα που υπάρχει και για τους ίδιους τους παίκτες.
1: Βεβαίως, την καλησπέρα μου. Βεβαίως, ο κ. Πανταζόπουλος τα είπε πολύ σωστά, όπως τον για την καταγγελία την οποία έκανε ο Ηρακλής, ο οποίος αντέδρασε αμέσως μόλις εμφανίστηκε το. Αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα το εξήγησε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής. Επομένως, μπορούμε να μιλήσουμε για την νίκη του ΠΑΟΚ χθες το βράδυ μέσα στο Σεράγεβο επί της Μπόσνα, έστω και με τρεις πόντους, που ήταν μια νίκη,
0: όμως
1: στην κυριολεξία. Ναι, πύριος νίκη. Δεύτερη πύριος νίκη μετά από εκείνη στη Μύκονο που πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά κερδίζει ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ακριβώς.
1: Και σήμερα έχουμε το βράδυ στο Παλέντε Σπορ στο Αλεξάνδριο Σαλονίκη το παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος για το Euro Cup, με τον Νίκο Γκάλι και τον Ρίτσαρντ Σιάο να είναι παρόντες στο γήπεδο, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και πιθανότατα θα είναι και η μητέρα των Αντετοκούμπος, η Βερόνικα, η οποία έρχεται συχνά πυκνά στο Αλεξάνδριο και φημολογείται, μάλλον θα δικαιωθούμε, όχι μάλλον σίγουρα θα δικαιωθούμε, γιατί έχουμε πει κατ' επανάληψη και έχουμε γράψει στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη ότι οι Αντετοκούμπος θα μπουν στον Άρη κανονικά και επιχειρηματικά από τη στιγμή που θα προχωρήσουν διαδικασίες κατασκευής και νέου γηπέδου, το οποίο ψάχνει να χτίσει η ΚΑΕ Άρης. Άρα λοιπόν να περιμένουμε λίγο, στα επόμενα χρόνια θα έχουμε εξελίξει το θέμα αυτό. Σήμερα το βράδυ...
0: Και σήμερα θα έχουμε ωραίες εικόνες από τις κερκίδες, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως, κατάμεστο το γήπεδο θα είναι και στην καινούργια κερκίδα που έχει χτίσει η ΚΑΕ, που έχει, όχι χτίσει, τοποθετήσει θα έλεγα, γιατί είναι σειρώμενη και μπορεί να ανοίγει και να κλείνει, όπως γίνεται σε μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα. Επομένως θα έχει 6.000 κόσμο περίπου σήμερα στο Αλεξάνδριο και στη Σάλα Νίκος Γκάλης. Ωραία βραδιά θα είναι για τον Άρη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να κερδίσει κιόλας ο Άρης, γιατί όπως καταλαβαίνετε νίκες στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικές. Ο Άρης θέλει να πετύχει την πρώτη θέση στον Όμιλο για να διεκδικήσει τη συνέχεια και η κατάκτηση του EuroCup, όπως φυσικά και ο ΠΑΟΚ. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Πετρουλάκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι σήμερα πάνω στον κύριο Ρούμπιο, όμως υπάρχουν και άλλες ειδήσεις και μια είδηση με την οποία θα ασχολούμασταν σίγουρα αν μιλούσαμε σήμερα με τον Κώστα Βλιάτκα, με τον οποίο δεν θα μιλήσουμε γιατί βρίσκεται σε ταξίδι αυτή την ώρα, οπότε αύριο με τον Κώστα Βλιάτκα. Σήμερα όμως μπορούμε να αναφερθούμε στην παρουσία και την ομιλία του κυρίου Κώστα Καραμανλή, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και για την επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, την οποία υπερασπίστηκε, έγινε επί των ημερών του. Ο κύριος Κώστας Καραμανλής λοιπόν μίλησε σε φοιτητές του Executive MBA του Πανεπιστημίου Τσινχούα. Ο κύριος Καραμανλής βρήκε την ευκαιρία μιλώντας σε νέους και είπε πολλά και διάφορα. Αναφέρθηκε εκτενώς στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και φυσικά άσκησε κριτική στη στάση της Δύσης τόσο για το θέμα της Ουκρανίας όσο και για την τουρκική προκλητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο. Συνέκρινε μάλιστα την Ουκρανία και το πώς φέρεται εκεί η διεθνής κοινότητα και το πώς δεν φέρεται απέναντι στην Κύπρο. Μην ψάχνετε, θα το δείτε σε πολλά μέσα ενημέρωσης. Εμείς το βλέπουμε στο demokratia.gr και σας μεταφέρουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Κώστας Καραμανλής, ο οποίος έκανε και ιδιαίτερη μνήμα στην στρατηγική εταιρική σχέση του 2006, όπως είπαμε πριν, με την Κίνα. Μίλησε για μια πρωτοποριακή σχέση, η οποία απέφερε αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Αναφερόμενος ειδικά στη συμφωνία για την Κόσκο, αναγνώρισε πως προκάλεσε σκεπτικισμό μεταξύ των εταίρων, εξήγησε όμως ότι το πλαίσιο της εποχής ευνοούσε μια τέτοια συμφωνία.

αναφερόμενος στη σημερινή πραγματικότητα και την αμερικανική στήριξη στην όνεξη για την Ελευσίνα, ο κύριος Καραμαλής σημείωσε ότι το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον και έντονη δραστηριότητα από το εξωτερικό προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ανταγωνιστικών λιμενικών εγκαταστάσεων είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας εκείνης της στρατηγικής επιλογής.

την Ουκρανία, την οποία χαρακτήρισε άδικη και παράνομη. Βέβαια άσκησε κριτική και στη Δύση για τη στάση που κράτησε και προκάλεσε την αντίδραση της Ρωσίας. Αναφέρθηκε φυσικά και στον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες, όπως είπε, επιχειρούν να διατηρήσουν την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία τους, αν και όχι με αξιοσημείωτη επιτυχία, σχολίασε. Φυσικά και παρατήρησε ως πρώην πρωθυπουργός ότι το ευρωατλαντικό ρήγμα βαθαίνει, κάνοντας ειδική αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και την αλλαγή στάσης απέναντι στη Ρωσία. Μάλιστα, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι αυτή η αλλαγή στάσης της Αμερικής απέναντι στην Ρωσία άφησε τους Ευρωπαίους ευρώντιτους χωρίς να τους αφήσει ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Τους είδαμε άβουλους και μοιραίους αντάμα τους Ευρωπαίους ηγέτες ούκο λίγες φορές.

Τα εθνικά θέματα φυσικά βρίσκονται στο προσκήνιο εξαιτίας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Υπάρχει όμως και η αντιπαράθεση στην Ελλάδα μεταξύ των κομμάτων, μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Είπαμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μέτρα που προτίθεται να λάβει για την στεγαστική κρίση. Άσκησε παράλληλα όμως και κριτική στην ισπανική κυβέρνηση για την στεγαστική κρίση που προκάλεσε. Και εδώ πέρα το ΠΑΣΟΚ ήρθε να αντιδράσει και να σχολιάσει μέσω του εκπροσώπου του ότι ο κύριος Μητσοτάκης που κριτικάρει την ισπανική κυβέρνηση, ας θυμηθεί ότι η ελληνική τραπεζική κρίση δεν οδήγησε σε αντίστοιχα με τις Ισπανίας αποτελέσματα, γιατί το ΠΑΣΟΚ προστάτευσε την πρώτη κατοικία. Επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, είναι οι μαζικοί πληστηριασμοί. Τόνιθα ανέβουν όσο πλησιάζουμε προς την άνοιξη που έχουν προσδιοριστεί έτσι γενικόλογα ως η ημερομηνία που έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία των εκλογών, και ο καθένας θα έχει τα δικά του όπλα σε αυτή τη μάχη. Φυσικά θα τα πούμε πολλές φορές ακόμη μέχρι τότε. Προς στιγμήν θα ολοκληρώσουμε την μεσημβρινή μας εκπομπή. Θήτα 2 φτάνει στο τέλος του. Ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στη ρύθμιση των ήχων. Οι μουσικές επιλογές είναι του Φόρη Σωτηράκη από νωρίς το πρωί μέχρι και τώρα.

0: FM 107,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπι υπέγραψαν τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφουράς της Φλόριντα. Ο Αμερικανός πολιτικός ανακοίνωσε το νέο μνημόνιο συνεργασίας ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας. Η ενεργειακή και αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, είπε ο Νίκος Δένδιας. Ο Μάρκο Ρούμπι τοποθετήθηκε για τα ενεργειακά, τονίζοντας πως υπάρχουν λεπτές καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται με διπλωματία. Η εδώ παρουσία μας υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία, είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η αντίληψη των δύο χωρών για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή είναι κοινή. 8 ανήλικοι συνελήφθησαν από την αστυνομία, ένα αγόρι και 7 κορίτσια, διότι στις 18 του προηγούμενου μήνα επιτέθηκαν σε μία 13χρονη, την έδιραν και βιντεοσκοπούσαν τη σκηνή. Το επεισόδιο έγινε σε γηπέδο του Σαμπελόκηπους, οι 8 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σωματικής βλάβης και παράνομης βίας. Μέτρα ενίσχυσης των αλλιέων ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επιδότηση 32 λεπτά ανά λίτρο πετρελαίου από 16 που είναι σήμερα για τον Απρίλιο και τον Μάιο. Επιδότηση στα 24 σέντα από τα 12 που είναι σήμερα για τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο προφυλακισμένος γιατρός ζήτησε να ελεγχθούν όλες οι ηλεκτρονικές του συσκευές. Ζητά από το εγκληματολογικό να ελέγξει αν έχουν διαγραφεί μηνύματα, φωτογραφίες ή άλλο αρχείο τις κρίσιμες ώρες. Και αν σε όλες τις συσκευές υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στη λέξη μέθη και στο όνομα Μαζονάκης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας κατά του Προέδρου του Λάους και τη σύζυγου του για το κύκλωμα των 25 εταιριών και την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. 56 διώκτες ελεγκτές προσέλαβε ο ΑΣΤ για να ελέγξει όσους δεν κόβουν εισιτήριο. Συνολικά ο οργανισμός διαθέτει 96 ελεγκτές. 2 πυρκαγιές αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην Κόνιτσα, Ιωαννίνων και στην Ελαία Λακωνίας.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Έθριος ο καιρός στην πόλη με λίγες τοπικές νεφώσεις, άνεμη 3 μποφόρη, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Θήτα FM 107,1.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω καλώς να σας βρίσκω και σήμερα. 8 λεπτά μετά τις 3, εδώ στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Έτσι συμβαίνει κάθε μεσημέρι 3 με 5. Θήτα να μαθαίνεις. Και σήμερα έχω πολλά και διάφορα. Αλλά όχι αδιάφορα. Από ό,τι βλέπω, η πλειοψηφία δεν είναι καθόλου αδιάφορη, αλλά όχι και τόσο τραγική. Όπως σας είπα, εστιάζω περισσότερο σε πιο ευχάριστες ειδήσεις, σε πιο αισιόδοξα μηνύματα, για να παίρνουμε και μερικές ανάσες. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, γιορτάζει. Ποιος γιορτάζει? Γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όλους σας, λοιπόν. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά τι είναι αυτό. Υποφέρω από αυτό. Είναι οι μικρανίες και είναι κάτι που το έχει πάρα μα πάρα πολύς κόσμος. Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Σημαντικότατο αυτό. Βέβαια, όταν θυσπίστηκε, μιλούσαμε για άλλες εργασίες που δεν ήταν αξιοπρεπείς. Τώρα φτάσαμε να σκεφτόμαστε ακόμη και τις απλές δουλειές που μπορεί να βρίσκεις σε ένα γραφείο, ότι κάποιες φορές δεν έχουν αξιοπρέπεια. Και ημέρα εργασίας στην Αυστραλία. Αυτά τα ολίγα για το ξεκίνημα. Να σας πω και τον τρόπο τον οποίο επικοινωνούμε. Είναι το 2310501000 όσον αφορά στα τηλεφωνήματά σας. Μπορώ να σας ακούσω και να με ακούσετε και από εκεί. Ενώ για γραπτό μήνυμα, για ό,τι θέλετε να μου στείλετε και να περάσουμε και να το μοιραστούμε και με τον κόσμο ή προς εμένα, είναι το Viber του σταθμού στο 6977 201070. Καλώς ήλθατε.

Τάσπασε όλα. Τάσπασε όλα και κάπως έτσι θα νιώθετε κι εσείς που έχετε εγκλωβιστεί τώρα σε κάποια σημεία της πόλης που βλέπω ότι είναι στα κόκκινα. Στα κόκκινα λοιπόν αυτή τη στιγμή πάμε από δυτικά. Βλέπω ότι έχει αρκετή κινησούλα μπαίνοντας για Σταυρούπολη από δυτικά, από την περιφερειακή, δηλαδή στο κομμάτι εκείνο κάτω από τη γέφυρα και πριν και, και όταν θα φτάσετε στα φανάρια της Σταυρούπολης, στη γέφυρα της Σταυρούπολης από κάτω, θα έχετε το ποτηλιάρισμά σας. Μετά τα πράγματα στην περιφερειακή είναι λίγο δύσκολα αν συνεχίζετε να κατευθύνεστε προς τα ανατολικά, δηλαδή ήδη από τα μισά της Ευκαρπίας, από τα μέσα της Ευκαρπίας να το πω καλύτερα, μέχρι και λίγο πριν τη διασταύρωση για τα Πεύκα θα είστε σημειωτών. Μετά ανοίγει ο δρόμος και από ό,τι βλέπω μπορείτε να κινηθείτε άνετα μέχρι και το τέλος της περιφερειακής οδού. Τώρα αν κινήσετε θα βρείτε μόνο λίγο στη συνέχεια, συγγνώμη να το συνεχίσω, προς τα ανατολικά μετά την Τριανδρία, εκεί θα ρίξετε λίγο τις ταχύτητες μέχρι και την Άνω Τούμπα. Μετά είστε πάρα πολύ καλά. Τώρα στην επιστροφή, δηλαδή επιστροφή από ανατολικά προς τα δυτικά, στο ύψος του Θεάτρου Γης, εκεί ακριβώς γίνεται ο κακός χαμός, εκεί είστε σταματημένοι, κάνετε δημόσιες σχέσεις που λέω εγώ, δηλαδή κοιτάζετε αριστερά-δεξιά, μήπως βρείτε κανένα γνωστό. Τώρα, Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαμε, Καλαμαριά έχει ξεμπλοκαριστεί, δεν ξέρω, έχουν να τη δω με κίνηση πάρα πολύ καιρό και έτσι να μην χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Στο κέντρο υπάρχουν αρκετά σημεία, ειδικά στη Λαγκαδά, ανέβασμα-κατέβασμα, έχει αρκετή κινητικότητα και πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι στάσιμα τα αυτοκίνητα, είναι και τα φανάρια, αλλά βλέπω ότι είναι και σε σημεία που δεν υπάρχουν σηματοδότες. Στο κέντρο επίσης μιλάμε για από τη στιγμή που μπαίνεις στη Μοναστηρίου και κατευθύνεσαι προς την πλατεία Βαρδαρίου προς κέντρο, έχει εκεί τον ποτηλιάρισμά του, το ίδιο είναι και ο δρόμος η Πολυτεχνείου, το ίδιο είναι και στα μισά της Τσιμισκή, έχει τον ποτηλιάρισμα, ενώ όσο οδεύετε προς το τελείωμα να ξέρετε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, τα βλέπω και από εδώ. Λεωφόρος Νίκης, η μισή Λεωφόρος Νίκης μέχρι και το Λευκό Πύργο είναι ποτηλιαρισμένη αυτή τη στιγμή, αρκετή κίνηση. Άρα γενικότερα και η Εγνατία και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, εκεί στο ύψος της Καμάρας, το γνωστό σημείο ΣΟΣ, εκεί θα έχετε καθυστερήσεις. Άρα λοιπόν υπομονούλα, αρκετή υπομονή μάλλον, όχι υπομονούλα, και θα περάσει. Είμαι σίγουρη ότι σε μισή ώρα θα έχουν ξεμπλοκαριστεί τα πάντα.

Αυτό το perhaps θα μείνει στο μυαλό μας. Ίσως, ίσως για αυτό το λόγο, ίσως για τον άλλο λόγο. Και ένα ίσως θεωρείται συνέχεια όταν αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει και τόση επιθετικότητα, τι συμβαίνει και τόσα νεύρα, τι συμβαίνει και τόσο μίσος και αλληλοσπαραγμός. Το εννοώ αυτό, δεν κάνω πλάκα. Ο ένας για τον άλλον. Τι πάθατε, τι πάθαμε όλοι μας τελικά. Έχουμε δύο περιστατικά από τα εκατοντάδες που έχουν καταγραφεί σήμερα. Κάθε μέρα καταγράφονται περιστατικά. Πρώτα απ' όλα, πριν από δύο ώρες, στη Συμβουλή των Δρόμων Βενιζέλου με Βασιλέως Ηρακλείου, στο κέντρο, καράκεντρο της πόλης. Θα μου πεις, έχει διαφορά που είναι κέντρο ή αν ήταν γύρω-γύρω. Όχι, καμία απολύτως. Δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν. Ο ένας ήταν που ξεκίνησε την προκλητική συμπεριφορά, να το πω έτσι. Έφταιγε, δεν έφταιγε. Δεν ξέρουμε αν έφταιγε το έτερο αυτοκίνητο, αλλά και τι ακριβώς είχε γίνει. Τι σημαντικό δηλαδή μπορεί να έχει συμβεί? Να είναι ένα πάρκινγκ, να είναι μια παραβίαση που έγινε, να είναι μια καθυστέρηση που δεν ξεκινούσε, να είναι τι να είναι άραγε που έπρεπε να κατέβει ο οδηγός και να αρχίσει να γρονθοκοπά τον άλλο οδηγό, βγάζοντάς τον έξω από το αυτοκίνητο και τους χωρίσαν οι περαστικοί? Ή τι να είναι που τα παιδιά πλέον σήμερα έχουν τόσο θυμό μέσα τους? Τόσο θυμό. Σήμερα έχουμε και άλλο περιστατικό από νεαρούς. Τι τα οδήγησε άραγε που γρονθοκοπήσανε, χτυπούσανε μια κοπέλα 13 ετών και ταυτόχρονα τη βιντεοσκοπούσανε? Τι μπορεί να συμβαίνει, όχι στο μυαλό, στην ψυχή πλέον των ανθρώπων? Και δεν μιλάμε για ηλικίες συγκεκριμένες, μιλάμε για διάφορες ηλικίες. Ηλικίες, όπως είδαμε τώρα, τα δύο περιστατικά, τα οποία δείχνουν ακριβώς ότι δεν αφορά μόνο ούτε τα παιδιά, ούτε τους μεγάλους, ούτε τους ενήλικες, ούτε τους υπερήλικες, γιατί έχουμε δει και υπερήλικες πριν 2-3 εβδομάδες, πότε ήταν, που πιάστηκαν στα χέρια και ο ένας μάλιστα δεν τα κατάφερε και λόγω καρδιάς απεβίωσε ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι συμβαίνει ακριβώς, αυτό είναι που είπα και στην αρχή. Θα μείνουμε με το ίσως. Ίσως φταίει αυτό, ίσως εκείνο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εστιάσουμε ότι έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα, πρέπει να το εστιάσουμε αυτό. Δεν γίνεται, δεν είναι λόγος, δεν υπάρχει λόγος για τέτοια συμπεριφορά, και αφού το εστιάσουμε, να το λύσουμε. Δεν ξέρω πώς ο καθένας μας ας εντοπίσει τον τρόπο, ας εντοπίσει πρώτα το πρόβλημα και μετά να εντοπίσει και τον τρόπο. Δεν ξέρω πώς πρέπει να λυθεί αυτό. Πάντως, με ξύλο δεν λύνεται.

0: Λοιπόν, και τώρα θα πιάσουμε ένα θέμα το οποίο προέκυψε πρόσφατα και μάλιστα σήμερα έγινε ο κακός χαμός και χαίρομαι που έγινε αυτός ο κακός χαμός, διότι παραέχει γίνει το κακό γενικότερα με διαφόρων τύπων ιατρία όλων των ειδών, όλων των ειδικοτήτων. Τώρα έχουν βάλει στο στόχαστρο τους διατροφολόγους και τους διαιτολόγους. Μην νομίζετε ότι είναι λιγότερο επικίνδυνο ή είναι πτέσμα το να πας σε κάποιον ο οποίος δεν έχει την πιστοποίηση ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Θα το πω πολύ απλά. Εγώ μιλάω πάρα πολύ απλά, δεν μιλάω καθόλου επιστημονικά. Παρόλα αυτά όμως, εγώ θέλω και μία άποψη εμπεριστατωμένη ενός ανθρώπου ο οποίος ανήκει στον Πανελληνίο Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων της Ελλάδας, για να μας δώσει τα δικά του φώτα. Κοντά μου έχω την διαιτολόγο-διατροφολόγο, την κυρία Φρόσο Λεβέντη. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κυρία Μαλιαχώβα, καλά?
0: Ωραία.
1: Εσείς πώς είστε?
0: Αχ, καλά είμαστε, προσπαθούμε.
1: Ωραία, ούτε... σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή, γιατί βλέπω μέρα με τη μέρα όλο και μία ειδικότητα πρέπει να βγαίνει, όχι εσείς στην προκειμένη περίπτωση, να απολογείτε, ναι, για τα στάνταρ πράγματα που θα πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, πάμε τώρα διατροφολόγους, διαιτολόγους. Τι ακριβώς έχει συμβεί στον κλάδο σας? Έχουν εισχωρήσει και άτομα γενικότερα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλονίκη τα οποία δεν έχουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και την πιστοποίηση να μπορέσουν να βοηθήσουν ανθρώπους και τους βλάπτουν?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς αυτό δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα. Mm-hmm. Τώρα σίγουρα πήρε άλλες διαστάσεις, αλλά συμβαίνει από πάντα. Δηλαδή πάντα στον χώρο μας υπήρχαν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν σπουδές που μπορούν να πιστοποιούν ότι μπορούν να κάνουν διαιτολογική πράξη. Και παρόλα αυτά, λόγω της ευκολίας που έχει το να μιλάει ο καθένας για διατροφή, υπήρχε πάντα σαν πρόβλημα. Απλώς σήμερα και από τον καιρό που υπάρχουν τα social media, οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με τη διατροφή, influencer και διάφοροι άλλοι, θεωρούν ότι μπορούν, διαβάζοντας κάποια πράγματα ή ακούγοντας κάποια βιντεάκια, να μπορούν να δίνουν και συμβουλές μέσα από το διαδίκτυο κυρίως.
0: Αυτό το έχω δει και εγώ, όλοι μας. Δηλαδή εκεί που θα σκρολάρουμε μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. Νομίζουμε ότι μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. Όλο συμβουλές ακούμε.
1: Αυτό που θέλουμε εμείς να διευκρινίσουμε και να πλέον ξεχωρίσουμε σαν διαιτολόγοι και ο κόσμος να το γνωρίζει για να προστατεύεται, είναι ότι ο διαιτολόγος, διατροφολόγος στην Ελλάδα είναι ένας επαγγελματίας υγείας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει πανεπιστημιακό ίδρυμα, 4 έτη σπουδές και πρακτική και πτυχιακή. Δεν βγαίνει ξαφνικά κάποιος, ούτε καν και από τα ΙΕΚ, δεν μπορεί κάποιος να βγει σαν διαιτολόγος και να ασκήσει το επάγγελμα. Θα μπορέσει να είναι ένας βοηθός δίπλα σε έναν διαιτολόγο. Οπότε πόσο μάλλον κάποιος που δεν έχει καθόλου σπουδές πάνω στη διαιτολογία.
0: Κοιτάξτε, λίγο πολύ το κομμάτι των social media σε υποψιάζει. Δηλαδή όταν θα δεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος δίνει συμβουλές συνέχεια και μπορεί να έχει το σωματότυπο και θεωρείς ότι επειδή έχει το σωματότυπο αυτό μπορεί να δώσει συμβουλές. Δεν υπάρχει για μένα το μεγαλύτερο, πώς να το πω, red flag που λένε και οι νέοι σήμερα. Δηλαδή δεν σημαίνει τίποτα αυτό απολύτως. Το θέμα είναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν, εσείς γνωρίζετε γενικότερα, διατηρούν γραφεία, ιατρία, να το πω έτσι, οι οποίοι όντως δεν είναι πιστοποιημένοι και όντως δέχονται κόσμο.
1: Ακριβώς, και αυτό γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Απλώς επειδή υπήρχαν και σε εμάς κάποια κενά ως προς το σύλλογο, όπου από πέρυσι πλέον είναι όλα επίσημα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, υπήρχαν πολλά παραθυράκια που ο καθένας μπορούσε να διατηρήσει ένα γραφείο, ας πούμε δηλώνοντας σύμβουλος διατροφής και έχοντας παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια, μπορούσε να το ασκεί, παράνομα βέβαια, έτσι, αλλά λόγω της έλλειψης ελέγχων, μπορούσε αυτό να γίνεται για χρόνια.
0: Μάλιστα. Και τώρα τι έχει γίνει? Τώρα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι.
1: Πόσοι άνθρωποι έχουν πάει σε κάποιους μη επαγγελματίες και έχουν για χρόνια πιθανόν ακολουθήσει διατροφές ή δίαιτες που δεν έπρεπε να έχουν κάνει και που μπορεί να έχουν βλάψει την υγεία τους.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν είναι απλά ότι σου δίνουν μία διατροφή και λες εντάξει, τι θα πάθω από μία διατροφή. Νομίζω ότι μπορείς να πάθεις.
1: Θα σας πω κάτι πολύ βασικό. Ο διαιτολόγος κακός για πολλά χρόνια θεωρήθηκε ένας αδυνατιστής. Αυτό υπήρχε κυρίως όταν ήταν έτσι λίγο της μόδας τα κέντρα δυνατίσματος. Οπότε υπήρχε διαδεδομένη η άποψη ότι πάω στον διαιτολόγο να χάσω κιλά. Ο διαιτολόγος είναι επιστήμονας υγείας. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει περιστατικά κυρίως με παθολογικές καταστάσεις. Mm-hmm. Και η παθολογική Ακριβώς. κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί από έναν απλό διαβήτη τύπου 2, που είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ειδικά στην Ελλάδα σήμερα, μέχρι ένα σοβαρό καρκίνο.
0: Ακριβώς.
1: Ή και ενδιάμεσα διάφορες ασθένειες.
0: Και αντίστροφα να το πάμε.
1: Πώς θα πάμε σε κάποιον ναι. που δεν είναι καν με σπουδές διαιτολόγου να αναλάβει περιστατικά.
0: Μα,
1: και
0: το αντίστροφο,
1: και το ακραίο,
0: ναι.
1: Συγχωρήστε
0: όχι,
1: με,
0: όχι,
1: είναι
0: εγώ,
1: ότι οι άνθρωποι αυτοί που γνωρίζουν οι ίδιοι ότι δεν έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και λειτουργούν παράνομα γραφεία, αναλαμβάνουν και περιστατικά με σοβαρές ασθένειες. Δεν λένε τουλάχιστον ότι δεν γνωρίζω, οπότε δεν μπορώ να αναλάβω παθολογικό περιστατικό.
0: Μα,
1: εκεί είναι το πιο ακραίο και το πιο επικίνδυνο.
0: Το πιο επικίνδυνο θα πρέπει να υποψιάσει αυτό το που θα θέλω τα φώτα σας εδώ. Τι θα πρέπει ναι, να υποψιάσει, ναι. γιατί δεν μπορεί κάποιος να μπαίνει σε ένα. Γιατί τον σύστησαν σε μια διαιτολόγο, σε έναν διαιτολόγο, σε έναν διατροφολόγο mm-hmm. και να λέει: δείξτε μου το πτυχίο, δείξτε μου την πιστοποίηση, να κάνει όλους τους ελέγχους στα χαρτιά του για να δει αν είναι πιστοποιημένος.
1: Ναι.
0: Ποια είναι όμως τα πρώτα καμπανάκια τα οποία θα μπορούσαν mm-hmm. να χτυπήσουν, να υποψιαστεί ότι μάλλον ο άνθρωπος αυτός το κάνει από χόμπι, να το πω έτσι. Ή έχει γίνει, πρακτικά έχει γίνει διατροφολόγος, δεν το έχει σπουδάσει. Υπάρχουν.
1: Ναι, και πριν πάμε πλέον, λόγω του ίντερνετ, έχουμε τη δυνατότητα να γκουγκλάρουμε και να δούμε από πριν στο διαιτολόγο που πρόκειται να πάμε, τι υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο. Ένας διαιτολόγος που είναι νόμιμος σήμερα υπάρχει στο σύλλογο, στο site, το επίσημο site των διαιτολόγων
0: ωραία,
1: Ελλάδος.
0: Ωραία.
1: Και μπορείτε και από πριν, δηλαδή από τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, να γίνεται έρευνα αν υπάρχει μέσα στα μέλη του συλλόγου ο οποιοσδήποτε διαιτολόγος θέλει να επισκεφτεί.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν υπάρχει, δεν είναι σίγουρο ότι δεν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που είναι το πιο βασικό για να ασκεί το επάγγελμα ο διαιτολόγος, γιατί μπορεί απλά να μην έχει εγγραφεί στο σύλλογο.
0: Ωραία.
1: Αλλά το νούμερο ένα που σήμερα πρέπει να κοιτάξουμε είναι να δούμε αν ανήκει στο σύλλογο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ελέγχεται και από το Υπουργείο. Δηλαδή δεν είναι ξεκάρφωτα μόνος του κάποιος και
0: κατάλαβα.
1: Κάνει ό,τι θέλει.
0: Συγγνώμη για την έκφραση. Ναι, ναι, αυτονομιστής.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μέσα στο χώρο, όταν καθίσω απέναντι στο διαιτολόγο, θα πρέπει να υπάρχει στον τοίχο το πτυχίο και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Αν πούμε ότι δεν θέλω να ρωτήσω, αλλά mm-hmm. θα πρέπει να είναι αναρτημένα σε εμφανές σημείο, οπότε ναι. θα μπορούσα έστω έτσι να το δω.
0: Ναι.
1: Και σαν μία άλλη, ας πούμε, έννοια, για μένα είναι ότι μπορώ να ρωτήσω.
0: Να ρωτήσω.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: σε ένα ραντεβού που κάνω, αν βλέπω ότι δεν υπάρχει ούτε πτυχίο, ούτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τίποτα, δεν είναι κακό να πούμε στον επαγγελματία, εσείς που τελειώσατε.
0: Διακριτικά και ωραία, ναι.
1: Ναι.
0: Μετά,
1: στην Ελλάδα υπάρχουν 5 πανεπιστήμια από τα οποία βγαίνουν διαιτολόγοι.
0: Εκτός αν έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και μας πει κάτι
1: ναι, βεβαίως,
0: άσχετο.
1: Ναι, και αναγνωριστεί το πτυχίο ναι. όταν επιστρέψει κανείς εδώ για να mm-hmm. το ασκήσει.
0: Εσείς είστε υπέρ, τελευταία ερώτηση, υπέρ. Ενώ ότι τώρα αυτό είναι αστεία η ερώτηση, γιατί δεν θα είστε σίγουρα υπέρ. Αν κάποιος φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στον πελάτη, σε εισαγωγικά πελάτη, γιατί αν δεν είναι ο άλλος γιατρός, mm-hmm. δεν είναι πελάτης, δεν είναι ασθενής. Αν το φέρει το αποτέλεσμα ή αν φέρνει γενικά αποτελέσματα και έχει αυτό το ταλέντο, να το πω έτσι. Προτείνεται καλύτερα να σπουδάσει για να έχει τη πιστοποίηση. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν το ταλέντο να σε βοηθούν πραγματικά, γιατί το έχουν ψάξει.
1: Ναι.
0: Είναι σπανιότατο αυτό όμως. Είναι σπανιότατο.
1: Θα σας πω, επειδή η διατροφή είναι επιστήμη, είναι σαν να λέμε ότι κάποιος που του αρέσει πάρα πολύ η ιατρική και έχει διαβάσει πολλά ιατρικά βιβλία.
0: Έχει δει πολύ Grey's Anatomy, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Έχει το ταλέντο να λέει γνώμες ιατρικές
0: mm-hmm.
1: και πολλές φορές μπορεί να πέφτει μέσα
0: ναι,
1: με
0: σωστά.
1: βάση τα συμπτώματα, ας πούμε.
0: Mm-hmm, σωστά.
1: Αλλά αυτό δεν
0: τον κάνει
1: ότι
0: γιατρό. Ναι.
1: Επιστημονικά αυτό που θα πει είναι αποδεδειγμένο. Ο διαιτολόγος βασίζεται πάντα σε guidelines, δηλαδή όλα είναι ιατρικά επιστημονικά δεδομένα και δημοσιευμένα πράγματα, δεν είναι ότι του αρέσει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και εγώ δηλαδή που είμαι 25 χρόνια στο επάγγελμα, μπορεί να έχω πλέον μια εμπειρία και μια προσωπική άποψη για τα πράγματα στη διατροφή. Όμως δεν θα την εκφέρω. Θα πω βάση επιστημονικών δεδομένων ισχύει
0: Ακριβώς.
1: αυτό. Ακριβώς. Άρα δεν μπορεί ο καθένας να λέει τη γνώμη του και πόσο μάλλον κάποιος που δεν έχει ούτε τις στοιχειώδεις σπουδές.
0: Καλά, η άποψή μας δεν είναι για επιστήμονες.
1: Γι' αυτό πρέπει να προσέχει, ναι, και να μην απευθύνεται όταν ειδικά γνωρίζει ότι κάποιος που του δίνει συμβουλές, είτε τον ακολουθεί στο TikTok και στο Instagram, είτε είναι σε κάποιο χώρο, γραφείο που ξέρετε δεν είναι νόμιμο, θα πρέπει ο ίδιος ο καταναλωτής, ο ασθενής, ο πελάτης να μην απευθυνθεί εκεί.
0: Το πιο σημαντικό για μένα, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε, είναι, και σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Αυτό που κρατάω και είναι το πιο σημαντικό, και το είδα και εγώ από δική μου πείρα, να σας το πω έτσι, τα εν μέσω των χρόνων που θέλησα να επισκεφθώ 2-3-4 φορές κάποιους διατροφολόγους, εγκεκριμένους και πιστοποιημένους βέβαια. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν, όταν πας σε ένα διατροφολόγο, αυτό το μήνυμα εγώ θέλω να το περάσω, αν μου επιτρέπετε. Πρέπει να έχεις μαζί σου και όλες, χωρίς να έχεις καμία ασθένεια, πρέπει να έχεις μαζί σου τις πρόσφατες εξετάσεις. Να έχει εικόνα ο διατροφολόγος του οργανισμού σου. Δεν είναι μόνο αν είσαι ασθενής. Μπορεί να έχεις κάτι το οποίο θα πρέπει, νομίζω και πάνω πρέπει να πατήσει η διατροφή. Στην εικόνα των εξετάσεων, των κλινικών.
1: Δεν μπορεί να πάρει σωστό ιστορικό.
0: Χωρίς ιστορικό δεν μπορεί να σου δώσει κάποιος έτσι, γιατί είσαι ψηλός, ξανθός, ψηλή ξανθιά ή αυτά τα κιλά. Δηλαδή. Είναι αστείο. Ακριβώς. Είναι αστείο έτσι, ναι, θεωρητικά.
1: Συμφωνώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κυρία Λεβέντη. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να προσέχει ο κόσμος τον εαυτό του. Να είστε
0: πάνω
1: καλά.
0: Όλα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θήτα FM
2: 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τις 3:20, πριν από τις 4 όπως το θέλετε. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και λοιπόν έχω νέα, δεν ξέρω αν είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα, για τον ΟΑΣΤ και για τα ΚΤΕΛ. Είναι ευχάριστα τα νέα. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυξάνονται οι έλεγχοι, αυξάνεται το προσωπικό, το οποίο, οι ελεγκτές με λίγα λόγια, οι οποίοι θα μπαίνουν στη λεωφορεία. Οπότε έχετε το νου σας από εδώ και πέρα, όλοι όσοι θέλετε να τις καπουλάρετε έτσι και να κάνετε εισιτήριο διαφυγή, έτσι λέγεται. Προκειμένου λοιπόν να την αντιμετωπίσουν, έχουν αυξηθεί. Το τακτικό προσωπικό είναι 40 άτομα που έχουν αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε πού να πρωτομπούν οι άνθρωποι και τι να πρωτοελέγξουν. Έλαντε όμως που έρχονται 56 επιπλέον ιδιώτες ελεγκτές, οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και θα ελέγχουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι κρίμα, όχι μόνο για τα χρήματα, όχι μόνο για το πρόστιμο, το οποίο είναι αρκετά τσουχτερό τώρα, γιατί να μην δώσετε 60 λεπτά και πληρώσετε 200 ευρώ ή 250 ή 100 ευρώ, ό,τι και να είναι, ακόμη και 50 ευρώ να είναι, δεν αξίζει το κόπο για 60 λεπτά. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ηθικό. Δηλαδή είτε είσαι 15 χρονών είτε είσαι 95 χρονών, είναι κρίμα μπροστά σε άλλους κάποιος να σε προσβάλλει όσο ωραία και αν σου μιλήσει. Ή εσύ να προσβάλλεις τον εαυτό σου, δεν φταίει ο άλλος επειδή δεν έβγαλες το αντίτιμο. Εμένα μου άρεσε όμως κάτι που βλέπω τελευταία. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν και δεν ξέρω αν το κάνουν και όλοι. Δεν έχω δει ούτε έναν ελεγκτή, γιατί μου έχουν τύχει πάρα πολύ καθημερινά που κυκλοφορώ με το λεωφορείο, ούτε έναν ελεγκτή να κόβει πρόστιμο. Έχω δει ελεγκτές ευγενικά και ωραία να λένε, παρακαλώ πολύ, όσους δεν έχουν το εισιτήριο, στην επόμενη στάση θα πρέπει να κατεβείτε. Και δεν είναι μόνο σε νεαρούς, ακόμη και σε ηλικιωμένες κυρίες και σε ηλικιωμένους δίνουν μια ευκαιρία, λένε δοκιμάστε μήπως κάποιος εδώ έχει ένα εισιτήριο να σας βγάλει, αλλιώς τους λένε παρακαλώ πρέπει να κατεβείτε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό σε σχέση με το βγάζω τον μπλοκάκι και σου δίνω ένα πρόστιμο 200 ευρώ, λες και εσύ τα έχεις βρει, τα έχεις στην τσέπη σου τώρα και θα τα δώσεις. Γι' αυτό λοιπόν, 60 λεπτά όμως τα έχεις στην τσέπη σου. Βγάλ' το αυτό το άτιμο το εισιτήριο, βγάλ' το εκεί πέρα να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.

0: Όχι, δεν είναι illusion. Δεν είναι illusion, δεν είναι οφθαλμαπάτη, δεν είναι όραμα. Είναι πραγματικότητα και το βλέπουμε με τα μάτια μας μέρα με τη μέρα να αλλάζει η εικόνα η Αγίας Σοφίας. Αχ, πώς αλλάζουν τα πράγματα και δεν μ' αρέσουν. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να μένω πίσω. Μ' αρέσει η πρόοδος. Αλλά δεν μ' άρεσα έτσι όπως ήταν η Θεσσαλονίκη παλιά. Με εκείνον τον γλυκούλι περιφερειακό, τον μικρούλι που είχαμε. Με τους δρόμους που περνούσαν τα αυτοκίνητα, ειδικά Αγίας Σοφίας που αναφέρθηκα τώρα. Και παρκάρα και διπλά και τρώγα και κλήσεις. Αλλά δεν πειράζει, παρκάραμε τουλάχιστον εκεί.
1: Όταν είχε φανάρι ο περιφερειακό, θυμάστε ωραία που ήταν.
0: Εντάξει, τώρα πήγες πολύ πίσω. Πόσο ήθελα να είσαι. Πόσο είσαι, Θανάση. Εγώ θυμάμαι στην Ευκαρπία το φανάρι.
1: Νομίζω υπάρχουν ακόμα προς τα εκείνη τη μεριά, στο παλιό περιφερειακό.
0: Γιατί πού αλλού είχε ο περιφερειακό φανάρι?
1: Εγώ τον πρόλαβα. Α, δεν ήσουν εδώ. Τον πρόλαβα στην αρχή του. Ναι. Στους κόμβους Τριανδρίας και τα λοιπά που τώρα περνούν.
0: Είχε
1: μέσα.
0: Φανάρια.
1: Είχε φανάρια. Και έστριβες αριστερά. Για
0: σοβαρά.
1: Να πας κατά Τζόγλιο.
0: Ναι. Άντε.
1: Πιθανό.
0: Αχ, θα βάλω τα κλάματα. Δεν μπορώ. Θέλω εκείνη τη Θεσσαλονίκη με τα φανάρια στον περιφερειακό. Το θέλω. Όπως επίσης την Αγία Σοφία. Καθώς η Αγία Σοφία πλέον την συνηθίσαμε, πεζοδρομήθηκε. Και τώρα τελειώνει σιγά-σιγά.
1: Έχει πετύχει η πλατεία Αριστοτέλους να πηγαίνει πάνω κάτω η κυκλοφορία?
0: Όχι, βρε παιδάκι μου, εντάξει, πόσο είμαι. Ηρέμησε και εσύ.
1: Όχι, αυτά γινόταν μέχρι το 90.
0: 95 ήρθα στη Θεσσαλονίκη, εντάξει. Εγώ όταν ήρθα έμενα στην πλατεία Αριστοτέλους και ήταν πλατεία όταν ήρθα. Δεν ήταν δρόμος. Εντάξει. Πάλι καλά. Όχι, είμαι καινούργια. Είμαι λίγο πιο μετά από σένα, ηλικία. Λέμε καμιά βλακία να περνάει η ώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι η Αγία Σοφία, ότι σιγά σιγά παίρνει και την εικόνα της. Τα τελευταία κομμάτια λοιπόν μπαίνουν στη σειρά. Βλέπω εδώ πέρα κάτι φουτουριστικά παγκάκια που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Συγγνώμη κιόλα, ποιος να καθίσει εκεί. Πρώτα απ' όλα, αν αυτό το παγκάκι μείνει καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη κάτω από 50 βαθμούς, πρώτα απ' όλα δεν κάθεσαι. Γιατί αν καθίσει, δεν ξανασηκώνεσαι. Κολλά εκεί. Σα το λέω από εμπειρία από την Αθήνα που είχε βάλει και τότε ο Δήμαρχο. Και τα ξύλωσε μετά τα μεταλλικά παγκάκια τα οποία καθόσουν και έφευγε με γκάβματα. Ο οποίος έγινε να μην πω. Ο μεγάλος περίπατος των χρημάτων. Λοιπόν, εδώ δεν είναι έτσι. Αλλά αυτά τα φουτουριστικά εμένα δεν μου αρέσουν. Μονά διπλά εδώ πέρα, σαν θέση λεωφορείου, είναι και μάλιστα ελλιπής θέση λεωφορείου. Κάτι λείπει και θεωρούν ότι όλες είμαστε 56 κιλά για να καθίσουμε. Όλοι οι Θεσσαλονίκοι για να καθίσει αυτά τα παγκάκια. Αρχίζω εγώ με γκρίνια, ε. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Αγία Σοφία θα ολοκληρωθεί. Σιγά-σιγά δίνεται όλο το κομμάτι, να το πω έτσι, διαμορφώνεται η τελική εικόνα. Μπαίνουν τα φωτιστικά σώματα, τα νέα παγκάκια που είπαμε και θα δούμε αν θα βολέψουν, να μην έχει πάνω μαξιλαράκι. Και τώρα περιμένουμε να φτιαχτεί το κομμάτι μπροστά στην Μητρόπολη. Εκεί είναι το επόμενο στοίχημα. Να δούμε τι θα γίνει εκεί μπροστά. Εκεί λένε ότι θα υπάρχουν και συντριφάνια, θα έχει στον ιερό ναό Γρηγορίου του Παλαμά, θα έχει και νερά, θα έχει και διάφορες άλλες φωτεινές στήλες, όπως τις ονομάζουν. Δηλαδή, γενικά θα παίξουν με το φωτισμό. Θα γίνει πολύ ωραίος ο δρόμος. Θα γίνει ωραίος ο δρόμος, δεν το συζητάμε. Σίγουρα θα γίνει πολύ ωραίος ο δρόμος. Απλά δεν θα είναι σαν τον παλιό. Επίσης, θα έχουμε δύο διαβάσεις, διπλή διάβαση πεζών, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο η Αγία Σοφίας.
1: Δεν σου είπα στο σπίτι μου κοντά που βάλανε διάβαση που πατάς και ανάβει φωτάκι να περάσει, αναβοσβήνει μπλε φωτάκι ότι περνάει πεζός, να σταματήσουν. Και πλέον σταματάει ο κόσμος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, σταματάει. Αλήθεια
0: ο κόσμος. Τα αυτοκίνητα εννοείς.
1: Τα αυτοκίνητα, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω μετά θέμα τι γίνεται με τους πεζούς και τις διαβάσεις, πότε πρέπει να σταματάνε τα αυτοκίνητα, πότε όχι, να μην το βάλω μέσα εδώ και καταχρωστώ το χρόνο της μουσικής. Κλείνω μόνο με την παρέμβαση αυτή ότι η διάβαση της Αγίας Σοφίας θα είναι διπλή, γιατί μιλάμε εκεί για πάρα πολύ κόσμο. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό.

Και αφού ανοίξαμε το κεφάλαιο διάβαση με την διπλή διάβαση της Αγίας Σοφίας που λέγαμε πριν λίγο με τον Θανάση εδώ, πάμε να δούμε την νέα νομοθεσία, το νέο ΚΟΚ, τι προβλέπει για τις διαβάσεις, οι οποίες κανείς δεν τηρεί, κανείς στην Ελλάδα. Δηλαδή, το κάνω χρόνια επίτηδες. Πάω να βάλω το πόδι και λέω: πού πας, βρε, καημένη. Θα σε πατήσουν που θες να κάνεις και δοκιμή, να δεις αν σταματάνε ή αν την βλέπουν. Αφήστε δε που όταν καμιά φορά το κάνω και είναι μακριά το αυτοκίνητο, έρχεται βρίζοντας ο οδηγός. Βρίζοντας. Και του δείχνω τη διάβαση και συνεχίζει να βρίζει. Δεν το συζητώ. Όχι, δεν υπάρχει συνέστηση. Καμία. Τέλος πάντων, πάμε με τον κώδικα τώρα στο χέρι να δούμε τι συμβαίνει, καθώς έχει αλλάξει. Ο νέος ΚΟΚ λοιπόν δίνει πιο ξεκάθαρη απάντηση από πριν, γιατί δεν μιλά μόνο για έναν πεζό που βρίσκεται ήδη στη διάβαση ότι πρέπει να σταματήσει το αυτοκίνητο. Κάνει λόγο και για το όταν ο πεζός έχει φτάσει ήδη στην άκρη του πεζοδρομίου και θέλει να περάσει τη διάβαση. Μιλάμε πάντα όμως για διαβάσεις οι οποίες δεν έχουν φανάρι ή τροχονόμο. Εκεί θα πρέπει να ισχύσει ότι λέει το φανάρι ή ο τροχονόμος. Σε διαβάσεις όμως, διαγραμμίσεις, όπως θέλετε πείτε το, όπου ένας πεζός βρίσκεται ήδη στην άκρη του πεζοδρομίου

εκτιμήσει, λέει, τη συνολική κατάσταση. Ένας άνθρωπος που έχει φτάσει στη διάβαση, περιμένει στο κράσπεδο και στρέφεται ή κινείται προς το σημείο διέλευσης, δηλαδή πάνω στη διάβαση, δείχνει πολύ διαφορετική πρόθεση από κάποιον που απλά στέκεται εκεί. Άρα τι κάνουμε? Σταματάει το αυτοκίνητο και πλέον πρέπει να συνεννοηθείτε. Δηλαδή, αν σας κάνει ο πεζός νεύμα, παίρνα εσύ, τότε οκ, φεύγει το αυτοκίνητο. Αν όχι όμως, τότε αφήνετε τον πεζό, του κάνετε εσείς νεύμα να περάσει. Δηλαδή, τον είδατε ότι θέλει να περάσει και δεν θα τον πατήσετε και του λέει ας το κινητό και παίρνα επιτέλους. Άρα που καταλήγουμε πάλι? Πάλι στα ίδια καταλήγουμε, ότι πάλι μετά από συνεννόηση θα πρέπει πεζού και αυτοκινήτου να γίνει όλη η διαδικασία, που σημαίνει ότι θα έχουμε και απώλειες πάλι, γιατί συνεννόηση από ό,τι βλέπουμε στις μέρες μας δεν υπάρχει καμία απολύτως. Τώρα βέβαια, αν εσείς θέλετε να είστε από τους ατίθασους οι οποίοι ζουν στα άκρα και θέλουν να περάσουν τη διάβαση χωρίς να αφήσουν τον πεζό και γίνει κάτι λάθος, έστω ένας μικροτραυματισμός σας λέω εγώ, όχι κάτι σοβαρό, τότε να ξέρετε ότι η ποινή δεν είναι μόνο τα 200 ευρώ, είναι πολύ βαρύτερη. Είναι το πρόστιμο των 150-200 ευρώ, το διοικητικό είναι 200 ευρώ, 150 είναι πλάς, ενώ αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για 40 ημέρες. Για να δούμε λοιπόν, θα ζήσετε στα άκρα.

0: Θήτα FM 107,1. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση

0: 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την δημοκρατία.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 4, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπι υπέγραψαν τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφθοράς της Φλόριντα. Ο Αμερικανός πολιτικός ανακοίνωσε το νέο μνημόνιο συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας κατά της τρομοκρατίας. Η ενεργειακή και αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, είπε ο Νίκος Δένδιας, με τον Μάρκο Ρούμπι να τοποθετείται για τα ενεργειακά, τονίζοντας πως υπάρχουν λεπτές καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται με διπλωματία. Η εδώ παρουσία μας υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία, είπε ο επικεφαλής Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η αντίληψη των δύο χωρών για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή είναι κοινή. 8 ανήλικοι συνελήφθησαν από την αστυνομία, ένα αγόρι και 7 κορίτσια, διότι στις 18 του προηγούμενου μήνα επιτέθηκαν σε μια 13χρονη, την έδιναν και βιντεοσκοπούσαν τη σκηνή. Το επεισόδιο έγινε σε γήπεδο Σαμπελόκηπους, οι 8 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σωματικής βλάβης και παράνομης βίας. Με φορείο αποχώρησε από το δικαστήριο Πάνος Ρούτσης. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, στη δίκη των Τεμπών ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας. Πριν το επεισόδιο, ο Πάνος Ρούτσης επιτέθηκε στον εφέτη ανακριτή, κατηγορώντας τον που κατέστρεψε τα οστά των παιδιών, καθώς και ότι μόνο με εκταφή θα μαθευτεί η αλήθεια. Μέτρα ενίσχυσης των αλλιέων ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, επιδότηση 32 λεπτά ένα λίτρο πετρελαίου από 16 που είναι σήμερα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, επιδότηση στα 24 σύντα από τα 12 για τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο προφυλακισμένος γιατρός ζήτησε να ελεγχθούν όλα τα κινητά του τηλέφωνα που έχουν κατασχεθεί από το εγκληματολογικό. Ο γιατρός ζήτησε μέσα στον δικηγόρο του να διαπιστωθεί αν έχουν διαγραφεί μηνύματα, φωτογραφίες ή άλλα αρχεία τις κρίσιμες ώρες και αν σε όλες τις συσκευές υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στη λέξη μέθη και στο όνομα Μαζονάκης. Στον ανακριτή πήγαν σήμερα οι αναισθησιολόγος και οι δύο διασώσεις του ΕΚΑΒ που πήγαν στο ιατρείο του Κολονακίου, ενώ την Παρασκευή κλήθηκε να καταθέσει η κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Πυρική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας κατά του Προέδρου του Λαούς και τη σύζυγου του για το κύκλωμα των 25 εταιριών και την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. 56 ιδιώτες ελεγκτές προσέλαβε ο ΑΣΤΗ για να ελέγξει όσους δεν κόβουν εισιτήριο. Συνολικά ο οργανισμός διαθέτει αυτή την εποχή 96 ελεγκτές. Δύο πυρκαγιές παραμένουν σε εξέλιξη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων και στην Ελαία Λακωνίας.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνε με λίγες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι στα 3 μποφόρη, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή λοιπόν, μέρος δεύτερο, δεύτερη ώρα που έχουμε να μοιραστούμε μαζί εδώ στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, κοίτα να μαθαίνεις και κοίτα τώρα με τι θα καταπιαστώ. Αλήθεια, θα ξανά ματά καταπιαστώ που λένε και στο γοριό μου με το θέμα Βύση Καρβέλας. Τώρα είναι εθνικό ζήτημα αυτό, δηλαδή πώς θα το προσπεράσουμε έτσι. Μιλάμε για ένα ζευγάρι καλλιτεχνικό αλλά και στη ζωή παλιά. Κάποτε, last years, όπου ήταν ταυτόσιμο Καρβέλα Βύση, Καρβέλας Βύση, Βύση Καρβέλας. Και τώρα έρχονται και τα άμα τα σπάσουν και αυτοί, δηλαδή μετά τελείωσε. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε καμία υγιή σχέση και δημοκρατική, ακόμη και μετά διαζυγίου ή μετά το τέλος σχέσης. Τώρα έχει γίνει ο κακός χαμός, βέβαια, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, γιατί λεφτά πήρε και ο ένας, πήρε και οι άλλοι. Πολλά λεφτά μπορώ να πω. Η Άννα Βύση σήμερα έγραψε ένα κατεβατό ολόκληρο ως απάντηση στο χθες. Συνό κατεβατό του Νίκου Καρβέλα που την κατηγορούσε. 500 χιλιάρικα κάνει λόγο η αναβίση που έχει λάβει από τον κύριο Κούσα, τον επιχειρηματία, τον εφοπλιστή, ο Νίκος Καρβέλας. Το πρόβλημά του ήταν γιατί δεν το επιτρέψανε να καθίσει στην πρώτη θέση στη συναυλία της αναβίση. Με 500 χιλιάρικα κάθεσαι στην πρώτη θέση του σπιτιού σου και δεν σε νοιάζει. Εντάξει, δηλαδή τώρα τι τον έπιασε και αυτόν. Ευφυέστατος ο Νίκος Καρβέλας. Δεν το συζητώ. Βγάζω καπέλο για την ευφυΐα του, πραγματικά του ανθρώπου αυτού, για το λέγιν του, την ευγλωτία του, τη φρασιολογία του, τη σύνταξή του, τα ελληνικά του, όλα του. Αλλά τι έγινε τώρα αυτός ο γαμός. Εμένα μου κάνει λίγο marketing τώρα να σας το πω αυτό. Έτσι το σχολιάζουμε για να νομίζουμε ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας και δεν έχουμε άλλα προβλήματα παρά μόνο τη σχέση της Βύση με τον Καρβέλα. Γι' αυτό το κάνω. Πολύ marketing μου θυμίζει. Μου κάνει, δεν μου θυμίζει. Μου κάνει marketing. Δηλαδή, τώρα να είχαμε να λέγαμε να ασχοληθούμε ακόμη παραπάνω με Βύση Καρβέλα. Που ασχοληθήκαμε πολύ με την έννοια ότι απασχολεί η Άννα Βύση με τη δεύτερη καριέρα που κάνει και τις επιτυχημένες συνευλίες της και τα τραγούδια της. Δεν ξέρω. Η ίδια πάντως δηλώνει, όπως και το τραγούδι της που αρχίζει, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Να δούμε πού θα βγει αυτή η κόντρα και να δούμε τελικά στο τέλος τι θα γίνει. Γιατί ας μην ξεχνάμε, σήμερα το είδα και εγώ στην τηλεόραση αυτό κάποια στιγμή, έτσι, by the way, κοιτάζοντας μια κλεφτή ματιά, ότι το 2006 είχαν ξαναμάτα τσακωθεί και κάνανε 2 χρόνια να μιλήσουν. Οπότε, τζάμπα έτσι να έχουμε να λέμε εμείς και να έχουν να γράφουν τα site.

Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για απομακρύνσεις τραπεζοπαλλήλων από την θέση τους, είτε γιατί έχουν καταχραστεί χρήματα, έχουν αυτό το με τη λίρα, με την κάλυβη, με τη λίρα μου θυμίζει αυτό, τέλος πάντων το μυαλό μου πήγε σε ελληνική ταινία, είτε για πολλούς άλλους διάφορους λόγους. Ο λόγος τον οποίο βλέπω εδώ σε αυτό το άρθρο που διαβάζω δεν έχει ξανά προηγούμενο, οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Αποχωρεί λοιπόν από την γερμανική τράπεζα Volksbank της Κολονίας στη Βόνη το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κάποιος Jürgen Neudgens. Λες και τον ξέραμε από χθες, απλά γι' αυτό το αναφέρω ότι κάποιος είναι το όνομά του, Jürgen Neudgens. Αυτό προέκυψε μετά από εσωτερική έρευνα που διενεργήθηκε γιατί χορήγησε δάνειο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ το 2021, όχι τώρα, για την αγορά του Πάσα στην Κολονία. Το Πάσα στην Κολονία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους οίκους ανοχής στην Ευρώπη. Ποιο ήταν το πρόβλημα τώρα? Ότι το δάνειο εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 2021 προς έναν Κινέζο επενδυτή, ο οποίος αγόρασε αυτή την μεγάλη αλυσίδα με τα πορνεία, καθώς είχαν κηρύξει πτώχευση λόγω του lockdown που δεν είχαν καθόλου κίνηση. Τότε τι θα γράφανε? Δεν υπήρχε και ειδική εντολή βγαίνω έξω να πάω σε πορνείο? Όχι, μόνο για βόλτα, είχε περπάτημα και σκύλο. Η εσωτερική έρευνα λοιπόν, παρόλο που η πορνεία είναι νόμιμη στη Γερμανία, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, η τράπεζα έκανε τον ανεξάρτητο έλεγχο που έπρεπε να κάνει από νομική εταιρεία για να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο στέλεχος αποκόμισε κρυφά προσωπικά ωφέλη, μίζες δηλαδή, από αυτήν τη συναλλαγή και το δάνειο που έδωσε. Το αποτέλεσμα ήταν, αφού ολοκληρώθηκε, ότι δεν εντόπισε καμία οικονομική παρατυπία, ούτε ανάρμοστη συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά όμως ήρθαν τριγμοί στη σχέση του στελέχους με την τράπεζα, με αποτέλεσμα και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν ότι πρέπει να αποχωρήσει. Τέλος πάντων, τώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι, προσπαθούν να βρούνε κάτι, γιατί πιστεύουν ότι κάτι υπάρχει από πίσω και εξετάζουν τις κατηγορίες δωροδοκίας και επιστίασης βάρος συνολικά τριών τραπεζικών υπαλλήλων. Και εγώ θα πω, έχεις το μέλι, έχεις το βάζο με το μέλι, δεν θα βάλεις και λίγο το δαχτυλάκι? Και αναφέρομαι στα χρήματα, προς Θεού που αλλού.

She's got the look. Κάποιες γυναίκες έχουν αυτό το βλέμμα και κάποιοι άλλοι απλά το έχουν. Και θα πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που όχι απλά το είχε, το παραείχε και με το παραπάνω. Μιλάω για τον Αριστοτέλη Ωνάση. Έτυχε να πέσω πάνω σε ένα άρθρο που μιλάει για τον ίδιο, αλλά μιλάει και για δύο περιστατικά που έχουν γίνει γνωστά, αλλά που είναι κάτι σαν αστική μύθη του Ωνάση. Δεν ξέρουμε αν πραγματικά συνέβησαν. Είναι όμως κάτι, δύο ιστορίες που τον ακολουθούν και που κάλλιστα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί. Το ένα είναι με τον Κουλουρά. Νομίζω ότι πρέπει να το ξέρετε. Γενικά ο Ωνάσης του άρεσε να τζογάρει. Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι τα χρήματα δεν έχουν καμία σημασία. Όλα είναι το παιχνίδι μέχρι να τα αποκτήσεις. Αν αποκτήσεις, αν χάσεις το παιχνίδι, τελείωσε. Τα χρήματα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Μία ιστορία λοιπόν εξελίσσεται ως εξής και είναι αμφιλεγόμενο τώρα το αν είχε συμβεί, αν υπήρχε αυτή η στιχομυθία. Την εποχή της παντοκρατορίας του, ψώνιζε κάθε πρωί ένα κουλούρι από έναν συγκεκριμένο κουλουρά, ο οποίος βρισκόταν σε ένα πόστο κοντά στα γραφεία του. Μια μέρα λοιπόν τότε φέρεται ότι τσίγκλισε τον βιοπαλαιστή Ωνάση και τον προέτρεψε να βάλει ένα στοίχημα. Ήταν του τζόγου, τελείωσε. Καθαρά στοιχηματζής. Αν ο αριθμός, λέει, των κουλουριών που έχεις είναι μονός, ή ζυγός και εγώ τον βρω, θα μου δώσει όλα τα κουλούρια σου, του λέει. Και αν δεν έβρισκε τον αριθμό ο Έλληνας Κρίσος, αν χάσω, λέει, θα σου δώσω εγώ 5.000 δραχμές. Μιλάμε τότε, το ποσό αυτό ήταν απίστευτα πολύ. Και φέρεται, γι' αυτό λέμε το δεν είναι σίγουρο ότι έχει ισχύσει αυτό, φέρεται ο κουλουράς να λέει ότι αν όμως το βρεις κινδυνεύω να χάσω όλα τα κουλούρια μιας ημέρας. Με τον Έλληνα μαγιστά να αναφέρεται να το απαντά, έτσι θα μείνεις για πάντα κουλουράς. Και μάλιστα είπαν, λένε ότι του είπε ακόμη κάτι πιο σκληρό, ότι γι' αυτό θα μείνεις για πάντα κουλουράς. Αυτή είναι μια ιστορία για τον Ωνάση, όπου δεν είναι σίγουρο ότι το έχει πει, αλλά που έχει συνδεθεί πάρα πολύ. Και του ταιριάζει. Ταιριάζει πάρα πολύ στο χαρακτήρα του και σε αυτό το οποίο γνωρίζανε οι άνθρωποι. Η δεύτερη ιστορία είναι η εξής. Ένα από τα πάρτι που έκανε, γυρνάει και λέει ότι όποιος βρει σε όλους τους παρευρισκόμενους, όποιος βρει την πραγματική μου περιουσία, θα του δώσω 10.000 δολάρια. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αν οι 5.000 δραχμές που έδινε στον κουλουρά ήταν σημαντικό ποσό, τα 10.000 δολάρια σκεφτείτε πόσα είναι. Βέβαια λοιπόν ο νικητής θα ένιωθε ένας μικρός Ωνάσης, κάπως έτσι θα τον έκανε. Για να κάνει λοιπόν το στοίχημα πιο εύκολο, ο Έλληνας εφοπλιστής διευκρίνησε πως ψάχνει μια απάντηση κατά προσέγγιση, γιατί δεν ήταν δυνατό κάποιος να πει το ακριβές νούμερο, το ακριβές ποσό, ούτε ο ίδιος μάλλον δεν θα το ήξερε. Το προσωπικό του λοιπόν, οι άνθρωποι που τον έβλεπαν καθημερινά ή και οι άλλοι πιο σπάνιοι, άρχισαν τις μαντεψιές. Η ερώτηση είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας, η σωστή απάντηση όμως θα έδινε πολλά χρήματα στον νικητή. Ξεκίνησαν λοιπόν οι πρώτες απαντήσεις μεταξύ ποτού και φαγητού χαλαρά. Ξέρετε, οι πλούσιοι έχουν όλο το χρόνο μπροστά τους να παίζουν. Ποσά με πολλά μηδενικά, αριθμός πλοίων, αριθμός ακινήτων. Ο καθένας είχε την ελπίδα ότι αυτός θα είναι ο νικητής. Και τελικά την απάντηση την έδωσε ένας εκ των υπαλλήλων του. Αφού τον προσφώνησε, κύριε Αριστοτέλη, του είπε: η προσωπική σας περιουσία είναι 2 μέτρα γη. Ακριβώς αυτό.

Και φυσικά μέσα σε όλα έχουμε και έναν υπέροχο καιρό για τα δεδομένα του Οκτώβρη. Νομίζω ότι και πέρυσι κάπως έτσι ήταν, τράβηξε πάρα πολύ για να φτάσει να σταθεροποιηθεί και ένα, ο χειμώνας. Δεν μιλάμε για χειμώνα τώρα, ούτε για φθινόπωρο δεν μιλάμε, με τις θερμοκρασίες που έχουμε. Οι προβλέψεις λένε ότι μέχρι και την Πέμπτη κάπως έτσι θα πάει το σκηνικό του καιρού. Μάλλον μέχρι την Παρασκευή Σάββατο θα είναι κάπως έτσι σε εμάς, γιατί από σήμερα και ξημερώματα Πέμπτης θα αλλάξει το σκηνικό μόνο στην Κέρκυρα και κάπου στο Ιόνιο που θα αρχίσουν οι βροχές. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι ακριβώς το ίδιο. Πέμπτη προς Παρασκευή θα μπει στο χώρο των βροχών και η Ήπειρος, το Βόρειο Ιόνιο, η Ιγουμενίτσα, πιθανώς και η Πρέβεζα. Δεν μας ακούτε εκεί. Οπότε από ό,τι βλέπω εδώ, γενικότερα υπάρχει μια αστάθεια στην βορειοδυτική Ελλάδα, η οποία θα μείνει σε βροχερή φάση το Σάββατο αλλά και την επόμενη εβδομάδα. Για την Θεσσαλονίκη, για την Βόρεια Ελλάδα δεν βλέπω ούτε βροχές, ούτε κάτι σε καιρό που παραπέμπει σε, όχι σε χειμώνα, ούτε καν σε φθινόπωρο. Γενικότερα φέτος βλέπουμε τη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη όπως και επίσης πολύ ανατολικά, δηλαδή στα νησιά του Αιγαίου, τα πιο ανατολικά νησιά του Αιγαίου, αυτά τα έχουν χτυπηθεί νωρίς από βροχές και γενικότερα κακοκαιρία. Η υπόλοιπη κεντρική Ελλάδα και ειδικά η Βόρεια Ελλάδα, που είναι παλιές εποχές που ξεκινούσε εδώ από τον Οκτώβρη να χιονίζει, που λέμε από τον Νοέμβρη, πάνε αυτά που ξέραμε. Βέβαια με τα δεδομένα της εποχής και των ημερών, μιλάω πάντα για τα καύσιμα και για την ακρίβεια, μάλλον ο καιρός τελικά συμβαδίζει μαζί τους και καλώς έχει γίνει έτσι.

0: 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και περάσαμε στην τελική ευθεία σε αυτό το ημίωρο, όπου υπάρχουν ενότητες από συγκεκριμένα πράγματα στα οποία αναλύω και μοιράζομαι μαζί σας. Τώρα, η πρώτη ενότητα που επέλεξα σήμερα να αρχίσουμε το ημίωρο είναι τα τραγούδια. Ένα τραγούδι το οποίο κρύβει πίσω του μια μικρή ή μεγάλη ιστορία, όπως χαρακτηριστικά σας λέω καθημερινά. Σήμερα λοιπόν βρήκα το τραγούδι I Shot the Sheriff από τον Bob Marley. Πυροβόλησα το σερίφι, το ξέρετε όλοι. But I didn't shoot the deputy. Όχι, άφησε τον βοηθό, εντάξει, να ζήσει. Και πώς προέκυψε τώρα όλο αυτό? Είναι λίγο περίεργη η ιστορία τώρα αυτή. Θα την πω κομψά και όμορφα όσο μπορώ. Ο Bob Marley λοιπόν είχε πολλές γυναίκες και πολλά παιδιά. Γιατί είναι ο Bob Marley. Και επειδή μάλλον λόγω έμπνευσης, έτσι που στερχόταν η έμπνευση, έτσι έκανε και τα παιδιά μάλλον. Τραγούδι και παιδί, κάπως έτσι πήγαινε. Αυτό όμως δεν το σταματούσε από το να θέλει κι άλλα. Γενικότερα αγαπούσε πάρα πολλά παιδιά, αγαπούσε όμως και πολύ τις γυναίκες και αγαπούσε γενικώς την τεκνοποίηση. Το 2012 η πρώην κοπέλα του, η Έστερ Άντερσον, η οποία ήταν σκηνοθέτης, ηθοποιός και φωτογράφος, υποστήριξε πως εκείνο το διάστημα για να μπορέσει να σταματήσει αυτή την τεκνοποίηση έπαιρνε αντισυλληπτικά χάπια. Ο Marley το θεώρησε πάρα πολύ ανήθικο και ερώσιλο αυτό και αναφέρθηκε στο τραγούδι με τον τίτλο του Sheriff στον γιατρό που έγραφε τα χάπια στην Έστερ, τα οποία ουσιαστικά σκότωναν τα παιδιά του, τα παιδιά που θα ερχόντουσαν στη ζωή. Άρα Sheriff ονόμασε τον γυναικολόγο, τον γιατρό που έγραψε αυτά τα χάπια στην κοπέλα του. Η Έστερ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον στίχο Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. Θα το ακούσετε και στη συνέχεια. Και ο Σερίφης, ο Τζον Μπράουν, λέει πάντα με μισούσε ο Bob Marley. Έτσι, ο ίδιος έτσι φανταζόταν, έτσι ήκαζε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός τον μισούσε και δεν ξέρει και το λόγο μάλιστα. Απλά κάθε φορά λέει που πήγαινα να φυτέψω έναν σπόρο και να βγάλω ένα παιδί, αυτός το σκότωνε πριν μεγαλώσει. Αυτό το τραγούδι λέει, αυτή την ιστορία έχει. Ας τα ακούσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας κι εμείς.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Σερίφης που έκανε τόσο κακό κατά τα λεγόμενα τα δικά του στον Bob Marley. Και τώρα πάμε να δούμε για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Γίνονται άραγε για ψιλοπίδημα. Και τι εννοώ, ότι τώρα θα αναλύσουμε την έκφραση για ψιλοπίδημα, γιατί τα περισσότερα γίνονται για ψιλοπίδημα, όπως αυτά που λέγαμε σήμερα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να ξαναθυμάμαι τα ίδια και τα ίδια, τρελαίνομαι. Πώς βγήκε λοιπόν αυτή η έκφραση? Από τον πρώτο αιώνα η επικοινωνία των Ρωμαίων με τον Ασιατικό κόσμο γενικότερα είχε σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή από πληθώρα γελίων και εξευτελιστικών δυσιδαιμονιών, έτσι που κατέκλυσαν όλες τις επαρχίες της Ιταλίας. Εκείνοι που φοβόντουσαν το μάτιασμα λοιπόν τότε κατέφευγαν σε μάγισσες, ναι καλά ακούτε, και για να ξορκίσουν το μάτι οι ίδιες χρησιμοποιούσαν κάτι πάρα πολύ περίεργο, ένα πολύ περίεργο τρόπο. Οι μάγισσες αυτές είχαν μερικούς γυμνασμένους ψήλους που πηδούσαν γύρω από ένα πιάτο με νερό. Αν ο ψήλος έπεφτε μέσα και πνιγόταν, τότε αυτός που τον μάτιασε ήταν εχθρός. Του λέγανε σε μάτιασε ένας εχθρός, ο τάδε. Αν συνέβαινε το αντίθετο, αν δεν πνιγόταν δηλαδή, τότε το μάτιασμα ήταν από ένα φίλο. Πράγμα που θα περνούσε γρήγορα, γιατί είναι το μάτι το καλό που λέμε. Δηλαδή, ότι είπε κάτι ωραίο για σένα, σε θαύμασε. Κάποτε λοιπόν μια μάγισσα υπέδειξε σε έναν πελάτη της έναν τέτοιο εχθρό με το όνομά του μάλιστα. Εκείνος λοιπόν πήγε, τον βρήκε και τον σκότωσε. Έτσι άρχισε μια φοβερή βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, από το δραματικό αυτό επεισόδιο που το προξένησε μια ανόητη πρόληψη σαν αυτές που υπάρχουν μέχρι σήμερα, βγήκε και παρέμεινε η φράση για ψιλοπίδημα, όταν κάτι δηλαδή γίνεται για τίποτα, για το τίποτα. Πάρα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ερμηνεία του και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ σε πάρα πολλές καταστάσεις που συμβαίνουν σήμερα στις μέρες μας, που για ψιλοπίδημα συμβαίνουν πάρα πολλά και δυστυχώς άσχημα πράγματα.

0: Εσένα λοιπόν που ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται σε κάθε γωνιά της πόλης. Και πριν συνδεθούμε με την Taxiway, θα ήθελα να στείλω μια μεγάλη, ζεστή, δροσερή, ό,τι επιθυμεί καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο, τον Στέλιο, τον Στέλιο του Κυριακού, που και αυτός βρίσκεται στους δρόμους συνέχεια, είναι επαγγελματίας οδηγός. Τώρα όμως πάμε σε άλλους επαγγελματίες οδηγούς, συνδεόμαστε με Taxiway. Καλησπέρα, είσαι η Ελένη?
1: Καλησπέρα, μάλιστα.
0: Ελιά, θέλω να σας μιλάω με το όνομα, δεν γίνεται έτσι απρόσωπα. Καλησπέρα, Ελένη μου, είμαι η Μαρούλα και θέλω να συνδεθούμε λιγάκι με τους συνεργάτες σου, να δούμε τι γίνεται.
1: Βέβαια, εμείς είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε.
0: Πάμε.
1: Έχουμε συνδεθεί με το ρόδιο φύγητα, έναν ημέρος θα μας κινήσει από λεωφόρο Καραμαλίου, κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμό ήταν ημέρος για την κίνηση από λεωφόρο Καραμαλίου, κέντρο Εγνατία.
0: Πολύ ησυχία έχει σήμερα.
1: Ανημερώ σταθμός για λεωφόρο Καραμαλή, Εγνατία για την κίνηση. 150.
2: 150. 4-2 με το μάρκετινγκ κίνηση κέντρο. Συσσωρεύεται λίγο το μάρκετινγκ εκεί πέρα.
0: Δεν ακούγεται καθόλου ο συναδελφός σας, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν ακούγεται, δεν πειράζει.
1: Αρκετή κίνηση στη λεωφόρο Καραμαλή, mm-hmm. όπως και στην Εγνατία, ειδικά και στο ύψος της Μαρτίου. Συσσωρεύονται πολλά αυτοκίνητα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σταθμός να ενημερώσει η Βασίλης Όλγα στη Μισκή.
2: Η Όλγα και η Μισκή είναι πολύ καλές και το. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ένα σταθμός για Λαγκαδά, Μοναστηρίου, να ενημερώσει αν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ενημερώσει σταθμός για Λαγκαδά, Μοναστηρίου και στο ύψος του Βαρδάρη.
0: Δεν πειράζει, πάμε σε επόμενο, πάμε για περιφερειακό.
1: Το περιφερειακό, ένα σταθμός, θα μας δώσει η εικόνα. 678.
2: Με τον κόμμα του Πανορώματος, με το Ποδητικά, είναι καλά από εκεί και πέρα, σταματήσαμε. Βλέπω έχει κίνηση μέχρι την τροπία πάνω, δεν ξέρω μέχρι που είναι, είναι πολύ αργές κίνηση. Από την άλλη μεριά θα πατάνε κανονικά.
1: Έλεγχη. Ευχαριστώ πολύ όλους για την ενημέρωση.
0: Και εμείς,
1: αυτά από εμάς.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη μου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Σήμερα βλέπω λίγο τα πράγματα χαλαρά γενικότερα. Ή χαλαρά είναι οι οδηγοί, ή είναι πολύ busy οι οδηγοί για να μιλήσουν αυτή τη στιγμή, καθώς μπορεί να έχουν κάποια κούρσα και να μην μπορούν να απαντήσουν. Να είναι συγκεντρωμένοι στην οδήγησή τους. Αυτό προτιμούμε και εμείς φυσικά. Λοιπόν, καλό δρόμο σε όλους σας, όπου και να βρίσκεστε. Είμαστε 10 λεπτά πριν από το τέλος. Οπότε γρήγορα μουσική.

έτσι όμορφα, γλυκά και ατμοσφαιρικά θα σας αποχαιρετήσω σήμερα για την ημέρα αυτή. Είμαστε μαζί από τις 3. Δεν ξέρω πόσοι ήρθατε από την αρχή, πόσοι μείνατε μέχρι το τέλος.

που αγαπάτε. Και με το καλό αύριο το μεσημέρι θα είμαι και πάλι εδώ. Ακολουθεί η Δήμητρα Μακρύ, αμέσως μετά Γιάννης Ιωαννίδης, και μείνετε εδώ στο πρόγραμμα του ΘΙΤΑ FM 107,1. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η Απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Ο μετά Χριστόν προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Η ώρα στον

0: Θήτα FM. Είναι 5. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπι υπέγραψαν τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφθοράς της Φλόριντα. Ο Αμερικανός πολιτικός ανακοίνωσε το νέο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών κατά της τρομοκρατίας. Η ενεργειακή και αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, είπε ο Νίκος Δένδιας, με τον Μάρκο Ρούμπιο να τοποθετείται για τα ενεργειακά, τονίζοντας πως υπάρχουν λεπτές καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται με διπλωματία. Η εδώ παρουσία μας υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία, είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η αντίληψη των δύο χωρών για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή είναι κοινή. Με φορείο αποχώρησε από το δικαστήριο Πάνος Ρούλτσι κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του στη δίκη των Τεμπών, ένιωσε έντονη διαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας. Πριν το επεισόδιο, ο Πάνος Ρούλτσι επιτέθηκε στον εφέτενα κριτή, κατηγορώντας τον που κατέστρεψε τα οστά των παιδιών, καθώς και ότι μόνο με εκταφές θα μαθευτεί η αλήθεια. Μέτρα ενίσχυσης των αλλιέων ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης επιδότηση 32 λεπτά ανά λίτρο πετρελαίου από 16 που είναι σήμερα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, επιδότηση στα 24 σέντ από τα 12 που είναι σήμερα για τους καλοκαιρινούς μήνες. 8 ανήλικοι συνελήφθησαν από την αστυνομία, ένα αγόρι και 7 κορίτσια, διότι στις 18 του προηγούμενου μήνα επιτέθηκαν σε μια 13χρονη, την έδιραν και βιντεοσκοπούσαν τη σκηνή. Το επεισόδιο έγινε σε γήπεδο Σαμπελόκηπους. Οι 8 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σωματικής βλάβης και παράνομης βίας. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο προφυλακισμένος γιατρός ζήτησε να ελεγχθούν όλες οι συσκευές που έχουν κατασχεθεί από το εγκληματολογικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν σε αυτές υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στη λέξη μέθη και στο όνομα Μαζονάκης. Καθώς επίσης και το αν έχουν διαγραφεί μηνύματα, φωτογραφίες ή άλλο αρχείο από εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Στο ανακριτή πήγαν σήμερα οι αναισθησιολόγος και οι δύο διασώσεις του ΕΚΑΒ που πήγαν στο ιατρείο του Κολονακίου. Την Παρασκευή θα καταθέσει και η κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας κατά του πρόεδρου του λαού και τη σύζυγου του για το κύκλωμα των 25 εταιριών και την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ. Δύο πυρκαγιές συνεχίζουν να είναι σε εξέλιξη στην Ελαία Λακωνίας και στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 56 ιδιώτες ελεγκτές προσέλαβε ο ΑΣΤΗ για να ελέγξει όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα λεωφορεία συνολικά. Ο οργανισμός διαθέτει αυτή τη στιγμή 96 ελεγκτές.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ο άνεμος στα 3 μποφόρη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, ένα όμορφο φθινοπορεινό απόγευμα Τετάρτης 7 Οκτωβρίου με τον Κλεάνθη Μανολάρα στους ήχους, τη Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο και την εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο με θέματα διάφορα, με ένα διάφορα όχι. Και σήμερα Τετάρτη μπήκε, λέει, ο τέταρτος, βγήκε ο βδόμαδος, λένε κάποιοι, και ξέρετε τι. Αυτή η λογική που θέλει να βλέπουμε τις μέρες και να περιμένουμε να περάσουν για να έρθει κάτι άλλο, μερικές φορές ή και πάντα, δεν την πολύ καταλαβαίνουμε. Γιατί, αν σκεφτόμαστε έτσι, χάνουμε την ουσία που είναι η ίδια ημέρα, είναι το αυτό που ζούμε κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και θα μου πείτε, εάν δεν έχουμε σε κάτι καλό να ελπίζουμε, θα σας ξαναπαντήσουμε ότι ας φροντίζουμε με όσα μας συμβαίνουν να πιανόμαστε από κάτι ωραίο. Για παράδειγμα, να, θα σας πω εγώ πώς περιμένω πώς και πώς την ώρα που συναντιόμαστε εδώ στον Θήτα FM 107,1. Και βεβαίως μπορείτε να ρωτήσετε και τον Κλεάνθη Μανολάρα πώς είμαι όταν έρχομαι και πώς είμαι όταν ολοκληρώνεται η εκπομπή. Έτσι δεν είναι? Λέει, ναι, κουνάει το κεφάλαιο Κλεάνθης μας κάπως έτσι.

0: Fisher Z και The Worker ακούσαμε μόλις τώρα. Και γιατί σήμερα 7 Οκτωβρίου είναι η μέρα που θεωρείται η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρέπεια στην εργασία. Έτσι έχει οριστεί παγκοσμίως, και για το 2026 ως κεντρικό θέμα είναι οι νέοι εργαζόμενοι, τα δικά τους αιτήματα για αξιοπρεπείς δουλειές, για μισθούς που θα εξασφαλίζουν μισθό ζωής, για ασφαλή εργασία και σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων. Έτσι δεν είναι, και για αυτούς πρέπει να ενδιαφερθούμε, γιατί να θυμίσουμε λίγο γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, τι είχε συμβεί μερικά χρόνια στη Ρόδο, όταν οι εργαζόμενοι, νεαροί εργαζόμενοι, τι κάνανε ουσιαστικά, κολυμπούσανε για να δώσουν τα κοκτέιλ στους λουόμενους και στους κολυμβητές ουσιαστικά, γιατί αυτό το οποίο υπήρχε ήταν παραπήγματα μέσα στη θάλασσα για να πηγαίνουν εκεί πέρα και να δροσίζονται. Αυτά τα προβλήματα είναι ακριβώς φτιαγμένα έτσι ώστε να τα αντιμετωπίζουμε μια μέρα σαν και αυτή που ασχολούμαστε όλοι με τα θέματα εργασίας. Και το Ευρωκοινοβούλιο ασχολήθηκε χθες με το συγκεκριμένο θέμα της εργασίας, όχι μόνο των νεαρών εργαζόμενων, αλλά γενικότερα. Ακούστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, στο ημικύκλιο στο Στρασβούργο, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε την Ολομέλεια, πως τουλάχιστον 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Οι Ευρωβουλευτές λοιπόν συζήτησαν το θέμα στην Ολομέλεια και ζήτησαν να αντιμετωπιστούν η βία, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός και η μεροληπτική συμπεριφορά από την πλευρά των εργοδοτών. Συμφώνησαν σε μια σειρά συστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόληψη, την εξάλληψη, τη μείωση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και μπορούν να οδηγήσουν σε εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση και ψυχικές ή σωματικές διαταραχές. Οι ευρωβουλευτές λοιπόν απαιτούν από τους εργοδότες να αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων και τη διασφάλιση ασφαλών και αξιοπρεπών συνθήκων εργασίας. Ζητούν επίσης από την Επιτροπή και τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσουν ρητά ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την εργασία προκαλούν επαγγελματικές ασθένειες. Η έκθεση της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίθηκε με 413 ψήφους υπέρ, 210 κατά και 29 αποχές. Πριν την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής, βεβαίως θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια εκτίμηση επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτές είναι οι διαδικασίες που υπάρχουν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Η εισηγήτρια πάντως της πρωτοβουλίας αυτής, Εστέλ Κόλμανς από τους Σοσιαλιστές και το Βέλγιο, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας. Πρέπει να απομακρυνθούμε από την κοινωνία της επαγγελματικής εξουθένωσης και να συμβάλλουμε στην δημιουργία υγιών χώρων εργασίας όπου όλοι μπορούν να ευδοκιμήσουν, ιδίως καθώς και η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας εξακολουθεί να αυξάνεται. Πρόκειται για ζήτημα που αφορά την ευημερία των εργαζομένων, αλλά και τα δημόσια οικονομικά, καθώς και το κόστος για την κοινωνία στις μέρες μας κυριολεκτικά εκτοξεύεται». Αυτά λοιπόν δήλωσε η εισηγήτρια από το κόμμα της Συμμαχίας των Σοσιαλιστών Δημοκρατών από το Βέλγιο. Αυτό πάντως που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν για την Ελλάδα. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Και θα μας πείτε γιατί, θα τα ακούσετε τώρα αμέσως. Η κυρία Λεωνόρα Μελέτη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο είναι ενταγμένη η Νέα Δημοκρατία, ακούστε τι είπε.
1: Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Κυρίες και κύριοι, από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, καμία δουλειά δεν πρέπει να απαιτεί να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού μας. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτά είπε η κυρία Μελέτη. Προσπάθησε να κρατήσει τα ίσα. Βεβαίως είναι λίγο διαφορετικό, ειδικά για όσους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πως υπάρχει το διευθυντικό δικαίωμα, υπάρχει μια αυθαιρεσία, υπάρχει μια αδυναμία. Γιατί ξέρετε, ποτέ οι εργοδότες δεν μοιράζονται τα κέρδη τους με τους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι? Και γενικότερα δεν είναι αυτοί, δεν είναι οι εργαζόμενοι εκείνοι που μπορούν εύκολα να απειλήσουν τον εργοδότη τους. Κάπως αλλιώς είναι τα πράγματα, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου η άποψη με όλα όσα έχω περάσει με διάφορους εργαζόμενους. Πάμε μόνος να δούμε και τι απάντησε στην κυρία Λεωνόρα Μελέτη από το Βήμα του Ημικυκλίου και ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Αριστεράς, στην οποία είναι ενταγμένος ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Η τοποθέτηση της εκπροσώπου του ΕΠΠ πριν από λίγη ώρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων ή Ευρωπαίων βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Υπέρβαση, πραγματικά. Τώρα, ο ILO εκτιμά ότι περισσότεροι από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως από παθήσεις που συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Στη χώρα μου, το 49% των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία προκάλεσε. Επιδείνωσε το άγχος, κατάθλιψη, στρες. Καλά, μην σημειώσουμε ότι είμαστε πρώτοι σε εργατικά δυστυχήματα, εγκλήματα ουσιαστικά. Βεβαίως, χρειαζόμαστε λοιπόν δεσμευτική ευρωπαϊκή νομοθεσία, υποχρεωτικές αξιολογήσεις και σχέδια πρόληψης, δικαίωμα στην αποσύνδεση, προστασία από παρενόχληση, αλγοριθμική διαχείριση και επιτήρηση, ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων. Η έκθεση που έρχεται προς ψήφιση αποτελεί ένα απαραίτητο πρώτο βήμα. Η ψυχική υγεία των εργαζομένων είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτά απάντησε και ο κύριος Αρβανίτης από το Βήμα του Ημικυκλίου, της Ολομέλειας δηλαδή, του Στρασβούργου, στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς κατάλαβε αυτό το οποίο έπρεπε να καταλάβει. Αλλά νομίζω επίσης ότι αυτές οι Ολομέλειες μας δίνουν τη δυνατότητα να μαθαίνουμε λίγο περισσότερο τι συμβαίνουν στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο, και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να έρχεται πιο κοντά σε εμάς η Ευρωβουλή, γιατί και αυτό είναι και το ζητούμενο, έτσι. Να βρισκόμαστε κοντά εκεί που λαμβάνεται το 80% των αποφάσεων που αφορούν τη ζωή μας.

0: Οι Tears for Fears μας τραγουδούν Everybody Wants to Rule the World και ναι, ναι, όλος ο κόσμος θέλει να ελέγχει και να διοικεί αυτόν τον κόσμο, τον μικρό, τον μέγα. Θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα όμως. Από το Ευρωκοινοβούλιο θα πάμε σε κάτι το οποίο είναι όντως παγκόσμιο και θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο θέλω λίγο την προσοχή σας, επειδή ακούγονται πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό για την παράνομη λειτουργία των ιατρείων, των οδοντιατρών, των φυσιοθεραπευτηρίων, των. Αυτό το οποίο για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα δεν έχει καμία απολύτως, μα καμία απολύτως σημασία με αυτές τις παρανομίες. Θα πάμε να μιλήσουμε με την Αγγελική, η οποία Αγγελική είναι η πρόεδρος των Ανωνύμων Υπερφάγων Ελλάδος και αφορμή για τη συζήτησή μας αυτή είναι το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ανώνυμων Υπερφάγων. Αγγελική, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα αυτή την ημέρα.
1: Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε λόγο στην εκπομπή σας.
0: Εννοείται, είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι? Σε ποιους κυρίως απευθυνόμαστε?
1: Λοιπόν, απευθυνόμαστε, πολύ σημαντικό καταρχάς αυτό που είπατε, μην τον ασχολούμαστε με την ιατρική πλευρά της παχυσαρκίας, αλλά με την ψυχαναγκαστική φύση, και ασχολούμαστε με τον άνθρωπο που έχει μια υπερβολική ενασχόληση με το βάρος του, με την εικόνα του σώματος, με οποιαδήποτε διατροφική διαταραχή. Ασχολούμαστε με τον άνθρωπο όπου τα κιλά, η εικόνα, η βουλιμία, η ανορεξία αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του και μπορούν να καθορίζουν τη ζωή του. Η διατήρηση του βάρους, πόσο πάχυνα, πόσο αδυνάτησα, με τις δίαιτες. Ασχολούμαστε με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι η ανώνυμη αλκοολική είναι κάτι σαν αδερφάκι, ξαδερφάκι.
1: Είναι η μαμά.
0: Είναι η μαμά.
1: Ενώνει η αλκοολική. Οι αλκοολικοί είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουμε όλοι που κάνουν χρήση του αλκοόλ. Οι ανώνυμοι υπερφάγοι βασίστηκαν στους ανώνυμους αλκοολικούς. Εμείς δεν λέμε ότι σταματάμε να τρώμε. Mm-hmm. Ένας υπερφάγος απλά τρώει ψυχαναγκαστικά. Τρώει για να αποφύγει τα προβλήματα, τρώει για να καλύψει τα προβλήματα, τρώει γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί την αιμονή του λουνού που λέμε. Mm-hmm. Οπότε διαχειρίζεται τη ζωή του μέσα από τη χρήση του φαγητού. Mm-hmm. Η ανώνυμη υπερφάγη είναι σαν μια ομπρέλα προβλημάτων. Γιατί στο αλκοόλ κόβεις το αλκοόλ, στις ουσίες κόβεις τις ουσίες. Στο φαγητό δεν μπορούμε να κόψουμε το φαγητό, αλλά μαθαίνουμε πώς να μην τρώμε ψυχαναγκαστικά και να μην το φαγητό στη σωστή του θέση, που είναι απλά να καλύψει τη φυσική μας ανάγκη της πείνας. Mm-hmm. Όλα τα άλλα χρειάζεται να καλυφθούν από άλλα πράγματα. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, οπότε αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσετε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανώνυμων Υπερφάγων, και πότε θα γίνει?
1: Λοιπόν, το συνέδριό μας θα γίνει 16-18 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα, στην Αγριά Βόλου, στον υπέροχο Βόλο που θα μας φιλοξενήσει, όπου mm-hmm. έχουμε και φυσική ομάδα εκεί. Θα γίνει στο ξενοδοχείο Βαλής, στην Αγριά Βόλου, στο χωριό. Λοιπόν, εκεί, στο συνέδριο, είμαστε όλα τα μέλη, μπορούν να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν τι είναι η ανώνυμη υπερφάγη, πώς μπορούν να τον βοηθήσουν, είτε τον ίδιο, είτε κάποιο συγγενικό, φιλικό πρόσωπο. Γιατί ξέρετε, πολύ μέσα στις οικογένειές μας μπορεί να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας απασχολεί, ο τρόπος που τρώει, ο τρόπος που ασχολείται με την εικόνα σώματός του, mm-hmm. η αιμονή που μπορεί να έχει. Οπότε μπορεί να έχει οποιοςδήποτε θέλει να μάθει για τους ανώνυμους υπερφάγους και επαγγελματίες της υγείας, και θα μοιραστούμε την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα μας, το πρόβλημα που μας ενώνει, αλλά κυρίως η λύση που μας κρατάει μαζί. Γιατί στους ανώνυμους υπερφάγους είμαστε για να βρούμε λύση, όχι για να λέμε να εστιάζουμε στο πρόβλημα, αλλά πώς από το πρόβλημα εγώ θα οδηγηθώ στη λύση. Είναι ένας νέος τρόπος δράσης, ένας νέος τρόπος να μάθω να ζω, mm-hmm. χωρίς να χρησιμοποιώ το φαγητό. για τα προβλήματά μου.
0: Να δω διαφορετικά την ύπαρξή μου ουσιαστικά, να δω διαφορετικά το, να πάρω από αλλού κάποια βοήθεια και βεβαίως να είμαι ένα από τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι σίγουρα ο ανώνυμος υπερφάγος ειλικρινής με τον εαυτό του.
1: Με τον εαυτό του πάνω απ' όλα, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει σε κάποιον άλλον είσαι υπερφάγος, είσαι αλκοολικός, είσαι χρήστης. Μόνο ο ίδιος πρέπει να τον γνωρίσει. Αυτό που λέμε είναι ότι πριν το πρόγραμμα ή όταν είμαι σε χρήση φαγητού οποιοδήποτε άλλο εθισμού, επιβιώνω. Όταν μπαίνω στο πρόγραμμα και μαθαίνω να ζω ακολουθώντας τα 12 βήματα που είναι η λύση μας, μαθαίνω να ζω. Μαθαίνω ότι είμαι θυμωμένη αυτή τη στιγμή. Δεν θα καταφύγω στο φαγητό για να ξεσπάσω, να καταπνίξω το φαγητό μου. Θα πάρω ένα τηλέφωνο για να μην φάω, γιατί όταν το φαγητό είναι μία λύση, συγγνώμη, όταν για εμάς τους ψυχαναγκαστικούς υπερφάγους μπαίνει το φαγητό ως μία από τις λύσεις, τότε γίνεται η μόνη λύση. Οπότε εμείς τι κάνω, είμαι θυμωμένη, θα χρησιμοποιήσω κάποια τα εργαλεία, θα πάρω ένα τηλέφωνο, θα γράψω. Οπότε έτσι δεν θα φάω. Θα δω το θυμό μου, θα δω τα νεύρα μου, θα δω τη στενοχώρια μου, θα δω οτιδήποτε και θα μάθω να ζω. Και το φαγητό θα παραμείνει στη θέση που έχει.
0: Άρα λοιπόν, ποια είναι αυτά τα 12 βήματα στα οποία στηρίζεται όλη η λογική των ανώνυμων υπερφάγων?
1: Οι ανώνυμοι υπερφάγοι, όπως και οι ανώνυμοι αλκοολικοί, όπως είπαμε η μαμά μας, είναι ένα πνευματικό πρόγραμμα. Θα τονίσω, επειδή υπάρχει έτσι μεγάλη παρεξήγηση, δεν είναι θρησκευτικό πρόγραμμα. Δεν έχουμε καμία σχέση με θρησκείες, όπως δεν έχουμε και καμία σχέση με την ιατρική. Είμαστε πνευματικό, που σημαίνει ότι εγώ μόνη μου, σαν Αγγελική, έχω όλη τη θέληση να μην φάω ψυχαναγκαστικά. Όμως, επειδή λέμε ότι το ψυχαναγκαστικό φαγητό είναι μια ασθένεια που επηρεάζει το μυαλό και το σώμα, χρειάζομαι κάτι ανώτερο από εμένα, το οποίο μπορεί να είναι ένας Θεός που πιστεύω, μία αρχή που πιστεύω, η αρχή της ειλικρίνειας, όπου πιστεύει ο καθένας, ένας ανώτερος εαυτός, ο οποίος μπορεί να με βοηθήσει, ακολουθώντας τα βήματα, να μην φάω ψυχαναγκαστικά. Και αυτά τα βήματα είναι ο καινούριος τρόπος ζωής που λέμε, που ακολουθούμε. Υπάρχουν στο site μας αναρτημένα, μπορώ να τα αναφέρω, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
0: Βεβαίως, για αναφέρετά μας μπορούμε λίγο να τα ακούσουμε, γιατί έχει σημασία να μας τα πείτε εσείς.
1: Ναι, το πρώτο βήμα που λέμε, σφέρω παράδειγμα ένα πρόβλημα για να γίνει πιο κατανοητό. Έστω ότι έχω ένα δύσκολο task στη δουλειά, έτσι, και έχω αγχωθεί αυτή τη στιγμή. Εμένα ως ψυχαναγκαστικός υπερφάγος, η πρώτη μου σκέψη είναι να πάω να φάω, να ξεαγχωθώ. Ναι, προφανώς αυτό δεν είναι λύση. Οπότε τι λέμε, ωραία, το πρώτο βήμα, είμαι ανίσχυρη απέναντι στο άγχος μου αυτή τη στιγμή. Το άγχος μου με διακατέχει και κάνει τη ζωή μου ακυβέρνητη. Δεύτερο βήμα είναι ότι χρειάζομαι κάτι άλλο πέρα από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή και από το εγώ μου να με επαναφέρει στη λογική. Γιατί έχω άγχος και τρώω, σίγουρα δεν έχει λογική μέσα του. Οπότε τρίτο βήμα λέω, ωραία, ανώτερη αυτέ μου, Θεέ μου, οτιδήποτε, βοήθησέ με σε παρακαλώ και επανέφερέ με στην πράξη. Οπότε το τρίτο βήμα είναι να δω τι θα κάνω, να πάρω μία απόφαση, να φύγω από τον παραλογισμό και να πάω στη λογική. Από το τέταρτο μέχρι το ένατο βήμα αναγνωρίζω το πρόβλημά μου. Είμαι αγχωμένη γιατί πρέπει να κάνω αυτό στη δουλειά. Φοβάμαι ότι αν δεν το κάνω θα με πούνε άχρηστη ή οτιδήποτε. Ή θα παραιτηθώ. Ή θα με απολύσουν, συγγνώμη. Αναγνωρίζω το ελάττωμά μου από πίσω που μπορεί να είναι η τηλεομανία μου. Μπορεί να είναι η αναβλητικότητά μου. Μετά λέω, ωραία, τι μπορώ να κάνω τώρα. Μπορώ να πω ότι είναι αυτό το ελάττωμά μου, okay. Τι επανόρθωση μπορώ να κάνω. Η επανόρθωση είναι να πάρω, για παράδειγμα, τηλέφωνο ένα μέλος και να μοιραστώ αυτό που μου συμβαίνει, να κάτσω 2 λεπτά και να ηρεμήσω ή να γράψω. Και μετά το 10ο βήμα είναι, ωραία, αναγνώρισα το πρόβλημά μου τώρα. 10ο, 11ο, 12ο είναι να κάνω τι δράση μπορώ για τη δουλειά μου πια και να ασχοληθώ και να είμαι σε υπηρεσία σε κάποιον άλλον άνθρωπο για να βγω, ξέρετε, έξω λίγο από το μυαλό μου. Αυτά εντάχει.
0: Αυτά εντάχει.
1: Σε αυτά τα 12 βήματα δεν υπάρχει πουθενά η χρήση του φαγητού. Άρα ζω πια.
0: Βεβαίως. Και αυτά τα βήματα μπορεί κάποιος να τα δει στο site, μπορεί να μιλήσει με κάποιον. Πώς γίνονται οι συνεδρίες?
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τα 12 βήματα είναι η λύση του προβλήματος. Είναι στο site μας, είναι ανώνυμη υπερφάγη.org.gr. Υπάρχουν τα 12 βήματα. Στις συναντήσεις μπορεί κάποιος να πάει και να ακούσει, και αυτό που προτείνουμε είναι κάποιος που ενδιαφέρεται να πάει σε 6 συναντήσεις για να ακούσει τι λέγονται, τα μοιράσματα, να δει αν μπορεί να βρει ταύτιση. Να τονίσω επίσης ότι δεν υπάρχουν συνδρομές, είμαστε αυτοσυντηρούμενοι μέσω των δικών μας εισφορών, διότι είμαστε μια ομάδα και είμαστε υπεύθυνοι στο να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε και να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα. Αλλά τα έξοδά μας είναι μέσα από δικές μας εισφορές.
0: Αυτά πολύ σημαντικά, και βεβαίως είναι η ένωση αυτή που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη, είναι η ανωνυμία που καλύπτει όλη αυτή την οργάνωση, έτσι, την αδελφότητα που βοηθάει και συμβάλλει. Και βεβαίως είπαμε στο Βόλο 16 και 17 και 18 Οκτωβρίου, Αγγελική.
1: Ναι, και πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε. Ανώνυμη υπερφάγη σημαίνει, και όπως και αλκοολική και όλα, ότι το ποιος είναι στις συναντήσεις, το τι επάγγελμα κάνει, το επώνυμο, δεν ξέρουμε τίποτα. Και δεν αφορά κανέναν να πει τι ακούστηκε, τι όχι από μια συνάντηση. Πάμε για εμάς και δεν μεταφέρουμε τίποτα εκτός της αίθουσας. Και δεν ξέρουμε πολλές φορές ούτε καν το επάγγελμα του άλλου ανθρώπου, γιατί δεν μας αφορά. Μας αφορά μόνο ότι ερχόμαστε να μάθουμε να ζούμε χωρίς τη χρήση του ψυχαναγκαστικού φαγητού. Και είναι, ναι, στο Βόλο, και να, δεν θυμάμαι αν το είπα, αλλά Σάββατο 5 με 6 είναι η ανοιχτή μας συνάντηση, που μπορεί να έρθει όποιος θέλει, και έχουμε ερωτήσεις. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια του τριήμερου μπορούν να έρθουν άνθρωποι και να δουν τι ακριβώς είναι η ανώνυμη υπερφάγεια.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Αγγελική, που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Πολύ πολύ καλή συνέχεια στη μέρα σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και Μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Η Ten Sharp τραγουδονιού, αλλά νομίζω μετά τη συζήτηση που είχαμε με την Αγγελική από τους ανώνυμους υπερφάγους, το μη θα έπρεπε να ήταν όχι γιου, για ότι ο καθένας θα πρέπει να αγαπήσει λίγο περισσότερο και να προσέχει τον εαυτό του. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα πούμε για τα Νομπέλ τώρα, γιατί μου λέτε τώρα το λες Νομπέλ, όλος ο κόσμος το λέει Νομπέλ. Γιατί ακούγοντας κάθε φορά, κάθε χρόνο τις ανακοινώσεις από το Όσλο ή από την Στοκχόλμη, το λένε Νομπέλ. Και ξέρετε, όσοι έχουμε κάνει πολύ διεθνές ρεπορτάζ, έχουμε μία μανία με τα ονόματα. Και γι' αυτό το λένε Νομπέλ. Δεν το λένε Νόμπελ, το λένε Νομπέλ. Έτσι ήταν το όνομα του Άλφρεντ Νομπέλ. Έτσι θα το λέμε κι εμείς. Λοιπόν, σήμερα δόθηκαν τα Νομπέλ χημίας. Οι επιστήμονες Ανρίκα Γκάουν και Κένσο Σοάι τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ χημίας για την επίλυση του μακροχρόνιου ενίγματος σχετικά με τα ασύμετρα μόρια κατοπτρικού ειδόλου. Ο Σοάι είναι 76 ετών, είναι Ιάπωνας, και ο Καγκό είναι 95 ετών και είναι Γάλλος. Και η δουλειά τους βασίστηκε σε μια ανακάλυψη του Γάλλου χημικού, βεβαίως του 19ου αιώνα, του Λουί Παστέρ. Με το φετινό βραβείο τιμήθηκαν ανακαλύψεις που έδειξαν πώς οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να κατευθυνθούν έτσι ώστε να ευνοούν ένα συγκεκριμένο μοριακό είδωλο, μια εργασία που υπήρξε καθοριστικής σημασίας για τους χημικούς που σχεδιάζουν αντιδράσεις για την παρασκευή φαρμάκων. Δεν θα πούμε κάτι περισσότερο, γιατί όσο και να διάβασα το ρεπορτάζ, όσο και να προσπάθησα να καταλάβω χημία, δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση, και για να μην τα κάνω χειρότερα θα μείνουμε εδώ ως έχει. Θα πούμε βεβαίως ότι ο Σοάι έκανε την εξής δήλωση όταν του είπανε ότι είναι αυτός που βραβεύτηκε μαζί με τον Καγκό. Αυτή είναι η πιο συναρπαστική μέρα της ζωής μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που μοιράζομαι αυτό το βραβείο με τον καθηγητή Αντρί Καγκό. Και τι άλλο είπε, είχε πάει για ψώνια όταν έμαθε την είδηση, και η Επιτροπή Νομπέλ εξακολουθεί να προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Καγκό για να του γνωστοποιήσει τη βραβεύσή του. Μέχρι την ώρα που είχαμε μπει στο στούντιο δεν τον είχαν βρει. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε μήπως τον βρήκανε μέχρι τώρα που μιλάμε. Όμως είναι η εβδομάδα των Νομπέλ, και αύριο έχουμε ένα από τα πιο hot, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί το Νομπέλ λογοτεχνίας μαζί με αυτό της ειρήνης είναι τα δύο, θα λέγαμε, πιο αναγνωρίσιμα, ίσως και τα πιο κατανοητά. Πέρσι ο νικητής του Νομπέλ λογοτεχνίας ήταν ο Ούγγρος Λάσλο Κράσναχορκάι. Τώρα θα μου πείτε, δεν τον είπες Κράσναχορκάι? Γιατί, είπαμε, η ίδια μανία με τα διεθνή και τα ονόματά τους. Γιατί οι Ουγγαρέζοι, οι Ούγγροι, οι Μαγιάροι, όπως θέλετε πείτε τους, και οι Φιλανδοί δεν τονίζουν πουθενά αλλού τις λέξεις παρά μόνο στην πρώτη συλλαβή του κάθε ονόματος. Ναι, είναι, πώς τον λέγαμε εκείνο τον εξαιρετικό, ήταν ας πούμε ο Κος Κενιέμι, ήταν κάποια άλλα ονόματα, ένας εξαιρετικός οδηγός ράλι. Ναι, όλα είναι στην πρώτη συλλαβή του ονόματός τους. Εκεί τονίζονται, άρα λοιπόν Κράσνα Χορκάι. Λοιπόν, τώρα, εκτός από όλα τα άλλα, το Νομπέλ λογοτεχνίας είναι αυτό το οποίο τιμάει πάρα πολύ και τη χώρα μας. Να θυμίσουμε το 1963 και τον Γιώργο Σεφέρη, και το 1979 τον Οδυσσέα Ελίτη. Δεν ξέρουμε εννοείται ποιος θα το πάρει. Μπορούμε όμως να πούμε τι λένε οι στοιχηματικές με τα πονταρίσματά τους και τις εκτιμήσεις. Οι νόμιμες στοιχηματικές, για να μην έχουμε άλλα όπως συνέβη σήμερα με τους influencers που χρησιμοποιούσαν παράνομες στοιχηματικές εταιρείες. Όχι. Αυτά είναι τα νόμιμα, είναι τα αγγλικά, ξέρετε, αυτοί που έχουν διδάξει τα πονταρίσματα. Λοιπόν, στις λίστες της βρετανικής στοιχηματικής εταιρείας Ladbrokes, όπως τη δημοσίευσε το Literary Hub, οι κορυφαίες επιδόσεις έχουν ως εξής. Ο Καν Σουέ, με διηγήματα, μυθιστορήματα, ακόμα και συμμετοχές σε παραγωγές όπερας, θεωρείται ότι έχει τα στοιχήματα πάνε 10-1. Τα χαρακτηριστικά της εργογραφίας της είναι περιεκτικές, αλλά γραμμένες με απλότητα ιστορίες, τις οποίες υπάρχουν και κυριαρχούν ενηγματικοί χαρακτήρες. Επιπλέον είναι διαποτισμένες από μαγικό ρεαλισμό. Ποιος ήταν ο νούμερο ένα συγγραφέας, ο άνθρωπος που εφήβρε το μαγικό ρεαλισμό? Βεβαίως, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες λέγεται, και σίγουρα έχετε διαβάσει. Λοιπόν, 14-1 πια ποιον, για τον Χαρούκι Μουρακάμι, τον άνθρωπο ο οποίος κάθε χρονιά θεωρείται
φαβορή για να πάρει τον Νομπέλ λογοτεχνίας, αλλά δεν. Τζέραλντ Μερνέιν και Τόμας Πίντσον είναι 16-1 και επιπλέον στη λίστα βρίσκονται συγγραφείς όπως η Μάργαρετ Άτγουτ, Μισελ Ουελμπέκ, Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα, Ενρίκε Βιλαμάτας, Λίντια Ζόρζε και Λουτμίλα Ουλίτσκαγια. Τώρα θα ρωτήσετε, υπάρχει ένα ελληνικό ενδιαφέρον? Ναι, υπάρχει. 25-1 απόδοση. Η Ελληνίδα συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου προσδίδει βεβαίως κάτι παραπάνω ενδιαφέρον για μας στην φετινή απονομή. Η περίπτωση της βεβαίως δεν ήταν τυχαία. Το 2024 από το πουθενά συνδέθηκε με τη φήμη ότι ενδέχεται να κερδίσει το Νομπέλ Λογοτεχνίας, από το βραβείο δηλαδή της Σουηδικής Ακαδημίας, αλλά δεν το κατάφερε. Για την ιστορία, το βραβείο, και αυτό το βραβείο όπως και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το φυσικής, ιατρικής και χημίας που έχουν δοθεί μέχρι τώρα, αυτό που δόθηκε, θα δοθεί αύριο και την Παρασκευή, το Νομπέλ Ειρήνης, όπως επίσης και το οικονομίας την Δευτέρα, θα αποφέρει των ιστούς νικητές 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, 1,6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βεβαίως είναι έτσι, είτε είναι ένας, δύο ή τρεις και τα μοιράζονται, αλλά αυτό είναι το έπαθλο.

Είδαμε λοιπόν ποιοι είναι υποψήφοι για το Νομπέλ Λογοτεχνίας. Πάμε να δούμε και το Νομπέλ Ειρήνης, βεβαίως, το οποίο θα αποδεθεί από το Όσλο. Τουλάχιστον 300 υποψηφιότητες υπάρχουν, μέσα στις οποίες είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, Οργανώσεις Προστασίας Παιδιών από την Ουκρανία, Πυρήνες Άμεσης Επέμβασης του Σουδάν, Save the Children, και βεβαίως υπάρχουν μέσα και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, είναι στη λίστα για να πάρει το Νομπέλ Ειρήνης ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βεβαίως αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι ότι για την Νορβηγική Επιτροπή, ότι απαιτείται η απονομή σε κάποιον που θα υπερασπίζεται τη φιλελεύθερη δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ανακοινωθεί, όπως είπαμε, την Παρασκευή στις 12 η ώρα το μεσημέρι, 9 Οκτωβρίου. Και να πούμε βεβαίως ότι αυτό το οποίο λέγεται, διαρρέεται ουσιαστικά, είναι ότι θα πρέπει να είναι ένας υποψήφιος ο οποίος θα αντέξει την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Παπας Λέο, δηλαδή, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η εισηγήτρια δηλαδή του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα υποθούν την Παρασκευή, και να θυμίσουμε ότι η τελετή απονομής θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου στην Στοκχόλμη. Για όλα τα υπόλοιπα, στο Όσλο για το Ειρήνης, στις 10 Δεκεμβρίου, την ημέρα θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ.

0: Λοιπόν, και επιστρέψαμε. Σας δίνουμε το Viber 6977-201-070. 6977-201-070, γιατί μπορείτε να μας στείλετε ένα μηνυματάκι για να πάτε στο θέατρο. Σε ποιο θέατρο πετάει, το οποίο έρχεται στο Κολοσσέο, βεβαίως. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Βυσκαδουράκη, τον ηθοποιό, για να μας μιλήσει για την παράσταση. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Για την πρόσκληση και τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Βεβαίως είσαστε στο δρόμο, γιατί πάτε Κατερίνη.
1: Ναι, παίζουμε, έχουμε πρεμιέρα στην Κατερίνη, mm-hmm. την Τετάρτη. Την Πέμπτη παίζουμε στη Λάρισα. Παρασκευή στο Βόλο. Σάββατο Κυριακή ακόμα στην Καλλιά στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κολοσσέων.
0: Mm-hmm. Βεβαίως για δύο Σαββατοκύριακα, αυτό και το επόμενο, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και 24-25, αν δεν απατώμε, ναι.
0: Ναι, ναι, 24-25, ναι, αυτό ακριβώς, όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο. Λοιπόν, κύριε Βυσκαδουράκη.
1: Πιστεύω, αν έχουμε επιτυχία, θα έρθουμε και το παρεπόμενο. Δηλαδή, εγώ λέω να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Να μείνετε με το καλό, εμείς σας στέλνουμε. Λοιπόν, κύριε Βυσκαδουράκη, για πείτε μας τη σπαρταριστή κωμωδία Πετάει-Πετάει, τι συμβαίνει.
1: Είναι μια καταπληκτική για μένα κωμωδία, μια κωμωδία που έχει προσφέρει πάρα πολύ γέλιο στο κοινό, περνάει απίστευτα. Το απέδειξε και στην Αθήνα, στην καλοκαιρινή Αθήνα, τις καλύτερες κωμικές παραστάσεις, διαδραστικές. Εγώ την κατατάσσω στη φάρσα κωμωδία, που είναι πολύ πιο δύσκολη υποκριτικά από την κωμωδία, mm-hmm. γιατί θέλει ηθοποιούς ετοιμοπόλεμους, γρήγορους, ταχύτατους, με τα αντανακλαστικά τους στο 100%. Και επομένως αυτό είναι προς όφελος του θεατρικού κοινού. Μπαίνει στην παράσταση, γελάει, διασκεδάζει, του αρέσει, καθυλώνεται για 2 ώρες και ξεκουράζεται από τις δυσκολίες που περνάει ο κάθε Έλληνας σε αυτή τη σημερινή εποχή. Είναι μια παράσταση που την έχει διασκευάσει και την έχει σκηνοθετήσει, συγγνώμη, η Βάση Παναγκοπούλου, σε ελεύθερη διασκευή του Γιώργου του Βάλαρη και του Στέλη του Παπαδόπουλου, και που ξεκινάει με τον Μανολιό, ένας γοητευτικός Αθηναίος, αρχιτέκτονας, που ζει την όμορφη ζωή του στην Αθήνα, την εργένικη ζωή, και τα έχει φτιάξει με 3 αέρους συνοδούς, η οποία η μία προέρχεται από τη Γερμανία, η άλλη είναι από την Ιταλία και η άλλη είναι από την Τουρκία. Και του λέω, γιατί είμαι μόνο με ξένες? Γιατί οι ξένες, μου λέει, δεν σε πρίζουν σαν τις Ελληνίδες. Λέει, να περνάει όμορφα χωρίς να τον πρίζουν. Έλα όμως, τον πρίζει ο καλύτερος του φίλος, ο Σύφης, που έρχεται από το χωριό της Κρήτης.
0: Ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, έτσι δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Τον Μανολιό, σύγχρονο, τον κάνει ο Γιάννης ο Κρητικός. Mm-hmm. Συνεργαστήκαμε μαζί και στη Γη της Ελιάς. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Είναι και τραγουδοποιός, είναι και ηθοποιός. Mm-hmm. Και τα κάνει όλα και συμβαίνει ο Γιάννης ο Κρητικός. Και κάνει το Μανολιό.
0: Πολύ εργαλείο.
1: Μπαίνω στη ζωή του εγώ ξαφνικά, ο Σύφης. Mm-hmm. Και του τα ανατρέπω όλα. Εκεί που έρχομαι να κάνω και εγώ να βρω ένα καλό κοράσι, που λέμε εμείς ένα καλό κορίτσι να παντρευτώ. Μπαίνω και εγώ μέσα στις περιπέτειες του Μανολιού. Και ο κόσμος γελάει πάρα πολύ από τις δυσκολίες mm-hmm. περνάει ο πρωταγωνιστής, ο Γιάννης ο Κρητικός. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω πολλά. Νομίζω είναι μια, το καταλαβαίνει ο κόσμος, μια διαδραστική παράσταση, μια παράσταση που πρέπει να την παρακολουθήσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, και σε κρατάει έτσι με πολύ δυνατό ενδιαφέρον να την παρακολουθήσεις. Και αυτό που συνιστώ ανεπιφύλακτα, πάντα λέω με το σκηνοθέτη και τους οποίους, τι καταφέραμε να κάνουμε φέτος. Όλοι απαντάμε με μια φωνή ότι κάναμε μια πολύ ωραία παράσταση, μια κωμική παράσταση, που το στοίχημα επιτεύχθη, ότι ο κόσμος γελάει. Mm. Και αυτό μου ηρεμεί για μένα προσωπικά την ψυχή μου.
0: Με αυτό ακριβώς. Και εκτός από...
1: Οι τρεις συνοδοί, να πούμε, τα όμορφα κορίτσια. Βεβαίως. Είναι η Νίνα Έπα που κάνει την Ιταλίδα, η Δήμητρα Ιδερζέκου που κάνει τη Γερμανίδα, και η Ζωή Γεράζη που παίζει μαζί και στη Γη της Ελιάς, mm-hmm. έκανε την κόρη της Βάσης Παναγκοπούλου, κάνει την Τουρκάλα. Mm-hmm. Η έκπληξη όλης της παράστασης μέσα είναι ο Μπάτλερ.
0: Βεβαίως.
1: Ο αδελφικός φίλος του Μανολιού, που είναι ο Πέτρος Ξεκούκης.
0: Και επιστήμης.
1: Ένας συνάδελφος πολλά χρόνια στο θέατρο, που τον αγαπώ πολύ, είμαστε πολύ έτσι φίλοι, και ήρθε φέτος στην καινούργια διανομή να υποστηρίξει την παράσταση.
0: Βεβαίως. Και τώρα μας είπατε ότι είναι μια φαρσοκομωδία που είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολο. Είναι ένα παλιό έργο, έτσι, γιατί το έχουμε δει και στο,
1: ναι,
0: κινηματογράφο. Δηλαδή είναι
1: Τέρι Λιούις, ναι.
0: Και στην ελληνική, και σε ελληνική κοινή ταινία έχουμε δει.
1: Αυτό το έχει παίξει το ίδιο ο Δημήτρης Οκόρνο, ο Γιάννης Ομπέζος. Ο Κώστας ο Βουτσάς το πετάει σε κείμενα όμως του Πρεντεντέρι. Εδώ είναι του Καμολετή. Απλώς το έχει μεταφράσει ο ελεύθερη διασκευή, έχει κάνει ο Βάλαρης.
0: Τώρα, να ρωτήσω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας, γιατί μας το έδωσε έτσι απλόχερα να ταξιδέψει αυτό το έργο σε όλη την Ελλάδα.
0: Κύριε Βυσκαδουράκη, από τον Σύφη, από τον σύντεκνο και ρωτήλο Σύφη, τι διαλέγει και τι αφήνει ο Θανάσης Βυσκαδουράκης?
1: Κοίτα, γελάω με τη σπιρτάδα του, γελάω με αυτό που συμμετέχει και μπαίνει μέσα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Σύφης, εγώ τον απολαμβάνω κάθε μέρα σκηνή, το ένιωσα και στην Αθήνα, νομίζω είναι ένας ρόλος που μετά από το Μουγκό ή το Γκέιμαν ή το Ένα Παιδί με Τρέτα Άστρα είναι ένας ρόλος που τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Πολλοί φίλοι μου έρχονται και μου λένε ότι είναι από τις καλύτερες μου στιγμές υποκριτικά, και μέσα μου από την ωριμότητα του τόσο χρόνο στο θέατρο, 28 χρόνια πια είμαι στο θέατρο, είναι ένας ρόλος που με απογειώνει και ψυχικά και σωματικά και πνευματικά, παρόλο που σωματικά με κουράζει. Γιατί είμαι επί δύο ώρες επάνω στη σκηνή. Πίνω νερό μόνο στο διάλειμμα.
0: Μάλιστα.
1: Οι εντάσεις είναι δυνατές, η ταχύτητα είναι δυνατή, η διάδραση είναι δυνατή. Συμμετέχω και βάζω μέσα στο παιχνίδι και το κοινό γελάει. Και όταν στο τέλος τελειώνει η παράσταση και κλείσουν τα φώτα, κοιτάω το Θεό και του λέω σε ευχαριστώ που κάναμε και απόψε τον κόσμο να γελάσει. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις τον κόσμο να γελάει, παιδιά. Είναι πολύ ωραίο να φεύγει ο κόσμος από το θέατρο χαμογελαστός ή να καρτερεί στα καμαρίνια να σε περιμένει, να σου σφίξει το χέρι, να σου πει αδερφέ, γέλασα. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη προσωπική μας επιτυχία του έργου αυτό. Ότι όσοι μπήκαν, καταλαβαίνω ότι θα φεύγουν όλοι χαρούμενοι.
0: Και είναι και αυτή η διαφορά με τα υπόλοιπα, αυτή η αμεσότητα του θεάτρου, είναι η διαφορά με τον κινηματογράφο ή με την τηλεόραση, που υπάρχει μια απόσταση και εντάξει, μπορεί να σας δουν στο δρόμο και να σας πούνε την άποψή τους, αλλά η αμεσότητα του θεάτρου είναι το διαφορετικό, αυτό το οποίο αποζητάει ο κάθε ηθοποιός.
1: Ναι, μα εκεί γεννιέται και εκείνη πεθαίνει, είναι απίστευτο. Εκείνη στιγμή γεννήθηκε, εκείνη στιγμή πέθανε, με το άγχος, με το τρακ. Ακόμα έχω τρακ τα πρώτα 10 λεπτά, χτυπάει η καρδιά μου, Λέω, Θεέ μου, κράτησε μου την καρδιά ήρεμη. Γι' αυτό είναι δύσκολη η δουλειά μας. Γιατί με το νευρικό σύστημα δεν μπορεί να τα βάλει κανένας. Εκείνη τη στιγμή που νομίζω ότι είσαι χαλός να παίξεις, παγώνεις. Χτυπάει η καρδιά σου. Λες, Θεέ μου, οι αναπνές είναι πολύ, δεν ελέγχονται. Και εκεί καλεί το Θεός, ο ηθοποιός, να πατήσει τη σκηνή και να ερμηνεύσει τα λόγια. Και λες, Θεέ μου, δύο ώρες, πόσα λόγια έχω από 130 σελίδες. Θα τα θυμηθώ όλα. Έλα όμως, έρχεται η μαγική αγκαλιά του Θεού, σε προστατεύει και το έργο κυλάει δύο ώρες αβίαστα. Τόσα πολλά λόγια. Δεν περίμενα να μάθω τόσα πολλά λόγια.
0: Τόσα πολλά. Να ρωτήσω, και βέβαια είναι και ο τρόπος με τον οποίο αφήνετε πίσω και τη ζωή σας, έτσι. Γιατί δεν είσαστε εκτός. Είναι, όταν ανεβαίνετε στο σανίδι, έχετε πολλά να αφήσετε πίσω και να μπείτε στο ρόλο σας.
1: Ναι, βέβαια. Αφήνω το γιο μου, αφήνω τη γυναίκα μου. Δεν είναι εύκολο να ξενιτευτείς τώρα την Αθήνα, να κοιμάσαι κάθε μέρα και σε άλλο ξενοδοχείο. Αυτό που είπα και στα παιδιά. Λέω, σας παρακαλώ πολύ, μην ξενυχτάτε πολύ, μην πίνετε πολύ. Ακόμα, αν καπνίζετε, μην καπνίζετε πολύ, γιατί ο ηθοποιός, η χειμερινή περίοδος και η καλοκαιρινή περιοδία, συγγνώμη, όχι περίοδος, η χειμερινή του περιοδία και η καλοκαιρινή, θέλει ηθοποιούς καλόγερους, ασκητική ζωή. Δηλαδή, μέτριο φαγητό, πολλά νερά, πολλά φρούτα για να αντέξουν πάνω σκηνή. Δεν είναι εύκολο να σε πει δύο ώρες να δίνεις γκάζια πάνω σκηνή και κάθε μέρα να αλλάζεις πόλη, κάθε μέρα να μην ξέρεις σε ποιο ξενοδοχείο κοιμάσαι. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Ποια είναι η συμβουλή που δίνετε?
1: Δεν είναι εύκολο. Και ειδικά μια κωμωδία να την υπερασπιστείς.
0: Η συμβουλή που δίνετε.
1: Να μπει να γελάς.
0: Ναι, η συμβουλή που δίνετε στους νέους ηθοποιούς που είναι πολλοί και γίνονται όλο ένα και περισσότεροι αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με την υποκριτική, τι θα τους λέγατε, κύριε Βυσκαδουράκη?
1: Είναι μια δουλειά μαγική, αλλά αυτή η δουλειά θέλει υπομονή πολύ, επιμονή και συνέπεια. Δηλαδή το ταλέντο δεν λέει τίποτα. Η εξέλιξη του ταλέντου είναι ταλέντο, αλλά για μένα η συνέπεια του ταλέντου είναι η συνέπεια που προχωράει τον ηθοποιό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα δικαιωθείς. Πρέπει να περάσουν 10, 20, 30, 40 χρόνια για να μην δικαιωθείς. Να μην σε έχει μάθει το κοινό. Να σε μάθει στα 30 χρόνια, 40 χρόνια δουλειάς. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει να είσαι ουσιαστικά εκεί μέσα. Να την αγαπάς, να μην κοιτάς το χρηματικό όφελος, αλλά μόνο το υποκριτικό όφελος. Ότι η υποκριτική σου ανοίγει κόσμος. Εμένα μου έχει ανοίξει μαγικούς κόσμους. Έχω γνωρίσει λόγω της δουλειάς μου σπουδαίους ανθρώπους, σπουδαίες προσωπικότητες. Έρχεται ο άλλος και σου μιλάει. Είναι μια δουλειά που μπορεί να μην αμείβεσαι οικονομικά όπως αμείβονται περισσότεροι, γιατί είμαστε μια δουλειά που απολύεσαι χειμώνα καλοκαίρι. Αλλά αυτή η δουλειά είναι το διαβατήριο να γνωρίσεις προσωπικότητες σπουδαίες. Από την πολιτική, την τέχνη, τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Δηλαδή έχω γνωρίσει προσωπικότητες που λέω, άλλη φορά θα τους γνώριζα. Θα μου μιλάγανε, θα τους μίλαγα. Νομίζω ότι κάνουμε την ωραιότερη δουλειά.
0: Ισχύει αυτό που λέτε.
1: Αλλά θέλει υπομονή.
0: Και επιμονή. Να ρωτήσω τώρα, να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές από το Πετάει Πετάει.
1: Βεβαίως. Το ρόλο του Μανολίου τον κάνει ο Γιάννης ο Κρητικός. Το Σύφι τον κάνω εγώ. Τα κορίτσια, οι

0: Να πούμε και τους οδηγούς, ξέρεις τώρα.
1: Βέβαια, γιατί άμα τα ξεχάσουμε...
0: Είναι μια δουλειά που έχει πολύ κόστος. Δεν είναι εύκολο να βγει ένα θέατρο περιοδία. Ανεβαίνοντας προς εσάς, τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Το πετρέλαιο έχει μεγάλο κόστος. Τα διόδια εξεπλάγει. Ακόμα και καφέδες να παραγγείλουμε απ' έξω, τα σάντουιτς είναι απανάκριβα. Έχει αλλάξει η Ελλάδα, έχει ακριβήνει πάρα πολύ και έχουν ανεβεί πολύ τα κόστη και τα έσοδα είναι μικρότερα από τα κόστη. Καταλαβαίνετε, για να έρθουμε σε εσάς, ως όλοι οι ηθοποιοί έχουμε κάνει ένα βήμα πίσω για να βγει αυτή η παράσταση. Δεν είναι εύκολο να βγει μια παράσταση, παιδιά, όπως κάποτε βγαίνανε.
1: Βεβαίως, κατανοητό
0: είναι. Τέλεια αγώνα από όλους. Ευτυχώς η ανταπόκριση του κοινού είναι καλή και μας κρατάει χαρούμενους και να συνεχίσουμε αυτό το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Αρκεί να μην μπαίνουμε μέσα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, περιμένουμε να σας δούμε στη Θεσσαλονίκη, στο Κολοσσέο, έτσι, αυτό ναι. Το Σαββατοκύριακο και στο Σαββατοκύριακο 25-26. Ωραία, αυτό, ναι, ωραία. Και λοιπόν, περισσότερα, με περισσότερο Θανάση Βυσκαδουράκη βεβαίως εκείνες τις μέρες. Θα σας δούμε πουθενά αλλού τηλεοπτικά?
0: Συζητάω κάτι, αλλά έχουμε κολλήσει. Ναι, όπως το Ελλάδα. Έτσι είναι η Ελλάδα. Πάει να κάνεις κάτι, κάτι κολλάει. Κάτι ρισκάρεις, αυτό έχει δουλειά. Έχει το ρίσκο η δουλειά. Ενώ εκεί που ποντάρεις, λέμε ποντάρω τώρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μου βγαίνει. Καταλάβατε. Έτσι είναι η δουλειά. Και αυτό είναι η πρόκληση και αυτό, είναι που σε, και, αυτό και σε κρατάει νέο αυτή η δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει. Δεν ξέρεις αν θα κάνεις επιτυχία. Δεν ξέρεις αν θα κάνεις αποτυχία. Γι' αυτό ξεκινάς και ό,τι έρθει. Αν είναι θετικό, είμαστε χαρούμενοι. Αν έρθει αρνητικό, μαζευόμαστε και πάμε για το καινούργιο έργο και ξανά ξεκίνημα.
1: Και βέβαια σου παίρνετε τα καλά από κάθε τι.
0: Ναι. Απρόβλεπτη παράσταση. Ναι, κανείς δεν ξέρει αν θα πάει το έργο. Είτε το τηλεοπτικό, είτε το θεατρικό, είτε και το κινηματογραφικό. Δεν ξέρεις την ανταπόκριση του κοινού.
1: Μάλιστα. Κύριε Βυσκαδουράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να ευχηθούμε κάθε καλό. Και με το καλό να έρθετε και στην πόλη μας και να πάτε και στις υπόλοιπες, στην Κατερίνη, στη Λάρισα και όπου...
0: Έχουμε
1: όπου
0: και Καστοριά, έχουμε και Καβάλα, έχουμε, ναι, ναι, Κομωτινή. Μεγάλο ταξίδι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχουμε σταμάτη μέχρι να επιστρέψουμε Αθήνα.
1: Έτσι.
0: Χάλια τα νεύρα της γυναίκας μου, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Και ο γιος μου είναι έξαλλος. Παπά, γύρνα πίσω. Μα παιδί μου, λέω τώρα έφυγα, μόλις τώρα. Γύρνα πίσω.
1: Έτσι είναι.
0: Λείπουμε από τις οικογένειές μας, αλλά τουλάχιστον έχουμε οικογένεια, το κοινό, η κάθε πόλη που μας έρχεται και μας αγκαλιάζει. Και ξέρετε κάτι, όταν βλέπεις το θέατρο γεμάτο, τα ξεχνάς όλα. Γκαζώνει ηθοποιοί, απογειώνεται όπως είναι η παράσταση, πετάει. Νομίζω κοινό και οι ηθοποιοί πετάνε όλοι, γελάμε και επομένως η βραδιά να ξεκουραστούμε είναι όμορφη για το επόμενο ταξίδι μας, για την επόμενη πιάτσα.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλή συνέχεια σας.
0: Εγώ ευχαριστώ και περιμένω τη Θεσσαλονίκη να μας τιμήσει.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν,
0: πιστέψτε με. Ένα θα πω, όποιος δεν γελάσει, του επιστρέφω το εισιτήριο πίσω. 100% θα γελάσει. Το λέω με πολύ αγάπη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Εγώ παίζω ακόμα και γελάω που δεν πρέπει. Τα ακούω από τους σκηνοθέτες και τους συναδέλφους.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ μια ωραία παράσταση που παίξαμε όλο το καλοκαίρι και ακόμα γελάω με τα χάλια μου.
1: Ωραία, ευχόμαστε λοιπόν να έρθουν και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και ο δικός
0: περιμένω
1: μας.
0: Και κριτικές στο κοινό. Από κοντά όμως.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Στο Κολοσσέο.
0: Ναι, social media. Από κοντά θέλω να πω αν ήταν ωραία ή κακή.
1: Ωραία. Πολύ καλή συνέχεια λοιπόν. Ήταν μαζί μας ο Θανάσης Βυσκαδουράκης και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Ο Κλεάνθης Μανολάρας ήταν στους ήχους. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Αλέξη Νικηφορίδη για τις ειδήσεις. Κατόπιν θα έρθει ο Γιάννης Ιωαννίδης με την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα. Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
4: Η γρήπη δεν

0: Δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς, κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Μάρκο Ρούμπιο και ο Νίκος Δένγκες υπέγραψαν τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Ο Αμερικανός πολιτικός ανακοίνωσε το νέο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών κατά της τρομοκρατίας. Σε μία ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα γίνει δεκτός από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής όπου διενεργούνταν παράνομα χημειοθεραπείες, της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε και σφραγίστηκε, υπέβαλε προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας την άρση αναστολής λειτουργίας. Το ίδιο έκανε και για την κλινική του στη Θέρμη, η οποία επίσης είναι σε καθεστώς αναστολής. Με φορείο αποχώρησε από το δικαστήριο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στη δίκη των Τεμπών, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία, ένα αγόρι και 7 κορίτσια, διότι στις 18 του προηγούμενου μήνα επιτέθηκαν σε μια 13χρονη, την έδιραν και βιντεοσκοπούσαν τη σκηνή. Το επεισόδιο έγινε σε γήπεδο Σαμπελόκηπους, οι 8 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σωματικής βλάβης και παράνομης βίας. Οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία εν ώψη της αναβάθμισης των κατηγοριών, αλλά επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και επέστρεψαν στη φυλακή. Για άλλα 5 χρόνια, ως το 2031, Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεργάζονται στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Από το 2021 ως σήμερα έχουν επιστραφεί στην Ελλάδα 425 αρχαιότητες και κοιμήλια που βρισκόντουσαν στις ΗΠΑ. Μέτρα ενίσχυσης των αλλιέων ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, επιδότηση 32 λεπτών ανά λίτρο πετρελαίου από 16 που είναι σήμερα και επιδότηση στα 24 σέντα από τα 12 για τους μήνες του καλοκαιριού. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο προφυλακισμένος γιατρός ζήτησε να ελεγχθούν όλες οι συσκευές του που έχουν κατασχεθεί από το εγκληματολογικό. Το αίτημα αφορά στο αν έχουν διαγραφεί μηνύματα, φωτογραφίες και αν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις Μέθη και στο όνομα Μαζονάκης. Στον ανακριτή πήγαν σήμερα οι αναισθησιολόγος και οι δύο διασώσεις του ΕΚΑΒ που πήγαν στο ιατρείο του Κολονακίου. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας κατά του Προέδρου του ΛΑΟΣ και τη συζύγου του για το κύκλωμα των 25 εταιριών και την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ. 3 πυρκαγιές είναι ακόμη σε εξέλιξη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, στην Ελαία Λακωνίας και στο Κοτρώνη Μαραθώνα.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, ασθενείς άνεμες. Τα 3 αποφόρη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο ΒΤΦΜ μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης.

Καλησπέρα, απόγευμα Τετάρτης 7 Οκτωβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Theta FM και ακούτε την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο που μόλις άρχισε. Στο μικρόφωνο Γιάννης Ιωαννίδης, μαζί μου και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρα, στη μουσική που ακούμε επιλέγει ο Φόρης Σωτηράκης. Πολλά και σήμερα τα θέματα της επικαιρότητας που έχουν ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον. Σίγουρα περιμένετε να σας πω για την επίσκεψη Ρούμπιο. Αυτό θα γίνει σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε κάτι πιο σοβαρό. Θα ακούσατε, το είπαμε άλλωστε και εδώ στον Theta FM πολλές φορές, για τις δηλώσεις της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρας Μελέτη για τους εργοδότες. Να θυμίσω, μιλώντας στην Ευρωβουλή φυσικά, είπε να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε, λέει, πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες, λέει η κυρία Μελέτη, είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Η απάντηση λοιπόν ήρθε άμεσα στο Facebook. Έχει γίνει ήδη μια εκδήλωση με τίτλο 24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, λέει, στην Εκάλη. Ενδεδειμένη ευπρεπώς, απαγορεύονται δημότες δυτικών προαστίων. Μπορείτε να τη βρείτε. Επαναλαμβάνω τον τίτλο, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή. Ήδη έχουν απαντήσει 8.600 άτομα. Δηλαδή η κοινωνία έχει ευαισθητοποιηθεί στο ζήτημα, όπως καταλαβαίνω εγώ, για την προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτών. 24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων, ο τίτλος της εκδήλωσης, σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε και εσείς παρόν. Πάμε τώρα στα κανονικά θέματα και στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, η οποία κυριαρχεί στα δελτία ειδήσεων και τις ιστοσελίδες, λογικό είναι. Λέγαμε και χθες ότι όσα αποφασιστούν ή ήδη έχουν αποφασιστεί και απλά θα ανακοινωθούν, θα αποτελούν θέμα συζήτησης για το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι η συνάντηση Ρούμπιο-Μητσοτάκη είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα, άρα και οι δύο θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν την εκπομπή μας. Προφανώς αστείευομαι, καθώς ακόμα και αν είχαν το χρόνο να ακούσουν ραδιόφωνο, φαντάζομαι ότι θα επέλεγαν κάποιο που να λέει τα πράγματα με τρόπο που είναι πιο κοντά στις δικές τους απόψεις. Εμείς είπαμε και χθες ότι θα κάνουμε την αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού ΙΠΕΚΣ μόλις ολοκληρωθεί. Πάντως στη συνέχεια της εκπομπής, αν θα προλάβουμε, θα ακούσουμε τι δήλωσε το μεσημέρι εδώ στον Theta FM ο πρέσβης επιτιμή Γιώργος Αϊφαντής. Προχωράμε και για να πάρουμε τα της σημερινής εκπομπής από την αρχή, θα ξεκινήσουμε σήμερα με το προκλητικό πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες του γηπέδου στα Σκόπια κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της MZT. Με τον Ηρακλή θα μιλήσουμε με τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη. Αμέσως μετά θα πάμε σε ένα θέμα για το οποίο έγραψε η εφημερίδα Δημοκρατία και αφορά σε ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη βλάχικη κληρονομιά της Ελλάδας. Ένα ψήφισμα προκάλεσε την οργή των βλαχόφωνων Ελλήνων. Θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο καθηγητής κοινωνικής λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο κύριος Βασίλης Νιτσιάκος. Και επειδή δεν θέλουμε και δεν πρόκειται να συνηθίσουμε στη βία των ανηλίκων και να θεωρούμε κανονικότητα αυτά που συμβαίνουν, καλέσαμε την ψυχολόγο, την κυρία Σοφία Αναστασιάδου, να μας μιλήσει με αφορμή αυτό το σοκαριστικό περιστατικό που έγινε τον προηγούμενο μήνα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, αλλά σήμερα ταυτοποιήθηκαν 8 ανήλικοι για την επίθεση σε βάρος 13χρονης. Πρόκειται για 7 κορίτσια ηλικίας, ακούστε το τώρα, αυτό το έχετε ακούσει αλλά το λέω και εγώ, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, ηλικίας 12, 13 και 14 ετών και ένα γόρι 16 ετών. Μία από τα κορίτσια αυτά οδήγησε την 13χρονη στο γήπεδο όπου την περίμεναν οι υπόλοιποι. Εκεί άρχισαν να την ξυλοκοπούν και παράλληλα έγραφαν την επίθεση, την κατέγραφαν σε βίντεο. Λοιπόν, ανάσα μουσική και κανονική, σε λίγο επανερχόμαστε με την τελευταία πρόκληση των Σκοπιανών.

0: Ένα προκλητικό πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο αναρτήθηκε στις εξέδρες του γηπέδου στα Σκόπια κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας εκεί MZN με τον Ηρακλή. Λοιπόν, το πανό βρισκόταν στο σημείο που είχαν συγκεντρωθεί οι οργανωμένοι φίλαθλοι της γηπεδούχ ομάδας και περιλάμβανε τη φράση «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο». Το καλύτερο είναι το παρακάτω. Μαζί με το συγκεκριμένο μήνυμα υπήρχε και χάρτη στον οποίο απεικονίζονταν ως τμήμα της γειτονικής χώρας περιοχές που βρίσκονται στην Ελλάδα, δηλαδή μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πανό παρέμεινε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ η εικόνα από το γήπεδο καταγράφηκε και μεταδόθηκε μέσω των σχετικών φωτογραφιών και βίντεο από την αναμέτρηση. Μαζί μας, όπως σας είπα νωρίτερα, είναι ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Νίκος Βασιλιάδης. Όπως ενδεχομένως θυμάστε, τον είχαμε ξανακαλέσει στην εκπομπή μας, καθώς είναι και δικηγόρος που εκπροσωπεί την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων Παύλος Μελάς, τους πραγματικούς Μακεδόνες δηλαδή, σε εκείνη την ιστορία με το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα και την προσπάθεια των Σκοπιανών να περάσουν μέσα στα σχολιά μας τη σλαβική διάλεκτο που μιλούν ως μακεδονική γλώσσα. Κύριε Βασιλιάδη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ κύριε Ιωαννίδη, σε εσάς και τους ακροατές του Ράδιο Θήτα που, όπως και η Δημοκρατία και η Εστία, ορθοτομείται το λόγο της δημοσιογραφικής αληθείας.
0: Ελπίζουμε και το προσπαθούμε.
1: Για να αναδεικνύονται θέματα τα οποία δυστυχώς αυτό θα πρέπει να είναι από τις πρώτες ειδήσεις, αλλά δεν βλέπω κάτι τεχνικά μέσα.
0: Αλήθεια, και εγώ έχω την ίδια αίσθηση, όχι για να συμφωνήσουμε, ως Θεσσαλονικιός, δηλαδή μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Να σας πω λιγάκι.
1: Είναι και ιδέα στο επιπλέον, έτσι. Λοιπόν,
0: ορίστε.
1: Εγώ και επιπλέον και ως Ηρακλειδέας.
0: Έχετε πλεονέκτημα, εντάξει. Ένα παραπάνω.
1: Γιατί ο Ηρακλής είναι ένα σωματείο ιστορικό. Μην ξεχνάμε ότι έχει δύο εθνικούς ήρωες, τον Γιώργιο Ιβάνοφ και τον Γιώργιο Κατσάνη. Και το Ιβάνοφ και
0: το Ιβάνοφ είναι από εκεί. Ναι.
1: Είναι τεράστια εθνική προσφορά. Λοιπόν, και πραγματικά με αυτά τα θέματα, θα έλεγα το χειρισμό σε γενικές γραμμές, σε επίπεδο τουλάχιστον αθλητικού σωματείου, γιατί κατήγγειλε το γεγονός, δείτε ότι, προσέξτε, Βουλγάρα κομισάριο, ναι, να κατέβει το πανό, υποτίθεται ότι πήγαν οι άνθρωποι της ομάδας αυτής της Σκοπιανής και δεν τους επέτρεψαν, ήταν 2-4-5 οι οποίοι ήταν, εν πάση περιπτώσει, πολύ έτσι ακραίοι, και τελικά δεν κατέβηκε το πανό. Γεγονός είναι πάντως ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο.
0: Αυτό ήθελα να σας πω τώρα. Αυτό ήταν και το πρώτο μου ερώτημα. Εγώ συνέδεσα στην εισαγωγή μου το περιστατικό αυτό μαζί με τη δράση του σωματείου του κέντρου αυτού μακεδονικής γλώσσας εκεί στη Φλόρινα, ακριβώς για να πω αυτό που μόλις είπατε. Να το θέσω όμως ως ερώτημα για να μας το απαντήσετε. Πόσο μεμονωμένα είναι αυτά τα περιστατικά?
1: Δεν είναι καθόλου μεμονωμένο και πρέπει να το καταλάβουμε. Καταρχήν, ξέρετε ότι αυτές τις μέρες, αυτό έλεγα πριν στο μεταπτυχιακό μάθημα, και στο προφυλακτικό και αργότερα που έχω πάρει το προφυλακτικό μάθημα, αυτές τις μέρες είχαμε την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, το 1912, το οποίο είχαμε το έπος των Βαλκανικών πολέμων, με το οποίο η Ελλάδα διπλασιάστηκε σε έκταση και πληθυσμό. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ένα ψευδοαφήγημα και βέβαια η Ελλάδα με υποτριπλάσιο στρατό σε σχέση με τους Βούλγαρους και υποδιπλάσιο σε σχέση με τους Βούλγαρους, του Σέρβου, συγγνώμη, κατόρθωσε μέσα σε 20 μέρες να απελευθερώσει κεντρική και δυτική Μακεδονία. Καμιά Μακεδονία δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα ψευδοαφήγημα των Σκοπιανών, το οποίο βεβαίως είναι και αυτό μετά τα άλλα κατασκευασμένα έτσι, αφηγήματα μετά το 1944, ότι υπάρχουν τρεις Μακεδονίες που χωρίστηκαν, δηλαδή η Μακεδονία, η Ελληνική Μακεδονία,
0: του Αιγαίου,
1: η Μακεδονία του Βαδάρη και η Μακεδονία του Πυρήν. Ναι. Λοιπόν, και ότι στενάζουν οι Μακεδόνες του Αιγαίου κάτω από την ελληνική κατοχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν σε δεύτερον τούτου. Ναι. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τα γεωγραφικά όρια της Μακεδονίας από την αρχαιότητα είναι η σημερινή ελληνική Μακεδονία στην την πεδιάδα της Πενταγωνίας, το οποίο ήταν βεβαίως ακμή ελληνική πληθυσμού, κυρίως βλαχόφωνη, έτσι, λοιπόν, φανατικοί Έλληνες, η οποία δεν εγκολπώθηκε τελικά στην Ελλάδα για ιστορικούς λόγους που δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, εδώ υπάρχει λοιπόν το ζήτημα ότι δυστυχώς δικαιωνόμαστε όσοι λέγαμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, πέρα το ότι είναι μια συμφωνία που παρέδωσε, είδατε τις δηλώσεις της Φόντερ Λάιεν καταρχήν, έτσι, που μιλούσε για μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό πολιτισμό.
0: Έχει να ωφεληθεί όλη η Ευρώπη.
1: Έχει δεν είδα κανένα, δεν είδα τον Έλληνα πρωθυπουργό, δεν είδα τον Έλληνα υπουργό εξωτερικών. Θα πω, κυρία μου, είστε βαθιά ανοιχτωμένοι και τι είναι αυτά που λέτε με αυτό.
0: Αντέδρασε ο κύριος Σαμαράς, εμείς το λέγαμε προχθές και ναι, μεταξύ άλλων είχαμε και ερωτήσεις στην Ευρωβουλή από τον κύριο Μανιάτη και ένα ακόμα συνάδελφό του από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, δεν
1: σε κάθε περίπτωση, ναι. Ουσιαστικά αυτές οι δηλώσεις υποβοηθούν, μάλλον αποθρασύνουν τους Σκοπιανούς, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω. Ειδικά μετά τη Συμφωνία των Προεδρών έχουν αποθρασυνθεί. Αυτοί έχουν μεγαλώσει με ένα αφήγημα μετά το 1944, ότι είναι χωρισμένοι στις Μακεδονίες και ότι πρέπει να ενωθεί το μακεδονικό έθνος κτλ. Μετά λοιπόν τη Συμφωνία των Πρεσπών, βλέπουμε αυτό που βλέπω εγώ, όπως σας είχα πει και την άλλη φορά στην προηγούμενη επικοινωνία μας, εγώ γεννήθηκα και μεγάλο στην Πρόνη. Ο πατέρας μου μιλούσε το τοπικό ιδίωμα, η μητέρα μου τη βλαχική διάλεκτο. Λοιπόν, το τοπικό ιδίωμα δεν έχει καμία σχέση με τη μακεδονική γλώσσα. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, εκεί λοιπόν που χορεύαμε το λιτό με ύψιλον, το λεβέντικο, ξαφνικά απέκτησε στίχους. Και βλέπουμε λοιπόν στα πανηγύρια, σε προχωρημένες ώρες, 1, 2, 3, 4 τα ξημερώματα, εμφανίζονται διάφορες ορχήστρες περίεργες που και αυτές εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια και αρχίζουν να τραγουδούν αληθινά τραγούδια. Προσέξτε. Λοιπόν, και λένε πήγε τέλος από τη Μακεδονία, ότι πλένε σε λάθος τάφους. Και εδώ να τονίσω και κάτι. Και η Συμφωνία των Πρεσπών λέει ότι οι Σκοπιανοί δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία μακεδονική παράδοση. Άρα λοιπόν έχουμε μια σταθή παραβίαση και συνιστά και λόγω και καταγγελίας και ακύρωσης. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτό το γεγονός, θα ανεβάζουν βίντεο στη συνέχεια, μα δείτε στο διαδίκτυο που λένε πού είναι αυτά τα ωραία, είναι στη Μακεδονία του Αιγαίου, αδέρφια μας Μακεδόνες του Αιγαίου, και να ενωθούμε. Και έχουν όλους αυτούς τους χάρτες, όπως ήταν αυτός που αναλαμβάνει και την Ελληνική Μακεδονία, Χαλκιδική, Κατερίνη, μέχρι την Κατερίνη και προφανώς και τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα, το βιώνουν μέσα τους και το πιστεύουν οι Σκοπιανοί. Και δεν είναι θέμα δηλαδή μόνο αυτό που λέμε Σκοπιανοί εθνικιστές. Είναι στο DNA το συγκεκριμένο και δεν είναι το ξύμορο, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το κράτος αυτό είναι εθνικιστικές, γι' αυτό δεν είναι πρόβλημα να προχωρήσουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Το μοναδικό κράτος που δεν επιθυμεί το διαμελισμό του είναι η Ελλάδα. Η Αλβανία αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το 40% του πληθυσμού των Σκοπίων. Το τέτοβο ουσιαστικά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα με την Αλβανία. Και με τη Συμφωνία της Ακρίδας είναι δύο κράτη σε ένα ουσιαστικά. Τα Σκόπια είναι η πόλη με το μεγαλύτερο αλβανικό πληθυσμό στον κόσμο.
0: Εσείς δηλαδή στιγμή, πιστεύετε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος, ας πούμε, βάλτε το εισαγωγικό τη λέξη, αλλά ο κίνδυνος διαμελισμού της γειτονικής χώρας?
1: Μα είναι προφανές, εκεί θέλω να καταλήξω. Πάνω από 150.000 Σκοπιανοί έχουν πάρει βουλγαρικά διαβατήρια. Οι Βούλγαροι τους θεωρούν, θεωρώ ότι πράγματι στην καταγωγή είναι βουλγαρικής καταγωγής. Ο Λιούτσο Γεωργίευς, ο πρώην πρωθυπουργός των Σκοπίων και πρόεδρος του ΒΕΜΕΡΟ, του εθνικιστικού αυτού κόμματος υποτίθεται, δηλώνει ότι είμαι Βούλγαρος και πάρα πολλοί άλλοι λένε ότι είμαι Βούλγαρος. Άρα λοιπόν, προφανώς εποφανούν τη διάλυσή του. Η μόνη χώρα που η οποία δεν έχει τέτοιες βλέψεις είναι η Ελλάδα. Αντί λοιπόν να τρέξουν στην Ελλάδα και να ζητήσουν τη βοήθειά μας, έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το ψευδοαφήγημα. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν κάποιος, η ιστορία ελληνική, γιατί όταν μιλάμε για μακεδονική ιστορία, η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Δεν είναι ελληνική αυτό που συνηθίζουμε, αλλά είναι Ελλάδα. Όταν λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος πέφτασε, αυτό έλεγα πριν και στο Μεταπιακό, έφτασε τον ελληνισμό στα πέρατα του κόσμου. Λοιπόν, η αυτοκράτορα της Αιγύπτου, η Κλεοπάτρα, ήταν Πτολεμαία, έτσι ήταν Μακεδόνισσα. Λοιπόν, είναι λογικό λοιπόν αυτή την άχλη να θέλεις και εσύ να την ιδιοποιηθείς. Με ποια είναι, όταν δεν έχεις ιστορία. Εδώ δείτε και το θέμα με τα κοινή αυτά του Σαμουήλ. Εκεί βέβαια υπάρχει, εκεί θέλω να το τονίσω, έτσι. Δηλαδή και οι Σκοπιανοί δεν κλέβουν μόνο, δεν πλαστογραφούν μόνο τη δική μας ιστορία, εμφανιζόμενοι ως απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου κτλ. Πλαστογραφούν και διοκούνται και την βουλγαρική ιστορία και τους ηρωές.
0: Ό,τι μπορούν να πάρουν. Ό,τι μπορούν να πάρουν για να δημιουργήσουν μια ταυτότητα.
1: Αντίθετα όμως οι Βουλγαροί θέτουν βέτο, έτσι, αυτό, λοιπόν. Ναι. Και βλέπετε ότι αυτό το βέτο έχει αποτέλεσμα. Ενώ η Ελλάδα που υποτίθεται υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών για να έρθει η ειρήνη στα Βαλκάνια, βλέπουμε ότι οδηγούν συνεχώς σε μια αποθράσιση. Έχουμε αυτά τα επεισόδια και να θυμίσω ότι μετά από αυτή την ιστορία που έγινε, αυτό το βίντεο που ανέβηκε και έγινε καταγγελία που τραγουδούσαν φίλοι και έρχονταν από τη Μακεδονία, υπήρχε μια ιστοσελίδα πάλι των Σκοπίων, για να το συνδέσω και με το πανό και να πούμε ότι προφανώς δεν πρέπει να διαμεινωθούμε περιστατικό, όπου μιλάει για ένοπλο αγώνα από 20.000 Μακεδόνες. Κατάλαβατε γιατί μιλάμε, κύριε Ιωαννίδη.
0: Ένοπλο αγώνα. Αυτό, Αυτό βέβαια. Τώρα.
1: Αυτό έχει, καταγραφεί. Αυτό έχει γίνει καταγγελία επίσης. Από το Γέννησα Μακεδόνια είναι μια τέτοια ιστοσελίδα, ξέρω εγώ, στο Facebook κτλ.
0: Τώρα τι.
1: Λοιπόν, μιλάμε δηλαδή ότι κάτι έχει ξεφύγει. Και έχει ξεφύγει γιατί δυστυχώς το ελλαδικό κράτος κατέβει τον ίδιμο, δηλαδή κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, παραμένει απαθές. Λοιπόν, δεν αντιδρά σε αυτά τα φαινόμενα της προκλητικότητας του, όπως τον έχω χαρακτηρίσει, πολιτισμικού μικροϊμπεραλισμού του κράτους των Σκοπίων και των Σκοπιανών. Και βλέπουμε, εγώ να σου πω, είμαι στην Καλκιδική και κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί στο διπλανό οικισμό ήταν κάποιοι Σκοπιανοί και ήταν τραγουδάνε Μακεδόνα και τα λοιπά. Βέβαιος, τους έριξα κάποια γαλλικά και πάρα δεν ήταν στα ελληνικά, το κατάλαβα και σταμάτησα.
0: Ναι, να σας πω κάτι, να σας διακόψω λιγάκι, γιατί τώρα βάζετε και ένα άλλο θέμα που εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είμαι επιστήμονας, έτσι, ψυχολόγος και τα λοιπά, αλλά πραγματικά όταν βλέπω τους Σκοπιανούς που έρχονται στη Χαλκιδική, το πώς οδηγούν, δηλαδή σκέφτομαι ότι αν εγώ ως οδηγός επισκεφτώ που έχω πάει ας πούμε σε ξένη χώρα, είμαι 10 φορές πιο προσεκτικός από ότι θα ήμουν εδώ, να μην δημιουργήσω πρόβλημα, να μην... Αυτοί είναι χειρότεροι από τους χειρότερους που έχουμε, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το θράσος που βλέπουμε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Είναι ακριβώς όπως το λες, έχουν ένα απίστευτο θράσος και σε αυτό το θέμα, γιατί θεωρούν ότι αυτές οι περιοχές είναι δικές τους.
0: Τώρα εδώ κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Εγώ
1: να αλλάξει η στάση του ελλαδικού κράτους, να σταματήσει να έχει αυτή την πολιτική στους οκαμήλου και να είναι πιο αποφασιστική και να αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα. Και να πάρει σε τελική ανάλυση το παράδειγμα από το μέγιστο των Ελλήνων, το Μέγα Αλέξανδρο. Οι γόροι δεσμοί δεν λύνονται, κόβονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω ότι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα έχουμε πιο ευχάριστα πράγματα να πούμε, ή εν πάση περιπτώσει να μην...
1: Μιλάμε για λυπηρά γεγονότα, γιατί αυτό που λέω, όντως, μακάρι να μιλάμε, γιατί είναι Οκτώβριος, βρίθη ιστορικών γεγονότων σημαντικών και ευχάριστων για την Ελλάδα. Είναι το έπος των Βαλκανικών πολέμων.
0: Είναι και η γιορτή της Θεσσαλονίκης, η απελευθέρωση, ο Άγιος Δημήτριος κτλ.
1: Όλα αυτά τα γεγονότα λοιπόν. Βεβαίως και το έπος των Βαλκανικών πολέμων και η επέτειος του όχι έχει ονοματεπώνυμο, Ιωάννης Μεταξάς. Έτσι, για να ξέρουμε, γιατί δυστυχώς όταν μάθουμε την ιστορία μας, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας. Αυτό έλεγα στους φοιτητές. Ρωτά τι σημαίνει η λέξη Μακεδονία και δεν ξέρουν. Σκοπιανοί ξέρουν τι λέξη ελληνική και τι σημαίνει. Λοιπόν, εμείς δεν το ξέρουμε. Τα τελέχη των ενόπλων δυνάμεων πήγα στην Αδίσκο, δεν το ξέρουμε. Ρωτάμε για το Μακεδονικό αγώνα και λένε 1904-1908, μόνο την ενόπλη φάση. Το Μακεδονικό αγώνα ξεκίνησε το 1870. Η αγνόηση της ιστορίας μας οδηγεί σε αυτά τα φαινόμενα αποφράσεις αυτών των τευτομακεδόνων, έτσι λοιπόν, πλατογράφων, και να μην τους χαρακτηρίσω με συγκεκριμένη ονόμασία που παραπέμπει στην συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, Σκοπιανοί.
0: Ας μείνουμε εδώ.
1: Γιατί ακούω και άλλα, με συγχωρείτε που πήρε, γιατί ακούω και ενοχλούμε τις τηλεοράσεις να αναφέρουν τα Σκόπια με το όνομα που τους έδωσε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, εγώ Σκόπια λέω, κράτος των Σκοπίων θα λέω.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Πρόταση,
0: το καταλαβαίνω.
1: Δεν περιορίζεται τα Σκόπια στο πρωτεύουσά τους. Έτσι τους λέω, γιατί έτσι τους αισθάνομαι, γιατί ποτέ δεν ήταν Μακεδονία τα Σκόπια.
0: Ναι, προφανώς, αλλά εδώ θα έλεγε κανείς να πει το όνομα που προκύπτει από τη Συμφωνία. Το τρομερό είναι ότι δεν σέβονται αυτή τη συμφωνία που τους έχει δώσει το όνομα. Δηλαδή, ούτε αυτό δεν γίνεται.
1: Το λένε και επαναλαμβάνω. Και επίσης κάτι άλλο τελευταίο για να το πούμε, γιατί κάποιοι κρύβονται πίσω από το και κατηγορούν το Τσίπρα. Η συμφωνία και καταγγέλλεται και ακυρώνεται. Το έχει πει και ο κύριος Συρίγος, έτσι, και το επανέλαβε και πρόσφατα, το έχει γράψει.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι λοιπόν έτσι πετάνε την μπάλα και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και λένε τι να κάνουμε, κακή συμφωνία, αλλά εφόσον έχει υπογραφεί πρέπει να τηρήσει. Όχι. Έχουν χιλιάδες παραβιάσεις σε προκειμένου, μία από αυτές είναι και αυτό το προκλητικό πανό που μας δίνει τη δυνατότητα καταγγελίας και ακύρωσης συμφωνίας. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος και να μην μας πουλάνε παραμύθια κάτι που δίθηκαν Μακεδονομάχοι το 2019 και τώρα στηρίζουν κλέφτηκα.
0: Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα, εδώ θα είμαστε, να τα ξαναπούμε.
1: Πρώτα πρέπει να είμαστε.
0: Να είστε καλά, για χαρά, για.
2: FM. 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και Μάχες 1946-1949, για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Την οργή των βλαχόφωνων Ελλήνων προκαλεί ύποπτη αναφορά πρόσφατου ψηφίσματος στο Συμβούλιο της Ευρώπης στη βλαχική κληρονομιά της Ελλάδας, μέσω του οποίου, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία, επιχειρείται να ανοιχτεί κερκόπορτα για το θέμα των μειονοτήτων μέσω ακριβώς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το ψήφισμα 2674 του 26 υιοθετήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και μεταξύ άλλων καλεί τις ελληνικές αρχές να σεβαστούν τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επενδύσουν στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα. Καμπανάκι κανονικό, ζητήσαμε την άποψη για το θέμα αυτό του καθηγητή κοινωνικής λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Βασίλη Νητσιάκο, τον οποίο τον έχουμε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πείτε μας τώρα, εσείς έχω την εντύπωση ότι έχετε και καταγωγή τέτοια, ξέρετε εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει, τι ακριβώς σημαίνει αυτό το ψήφισμα και πώς προέκυψε?
1: Καταρχάς, συνιστώ ψυχραιμία.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι εύκολο να βγαίνει κανείς με ανακοινώσεις εθνικοπατριωτικές για ζητήματα που άπτονται θεμάτων του πολιτισμού. Πρέπει κανείς πρώτα απ' όλα να γνωρίζει και την ιστορία ενός θέματος, mm-hmm. αλλά και τις ευρωπαϊκές πολιτικές και βεβαίως το τι συμβαίνει στα ελληνικά πράγματα σε σχέση με πολιτιστικούς συλλόγους και ούτω καθεξής.
0: Είχαμε αυτή την κουβέντα πριν, δεν μας ακούγατε, είστε στα Γιάννηνα, μπορείτε βέβαια να μας ακούσετε εκεί διαδικτυακά. Λοιπόν, με τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη που είναι καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και λέγαμε για το μακεδονικό, για το σκοπιανό, για τη συμπεριφορά, για το προκλητικό πανό. Θέλω να πω ότι είμαστε σε αυτό το κλίμα και ψάχνουμε να δούμε πόσο αυτές οι πολιτικές που χαράζουν τώρα εν προκειμένου στην Ευρώπη μπορούν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Τώρα εσείς προφανώς έχετε μια άποψη ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνο το θέμα, αλλά να σας ακούσουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, άμα θέλουμε να δημιουργήσουμε επικίνδυνα θέματα...
0: Εμείς δεν θέλουμε.
1: Μπορούμε να το κάνουμε κάθε στιγμή.
0: Όχι, όχι, εμείς δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε
1: να μην μας
0: δημιουργούν πρόβλημα.
1: Ναι. Η χώρα μας αντιμετωπίζει πιο σοβαρά ζητήματα mm-hmm. και η κοινωνική συνοχή mm-hmm. και η πολιτική ενότητα εξαρτάται από αυτά και όχι από τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία κατά την άποψή μου είναι ξεπερασμένα και ανήκουν στο 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Εκεί εντάσσεται και την αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, γιατί αυτή η Ομοσπονδία έχω την εντύπωση ότι έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία καταλογίζει στον Υπουργό Εξωτερικών ότι χειρίζεται το θέμα με ασύγνωστη αδιαφορία και διαμαρτύρεται.
1: Δεν συμφωνώ με όλα αυτά. Mm-hmm.
0: Καλά, δεν φιλοξενούμε απόψεις μόνο...
1: Εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός, mm-hmm. ούτε πρόεδρος συλλόγου, είμαι καθηγητής mm-hmm. πανεπιστημίου.
0: Σύμφωνοι. Και σας ακούμε με προσοχή.
1: Η άποψή μου εδράζεται στις μελέτες που έχω κάνει, στο επιστημονικό μου ενδιαφέρον mm-hmm. και βεβαίως το ενδιαφέρον για τη χώρα μου. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Ελλάδα, η πολιτεία δηλαδή της Ελλάδας, θα έπρεπε να έχει προλάβει οποιαδήποτε τέτοια παρατήρηση ή ένσταση οποιοδήποτε οργάνου της Ευρώπης, με την έννοια ότι έχει στους κόλπους της μια ομάδα ανάμεσα σε άλλες, την ομάδα των Βλάχων, η οποία δεν είναι μόνο αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού έθνους, είναι συστατικό στοιχείο του νέου ελληνικού κράτους. Υπ' αυτή την έννοια θα έπρεπε να αντιμετωπίζει την πολυμορφία, την πολιτισμική ποικιλότητα που αφορά και τους ίδιους τους Βλάχους με άλλο πνεύμα, με πνεύμα δηλαδή συμπερίληψης και πνεύμα καλλιέργειας της όποιας ιδιαιτερότητας πολιτισμικής ή άλλης παρουσιάζει αυτή η ομάδα, όπως και άλλες ομάδες που συγκροτούν το νέο ελληνικό
0: Γιατί χρειάζεται συμπερίληψη κάποιος που είναι Έλληνας στην Ελλάδα?
1: Είναι σε μια ιδιαιτερότητα.
0: Ναι.
1: Είναι η Βλάχη, είναι δίγλωση, όπως και άλλες ομάδες είναι δίγλωσες.
0: Έτσι.
1: Υπ' αυτή την έννοια πρέπει να γίνει όχι μόνο σεβαστή, αλλά προστατευταία αυτή η ιδιαιτερότητα, η πολιτισμική ιδιαιτερότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεχόμαστε όλοι ότι δεν υπάρχει θέμα εθνικής συνείδησης, προσωπικά επειδή κάνω 50 χρόνια έρευνα, δεν γνώριζα έναν Βλάχο που να μην είναι Έλληνας στη συνείδηση, που να μην έχει ελληνικό εθνικό πρόνημα.
0: Άρα λοιπόν, τι νόημα έχει
1: αυτή
0: τώρα
1: η καλλιέργεια, ορίστε.
0: Άρα τι νόημα έχει αυτή η προηγούμενη.
1: Η καλλιέργεια ενός κλίματος φοβίας και συνωμοσιολογίας δεν βοηθάει νομίζω τη χώρα μας, δεν βοηθάει τα πράγματα και δεν έχει καμιά υποχρέωση ούτε ο Υπουργός Εξωτερικών ούτε κανείς άλλος εκπρόσωπος της πολιτείας να απαντήσει σε καταγγελίες αυτού του τύπου.
0: Ναι. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, δεν ξέρω αν σας φάνηκε, ούτε διακατεχόμαστε από θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά θα σας πω το εξής, επειδή και εδώ τώρα ως καθηγητής που έχετε και πολύ περισσότερες γνώσεις από μένα, θα έχετε δει στο κομμάτι αυτό ότι έχουμε καεί από το γάλα και είναι λογικό να φυσάμε το γιαούρτι. Και τι εννοώ, τα τελευταία 100 χρόνια πολλά ζητήματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν την ώρα που έπρεπε, στη συνέχεια έγιναν θηλιά που κόντεψε να πνίξει τη χώρα. Λοιπόν, το Σκοπιανό είναι ένα από αυτά. Έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε ότι είναι μια. Δεν το μπερδεύω, λέω για τη λογική. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο, ούτε του ίδιου της ίδιας έκτασης, ούτε ότι έχει την ίδια ρίζα. Αλλά δεν είναι λογικό όταν βλέπεις κάτι να πάει να εξελιχθεί, να ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, να λες: όπα, εδώ να το ψάξουμε, να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι, ακούστε με λίγο.
0: Με προσοχή.
1: Όταν διακηρύσουμε σε όλους τους τόνους και οπουδήποτε βρισκόμαστε, μιλάω για τους συλλόγους, τις ομοσπονδίες κλπ. Ότι είμαστε πιο Έλληνες από τους Έλληνες, τι φοβόμαστε? Δηλαδή, ποιος θα δημιουργήσει μειονότητα εάν εμείς δεν δεχόμαστε ότι είμαστε μειονότητα? Αντίθετα, πιστεύουμε ότι είμαστε συγκροτησιακό κομμάτι του ελληνικού έθνους.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: όμως,
1: είναι λίγο οξύμορο?
0: Όχι. Όταν βγαίνει ένα ψήφισμα που σου λέει ότι εκεί πέρα πρέπει να προστατεύσεις κάτι, εννοεί ότι αυτό δεν προστατεύεται ήδη. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Και εν πάση περιπτώσει. Ναι. Πείτε μου, σας ακούω.
1: Νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία, ανεξάρτητα από το τι κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα πρέπει κατά την άποψή μου όχι μόνο να προστατεύει την όποια ποικιλότητα πολιτισμική ή άλλη, αλλά και να την καλλιεργεί με οποιοδήποτε τρόπο έχει. Αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας.
0: Αυτό
1: δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Σύμφωνοι, αλλά πιστεύετε ότι αυτό δεν συμβαίνει, αυτό λέτε? Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η πολιτεία, η ελληνική, δεν προστατεύει αυτή την διαφορετική
1: έτσι. Πιστεύω τυπική. Ότι δεν το κάνει. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις.
0: Άρα λέτε ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
1: Λέω ότι υπάρχει θέμα με την έννοια ότι δεν παίρνονται τα μέτρα από την ίδια την ελληνική πολιτεία, έτσι ώστε αυτή η ομάδα να μην αισθάνεται περιθωριοποιημένη σε ό,τι αφορά την ιδιαίτερη της πολιτισμική κληρονομιά. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η ιδιαίτερη κληρονομιά είναι αναπόσπαστο στοιχείο της νέας ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς.
0: Το κατάλαβα, αλλά γιατί λέτε ότι νιώθει περιθωριοποιημένη? Δηλαδή, εγώ από αυτή την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, εκτός και αν αυτή η Ομοσπονδία δεν εκφράζει την ίδια ομάδα ανθρώπων την οποία επικαλείστε εσείς.
1: Δεν ξέρω την εκφράζει. Εγώ πάντως υπήρξα πρόεδρος επί δύο θητείες στην επιστημονική εταιρεία μελέτης του πολιτισμού των Βλάχων και σε μία πρόταση που κάναμε για καταγραφή γλωσσικών μνημείων της γλώσσας των Βλάχων, ενώ εγκρίθηκε και πήρε άριστα από την ειδική ομάδα επιστημόνων και αναρτήθηκε στη διάβγεια ως συγκεκριμένη, στη συνέχεια με παρεμβάσεις περίεργου τύπου κατέβηκε και είμαστε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν. Γι' αυτά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα
0: κινηθούμε. Συμφωνούμε απόλυτα για την, για την προσοχή.
1: Ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο. Εγώ δεν μιλάω όριστα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια αδικία του Υπουργείου Πολιτισμού, συνεπώς και της κυβέρνησης, απέναντι σε μια εταιρεία επιστημόνων, οι οποίοι είναι καθηγητές σε ελληνικά πανεπιστήμια, διδάσκουν ελληνικά. Εγώ είμαι στο τμήμα στη φιλοσοφική σχολή και διδάσκω και στη φιλολογία.
0: Κύριε καθηγητά.
1: Και αφισβητείτε, ας πούμε, η πρόθεσή μου. Αν ασχοληθώ με τα Βλάχικα ή όχι.
0: Αυτό τώρα εγώ και εγώ και οι ακροτές μας δεν είμαστε σε θέση να το πούμε, δεν το ξέρουμε.
1: Πάντως,
0: όχι, όχι, καθόλου δεν λέω αυτό, προς Θεού, προς Θεού. Απλά λέω ότι δεν έχουμε την εικόνα μπροστά μας που έχετε διαμορφώσει εσείς και που ασχολείστε τόσα χρόνια. Εδώ θα μου επιτρέψετε μία μόνο παρατήρηση.
1: Ψάξτε λίγο τα στοιχεία να δείτε ότι έχει συμβεί αυτό. Έχει αναβληθεί η δίκη στο Συμβούλιο Επικρατείας 5 φορές.
0: Ναι.
1: Και εμείς οι ίδιοι θα προσφύγουμε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Σας το λέω ευθέως.
0: Μάλιστα. Στο οποίο...
1: Δεν υπάρχει μία. Όταν υπάρχουν δύο απόψεις, αγαπητέ μου κύριε, έλεγε ο Αριστοτέλης. Κύριε Ιωαννίδη, έλεγε ο Αριστοτέλης, πρέπει να ακούμε και τις δύο. Για να αποφασίσουμε.
0: Τώρα, στη δική μας συνομιλία, διαγνώσατε κάτι διαφορετικό μαζί. Μιλάμε,
1: όχι,
0: σας ακούμε με προσοχή.
1: Διαγνώσκω απλά... ότι στον αέρα, στη δημόσια σφαίρα, κυριαρχούν συνωμοσιολογικές απόψεις από ανθρώπους που έχουν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, να διασπείρουν φοβίες και συνωμοσιολογίες που αφορούν ζητήματα απλής λογικής. Δεν είναι μόνο ζήτημα δημοκρατίας, είναι απλής λογικής. Έχουν δικαίωμα οι βλάχοι της Ελλάδας να καλλιεργήσουν τη γλώσσα τους, ναι ή όχι?
0: Υπάρχει κάποιος που το αμφισβητεί? Αυτοί οι άνθρωποι που εκφράζουν...
1: Ναι, υπάρχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία.
0: Α, μάλιστα. Αυτό λέτε, ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία που εκφράζουν τους βλάχους...
1: Ότι είναι προφορική λαγιά, ότι είναι διάλεκτος. Σας πληροφορώ ότι η βλάχικη γλώσσα είναι αυτόνομη γλώσσα. Δεν είναι διάλεκτος καμιάς γλώσσας. Αν θα ήταν, θα ήταν της Ρουμάνικης. Και δεν καταλαβαίνουν ότι μας ρίχνουν στα χέρια της Ρουμανίας με αυτές τις περίεργες απόψεις, ότι είναι διάλεκτος. Είναι γλώσσα αυτόνομη, ολοκληρωμένη, με πολλές διαλέκτους και πολλά ιδιώματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μάλλον χτυπήσαμε νεύρο και δεν αναφέρομαι σε εσάς. Ένα θέμα το οποίο θα επανέλθουμε, μακάρι να το δούμε περισσότερο.
1: Μακάρι να γίνει μια θυμόσια συζήτηση για να ενοπιερθεί ο κόσμος,
0: πάντως,
1: από επιστήμονες που κάνουν ευσυνείδητα το έργο τους.
0: Εγώ να μου επιτρέψετε να κλείσουμε μια παρατήρηση. Η οπτική ενός εκπαιδευτικού ακαδημαϊκού μπορεί να διαφέρει από την οπτική ενός, ας πούμε, πολιτικού που πρέπει να πάρει αποφάσεις για το πώς νιώθει ή πιστεύει ότι προστατεύει τη χώρα. Δεν λέω ότι πρέπει να είναι απέναντι, αλλά υπάρχει ένα περιθώριο διαφορετικής έτσι προσέγγισης. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα και πριν, να το ξαναδούμε.
1: Έτσι, εγώ, έτσι.
0: Εντάξει,
1: εγώ
0: γιατί
1: δεν
0: είπατε
1: ότι τους όποιους βουλευτές ψήφισαν ή δεν ψήφισαν. Είναι θέμα συνείδησης του καθένα.
0: Σύμφωνοι. Επειδή είπατε ότι κάνατε λόγο για θεωρίες συνωμοσίας, για επιχειρήματα,
1: επιχειρήματα
0: που είναι κόντρα στην κοινή λογική.
1: Συνειδητά καλλιεργείται ένα κλίμα συνωμοσιολογίας και φοβίας στον κόσμο, ενώ είναι ανύπαρκτο το ζήτημα, το λεγόμενο βλάχικο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είμαστε Έλληνες.
0: Το ίδιο λέει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Εγώ αυτό κατάλαβα, αλλά μπας επιπτώσει. Εσείς το ίδιο λέει και η Ομοσπονδία. Το ίδιο λέει.
1: Ναι, αλλά λέει να μην διδάσκουμε τη γλώσσα, να μην μιλάμε τη γλώσσα, γιατί δεν είναι γλώσσα, είναι λαγιά κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε, τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είπαμε στην αρχή της εκπομπής, θα το επαναλάβω και τώρα, ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε το θέμα της βίας των ανηλίκων ως κανονικότητα. Θα λέμε και θα ξαναλέμε ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα και θα ζητάμε να ακούμε όποτε έρχεται στην επικαιρότητα ένα ακόμα τέτοιο θέμα τις απόψεις των ειδικών. Σήμερα ζητήσαμε να μας μιλήσει η κυρία Σοφία Αναστασιάδου, ψυχολόγος με ειδίκευση στη συστημική ψυχοθεραπεία. Καλησπέρα κυρία Αναστασιάδου, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM. Μας ακούτε?
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ακούω μια χαρά.
0: Λοιπόν, θυμίζω... Βεβαίως. Λοιπόν, θυμίζω το περιστατικό. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση σε βάρος 13χρονης σε γήπεδο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πρόκειται για 7 κορίτσια. Το έλεγα πριν, το ξαναλέω τώρα, το λέω, δεν μπορώ να το πιστέψω. 12 ετών. 12, 13 και 14 και ένα αγόρι 16. Μία λοιπόν από την παρέα αυτή των κοριτσιών οδήγησε τη 13χρονη στο γήπεδο, την περίμεναν οι υπόλοιποι, άρχισαν να τη χτυπάνε και παράλληλα κατέγραφαν και βίντεο από την επίθεση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, βλέπουμε συνεχώς τέτοια περιστατικά. Πρόκειται για μιμητικές συμπεριφορές, δηλαδή τα παιδιά βλέπουν κάτι ας πούμε στα social και το επαναλαμβάνουν χωρίς να καταλαβαίνουν τι κάνουν, ή υπάρχει μια βαθιά πληγή στις ψυχές αυτών των παιδιών και εκφράζεται με αυτή τη συμπεριφορά?
1: Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν υπάρχει μέσα στη συζήτησή μας κάποια πρόθεση για να στιγματίσουμε ή για να κατηγοριοποιήσουμε
0: φυσικά
1: τα παιδιά, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε πάρα πολύ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά να λειτουργούν τα πράγματα με έναν τρόπο διασυρμού. Αυτό που θέλω να πω σε σχέση με το ερώτημά σας είναι ότι πίσω από κάποιες επιθετικές συμπεριφορές και μάλιστα όταν μιλάμε για παραβατικότητα συνήθως κρύβονται καταστάσεις φόβου και ματέωσης, μεγάλης απογοήτευσης.
0: Άρα πάμε στη δεύτερη εκδοχή από αυτό που σας είπα. Δηλαδή δεν είναι τόσο ότι βλέπουν κάτι και το ξανακάνουν, ότι μπορεί να έχει πλάκα κτλ. Υπάρχει πληγή μέσα,
1: υπάρχουν συναισθήματα ανασφάλειας, φόβου και απογοήτευσης, ματέωσης για πολλούς λόγους. Όμως θα ήθελα να τονίσω κάτι, ότι το θέμα της παραβατικότητας των νέων είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη συναισθηματική διάσταση των πραγμάτων, αλλά έχει να κάνει και με την κοινωνική μίμηση. Αυτό που ο άλλος άξονας, δηλαδή η άλλη διάσταση που αναφερθήκατε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μου επιτρέπετε, θα αναφερθώ σε ένα πείραμα που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο αφορά την κοινωνική μάθηση. Έχουν βάλει παιδιά τα οποία έχουν παρακολουθήσει επιθετικές συμπεριφορές προς μία ψεύτικη κούκλα και αυτήν την ομάδα των παιδιών τη συγκρίναν με αυτό που λέμε control group, δηλαδή παιδιά που δεν είδαν τέτοιες συμπεριφορές. Η μίμηση των συμπεριφορών επιθετικότητας ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό συγκριτικά με αυτό που λέμε το control group, και επίσης τα παιδιά υιοθέτησαν επιθετικές συμπεριφορές που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν στο ρεπερτόριό τους.
0: Στην ουσία λέτε, αν καταλαβαίνω καλά, ότι πρόκειται για ένα συνδυασμό. Αφενός υπάρχει ένα θέμα μέσα, έτσι, αυτό του φόβου, της ανασφάλειας κτλ. Το οποίο όμως βρίσκει τρόπο να εκφραστεί με συγκεκριμένο τρόπο, επειδή έχει εκδηλωθεί πριν και το έχουν δει από αλλού.
1: Φυσικά. Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Είναι ένας συνδυασμός λοιπόν. Συνεχίζοντας λοιπόν την κουβέντα, θέλω να σας πω ότι πολλές έρευνες έχουν στοχοποιήσει κατά κάποιο τρόπο την περίοδο του COVID και του εγκλεισμού μέσα στο σπίτι. Και φυσικά έχει παίξει μεγάλο ρόλο αυτό το πράγμα, διότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να παίξουν, να συνδεθούν με τους άλλους, να συνδεθούν συναισθηματικά, με τους ομότιμους τους, έτσι.
0: Κατανοητό.
1: Αν αυτό το πράγμα τους το στερήσουμε, και ο COVID το στέρισε αυτό το πράγμα, τα παιδιά στράφηκαν στον κόσμο τον ψηφιακό.
0: Ναι.
1: Μέσα από PlayStation, μέσα από tablet, μέσα από TikTok, Instagram κτλ. Και ίσως από πολύ μικρότερες ηλικίες από ό,τι
0: θα έπρεπε.
1: Συνήθως αναμένεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θεωρητικά αντιμετωπίζεται τώρα με την νομοθετική έτσι, ρύθμιση. Να μην έχουν social τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Ναι. Πείτε ναι. μας πάντως...
1: Η αλήθεια είναι ότι, ναι. ζούμε, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε έναν παράλληλο κόσμο. Ναι. Δηλαδή οι νέοι πριν από 20 χρόνια ή πριν από 30 χρόνια που δεν είχαν αυτή την έκθεση σε όλο αυτό το υλικό, δεν υπήρχε θυμός ή δεν υπήρχε επιθετικότητα. Δεν εκφραζόταν όμως με αυτόν τον τρόπο.
0: Μα αυτό είναι που τρομάζει
1: τώρα. Δεν λέω
0: τώρα.
1: Ότι οι παλιότερες γενιές ήταν καλύτερες από τις τωρινές, προς Θεού.
0: Να σας πω, όμως... ξύλο παίζανε τα παιδιά και πριν από 10, 20, 30 και 50 χρόνια. Το να μαζεύονται ναι. τώρα, να γίνονται αγέλινα αυτό το πράγμα, όταν μαζεύονται 7 παιδιά, 8 για να χτυπήσουν ένα, είναι άλλο ναι. πράγμα. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Επίσης...
1: Υπάρχει μια
0: ναι, ναι.
1: γνώμη.
0: Πα, όχι, όχι,
1: να πω λίγο για αυτό που είπατε για την ομάδα και για το πώς διαμορφώνεται μια ομάδα. Συνήθως η άσκηση της βίας θέλει και κάποιον παρατηρητή γιατί έτσι δίνει δύναμη.
0: Εξηγείται και αυτό λοιπόν.
1: Ναι, και πόσο μάλλον το ότι αυτό το περιστατικό, όχι το μόνο το συγκεκριμένο, αλλά πολλά περιστατικά βίας, ανεβαίνουν στο διαδίκτυο.
0: Οπότε λέτε αυτό είναι, στην ουσία έρχεται να ενισχύσει το μήνυμα που θέλει να δώσει αυτός που εμπλέκεται, έτσι, ότι είμαι δυνατός και αυτή η εικόνα που μεταδίδεται λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Κυρία Αναστασιάδου, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ο ραδιοφωνικός χρόνος κυλάει, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής και να πάμε στο επόμενο, να κλείσουμε αυτό, να μιλήσουμε λίγο για τους γονείς. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς? Γιατί ξέρετε, εμένα με ανησύχησε το εξής. Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν δείξει κάποια σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά και ενδεχομένως οι γονείς που το πήραν χαμπάρι το πρόλαβαν. Εγώ φοβάμαι ότι υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα παιδιών τα οποία δεν έχουν δείξει τίποτα. Καταρχάς να μου πείτε αν έχω δίκιο και κατά δεύτερον να μας πείτε τι πρέπει να κάνουν οι γονείς που έχουν παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, τις ευαίσθητες, τις τρυφερές, όπου διαμορφώνεται ο κόσμος τους κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε τώρα, τα σημάδια, όταν

0: Άρα οι γονείς πρέπει να είναι, προφανώς και πρέπει να παρακολουθούν, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα εντοπίσουν και να κάνουν τι.
1: Λοιπόν, καταρχήν πριν φτάσουμε στο να συμβούν τα πράγματα, είναι πολύ σημαντικό σαν γονείς, και εγώ γονιός είμαι, να υπάρχει ένα συνδυασμός κάποιων πραγμάτων, δηλαδή χρειάζεται οριοθέτηση, χρειάζεται επικοινωνία και χρειάζεται και συναισθηματική κοντινότητα.
0: Ωραία.
1: Και συναισθηματική εγκύτητα. Για αυτά όμως θα ήθελα να πω δύο λογάκια πολύ γρήγορα.
0: 30 δεύτερα.
1: Όταν,
0: θα μας κλείσει το μικρόφωνο ο ηχολήπτης μας. Ναι. Λοιπόν.
1: Τα όρια χρειάζονται νόημα. Χρειάζονται το γιατί. Γιατί σου λέω αυτό που σου λέω. Γιατί σου βάζω αυτό το όριο. Το δεύτερο, η επικοινωνία σημαίνει διάλογος. Δεν σημαίνει εγώ λέω και εσύ ακούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το τρίτο, συναισθηματική κοντινότητα, να είμαστε κοντά συναισθηματικά και να ακούμε, όχι απλά τι κάνεις καλά, γεια σου. Λοιπόν, αυτά.
0: Τα είπατε νομίζω όλα. Αυτές οι τρεις παράμετροι θα πρέπει να εντυπωθούν στα αυτιά και το μυαλό των γονέων. Προφανώς αν τηρούνται αυτά, δεν ξέρω αν μπορεί να μηδενιστεί αυτό το, να μην υπάρχουν καθόλου αυτά τα φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα γλιτώσουμε σίγουρα πολλά, και εμείς ως κοινωνία και οι οικογένειες, και πρώτα απ' όλα τα ίδια τα παιδιά, τα οποία φαντάζομαι θα το λέτε και εσείς με τον ίδιο τρόπο, όταν γίνονται πρωταγωνιστές ενός τέτοιου περιστατικού δεν πρόκειται να το ξεχάσουν ποτέ ούτε αυτά. Έτσι, όχι μόνο το θύμα αλλά και οι δράστες. Ναι.
1: Φυσικά το συναισθηματικό αποτύπωμα που αφήνει ένα τέτοιο γεγονός είναι αμοιβαίο και για τον άνθρωπο που είναι πρωταγωνιστής ως θήτης, αλλά και ως πρωταγωνιστής ως θύμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το σταυροδρόμι που έχει γίνει μια λάθος επιλογή.
0: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να καλύψαμε κάποια πράγματα.
0: Και εγώ το ελπίζω. Οι ακροατές μας θα κρίνουν. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Να είστε
1: γεια
0: καλά.
1: Σας.
0: Γεια, γεια.
1: Γεια σας.
0: Και όπως λέω σχεδόν σε κάθε φινάλε εκπομπής, δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Μικρόφωνο στον Αλέξη Νικηφορίδη για τις ειδήσεις των 7 και αμέσως μετά Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Καλό απόγευμα από εμάς. Αύριο πάλι. Γεια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώ...

0: Ενημερώνεται εδώ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Σε λίγη ώρα, ο Έλληνος Πρωθυπουργός περιμένει τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στα πλαίσια των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή την ώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο εκφώνει την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Η ενεργειακή και αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, είπε ο Νίκος Δένδιας. Όσο για τον ίδιο τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, απήντησε σε ερώτηση όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα, πως σε αυτή τη στιγμή υπάρχουν λεπτές καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται με διπλωματία. Για άλλα 5 χρόνια, ως το 2031, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργάζονται στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Από το 2021 ως σήμερα έχουν επιστραφεί στην Ελλάδα 425 αρχαιότητες και κοιμήλια που βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής όπου διενεργούνταν παράνομα χημειοθεραπείες, της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε και σφραγίστηκε, υπέβαλε προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας την άρση της αναστολής. Το ίδιο έκανε και για την κλινική στη Θέρμη, η οποία επίσης είναι σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία, ένα αγόρι και 7 κορίτσια, διότι στις 18 του προηγούμενου μήνα επιτέθηκαν σε μια 13χρονη, την έδιραν και βιντεοσκοπούσαν τη σκηνή. Με φορείο αποχώρησε από το δικαστήριο ο Πάνος Ρούτσι. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στη δίκη του Ντεμπόν ένιωσε έντονη διαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας. Η διαδικασία των καταθέσεων διεκόπηκε σήμερα. Οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε η Βάγα Νέστερο κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία εν ώψη της αναβάθμισης των κατηγοριών, αλλά επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και επέστρεψαν στη φυλακή. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε μέτρα ενίσχυσης των αλιέων, επιδοτώντας ένα ποσοστό 100% ένα λίτρο πετρελαίου για ορισμένους μήνες του χρόνου. Οι αλιείς δεν ικανοποιήθηκαν και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με αποκλεισμό στις ιχθυόσκαλες και παραμονή των σκαφών στην παλιά παραλία. Στον Ακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι αναισθησιολόγος και οι δύο διασώστες του ΕΚΑΦ που πήγαν στο ιατρείο του Κολονακίου για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την Παρασκευή θα καταθέσει και η κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Ο ΟΑΣ προσέλαβε 56 ιδιώτες ελεγκτές προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση με όσους επιβάτες δεν πληρώνουν εισιτήριο. Συνολικά ο οργανισμός διαθέτει αυτή την ώρα 96 ελεγκτές εν ενεργεία.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα. Άνεμη ασθενή στα 3 μποφόρη θερμοκρασίας στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Είμαστε εδώ στο Θήτα FM στους 107,1 και θα είμαστε μαζί ως τις 8. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζιαμανουήλ, στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας. Τα σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, και όπως ξέρετε αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Μάρκο Ρούμπιο και φυσικά οτιδήποτε προκύψει θα επανέλθουμε να έχουμε την ανάλογη ενημέρωση. Να πούμε ότι σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μνημόνιο προβλέπει την προστασία και την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών και αρχαιατήτων στην Ελλάδα που έχει ισχύ μέχρι και το 2031. Θέματα της επικαιρότητας όλα και μέσα σε αυτά είναι και η προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης που κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής κλινικής Ευαγγελισμός, στρεφόμενος κατά της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Με την κίνηση αυτή, ο κλινικάρχης αιτείται να ακυρωθεί το λουκέτο που επιβλήθηκε και στις δύο κλινικές του ομίλου σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη. Φυσικά δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να σας υπενθυμίσω όλα αυτά που περάσαμε τις προηγούμενες μέρες με τις δύο κλινικές που είχαν βρεθεί να λειτουργούν σε παράτυπες συνθήκες και μάλιστα στη μία υπήρχε και ογκολογική κλινική που δεν έπρεπε να υπάρχει. Τσίκ να μύριζε κυρίες και κύριοι το μεσημέρι πλατεία Αριστοτέλους. Δεν ξέρω αν περάσατε από εκεί. Αν περάσατε θα το διαπιστώσατε. Η Αλής σε μία άκρος καυστική, να το πω, ανατρεπτική, αιχμηρή κίνηση. Έστησαν ψισταριές και μοίρασαν κρέατα παρακαλώ στην πλατεία Αριστοτέλους στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για το αδιέξοδο του κλάδου. Τα σκάφη βέβαια παραμένουν δεμένα στο θερμαϊκό για 7η συνεχόμενη μέρα με τις ιχθυόσκαλες της χώρας να βάζουν οριστικό λουκέτο και την αγορά να εκπέμπει SOS λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Το πρωί είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση για διπλασιασμό της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την κρίση και τις απεργιακές κινητοποιήσεις των αλλιέων. Αμέσως μετά από μια θυελώδη σύσκεψη, οι εκπρόσωποι 13 μεγάλων λιμανιών αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους και στέλνουν τελεσίγραφο 24 ωρών στην κυβέρνηση, απαιτώντας άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σχοινά. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποιούν με γενικευμένη κλιμάκωση. Επτά σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, και αφού ανακαλύπτουμε σιγά σιγά και τα σημεία και τα τέρατα της ημέρας, καταλήγουμε που αλλού, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης όπως πάντα, γιατί εκεί μας συστήνουν να έχουμε απόλυτη ψυχραιμία, να μην ανησυχούμε αναφορικά με τα πολεμικά ευρήματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των μαγνητικών ερευνών στο βυθό της έκτης Προβλήτας. Αυτά μας τα λέει η διοίκηση του λιμένος και είναι ξεκάθαρη. Λέει δηλαδή ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για την ασφάλεια της πόλης. Μουσική
Τα ευρήματα βρίσκονται βαθιά θαμμένα στο μπιθμένα της θάλασσας, αντιμετωπίζονται με πλήρη υπευθυνότητα και βάση αυστηρών διεθνών πρωτοκόλων ασφαλείας, όπως ακριβώς γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Οι εργασίες για το μεγάλο έργο της επέκτασης του έκτου προβλήτα συνεχίζονται με απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Πάμε τραγουδάκι και γυρίζουμε 7 σημεία και τέρατα.

0: φτάσει μια και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και μια ιστορική θεατρική στιγμή που συγκλώνησε το Πανελλήνιο έρχεται ξανά στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντας τη δύναμη της τέχνης όταν αυτή μπαίνει στα άδυτα της εξουσίας. Ο λόγος είναι για το πολυβραβευμένο έργο του Κώστα Λεϊμονή, Εκτός Ύλης, το οποίο έγραψε ιστορία ως η πρώτη και ίσως και η μοναδική παράσταση που ανέβηκε μέσα στην ίδια αίθουσα της Βουλής των Ελλήνων και αμέσως μετά και στο Ευρωκοινοβούλιο. Το συγκλονιστικό πρωταγωνιστικό μονόλογο υπογράφει ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, που ενσαρκώνει τον Υπουργό. Και έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συγγραφέα, τον Κώστα Λεϊμονή, ο οποίος είναι και δικηγόρος, γιατί θα ρωτήσουμε και κάποια πράγματα που αφορούν στο επάγγελμα της νομικής πλέον, κύριε Λεϊμονή. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ένα εξαιρετικό έργο, αυτό μπορώ να το πω και να το υπογράψω, γιατί είχα τη χαρά και την τιμή να το παρακολουθήσω. Επανέρχεται τώρα στη Θεσσαλονίκη μέσα στον Οκτώβριο και θέλω να μου πείτε όσον αφορά στο κομμάτι αυτό, στο ότι βρέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, αργότερα στο Ευρωκοινοβούλιο, πώς νιώθει ένας συγγραφέας όταν ένα μυθοπλαστικό κομμάτι που δεν είναι τελικά μυθοπλαστικό, παίρνει τέτοια θέση και απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι και οι πρωταγωνιστές του.
1: Ακριβώς. Είναι μοναδικό το συνέστημα και ακόμα και τώρα που σας το λέω νομίζω ότι δεν το έχω αφομοιώσει 100% το τι έχει συμβεί, με την έννοια ότι είναι ένα έργο το οποίο παίχθηκε στο φυσικό του χώρο, που είναι η Βουλή των Ελλήνων, έτσι, και το Ευρωκοινοβούλιο βεβαίως. Κάτι σπάνιο για τον θεατρικό κόσμο. Και βέβαια αυτό μας οροποίησε σε όλους, γιατί ήταν εξ αρχής, να το πούμε, μια ευχή μας. Δηλαδή θυμάμαι πριν 10 χρόνια, όταν είχαμε ξεκινήσει το 2016 στις πρόβες, λέγαμε, παιδιά, φανταστείτε να έμπαινε αυτό το έργο στη Βουλή, αλλά το λέγαμε με χαμόγελο, σαν αστείο. Γιατί δεν θεωρούσαμε ότι θα τα καταφέρουμε. Τελικά έγινε.
0: Τι ακριβώς πραγματεύεται για τους ακροατές που δεν ξέρουν την υπόθεση?
1: Λοιπόν, αυτό το έργο έχει να κάνει με τον λόγο, τον τελευταίο λόγο ενός υπουργού, ο οποίος ύστερα από μια κρίση συνείδησης αποφασίζει να πει τα πράγματα έξω από τα δόντια, και όταν λέω έξω από τα δόντια, όχι να βρήσει, να προβεί σε προσβολές, έτσι, να πει τη δική του αλήθεια. Και σε ποιο σημείο έχει φτάσει η χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Την νύχτα λοιπόν της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αντί αυτός να πει τα κλασικά δικά του, βγαίνει από το πλάνο, εκτός ύλης δηλαδή, και λέει κάποια λόγια τα οποία είμαι σίγουρος ότι δεν θα ακούσουμε ποτέ από πολιτικό. Ποτέ όμως.
0: Φοβερό, πραγματικά. Και προχωράει σε μια δημόσια αυτοκριτική, έτσι, ο ήρωας, παρετείται. Αυτό τώρα στην πραγματική ελληνική πολιτική σκηνή, δηλαδή η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης και η ειλικρινής συγγνώμη, φαίνεται κάπως να σπανίζουν, αν μπορώ να το πω έτσι. Θεωρείτε ότι ο δικός σας μονόλογος παραμένει διαχρονικός επειδή περιγράφει μια ίσως ιδεατή, ίσως ουτοπική πολιτική ηθική που ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη να την ακούσει όμως?
1: Ναι, κοιτάξτε, εν τέλει εγώ έχω συμπεράνει ότι η πολιτική εκφύσεως φέρνει πάνω της ένα αρνητικό φορτίο ενοιολογικά. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τον κόσμο τι σημαίνει η πολιτική, θα σου πει στρατηγική για να μπορέσεις να γλιτώσεις, να ελιχθείς, να. Ο συγκεκριμένος λόγος έχει να κάνει βέβαια και με αρκετά συναισθήματα. Δηλαδή δεν είναι ένας πολιτικός ξύλινος λόγος που βλέπουμε, γι' αυτό είπα ότι είναι και κάτι το μοναδικό και ο Γεράσιμος το ερμηνεύει συγκλονιστικά, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι. Έχει ταυτίσει σχεδόν τη θεατρική του οντότητα, θα έλεγα, με αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, έχει χαρίσει μια καθηλωτική ερμηνεία πραγματικά. Και, και εξαιτίας αυτού, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε εσείς ότι ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης άλλαξε ή εξέλιξε ακόμη και το κείμενο μέσα από τη δική του προσέγγιση. Δηλαδή, είναι οι λέξεις που έχετε γράψει εσείς, είναι το κείμενο το δικό σας, αλλά ωστόσο παίρνει σάρκα και οστά μέσα από έναν σπουδαίο ηθοποιό.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Δηλαδή, εγώ έχω, να σας πω την αλήθεια, το λέω και του ίδιου και δεν θέλει να το ακούει. Του λέω, είσαι από τους πιο σπουδαίους ηθοποιούς. Γιατί, βέβαια, σε αυτό έχει συνεισφέρει και η σκηνοθετριά μας, η Κωνσταντίνα Νικολαίδη, δεν το συζητώ. Αλλά η ερμηνεία του Γεράσιμου είναι μοναδική και το λέει και ο κόσμος αυτό. Το θέμα είναι ότι, ξέρετε, νομίζω ότι οι πιο καλοί ηθοποιοί, μάλλον να το πω διαφορετικά, οι πιο καλοί από τους καλούς, να το πω έτσι, εν τέλει είναι και οι πιο ταπεινοί, αυτό βλέπω. Ο Γεράσιμος λοιπόν έδωσε μία νότα στο έργο συγκλονιστική, ήδη το κείμενο είναι ειλικρινές και καθαρό και αληθινό και προσπάθησα όσο γίνεται να μην είναι χρωματισμένο, αν και η επικαιρότητα δεν μας το επιτρέπει αυτό. Αλλά ο Γεράσιμος, του το έχω πει ότι σε εισαγωγικά πάρα πολλά δικήσε, γιατί ο κόσμος τον ταυτίζει κυρίως με κωμικό ηθοποιό. Ναι. Ενώ είναι συγκλονιστικός παντού. Δηλαδή, αν θυμάστε που είχε παίξει παλιά και στον Κοκκινόπουλο, στη Δέκατη Εντολή, έτσι, όλα αυτά, ήταν απίθανο.
0: Όχι, και στο δράμα έχει πολύ μεγάλη δυναμική και το πρόσωπό του είναι εξαιρετικά εκφραστικό.
1: Είναι χαμελέοντα.
0: Έτσι, ναι, ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής άλλο. Ποιο πιστεύετε εσείς σημείο του έργου είναι πιο, ας το πούμε, συγκλονιστικό για το θεατή, πιο καθηλωτικό έτσι? Δηλαδή, πού είναι εκεί που τον πιάνει πιο πολύ το θεατή αυτή η ιστορία? Πού τον χτυπάει?
1: Είναι αρκετά τα σημεία. Δεν μπορώ να σας πω τώρα μόνο ένα. Σίγουρα έχει βγει η φεράση γνωστή, με το κουστούμι δηλαδή, ότι το πρόβλημα ξεκινά από τη στιγμή που η αξία του κουστούμιου ξεπερνά την αξία του ανθρώπου που το φορά, και το βλέπουμε αυτό και στις αντιδράσεις του κοινού, που βλέπουμε που χειροκροτάει κάποιες φορές. Ξέρετε, κάποια κοινά είναι πιο προσεκτικά, πιο προσιλωμένα, δεν χειροκροτούν, αλλά στο τέλος ξεσπούν. Κάποια άλλα κοινά δεν συγκρατούνται και χειροκροτούν κατά την παράσταση. Οπότε μπορώ να πω ότι αυτό το σημείο μαζί με κάποια άλλα είναι τα πιο δυνατά. Επίσης νιώθουμε και το έντονο συναισθηματισμό του κόσμου όταν γίνεται αναφορά στα τέμπη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνεται μια πολύ μικρή αναφορά, στα 2-3 γραμμές, δεν είναι ότι αναλύουμε εμείς.
0: Όμως ο κόσμος είναι συγκλονισμένος εκεί, αυτό πραγματικά, δηλαδή κοιτάς γύρω σου και είναι σοκαριστικό αυτό που βλέπεις. Ο κόσμος είναι συγκλονισμένος.
1: Ναι, ναι, είναι και το νιώθεις αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ κάθε φορά που βλέπω αυτή τη σκηνή συγκινούμε, ενώ έχω δει την παράσταση πόσες φορές. Χωρίς να είναι κάτι το δραματικό. Απλά τα λόγια και αυτός ο κάπως μετέωρος λιγμός που αφήνει ερμηνευτικά ο Γεράσιμος λέει πάρα πολλά νοήματα. Και αυτή είναι η μαγεία του θεάτρου. Δηλαδή από μία κίνηση, από ένα νόημα, από μία λέξη ο θεατής απορροφά χίλιες.
0: Έτσι, ναι. Θέλω να μου πείτε, εσείς είστε τώρα μάχημος δικηγόρος με γνώση του δικαίου και βραβευμένος λογοτέχνης. Για σας αυτά τα δύο είναι προφανώς δύο διαφορετικοί κόσμοι που πρέπει να ισορροπήσουν με έναν τρόπο για να είστε κι εσείς, πώς να το πω, πιο αποδοτικός και στους δύο τομείς. Η νομική επιστήμη σας βοηθά να αναλύσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την ανθρώπινη φύση ή και την θεσμική διαφθορά, ας πούμε, σε έργα σας, όπως αυτό το εκτός σύλληση στον ιατροδικαστή?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί φανταστείτε ότι όχι μόνο τώρα σε εκτός ύλη, στον ιατροδικαστή και σε άλλα, αλλά ο πυρήνας πάρα πολλών εγών, κλασικών, μεγάλων, γνωστών ημί, είναι ο άξονας δικαίου αδίκου. Το οποίο μπορεί να είναι, να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις το δίκαιο άδικο, έτσι. Δεν είναι απαραίτητα να μιλάμε για νομικό δίκαιο ή νομικό αδίκο, μιλάμε και για ηθικό δίκαιο. βλέπει τους Ρώσους συγγραφείς, βλέπει και δυτικούς, βλέπει Έλληνες, βλέπει, δηλαδή ο άξονας δικαίου αδίκου θα μπορούσε να αντικατοπτριστεί για παράδειγμα με την αντίθεση φτώχειας και πλούτου, διαφθοράς και ηθικής. Το λέω τώρα πολύ, ξέρετε, έτσι, έντονα σαν αντιθέσεις, αλλά ναι, με έχει βοηθήσει πολύ. Υποσυνείδητα όμως, ίσως επειδή είχα την κλίση, δεν ξέρω.
0: Ναι. Και σίγουρα υπάρχει και μια βαθύτερη ανάλυση και εγώ το πιστεύω έτσι από αυτά που έχω δει από εσάς. Σκέφτεστε ή ετοιμάζετε κάτι σε σχέση με το πολιτικό θέατρο, να το πω κάπως έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω ξεκινήσει πριν κάπως τον καιρό να γράφω μια πολιτική κωμωδία αυτή τη φορά, πολυπρόσωπο έργο. Πολιτική κωμωδία με ποια έννοια? Ότι ο βασικός ήρωας είναι πολιτικός και τον βλέπουμε στο γραφείο του και στο σπίτι και τέλος πάντων με βάση έναν άξονα κτλ. Κτλ. Πλοκής. Αλλά είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός τελικά ως προς το εν τέλει αν πολλές φορές η πραγματικότητα που βλέπουμε θέλουμε να τη δούμε. Δηλαδή το Εκτός Ύλης είναι ένα έργο το οποίο θα μου πείτε δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι, αλλά έχει και όπως είπατε ένα ουτοπικό στοιχείο. Μία συγγνώμη προς τον κόσμο από ένα πολιτικό που δεν πρόκειται να το ακούσουμε ποτέ. Είμαι ειλικρίνη έτσι πολύ καθαρή. Ενώ η κωμωδία που είναι ένα είδος που τα λέει πιο σταράτα, κάπως είμαι επιφυλακτικός στο τι αντίκτυπο θα έχει. Mm-hmm. Οπότε λίγο το έχω παγώσει αυτό. Παρ' όλα αυτά θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή γιατί έχω αρκετές ιδέες.
0: Ωραία, εμείς εδώ είμαστε να το αναδείξουμε. Θέλω να σας περάσω τώρα σε ένα θέμα γιατί ξέρω ότι ασχολείστε και με το κομμάτι των πνευματικών δικαιωμάτων. Είμαστε μάρτυρες τις τελευταίες δύο ημέρες αυτής της διαμάχης μεταξύ του Καρβέλα και της Βύση. Τώρα, δεν μας αφορά άμεσα το τι συμβαίνει με τους δύο αυτούς ανθρώπους. Ωστόσο, η νομική διαμάχη έφερε στο φως μια ακραία, μπορώ να το πω έτσι, νομική δυνατότητα. Αν μπορεί δηλαδή ένας δημιουργός να απαγορεύει δικαστικά στον ερμηνευτή, ο οποίος είναι σύμβολο των έργων του, να τραγουδά. Εσείς τώρα ως νομικός και ως άνθρωπος της τέχνης, πώς βλέπετε να ισορροπεί μία σύγκρουση ανάμεσα σε ένα περιουσιακό παύλα ηθικό δικαίωμα του δημιουργού και στο δικαίωμα από την άλλη πλευρά του κοινού ή και του ερμηνευτή να απολαμβάνει ένα έργο που έχει πλέον καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση με αυτόν τον τρόπο? Πού σταματά δηλαδή η νομική προστασία και πού ξεκινά η καλλιτεχνική ελευθερία? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Θα σας πω το εξής όσο μπορώ πιο περιληπτικά γιατί θέλει κάποια ανάπτυξη. Όπως είπατε, το πνευματικό δικαίωμα του δημιουργού είναι διτό. Δηλαδή έχει την ηθική διάσταση και έχει και την περιουσιακή διάσταση. Η περιουσιακή διάσταση έχει να κάνει με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, έτσι, των ποσών και της αμοιβής δηλαδή που θα πάρει ο δημιουργός. Αν ο δημιουργός έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά του σε κάποιον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, μπορεί να ανακαλέσει αυτή την εντολή, η οποία όμως ανακαλείται μετά από 3 μήνες. Αλλά όσες άδειες έχει δώσει αυτός ο οργανισμός στα κέντρα, στα μπουζούκια, σε χώρους, βλέπε ο ΆΚΑ, βλέπε διάφορα, αυτές δεν μπορούν να ανακληθούν εφόσον έχουν δοθεί. Έτσι.
0: Οπότε, άρα το υπάρχουν θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν προστατεύει επαρκώς τους δημιουργούς από την πίεση των μεγάλων παραγωγών?
1: Θα σας πω. Το θέμα είναι το εξής, ότι τι γίνεται, όταν μιλάω μόνο για το περιουσιακό κομμάτι αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αν για παράδειγμα ο Καρβέλας, το λέω πολύ απλά, έχει δώσει σε κάποιον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης τα δικαιώματα, τη διαχείριση των περιουσιακών του δικαιωμάτων, τότε δεν μπορεί αύριο να πει τα παίρνω πίσω. Πρέπει για να γίνει ανάκληση. Αλλά αν αυτός ο οργανισμός έχει παραχωρήσει άδεια σε κάποιο παραγωγό ήδη, ναι, αυτή η άδεια δεν μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Δηλαδή ο μουσικός χώρος μπορεί να παίξει τα τραγούδια του. Τώρα, το ηθικό δικαίωμα, το άλλο κομμάτι του δικαιώματος...
0: Του καλλιτέχνη ερχόμαστε τώρα, έτσι.
1: Του δημιουργού
0: είμαστε ακόμη, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αν πει ότι εγώ θεωρώ ότι η τάδε τραγουδίστρια προσβάλλει με την ερμηνεία της στα τραγούδια μου ή για χύψη άλλους σοβαρούς λόγους, μπορεί να κάνει ασφαλιστικά μέτρα και μεταγωγή και να τις το απαγορεύσει. Mm-hmm. Όμως εν προκειμένου είναι πολύ ιδιόμορφη περίπτωση. Γιατί? Γιατί η Δύση έχει το 90% τραγουδιών της από ένα συνθέτη.
0: Ναι.
1: Άρα ουσιαστικά αν το κάνει αυτό...
0: Δεν θα ακούγονται τα τραγούδια του.
1: Δεν θα ακούγονται και όχι μόνο αυτό. Θα υπάρξει και οικονομική καταστροφή ενώ στο μέλλον. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι ένα δικαστήριο αυτό που θα έκανε θα είναι ίσως να έβαζε εν μέρη καταχρηστική την απαγόρευση και έδινε ένα ποσοστό, δηλαδή για παράδειγμα ένα 50% των τραγουδιών του να το λέει. Καταλάβατε, θεωρώ δηλαδή ότι θα έδινε μια μέση λύση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε.
1: Θέλει μεγάλη ανάλυση.
0: Ναι, είναι προφανές αυτό ότι θέλει ανάλυση, αλλά εντάξει, νομίζω ότι μία πρώτη ιδέα, γιατί το κομμάτι των πνευματικών δικαιωμάτων είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, αφορά πολλά επαγγέλματα πλέον και το δικό μας και εμένα εδώ που μιλάω. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω ότι θέλει έτσι μια, να εντρυφήσουμε τα, κατά κάποιον τρόπο σε κάποια από αυτά και να έχουμε και πιο ουσιαστικές απαντήσεις, να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Βεβαίως και να σας πω και είναι και λίγο παραγνωρισμένο με ποια έννοια ότι δυστυχώς η πνευματική εργασία δεν είναι απτή.
0: Ακριβώς.
1: Στο περίπτερο πας, παίρνει μια κοκακόλα, την πληρώνεις, φεύγεις.
0: Ναι.
1: Την πνευματική εργασία δεν τη βλέπεις και πολλές φορές παραγνωρίζεται ο κόπος των δημιουργών και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι, χρόνια ολόκληρα δημοσιεύτηκαν άρθρα, βιβλία, ιστορίες και αυτό και τραγούδια, στίχοι οι οποίοι δεν αναγνωρίστηκαν όπως έπρεπε και ακόμη και με τους ηθοποιούς τώρα που ξέρουμε ένας αγώνας τεράστιος δόθηκε για να μπορέσει να αναγνωριστεί η αξία τους κάθε φορά που έπαιζε η ταινία τους, το έργο έτσι στην τηλεόραση κτλ. Δηλαδή θέλω να πω είναι ένα κομμάτι σημαντικό για την ελληνική κοινωνία, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που τον αφορά.
1: Πολύ, ναι, ναι, και να φανταστείτε ότι και στην καθημερινή δεν λέμε, ακούμε ένα τραγούδι και λέμε «Α, το τραγούδι της Αλεξίου».
0: Έτσι.
1: Ενώ μπορεί όμως ο δημιουργός να είναι ο Λοΐζος.
0: Συμβαίνει,
1: κανονικά,
0: φυσικά.
1: Πρέπει να πούμε το τραγούδι του Λοΐζου, έτσι, αυτό είναι το σωστό.
0: Ή να έχει καθιερωθεί, όπως λέτε, κάποιο τραγούδι από κάποιον άλλον και ο πρώτος που το τραγούδισε και ενδεχομένως είχε και κάποια σχέση με το δημιουργικό του κομμάτι, να έχει ξεχαστεί. Άρα λοιπόν... Είναι ένα ολόκληρο γαϊτανάκι. Κύριε Λεϊμονή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Εύχομαι να πάει πολύ καλά και πάλι το εκτός ύλης, όπως πηγαίνει δηλαδή, να συνεχίσει να πηγαίνει τόσο καλά. Και περιμένουμε περισσότερα ακόμη από εσάς στο πολιτικό θέατρο.
1: Να είστε καλά, σας περιμένω.
0: Κυριολεκτικά πολιτικό θέατρο βέβαια, έτσι, ας μην το αναλύσω ναι, ναι, ναι. Αυτό τώρα.
1: Το να είστε καλά, λοιπόν, έτσι. Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, καλά. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και στην πρόσφατη επίσκεψή της στα Σκόπια, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να επιταχύνει την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων, δήλωσε ανερυθρίαστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποδεχθεί τη γειτονική χώρα με τη μακεδονική της ταυτότητα, γλώσσα και πολιτισμό. Η αναφορά αυτή άναψε αμέσως κόκκινο στην Αθήνα. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά, κάνοντας λόγο για εθνική πρόκληση και ανιστόρητες διατυπώσεις που ξεπερνούν ακόμη και το πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Φυσικά αντέδρασε η κυβέρνηση αλλά και οι αναλυτές, έτσι δεν το συζητάμε εδώ πέρα, έγινε ένας μικρός χαμός και συνεχίζει να γίνεται. Και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι Βρυξέλλες θυσιάζουν τις ιστορικές ευαισθησίες της Ελλάδας στο βωμό της γεωπολιτικής ασφάλειας, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βιάζεται να κλείσει την πόρτα των Βαλκανίων στην επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας. Το πρωί λοιπόν που επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία για το θέμα με την αντιπρίτανη κυρία Σταυρούλα Μαυρογέννη, διευθύντρια του Κέντρου Μελετών Ιστορίας του Μακεδονισμού του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Και τώρα αμέσως θα ακούσουμε τι ακριβώς μου είπε.
1: Η Επίτροπος είχε κάνει μια δήλωση η οποία είναι σύμφωνη με αυτό που έχουμε υπογράψει με την Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα πρέπει να μας ξενίζει. Ο ευρωπαϊκός χώρος γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σέβεται απόλυτα τις διμερείς συμφωνίες. Εάν εμάς μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη συμφωνία υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία μπορούμε να δούμε και οφείλουμε, σύμφωνα με την Συμφωνία των Πρεσπών, να εξετάσουμε και οι δύο χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με πολύ σοβαρότητα και το βλέπει και η ελληνική, θα οφείλω να ομολογήσω, και η πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές πέφτουμε στα αδίέξοδα και αυτό είναι το δύσκολο. Πώς θα λύσουμε τα επιμέρους ζητήματα της καθημερινότητας, το πώς διαχειριζόμαστε αυτό που λέμε γλώσσα, το τι σημαίνει η μακεδονική γλώσσα για μας, τι σημαίνει για αυτούς, τι σημαίνει για την νεολαία τους, τι σημαίνει ιστορικό παρελθόν, τι σημαίνει το heritage, η πολιτιστική κληρονομιά δηλαδή των δύο χωρών. Είναι πράγματα που πρέπει, οφείλουμε να τα συζητήσουμε και οφείλουμε να κάνουμε εμείς όχι αυτοί κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν έχουν γίνει. Και δυστυχώς επιτρέψτε μου να πω ότι δύσκολο βλέπω να γίνουν τώρα πια αλλαγές. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν προσπαθούμε σε όλες τις διμερείς μας σχέσεις να αναδεικνύουμε αυτά τα προβλήματα.
2: Εμείς προσπαθούμε. Οι Σκοπιανοί προσπαθούν.
1: Κοιτάξτε, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από τότε που έχει καθιερωθεί στη δική του συνείδηση το ποιοι είναι. Όταν ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα δουλεύει πάνω στην μακεδονική ιδέα, στη σύνδεση με την αρχαιότητα, ένα μοντέλο του 19ου αιώνα, όλες οι χώρες οι σημερινές αυτό το μοντέλο χρησιμοποίησαν, είναι γνωστό το ένδοξο και ηρωικό παρελθόν, όσο πιο πίσω τόσο καλύτερα, η συνέχεια μέσα στον χρόνο και στον χώρο. Τώρα πώς μπορούν αυτά τα παιδιά που το 2000 μάθανε ότι είναι κατευθείαν απόγονοι από τον Αλέξανδρο μέσα από το εκπαιδευτικό του σύστημα να δεχθούν και το αισθάνεται και ως ταπείνωση. Προσέξτε, δεν είναι ότι το ασπάζομαι, είναι ότι κατανοώ το πρόβλημα και προσπαθούμε, γιατί όταν κατανοούμε το πρόβλημα μπορούμε να βρούμε και μία λύση. Και αυτά τα παιδιά γίνονται γονείς. Καταλαβαίνετε ότι πολύ πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να λύσουμε ζητήματα.
2: Εσείς τώρα έχετε και ως γνωστικό αντικείμενο το κομμάτι του πολιτισμού, που είναι κάτι το οποίο έθιξε η Φοντερ Λάιεν.
1: Πιστέψτε με ότι θα ήθελα εκείνη τη στιγμή να βρίσκομαι μέσα στο μυαλό της. Ως Ελληνίδα σκέφτομαι ότι προφανώς μίλησε για τον πολιτισμό το νεότερο της Βόρειας Μακεδονίας. Όντως έχει πολιτισμό, έχει και ζωγράφους, έχει και λογοτέχνες, έχει ένα πολιτιστικό απόθεμα το οποίο δημιουργείται κατά τη δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους. Αλλά φαντάζομαι ως πολίτης της γειτονικής χώρας θα σκέφτηκα κάτι άλλο. Σκεφτόμουν μάλλον κάτι άλλο, ότι μιλάει για το ένδοξό μου παρελθόν. Καταλαβαίνετε ότι είναι σαν δύο παράλληλες γραμμές. Αυτές τις γραμμές οφείλουμε εμείς οι άνθρωποι του πνεύματος, οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε με τους επιστήμονες από την άλλη πλευρά, να καθίσουμε να τα συζητήσουμε με ειλικρίνεια. Στις κατηδίαν συζητήσεις, όλοι οι συνάδελφοι από την άλλη πλευρά λένε: πόσο χάλια έχει γίνει η πόλη μας. Αυτή δεν είναι η πόλη που γνωρίζουμε. Ωστόσο, κανένας δεν τολμά να πάει και να κλείσει την πόρτα, ας πούμε, του αντίστοιχου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα από την άλλη πλευρά. Και από εκεί περνάνε παιδιά, περνά σχολεία, γίνονται ξεναγήσεις. Το πώς αποτυπώνεται η ιστορία τους, την έντονη θυματοποίηση την οποία περνούν μέσα από την εκπαίδευσή τους, μπορείτε νομίζω να την καταλάβετε όλοι σας. Εγώ πάντως μικρή όταν ήμουν ήθελα να γίνω και σφυλιοτοπούλα και να δείξω και πόσο ένδοξη είμαι και πόσο περήφανη είμαι και Ελλάδα ντύθηκε και νομίζω και όλοι μας και όλες μας έχουμε αυτές τις αποτυπώσεις στο μυαλό μας από την παιδική μας ηλικία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και σε αυτό το νέο κράτος, αυτή τη νέα δημοκρατία. Θέλει πολύ πολύ δουλειά και να μιλάμε με ειλικρίνεια. Ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι μόνο η Βόρεια Μακεδονία, το ζήτημα είναι και άλλες γειτονικές χώρες. Βομβαρδιζόμαστε με πληροφορίες από άλλα γεγονότα που συμβαίνουν στην Τουρκία, για παράδειγμα. Πιθανά κάποιοι να γνωρίζουν το τι συμβαίνει στα σχολικά εγχειρίδια, για παράδειγμα της Αλβανίας, και στη διαχείριση της ιστορίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και οφείλουμε εμείς ως παλιά δημοκρατία, και ίσως ακούγεται λίγο έτσι βαρύγδουπο αυτό, να σταθούμε δίπλα τους και να τους δείξουμε το δρόμο της πραγματικής δημοκρατίας, να μπορέσουν να κατανοήσουν τι σημαίνει με ένα δημοκρατικό κράτος. Και αφήνω τις τρευλώσεις και τις αγγυλώσεις του παρελθόντος και περνάω σε μια άλλη διάσταση μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ όμορφο να έχεις γείτονες που είναι και φίλοι σου, και αυτό είναι ένα στοίχημα για όλους μας. Και βέβαια οι άνθρωποι που είμαστε ακαδημαϊκοί, που έχουμε άμεση σχέση λόγω γνωστικού αντικειμένου πολλές φορές με αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να δημιουργήσουν τους διάβλους αυτούς επικοινωνίας. Είναι δύσκολο, αλλά και αυτό είμαστε για τα δύσκολα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Στοίχημα δημοκρατίας λοιπόν έθεσε η κυρία Μαυρογέννη, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούσατε όλα αυτά τα σπουδαία που μας είπε, όλα αυτά που είναι προς συζήτηση και προς επίλυση ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις οι οποίες χρήζουν και άμεσης παρέμβασης. Στην προκειμένη περίπτωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε υπενθυμίσει ότι η ίδια η Συμφωνία των Πρεσπών ορίζει ρητά πως η γλώσσα της γειτονικής γλώσσας ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αρχαία ελληνική μακεδονική κληρονομιά και τον ελληνικό πολιτισμό. Και είδαμε βέβαια και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, να κάνει μια σφοδρή και επικριτική δήλωση, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ εμπερίχε, αναρωτήθηκε ο κύριος Σαμαράς για ποια Ευρώπη εκπροσωπεί η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και την κατηγόρησε ότι εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η κατάσταση πλέον είναι πολύ χειρότερη από το φιάσκο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έχει και συνέχεια.

Λοιπόν, με ένα περίεργο, πώς το λένε, μυστικό δίχτυ, από κάτω σήμερα όλες οι ειδήσεις και όλα τα γεγονότα συνδέονται και έχουν να κάνουν λίγο με τη Βουλή, λίγο με την ψήφο, λίγο με τον ψηφοφόρο. Ακόμη και αυτό που θα έρθω να σας πω σήμερα, γιατί σήμερα 7 Οκτωβρίου είναι η ημέρα που έφυγε ο Edgar Allan Poe. Θα δείτε λοιπόν τώρα πώς συνδέεται όλο αυτό με όλα αυτά που είπαμε και νωρίτερα. Καταρχάς είμαστε στην εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Σήμερα, τι να σας πω, τόσα τέρατα, να μην υπάρξουν άλλα. Η λογοτεχνία λοιπόν σαν σήμερα έχασε έναν από τους πιο σκοτεινούς και γοητευτικούς αρχιτέκτονες της ανθρώπινης ψυχής. Ο Edgar Allan Poe έφυγε νέος, ήταν 40 ετών όταν έφυγε στη Βαλτιμόρη και άφησε πίσω του ένα μυστήριο τόσο ζωφερό, τόσο ανεξήγητο που θα μπορούσε να είχε γραφτεί από τον ίδιο. Η ιστορία του τέλους του μοιάζει με αστυνομικό γρίφο. 3 μέρες πριν, νομίζω ήταν 3 Οκτωβρίου, όταν ο Edgar Allan Poe εντοπίστηκε σε μια ταβέρνα της Βαλτιμόρης, 4 μέρες πριν λοιπόν, εντοπίστηκε σε μια ταβέρνα της Βαλτιμόρης, που εκείνη την ημέρα λειτουργούσε ως εκλογικό κέντρο. Νάτα λοιπόν, εκλογικό κέντρο, είχαν εκλογές λοιπόν εκείνη την ημέρα. Βρίσκεται λοιπόν σε κατάσταση πλήρους παραλυρήματος, τον βρίσκουν εξαθλιωμένο, δεν μπορούσε να εξηγήσει τι του είχε συμβεί και το πιο παράξενο ήταν ότι φορούσε κάποια μεταχειρισμένα ρούχα, δεν ήταν δικά του, ήταν πολύ φθηνά, σαν αγορασμένα από πάγκους, σαν να του τα είχαν πετάξει επάνω του, ενώ ο ίδιος συνήθιζε να βγαίνει έξω και να περπατάει στους δρόμους ντυμένος κομψά και ήταν ένας άνθρωπος γενικά πολύ περιποιημένος. Λοιπόν, τον βρίσκουν, τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο και εκεί πέρασε τις τελευταίες του μέρες και ώρες παλεύοντας με φαντάσματα. Και όπως λένε όσοι βρέθηκαν κοντά του, έλεγε ένα άγνωστο όνομα, το όνομα Reynolds, μέχρι που άφησε την τελευταία του πνοή. Τι συνέβη όμως εκείνες τις χαμένες ημέρες? Ανάμεσα στις δεκάδες θεωρίες που έχουν βγει στη δημοσιότητα και που συζητώνται για το θάνατό του, είπαν ότι δηλητηριάστηκε, είπαν ότι έπαθε λύσα, είπαν ότι ήπιε υπερβολικά πολύ αλκοόλ. Η εκδοχή που επικράτησε και συγκλονίζει ακόμη και σήμερα είναι αυτή της πολιτικής απαγωγής. Τι συνέβαινε λοιπόν τότε, τον 19ο αιώνα? Στη Βαλτιμόρη του 19ου αιώνα οι εκλογές ήταν μια βίαιη και διεφθαρμένη υπόθεση. Υπήρχαν πολιτικές συμμορίες που τι κάνανε, απαγάγανε ανυποψία στους περαστικούς, άστεγους ή ξένους που περνούσαν από την πόλη, τους κρατούσαν φυλακισμένους σε υπόγεια, τους ντοπάρανε με ναρκωτικά ή τους ανάγκαζαν να πιούν τεράστιες ποσότητες αλκοόλ. Και μετά? Μετά τους πηγαίνανε από κάλπη σε κάλπη, από χώρο σε χώρο όπου ήταν στημένες οι κάλπες, τους πηγαίνανε εκεί, τους αλλάζανε ρούχα και μεταμφιέσεις και ψηφίζανε σε κάθε κάλπη αυτό που οι ίδιοι επιθυμούσανε, ένα μονόψηφο δέλτιο έριχναν μέσα, στο οποίο είχαν το όνομα αυτού που οι πολιτικές αυτές συμμορίες θέλανε να ψηφίσει. Όταν πλέον οι συμμορίες τους είχαν εξαντλήσει, τους παρατούσανε μισοπεθαμένους στο δρόμο. Αυτή η βάναυση εκλογική απάτη εξηγεί και απόλυτα γιατί ο Poe βρέθηκε σε εκλογικό κέντρο, γιατί σε εκλογικό κέντρο, όπως είπαμε, βρέθηκε, σε κατάσταση σοκ και φορώντας ξένα ρούχα. Η ευαίσθητη υγεία του και η αδύναμη καρδιά του δεν άντεξαν αυτό το μαρτύριο. Αντί για ένα καθαρό ιατρικό ανακοινωθέν, ο Poe μας κληροδότησε το απόλυτο αληθινό μυστήριο μέσα από την ιστορία του. Ίσως τελικά και να του τέριαζε αυτός ο επίλογος. Ο άνθρωπος που ύμνησε το μακάβριο,
που έχτισε τον τρόμο και τη μελαγχολία μέσα από τις λέξεις του, έγινε ο ίδιος ο πρωταγωνιστής μίας ιστορίας που δυστυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ το τέλος της. «Κύριε, βοήθησε τη φτωχή μου ψυχή», ψιθύρισε πριν κλείσει τα μάτια του. Και εμείς, περίπου 177 χρόνια μετά, επιστρέφουμε στις σελίδες του, εκεί όπου το κοράκι του συνεχίζει να κρόζει στο σκοτάδι. Ποτέ πια.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και επιμένουμε πολιτιστικά. Αυτή η είδηση που θα σας πω τώρα έχει να κάνει με τον πολιτισμό, γιατί την 5η στις 29 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη επετειακή συναυλία με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης, όπου ο ποιητικός λόγος των τριών ποιητών αγωνιστών της ελευθερίας, του Γιάννη Ρίτσου, του Τάσου Λιβαδίτη και του Μανώλη Αναγνωστάκη, συναντά τη μουσική του οικουμενικού δημιουργού, του Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτές τον Δημήτρη Μπάση, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Άγγελο Θεοδωράκη, τον Παναγιώτη Πετράκη και την Εφέλη Φασούλη. Ένα πρόγραμμα με την ανεξάρτητη λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Λοιπόν, αυτά τα ωραία και σήμερα, εδώ στα σημεία και τέρατα. Ελπίζω να περάσατε καλά μαζί μας. Εσείως φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Λίγα λεπτά έμειναν για να απολαύσετε ένα μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα μας πει τις ειδήσεις ο Αλέξης Νικηφορίδης και ακολουθεί

0: στον Θήτα FM. Είναι 8. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM.

0: στον 7,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Αυτή την ώρα στον Μέγαρο Μαξίμου, Έλληνας Πρωθυπουργός, υποδέχεται τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ομιλία του λίγο νωρίτερα στην Πνίκα, ο Αμερικανός πολιτικός τόνισε πως η ιστορία της χώρας είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η ελληνική ήπειρο είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική των αμερικανικών θεσμών. Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, η συμφωνία με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ. Η συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκε υπό την υποπτία του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Και άλλα 5 χρόνια, στο 2031, Ελλάδα και οι ΗΠΑ θα συνεργάζονται στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Δρομολογήθηκε η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τα Υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης. Στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελος της επιδότησης στους τελικούς καταναλωτές. Τα δηληστήρια και οι εταιρείες εμπορίας προβλέπεται να λειτουργούν ως ενδιάμεση φορείς μεταφοράς της ενίσχυσης χωρίς να διατηρούν οικονομικό όφελος από αυτή. Αύριο το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι στη Χαλκιδική στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας κατά του Προέδρου του Λάους και τη συζύγου του για το κύκλωμα των συνολικά 27 εταιριών και την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ. Οι 11 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Κυριακή. Με φορείο αποχώρησε στη δίκη των τεμπών από το δικαστήριο ο Πάνος Ρούτσι. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ένιωσε έντονη αθυσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας. Οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία εν ώψη της αναβάθμισης των κατηγοριών, αλλά επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και επέστρεψαν στη φυλακή. Οι αλλοίς δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, έστειλαν τελεσίγραφο και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με αποκλεισμό στις ιχθυόσκαλες και παραμονή των σκαφών στην παλιά παραλία. 56 ιδιώτες ελεγκτές προσέλαβε ΕΟΑΣ για να μπορέσει να ελέγξει όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα λεωφορεία. Συνολικά, ο οργανισμός αυτή τη στιγμή διαθέτει 96 ελεγκτές για όλα του τα δρομολόγια.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη. Μέτρη η άνεμη ένταση 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

Καθίστε λίγο, μην χάσω την είδηση γιατί τη βλέπω τώρα μπροστά μου στην τηλεόραση. Πριν από λίγο δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης στο Μάρκο Ρούμπιο, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας, μας φάγατε ένα πράγμα, το λέμε συνέχεια, και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Παίζουμε παντού μπάλα, φίλες και φίλοι. Θα έπρεπε να παίζουμε παντού, διότι στην πραγματικότητα εμείς είμαστε στον ομφαλό της γης. Είναι η θέση μας τέτοια. Είμαστε ευλογημένοι όχι μόνο από καιρικές συνθήκες, είμαστε ευλογημένοι διότι βρισκόμαστε στο κέντρο του κόσμου. Και από ιστορίες, γιατί άκουγα και νωρίτερα την ομιλία στην Πνίκα του Μάρκο Ρούμπιο, από ιστορίες δεν κοιτούμε μόνο στη Δύση, γιατί λέει η αρχαία Ελλάδα γέννησε τον άνθρωπο της Δύσης. Όχι μόνο. Και της Ανατολής και του Βορρά και του Νότου, διότι πάντα κοιτούσαμε και στους τέσσερις ορίζοντες. Και περισσότερο, άμα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, προς Ανατολή, προς Ανατολάς κοιτούσαμε. Δηλαδή, αν το δείτε και διαφορετικά, ο κόσμος και η νοοτροπία της Δύσης για τον αρχαίο Έλληνα ήταν ξένη. Και σε ορισμένες των περιπτώσεων και στην Ανατολή, κυρίως στα πιο εδώ σύνορά μας, δηλαδή αυτό που λέμε τώρα έτσι Δυτική Ασία, όχι Μικρά Ασία, Δυτική Ασία και Μέση Ανατολή, με ένα ερωτηματικό από την άποψη ότι δεν είχαν περπατήσει πολιτιστικά. Δεν μιλάω για τους ασιατικούς πολιτισμούς, ούτε φυσικά για τους πιο κάτω φοινικικούς, ούτε για τους Βαβυλώνιους με πολλές επιφυλάξεις, διότι και η δικιά τους η παράδοση, άμα καθίσουμε και τα πούμε, μπορεί και να ανατριχιάσουμε σήμερα, αλλά υπήρξε μετά η μεταλαμπάδευση και τα λοιπά με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου πέρασε όχι στο γκρέμισμα των πολιτισμών των άλλων, αλλά μέσω των επιμειξιών στην διάδοση του δικού μας πολιτισμού. Αυτά ας πούμε, αλλά θα τα πούμε αργότερα λίγο για τον Μάρκο Ρούμπιο και πολλά ενδιαφέροντα τα οποία είπε και στην Πνίκα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου και τις ερωτήσεις που δέχθηκε από δημοσιογράφους και την επίπληξη που επεφύλαξε σε έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, γιατί δεν του καλάρεσε η ερώτηση του Μάρκο Ρούμπιο. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Πρώτα όμως θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας καλησπέρα. Είμαστε στον Theta FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια θα τα πούμε και σήμερα μέχρι τις 9. Καλησπέρα έχετε φυσικά από τον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι στα DEX. Πώς να ξεκινήσουμε, γιατί θα ακούσουμε πολύ για Μάρκο Ρούμπιο, θα τον αναλύσουμε και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ακόμα πιο πολύτιμα συμπεράσματα, διότι θα έχουμε κοντά μας μετά τις 8.30 τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, οπότε θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Πριν περάσουμε λοιπόν στη σημερινή ημέρα, οφείλω να μοιραστώ μαζί σας 2-3 σκέψεις που νομίζω δεν εισακούστηκαν στο δημόσιο λόγο και μου έκαναν εντύπωση. Λέγοντας χθες, γιατί δεν το παρακολούθησα ζωντανά, λίγα πράγματα από αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν και αναδημοσιεύτηκαν από την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στους διαλόγους των Αθηνών, σήμερα κάθισε και άκουσα ολόκληρη την ομιλία του. Προσπάθησα να ακούσω και την ομιλία του Καραμαλή ζωντανά, την οποία την είπε στα αγγλικά, αλλά δεν είχε καλή ηχητική, δηλαδή αν δεν ήξερε ότι δεν τον αγαπάνε τόσο πολύ οι Κινέζοι και ο ίδιος ότι έχει μία εκτίμηση, και έτσι κι αλλιώς, επί δικιάς του Πρωθυπουργίας, ήταν οι μόνοι που εξεδήλωσαν και το ενδιαφέρουν οι Κινέζοι για τον Πειραιά, για το λιμάνι, την Κόσκο, και το γεγονός ότι είπε ο κύριος Καραμαλής και χθες ότι χάρη σε εκείνη την πρωτοβουλία και της ελληνικής πλευράς, αλλά και τη διάθεση από πλευράς των Κινέζων που μας βοήθησαν, ανεδείχθη έτσι περαιτέρω ο ρόλος και του Πειραιά, του λιμανιού, και δημιουργήθηκαν οι ανταγωνισμοί, που αυτό είναι υγεία, οικονομικοί ανταγωνισμοί, έτσι ώστε όλη αυτή η περιοχή να προσελκύει το ενδιαφέρον ακόμα και σήμερα. Απλά το θέμα είναι να μην αφήσεις τον έναν και να πας μόνο στον άλλον. Οπότε να υπάρχει αυτό που λέμε ένας ωραίος πληθωρισμός, ενεργειακός θέλετε, εμπορικός θέλετε, δεν χρειάζεται να πάμε μόνο με τη μία πλευρά ή μόνο με την άλλη. Όπως είπε και πριν από λίγο ο κύριος Πρωθυπουργός, είμαστε το σημείο που ενώνει όλους τους ορίζοντες. Άκουγα λοιπόν που λέτε την χθεσινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά και περισσότερο γιατί μείναμε στα πολιτικά του μηνύματα, αλλά και στις πολιτικές του αναμνήσεις, γιατί του ζητήθηκε αυτό. Μου έκανε όμως στην αρχή εντύπωση η εισαγωγή του, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι η Αθήνα συγκεντρώνει το 50% και πλέον του πληθυσμού. Και το συνδέει με το παρελθόν, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι όταν περνάμε, λέει, στο στάδιο της Μεγαλούπολης, όπου οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν φυσικά και να αγωνίζονται και να κλαίνε και να γελάνε και να ερωτεύονται, όμως
αυτή η μικρή απόσταση του ενός από τον άλλον άνθρωπο δημιουργεί και ένα αίσθημα μη ελευθερίας. Είχα σήματος, παραφράζω τώρα, του δικού μας ζωτικού χώρου, της δικιάς μας ανάσας. Και οδηγείται η περιοχή αυτή, μια μεγαλούπολης, δυστυχώς στην αποπνευματικοποίηση. Λέει λοιπόν μετά ότι αυτό εξηγείται και από τους φιλοσόφους, ότι είναι ιστορικός κανόνας ότι όταν μία πόλης γίνεται μεγαλούπολης και μάλιστα για καιρό, στο παρελθόν και για αιώνες, αναπόδραστα έρχεται η πτώση της και η πτώση όλης της αυτοκρατορίας, όπως ήταν στη Ρώμη, όπως ήταν στην Κωνσταντινούπολη με τον νεορωμαϊκό, τον βυζαντινό πολιτισμό. Οπότε, επειδή λέει, έχουμε καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα, ένα από τα προβλήματα, καλό είναι να δούμε πώς θα αποτρέψουμε την παρακμή όχι μόνο των Αθηνών, αλλά γενικότερα της χώρας της Ελλάδας, διότι ταυτόχρονα με την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στην Αθήνα ερημώνεται η Ήπεθρος, από όπου είναι ο πνεύμονάς μας, δηλαδή, από όπου πρέπει να δώσουμε όλοι μας την προσοχή για να αρχίσει να ξαναζωντανεύει και να κάνουν και εκεί οι άνθρωποι όνειρα. Αυτό ήταν το ένα που μου έκανε εντύπωση, μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως το ξεκίνησε. Το άλλο που μου έκανε ακόμα περισσότερη εντύπωση είναι ότι μετά την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά ανεβαίνει στο πάνελ, συντόνιζε η Έλλη Στάι, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και μαζί ήταν στο ίδιο πάνελ και η Μαρία Ιδαμανάκη. Και ξεκινώντας, ρωτώντας η Έλλη Στάι το Βενιζέλο, γιατί μίλησε και για το Βενιζέλο Αντώνη Σαμαράς, λέγοντας ότι συγκινούμε κάθε φορά διότι περάσαμε μαζί δύσκολα τα χρόνια τότε με τις αξιολογήσεις και τα κλεισίματα κτλ. Και για τα 72 προαπαιτούμενα που έλεγε και το επεισόδιο αυτό με έναν Βλαδίμηρο που έπρεπε να πάρει την τελική υπογραφή μια μισή ώρα κτλ. Μέχρι 6 ώρα να φύγει ο Στουρνάρας να πάει πίσω, ας πούμε, στις Βρυξέλλες. Έρχεται λοιπόν ο Βενιζέλος και λέει, πριν πω το οτιδήποτε άλλο, και πιο πολύ μου έκανε εντύπωση γιατί εξέφρασε την έκπληξή του ο Βενιζέλος. Το είπε φωναχτά. Λέει, μου κάνει, λέει ο Βενιζέλος, λέει, φοβερή εντύπωση αυτό που είπε, λέει, ο Αντώνης ο Σαμαράς στην αρχή του λόγου του για τις μεγαλοπόλεις. Διότι, λέει, ξέρετε, λέει, το εργατικό πολιτικό κίνημα ξεκίνησε πώς? Από τις πόλεις. Δηλαδή από το συνωστισμό στην πραγματικότητα της εργατικής τάξης, τη δυσκολία και τη δυσχέρεια στην ίδια την καθημερινότητά τους και στη ζωή, γεγονός το οποίο έτσι οδήγησε μετά στην ενδυνάμωση, στη συνείδηση ενδυνάμωση μετά του εργατικού πολιτικού κινήματος, το οποίο, λέει, μετά μετεξελίχθηκε στη σοσιαλδημοκρατία και όπως τα αναλύει πάρα πολύ, λέει καλά, λέει ο Φρίντριχ Έγγελς. Και λέει, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι ξεκίνησε ο Αντώνης Σαμαράς από κάτι το οποίο είναι αριστερό. Και λέει, βέβαια, λέει, πάντα, λέει, οι συνάψεις της ιστορίας είναι μεγαλύτερες κατά πολύ από τις συνάψεις του μυαλού. Δεν πιστεύω ότι ήταν σπόντα προς τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά πραγματικά εκδήλωσε την έκπληξή του με το πώς ξεκίνησε έτσι την ομιλία του ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και μετά θα περάσουμε λιγάκι στη σημερινή ημέρα. Έχει την τιμητική του ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έτσι και Σύμβουλος Ασφάλειας, είναι διπλοθεσή της, Σύμβουλος Ασφαλείας της Αμερικής, του Αμερικανού Προέδρου, ο Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, είναι στην Αθήνα και σε λίγο θα δούμε ορισμένα από αυτά που είπε και μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά και μόνος του στην Πνίκα.

Λοιπόν, πριν περάσουμε στο Ρούμπιο, έχουμε μία είδηση έκτακτη. Τη δημοσιεύει το site ή δεν ξέρω πώς προφέρεται σωστά, iRaffina.gr. Έχουμε φωτιά σε αποθήκες της βάσης ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού στο Κοτρώνη. Οι πληροφορίες θέλουν ότι σε αυτές τις αποθήκες είναι αποθηκευμένα υλικά που έχουν να κάνουν με τα Ρώμεο, τα ελικόπτερα. Ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στο Μαραθώνα, στο λόφο που βρίσκεται το ελικοποδρόμιο της βάσης του πολεμικού ναυτικού. Να σας πω ότι πριν από λίγο κατασβέστηκε η φωτιά, αλλά το βασικό και το εκπληκτικό και το έκτακτο είναι ότι εκεί φυλάσσονταν υλικά τα οποία είναι να κουμπώσουν στα ελικόπτερα Ρώμεο τη σημερινή ημέρα. Τυχαίο είναι? Θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της είδησης, η οποία είναι εξαιρετικά ανησυχητική.

Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από την ομιλία του με φόντο την Ακρόπολη. Πραγματικά ιδηλιακό το μέρος, το σκηνικό. Και ο Ομπάμα, εκεί νομίζω, είχε εκφωνήσει τη δικιά του ομιλία. Ποιος την θυμάται? Θυμάμαι ότι είχε αναφερθεί στον Περικλή ο Ομπάμα. Και εδώ αναφέρθηκε στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, και όχι μόνο, ο Μάρκο Ρούμπιο, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Και του Λεγαρμπή. Ευχαριστώ. Θεέ μου, τι πληροφορίες έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έκανε λόγο στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαιτέρως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Λέει, υπάρχουν σπουδαία ερείπια σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι τόποι όπου η ιστορία μοιάζει να εξαντλήσει τον εαυτό της από μινάρια μακρινών πολιτισμών. Όμως, λέει, είπε κι άλλα, η Ακρόπολη είναι διαφορετική. Σημείωσε ότι εδώ και χιλιάδες χρόνια εχμαλωτίζει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές πολιτικών, ηγετών, καλλιτεχνών, φιλοσόφων στράφηκαν προς αυτόν με θαυμασμό και δέος. Έκανε αναφορά στα γεγονότα του 480. Μίλησε για τις στρατιές του Ξέρξη που έφτασαν στην Αθήνα, έβαλαν φωτιά στα ιερά. Και τότε μία μικρή ομάδα αρνήθηκε, λέει, να εγκαταλείψει την πόλη, οχυρώθηκε στην Ακρόπολη. Μίλησε για την ίστατη αντίσταση, για το γεγονός ότι το πνεύμα το ελληνικό και το αρχαίο ήταν υπέρ της, του κλαίους, της δόξας, της τιμής, αλλά και της ζωής, και αυτή είναι η πραγματικότητα, παρότι δεν λυπόντουσαν να δώσουν τη ζωή τους, ενώ δεν ήθελαν τον θάνατο, δεν λυπόντουσαν να περάσουν με το βαρκάρι στην άλλη πλευρά, αρκεί και μόνο να είναι πιστοί στα ιδανικά τους. Και αυτή είναι η διαφορά και με τους δυτικούς, έτσι, πολιτισμούς κατά βάση, ή μετά με τους ανατολικούς στο κομμάτι που λέμε της μετεμψύχωσης, όπως ξεκίνησαν τότε, ας πούμε, οι πρώτες που λέμε θρησκείες. Εντάξει, στην αρχή, τώρα στην αρχαία Ελλάδα, εμείς είχαμε το δωδεκάθεο, έτσι όπως συμβολικά το καταλαβαίνουμε και εμείς, αλλά στον ένα και μόνο Θεό, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, υπήρχε και αυτή η σκέψη, όπως υπάρχει και μέσα και αναγεννάται και μέσα από τα κείμενα, άμα τα διαβάσουμε, και είναι πάρα πολλά, και μόνο από τη φιλοσοφία έβλεπες είτε την προσοκρατική, είτε και μετά, είτε την φυσική, καταλαβαίνεις ότι αναζητούσανε το ανώτερο οι αρχαίοι Έλληνες. Λέει, εδώ και 25 χρόνια ο Παρθενώνας, μετά, λέει, εμείς, λέει, 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Στην άλλη άκρη του κόσμου στέκομαι εδώ, λέει, ως Υπουργός Εξωτερικών, για να μαρτυρήσω ένα χρέος που κανένα πέρασμα του χρόνου και απόσταση γεωγραφική δεν μπορούν ποτέ να σβήσουν. Λέει, η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Καλά, αφού στην Ουάσιγκτον όποιος πάει, τα κτίρια και τα λοιπά, όλα θυμίζουν, έχουν την τεχνοτροπία, την κλασική. Είναι δεδομένο, τουλάχιστον εκεί, στην πρωτεύουσα. Τώρα στις υπόλοιπες πόλεις δεν ξέρω, να σας πω και την αλήθεια. Είπε, λοιπόν, ωραία ήταν αυτά που έλεγε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά έδειχνε προς μια κατεύθυνση. Μίλησε και για την Ευρώπη, για την ανάγκη να πρέπει να ξαναθυμηθεί τον εαυτό της, τον πολιτισμό της, τις αξίες της. Ωστόσο, ταυτόχρονα έκανε και έναν συνεχή διαχωρισμό με την Ανατολή. Έλεγε, πώς λέμε, να μαζευτούμε, αυτό έλεγε, να πάτε. Να μαζευτούμε όλοι μαζί για να υπηρετήσουμε, γιατί έκανε λόγο για το γεγονός ότι ένα έθνος, λέει, δεν πρέπει να φοβόμαστε τη λέξη εθνικισμός. Εμείς ακόμα εδώ στην Ελλάδα το φοβόμαστε, είναι τα υπολείμματα, τα απομεινάρια, τα οποία έχουν περάσει, ας πούμε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και υπάρχει μία μικρή συστολή στο να πεις εθνικισμός, γιατί έχουμε και τα αιματηρά γεγονότα από τον ναζισμό και αυτά. Δεν είναι όμως, στην πραγματικότητα διαφοροποιείται αυτό. Δηλαδή, άμα πούμε τώρα ότι οι επαναστάτες ήταν εθνικιστές, ήταν εθνικιστικά κινήματα. Θα ανατριχιάσουμε να το ακούσουμε τώρα. Μα έτσι αποκτήσαμε ξανά την ελευθερία μας. Ωστόσο, έχει επικρατήσει να βάζουμε τη λέξη πατριωτισμός αντί εθνικισμού, για να μην έχουμε άλλους, ας πούμε, δυσάρεστους συνειρμούς. Όχι όμως ότι στην ουσία της η λέξη, πώς λέμε, το σημαίνον και το σημαινόμενον, το σημαινόμενον είναι το ίδιο. Αλλά επικρατεί τώρα, να πούμε, πατριωτισμός, που έτσι είναι διαφορετικό από τη λέξη, πώς λέμε στους Γάλλους, σοβινισμός. Έτσι. Έλεγε όλα αυτά, αλλά τα έλεγε όλα αυτά ο Μάρκο Ρούμπιο, και ενώ έλεγε ότι ένα κράτος πρέπει να σέβεται τον εαυτό του και φυσικά να προβάλλει και την ισχύ και την θέλησή του. Μακάρι για εμάς, το σκέφτομαι. Αν ήταν μια σύσταση προς την Αθήνα, μια φιλική συμβουλή, τη δεχόμαστε ευχαρίστως, κύριε Ρούμπιο.
αλλά όχι να συντάξουμε εμείς τις δικές μας δυνάμεις ή να τις ανασυντάξουμε για να εξυπηρετήσουμε το σκοπό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Διότι έτσι όπως σκρόλαρα, γιατί άκουγα και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κεραπετρίτη, θα πάω στο τι είπε ο Ρούμπιο για το κομμάτι αυτό του καλωδίου και γενικότερα των διαφόρων συνδέσεων και της ενεργειακής πολιτικής, την οποία παίζει ή πρέπει να παίξει ενεργότερα όπως θέλει η Αμερική, η Ελλάδα, αλλά υποφελή απείου επίσης είναι, θα περάσουμε και σε αυτό. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε το εξής. Δήλωσε ότι αν χρειαστεί, ο κύριος Γεραπετρίτης φαντάζομαι είχε πριν συνάντηση με το Κισέα για να πει κάτι τέτοιο. Διαφορετικά δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Ότι η Ελλάδα, εμείς, είμαστε έτοιμοι, αν καταστηλεί αναγκαίο, για ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Αυτό δεν το είπαμε από μόνοι μας. Κάποιος μας το ζήτησε για να το πει ο κύριος Γεραπετρίτης. Εμείς, κύριε Γεραπετρίτη, το δικό μας το πολεμικό ναυτικό είναι έτοιμο. Πρώτον, συμμετέχουμε. Δεν συμμετέχουμε στις ασπίδες. Δεν συμμετέχουμε. Είμαστε, δεν είμαστε. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν εμείς έτοιμοι, κύριε Γεραπετρίτη, ποιον ρωτήσατε για να στείλουμε το πολεμικό ναυτικό στα στενά του Ορμούς. Αλήθεια. Αν εμείς είμαστε τόσο ετοιμοπόλεμοι, απορία θα εκφράσω. Για ποιο λόγο δεν στείλαμε το πολεμικό ναυτικό όταν μας έστειλαν οι Τούρκοι τις 5 φρεγάτες στα 7 μίλια από την Κάσου? Ρωτώ, διότι επειδή δεν έχουμε πάθει αμνησία, δεν είμαστε λωτοφάγοι σε αυτή τη χώρα ή αρνούμαστε να γίνουμε λωτοφάγοι, πάλι κυβερνητικό αφήγημα, γιατί και ο Άγγελος ο Χεσυρίγος, που τώρα έχουν πέσει όλοι πάνω του κτλ., που μαρτύρησε, ομολόγησε αυτό που λέμε από τότε που έγινε, ότι ήταν υποχώρηση αυτό στην Κάσο και μάλιστα εις διπλούν. Και το λέει τώρα ο κύριος Άγγελος Συρίγος, μπορεί να το ονομάζει μετά ελιγμό. Και τώρα τον επόμενο που σχηματοποιεί ο ίδιος και το προβάλλει ως επιχείρημα ή ως αφήγημα ο κύριος Συρίγος, είναι ότι και τι θα κάνατε εσείς στην αντιπολίτευση. Τι θα κάνατε, γιατί εμείς δεν το περιμέναμε. Από το 2003 λέει μέχρι τώρα έχουν μπει, λέει, 7 καλώδια. Δεν περιμέναμε, λέει, ότι θα βάλουν τις 5 φρεγάτες. Ήταν κάτι καινούριο για εμάς. Οφείλουμε να μην εκπλησόμαστε, κύριε Συρίγε. Και ναι, αν υπάρξει κάτι έκτακτο, πρέπει να αντιδράσουμε κι εμείς έκτακτα. Και δεν σημαίνει ότι υποχωρείς ή περνάς σε πόλεμο. Υπάρχει ολόκληρο έδαφος, υπάρχουν ήπειρος από τη μία πλευρά να φτάσεις μέχρι την άλλη. Πρώτον, κάποιος, ενώ είναι καθηγητής και μου κάνει εντύπωση, φαντάζομαι θα έχει ακουστά τη λέξη αποτροπή ή τι σημαίνει αυτό. Γιατί και λέει, μπορεί πολλές φορές να υποχωρήσεις για να πετύχεις το σκοπό σου. Ναι, αλλά όταν υποχώρηση, τι κάνει? Όταν υποχώρηση τα τετελεσμένα τα επικυρώνει ή τα εμπεδώνει, να μην πω επικυρώνει, να πω ότι τα εμπεδώνει της άλλης πλευράς τα τετελεσμένα, τότε δεν έπρεπε να κάνεις την υποχώρηση. Και τώρα, ενώ εμείς φοβηθήκαμε τότε για τις φρεγάτες, είμαστε έτοιμοι να στείλουμε και πολεμικό ναυτικό, στείλτε τα, να τα αγοράζουμε, να τα στέλνουμε αλλού. Στείλτε τώρα και στα στενά του Ορμούς. Λέει ο Μάρκο Ρούμπιο και στη σημερινή συνέντευξη τύπου, λέει ο κόσμος, λέει, βλέπετε πώς γίνεται, έχουμε, λέει, πολέμους παντού, πάνω στην Ουκρανία, έχουμε στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση τώρα με τους Ανσάρα Λάχ, Χούθη τους λένε όλοι, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν, με το όνομά τους δηλαδή, στην Ιεμένη, οπότε είναι ένας επικίνδυνος κόσμος. Τον άκουγα εγώ τον κύριο Ρούμπιο. Έχω γίνει σαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες που μιλάνε πάνω στην τηλεόραση. Μαζί, δηλαδή, συνομιλώ με την τηλεόραση. Και λέω, καλά, λέω, σε εμάς τα λέτε αυτά οι Αμερικανοί. Ποιος τα προκάλεσε όλα αυτά? Δηλαδή, ποιος έβαλε να τραπεί η νόμιμη κυβέρνηση εκλεγμένη στη Ρωσία του Γιονουκόβιτ? Συγγνώμη κιόλας. Ποιος έβαλε τον αχυρά άνθρωπο, Ουκρανό πρόεδρο, τον Ζελένσκι? Ποιος ξεκίνησε την επίθεση στο Ιράν που πριν τις 28 Φεβρουαρίου ήταν ανοιχτά τα στενά και τώρα είναι κλειστά? Ποιος έκανε επίθεση κατά του διεθνούς δικαίου? Η Αμερική και το Ισραήλ. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι είμαστε σε μια εμπόλεμη περιοχή, ότι αλλάζουν τέλος πάντων οι συνθήκες και πρέπει να προετοιμαζόμαστε για να μην είμαστε στο καθεστώς της λύθης ή της ευημερίας όπως ήμασταν τα τελευταία 80 χρόνια. Γιατί? Για να εξυπηρετήσουμε τους σκοπούς Αμερικής. Μόνο τους εθνικούς σκοπούς, αν είναι να εξυπηρετήσουμε, όχι τους δικούς σας. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς τα φέρουν. Ωραία και διπλωματικά.
Και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Ρούμπιο για το κομμάτι από τον συνάδελφο το Μελέτη από την ΕΡΤ, που έλεγε ότι η Αμερική και όντως έχει εδώ δεν έχει συμφέροντα, γιατί τον κάναμε στον κάθετο διάδρομο για να εξάγει το πανάκριβο LNG και εμείς να πιέζουμε, δεν ξέρω ή δεν πιέζουμε, τις άλλες χώρες που μπορεί και να μην το θέλουν, φυσικά, γιατί κάποια στιγμή θα τα βρούμε και με τη Ρωσία και θα μας μείνει και μανάτι το αμερικανικό φυσικό αέριο. Και έχουμε, λέει, να, τι θα κάνετε, λέει, και πώς προτίθεται, ας πούμε, να λειτουργήσει, να ενεργήσει η Αμερική σε περίπτωση αυτό, γιατί έχουμε και την ηλεκτρική διασύνδεση, είπε διάφορα, αλλά και την ηλεκτρική διασύνδεση. Και λέει, μισό λεπτό, δώσε μου ένα τέτοιο να δω ακριβώς την απάντηση για να μην κάνω κανένα λάθος.

0: Λοιπόν, το βρήκα τώρα, να το πω μοταμό. Λέει, κάποια από τα έργα που αναφέρονται σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Άρα τι εννοεί εδώ? Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι δηλαδή εμείς για να κάνουμε την ηλεκτρική διασύνδεση που δεν χρειάζεται καν ούτε να ζητήσουμε την άδεια ούτε να ειδοποιήσουμε, τίποτα δεν χρειάζεται να κάνουμε. Γυρνάει και μας το φέρει ότι έχει λόγο και η Τουρκία. Δηλαδή μας προσβάλλει και στα μούτρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Λέει, είναι κάποια από τα έργα, λέει, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δηλαδή, τι πιο καθαρό από αυτό που λέει? Τέτοια, λέει, ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, εκτός μιας συνέντευξης τύπου. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι κυριαρχικό δικαίωμα, αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, να το λύσουμε ιδιωτικώς. Έχουμε, λέει, απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας, το δικό μας, το δικό σας βασικά, κύριε Αμερικανέ, αλλά λέει και της παγκόσμιας ασφάλειας. Ποιες παγκόσμιες ασφάλειες, αφού τη διαταράξετε την παγκόσμια ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια? Επί των θεμάτων, λέει, που ρωτήσατε, υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αναλυθούν σε συγκεκριμένα φόρα. Έχουμε, λέει, και αυτά. Λέει, θέλουμε να πετύχουν αυτά τα έργα. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας. Εμείς, στο μεταξύ, δεν εξασφαλίσαμε ευνοϊκότερους όρους να παίρνουμε κάτι πιο φθηνά. Έχουμε φθηνότερες, σου λέω εγώ, ενέργεια, άμα τη φέρουμε το αμερικανικό, ούτε κατά διάνοια. Και η έντονη αντίδραση, και θα κλείσω με αυτό, ήταν από ερώτηση που έγινε από Αμερικανό, είδατε, ρωτάνε οι Αμερικανοί, από Αμερικανό δημοσιογράφο, σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal για τον διάλογο Guilfoyle Παπασταύρου, δηλαδή για τις απειλές της Αμερικανίδας πρέσβεως για την ελληνική κυβέρνηση, για την προώθηση του αμερικανικού LNG. Το κάναμε στη Ρουμανία, το κάνουμε και εδώ. Και διακόπτει τον δημοσιογράφο τότε ο Ρούμπιο, λέει, γράφετε, λέει, κάτι, το θεωρείτε εσείς αλήθεια και μετά κάνετε ερώτηση με βάση αυτό που θεωρείτε αλήθεια. Λέει, δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν αληθεύει, λέει, η βάση της ερώτησής σας. Καλύπτει, δηλαδή, τελείως την Guilfoyle. Δεν απαντήσω, λέει, σε μια ερώτηση που δεν είναι σωστή. Και μετά πήγε ο ίδιος να ρωτήσει για την τεχνητή νοημοσύνη και λέει, δεύτερη ερώτηση, οι Έλληνες δημοσιογράφοι ρωτάνε μία φορά. Εμείς πώς ρωτήσαμε και μία, πώς ρωτήσαμε μισή. Όχι, δεν το λέω έτσι, αλλά ξέρετε τώρα, μην ρωτήσουμε και κάτι που θα δυσαριστήσει και τον μουσαφιρέο, τον καλεσμένο μας, είπαμε. Λοιπόν, αυτά έγιναν, τα είπα λίγο περιληπτικά. Έχουμε φτάσει στα 32 λεπτά, μετά τις 8 θα περάσουμε στο διάλειμμά μας για να υποδεχθούμε αμέσως μετά τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο.
1: ΦΜ 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949, για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Έτσι με τους είναι εξές. Never tear us apart. Υποδεχόμαστε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, τον κύριο πρέσβη Επιτιμή, για να μας βοηθήσετε. Καλησπέρα σας, κύριε πρέσβη. Να ξεδιαλύνουμε λιγάκι τις σκέψεις μας που είναι μπλεγμένες, μπερδεμένες, γιατί μας έρχονται όλες οι ειδήσεις, πληροφορίες, οι συνεντεύξεις, η μία μετά την άλλη. Και θέλω ζητάω τη δικιά σας βοήθεια να μας αποπληθωρήσετε τις πολλές αυτές πληροφορίες που έχουν έρθει και μπροστά μας στα μάτια μας, αλλά και στα αυτιά μας, με την άφιξη επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στη χώρα μας.
1: Μάλιστα, στη διάθεσή σας. Τώρα, ήταν μια μεγάλη μέρα σήμερα, πολλά γίνανε. Θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Το πρώτο, για μένα ήταν σημαντικό να ξεκαθαριστεί το θέμα των δηλώσεων της πρέσβης των ΗΠΑ που δημοσιεύτηκαν
0: στη Wall Street Journal.
1: Ναι, στη Wall Street Journal, όπου ερωτήθηκε ο κύριος Ρούμπιο για αυτό το θέμα και αρνήθηκε να απαντήσει. Αυτό που θα έπρεπε να είχε κάνει η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ήταν να είχε κληθεί η κυρία πρέσβης και να της είχαν ζητηθεί εξηγήσεις και βασικό να είχε προτραθεί να τα διαψεύσει αυτά. Διότι αν γινόταν η διάψευση, έκλεινε το θέμα. Αλλά η ίδια δεν το έχει διαψεύσει.
0: Νομίζω δικηγόρος της έκανε
1: αυτό. Δεν πάει. Ναι. Δεν μετράει. Η ίδια να βγει και να το διαψεύσει. Εάν το είχε κάνει αυτό, θα είχε κλείσει το θέμα. Δεν το έκανε όμως και το θέμα παραμένει ανοιχτό και είναι μια μεγάλη προσβολή για την Ελλάδα το να παραμένει αυτό το πράγμα έτσι. Και είδαμε και την ενόχληση του Ρούμπιο όταν του τέθηκε η ερώτηση, που αρνήθηκε να απαντήσει λέγοντας ότι αυτά δεν λέγονται στις συνεντεύξεις τύπου.
0: Ναι, λέει, ακούτε κάτι, γράφετε κάτι, ας πούμε, το θεωρείτε στις αληθές και το ρωτάτε. Το θέμα είναι όμως ότι δεν υπάρχουν άσχημες ερωτήσεις. Το θέμα είναι να απαντάς ακόμα και σε αυτό που για τον κύριο Ρούμπιο δεν είναι αληθές. Να το διαψεύσει λοιπόν.
1: Ναι, να το διαψεύσει. Αυτό είχα προτείνει εγώ από την αρχή, δηλαδή είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο όπου είχα πει ότι η εύκολη λύση είναι να η πρέσβης να το διαψεύσει αυτό και τελειώνει η ιστορία. Δεν το διέψευσε όμως.
0: Δεν το διέψευσε. Ένα που σας έχει μείνει είναι αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εκτός αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σχετικά με το κομμάτι της Guilfoyle, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο το ακούω από το πρωί, να το λένε και να το ρωτάνε δημοσιογράφοι ή να απαντάνε έτσι εγνωσμένου κύρους άνθρωποι, είτε του δικού σας χώρου διπλωμάτες, είτε καθηγητά κτλ. Ρωτάνε ότι ποια θα είναι τα μηνύματα τα οποία εμέσως πλην σαφώς θα στείλει στην Τουρκία για το κομμάτι του καλωδίου, το οποίο περιμένουμε και εμείς αν θα ξαναξεκινήσει ή όχι. Ακούσατε κάτι τέτοιο, κύριε Χρυσανθόπουλε, διότι εδώ η απάντηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ ήταν ότι είναι λεπτά αυτά τα ζητήματα και
1: ευαίσθητα θέματα, λεπτές καταστάσεις,
0: ναι, που ενδεχομένως
1: που συμπεριλαμβάνουν άλλες χώρες.
0: Τι σημαίνει
1: και
0: αυτό?
1: Χρειάζεται διπλωματία και τα λοιπά. Βρείτε τα μεταξύ σας. Αυτό σημαίνει.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Βρείτε τα μεταξύ σας και μην ταράζετε τα ίσια νερά. Αρνήθηκε να τοποθετηθεί και να θεθεί κατά κάποιο τρόπο, ούτε δεν έγινε καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο, τίποτα. Είπε, είναι ευαίσθητα θέμα, τα λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν άλλες χώρες και χρειάζεται ιδιωτική διπλωματία, μάλιστα είπε.
0: Να, ιδιωτική.
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό, ιδιωτική διπλωματία.
0: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί τώρα και με τη νέα διοίκηση, τη δεύτερη διοίκηση Τραμπ, έχει πλην του Ρούμπιο που είναι έτσι πεπειραμένος, αλλά αρέσκεται περισσότερο στο να διαλέγει ανθρώπους που είναι εκτός χώρου, τους ονομάζουν εκπροσωπικότητων, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι του επιχειρήνη. Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει και η Guilfoyle δεν είναι νομικός, ναι, αλλά δεν έχει την πορεία που θα περίμενε κάποιος να στείλει Αμερική για την χώρα μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αυτό το βλέπουμε και από την πλευρά του Ισραήλ φυσικά.
1: Ναι. Ένα άλλο θέμα, το οποίο θα μπορούσε να έχει τεθεί από ελληνικής πλευράς, εάν υπήρχε η πολιτική διάθεση, αν. Ήτανε, θα μπορούσε να είχε ενημερωθεί ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ναι, ότι η Ελλάδα θα άρχισε τις σχέσεις πάλι με τη Ρωσία. Τη στιγμή μάλιστα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία μιλάνε, ναι, ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να πει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ότι μπροστά στις τέτοιες καταστάσεις που εσείς Αμερικανοί ανοίξατε, σκεφτόμαστε να αρχίσουμε και εμείς να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τη Μόσχα. Να το ανακοινώσει, όχι να πάρει άδεια. Ναι. Και νομίζω ότι θα είχε μια θετική απάντηση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εδώ πέρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών συνάντησε τον Λαυρόφ στη Νέα Υόρκη. Και εμείς εξακολουθούμε και συνεχίζουμε αυτή την αντιρωσική πολιτική κτλ. Ήταν μια ωραία ευκαιρία σήμερα να το θέταμε, αλλά βεβαίως δεν έχουμε τη φαντασία για τέτοιου είδους πράγματα.
0: Το άλλο που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι ενδεχομένως να στείλουμε το πολεμικό μας ναυτικό στα στενά του Ορμούς, πώς εσείς το κρίνετε, κύριε Χρυσανθόπουλε? Έλεγα νωρίτερα, γιατί έλεγα το πολεμικό μας ναυτικό, δηλαδή στα δικά μας τα νερά, να μην το στέλνουμε, όταν είχαμε παραδείγματος χάρη το επεισόδιο με την Κάσο. Αλλά εμείς είμαστε πρώτοι και πιο πρόθυμοι να βοηθήσουμε όλους τους υπολείπους πλην του εαυτού μας.
1: Τώρα, θα μπορούσαμε στο Ορμούς να στέλναμε ένα πολεμικό. Ένα πολεμικό το οποίο ουσιαστικά θα κάλυπτε τα ελληνικά πλοία που είναι εκεί πέρα, που τα περνάνε από εκεί. Αλλά όχι περισσότερο από αυτό. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την δική μας την ναυτιλία και τα πλοία τα εμπορικά, που μεταφέρουν πετρέλαιο και αέριο, που χρειάζεται και αυτά να περάσουν, εάν δεν τα είχαμε αυτά, δεν θα έστανα τίποτα. Αλλά επειδή τα έχουμε, ένα πλοίο θα μπορούσε να πάει. Παρά το γεγονός ότι τα έχουμε όλα ανάγκη εδώ πέρα. Το ίδιο ισχύει και για τους πυράβλους Πάτριον, που το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε να παρατείνει την παραμονή του στη Σαουδική Αραβία, παρά το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία δεν μας έχει πληρώσει τόσους μήνες. Ούτε έχει πληρώσει τα έξοδα του προσωπικού που είναι εκεί πέρα και δεν τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουμε κάνει με την Συμφωνία Αποστολής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Κανονικά θα έπρεπε το ΚΙΣΕΑ να έχει αποφασίσει την άμεση απόσυρσή τους και επιστροφή στην Ελλάδα.
0: Κύριε Χρυσανθόπουλε, καταλαβαίνουμε ότι έρχεται εδώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Εννοείται πως, γιατί προηγήθηκε και την Παρασκευή που μας πέρασε το ΚΙΣΕΑ για την έγκριση σχεδόν 3,5 δισεκατομμυρίων για να ψωνίσουμε ξανά από την Αμερική, γιατί έχουμε ήδη ψωνίσει πιο ακριβά, οπότε δυσαρεστήθηκε η αμερικανική πλευρά. Αλλά ήρθε εδώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και πολλοί λένε είναι επιτυχία που ήρθε εδώ και δεν πήγε στην Τουρκία. Ισχύει αυτό?
1: Πάντοτε η πολιτική των Αμερικανών και άλλων, και των Καναδών επίσης, είναι όταν επισκέπτονται την Ελλάδα να πηγαίνουν στην Τουρκία να κρατάνε ισορροπίες. Αυτή τη φορά δεν το έκανε, αλλά δεν νομίζω ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία, διότι
0: είναι στην δίνη σκανδάλων τώρα.
1: Διότι είχαν γίνει συναντήσεις Αμερικανών και Τούρκων στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γίνανε εκεί πέρα συναντήσεις. Δηλαδή ο Ρούμπιο συνάντησε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Οι συζητήσεις γίνονται εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι θα ενοχληθούν οι Τούρκοι καθόλου από το γεγονός ότι είστε ο Ρούμπιο μόνο σε εμάς. Αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, μια θετική κίνηση.
0: Κερδίζουμε κάτι, γιατί θα επιμείνω λιγάκι στο κομμάτι του καλωδίου, διότι όπως είπατε και εσείς, είπε ότι είναι λεπτές ισορροπίες, μίλησε για ιδιωτική πρωτοβουλία, μεγάλα ερωτηματικά γεννώνται εδώ και συμπλήρωσε ότι χαίρομαι, λέει, ιδιαιτέρως που ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι υπέρ του διαλόγου. Ναι, αλλά εδώ ο διάλογος, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μιλάει για την Τουρκία, δεν γίνεται με ίσους όρους. Διότι δεν μιλάμε για ένα τρίτο χωράφι και να συνομιλήσουμε. Εδώ μιλάμε για το δικό μας το χωράφι. Οπότε κρατάει μια στάση ποντιοπιλατική. Τι κερδίζουμε εμείς? Αυτό δεν έχω καταλάβει από την στάση.
1: Τίποτα δεν κερδίζουμε από αυτό. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να έχει βγει ο κύριος Γερεπετρίτης και να τους πει ότι εμείς θα προχωρήσουμε αυτό το έργο, είναι μέσα στα νόμιμα δικαιώματά μας που, που σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και την σύμβαση του Μοντίγκο Μπέι και προχωράμε έτσι.
0: Κύριε Χρυσανδόπουλο, δεν ξέρω αν διαβάσατε σήμερα το πρωτοσέλιδο της Εστίας που ουσιαστικά λέει ότι, ότι έμειναν ευρόντιτοι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μακρόν διότι περίμεναν η Νεξάνς ουσιαστικά αυτή να δράσει αφεαυτής ζητώντας ή ενημερώνοντας την Τουρκία και έτσι να βγάλει τις δύο χώρες από τη δύσκολη θέση. Βέβαια, αν συνεβαίνει αυτό... και το κάναμε γιατί το ασκούμε κριτική από τον Όμιλο. Αν το κάνει αυτό η Ελλάδα, το επέτρεπε δηλαδή μια γαλλική εταιρεία, πλειοψηφούσα πλέον, έδρατε από μόνη της για κάτι το οποίο υποχρεούμαστε εμείς να κάνουμε, δηλαδή να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είναι η κυριαρχία μας, σημαίνει ότι όχι εκποιούμε, ότι ιδιωτικοποιούμε την εξωτερική μας πολιτική, που επίσης θα ήταν τραγικό. Αλλά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνική διπλωματία περίμενε κάπως έτσι να θολώσει τα νερά και να περπατήσει το έργο, τους αφήνει έκθετους, ή τουλάχιστον η γαλλική αυτή εταιρεία. Θεωρείτε ότι αυτό είναι για καλό ή εδώ θα κρυθούν όλα τα πάντα, στο μέλλον δηλαδή, στο άμεσο?
1: Η απάντηση της γαλλικής εταιρείας στην Καθημερινή είναι μια σωστή τοποθέτηση ως προς την εταιρεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η δική μας δουλειά είναι, δηλαδή της Ελλάδος δουλειά είναι και της Κυπριακής Δημοκρατίας, να επιμείνουμε να γίνει αυτό το καλώδιο, η διασύνδεση όπως πρέπει και όπως προβλέπει και το Διεθνές Δίκαιο. Λοιπόν, και ήταν καλή η απάντηση της γαλλικής εταιρείας. Βεβαίως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτή η εταιρεία έχει μεγάλα συμφέροντα μέσα στη Τουρκία. Δηλαδή, έχει τα κεντρικά της γραφείας στην Κωνσταντινούπολη, χειρίζεται επιχειρηματικά θέματα μέσα στη Τουρκία και έχει παρεδώσει με την Τουρκία πάρα πολλά. Αλλά αυτό είναι ανεξάρτητο από αυτό που συζητάμε τώρα. Αν ήθελε η γαλλική εταιρεία, θα μπορούσε κατά κάποιον τρόπο να επηρεάσει, αλλά η δουλειά δεν είναι της γαλλικής εταιρείας, είναι του ελληνικού κράτους αυτό το πράγμα.
0: Να. Η αναφορά που έγινε στην Κύπρο για την επανένωση του νησιού θα σας καλύπτει?
1: Όχι, είναι αυτό που λέμε πάντοτε. Ναι. Αυτό που λέμε πάντοτε. Δεν είναι, είναι από τα επαναλαμβανόμενα αίτημα που δίνουν στους υπουργούς να τα λένε. Όχι, δεν με καλύπτει βέβαιος.
0: Ναι, διότι έγινε λόγος για επανένωση, δεν γίνεται για το βασικό, ότι εδώ μιλάμε για καθεστώς κατοχής.
1: Οπότε, και την απόσυρση του κατοχικού.
0: Και το κατοχικό, ναι. Δηλαδή το πρώτο είναι να απελευθερωθεί το νησί και να φύγουν τα 40.000 στρατεύματα. Σκεφτείτε και τι επικισμός γίνεται και συνεχίζει να γίνεται στο βόρειο κομμάτι του νησιού, αλλά δεν αναφέρονται σε αυτά.
1: Ναι. Τώρα, ήθελα κάτι άλλο να παρατηρήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ως προς την πνίκα.
0: Ναι.
1: Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα, στην πνίκα, αναφέρθηκε στο Ξέρξη.
0: Ναι.
1: Πώς κατέκτησε την Ακρόπολη, την Αθήνα και τα λοιπά και αυτά. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό θα ήταν εάν γνωρίζει ότι το σημερινό Ιράν είναι η παλιά Περσία. Λοιπόν, όταν τα βάζεις με το Ιράν, πρέπει να ξέρεις ότι έχει ένα πολιτισμό από πίσω της. Χίλια χρόνια, χιλιάδες χρόνια.
0: Μου έκανε και εμένα εντύπωση, διότι καλώς αναφέρθηκε σε εμάς, εννοείται ο δικός μας πολιτισμός, και επειδή είναι δικός μας, αλλά όντως είναι ο κλασικός που λέμε. Δηλαδή, βάλαμε τις βάσεις για τα πάντα και φυσικά εξελισσόμαστε και εξελίσσεται και ο κόσμος και καλώς. Και όσοι μας ξεπερνάνε δεν πειράζει. Αλλά το θέμα είναι ότι οι Πέρσες, η αυτοκρατορία είναι 6.000 χρόνια και επίσης μίλησε υποτιμητικά, διότι πρώτον τους ανέφερε, τους είπε μουλάδες και είπε ότι είναι καμικάζ. Που αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή οι Σίτες, αυτό το μπορεί να το κάνουν ας πούμε ορισμένοι Σουνίτες και τα λοιπά, να πούνε οι μοναχικοί που λένε λύκοι. Αλλά στην ιδιοσυγκρασία και στην τακτική τους δεν ισχύει αυτό για τους Ιρανούς. Και μου έκανε εντύπωση που το είπε αυτό ο κύριος Ρούμπιο.
1: Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Και μου θυμίζει το 2012 στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Είχα συναντήσει σε ένα συνέδριο την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, την Albright, ναι, η οποία στην ομιλία της έλεγε ότι πρέπει να βομβαρδίσουμε το Ιράν «Bombed to the Stone Age». Ναι. Έτσι είπε και τέτοια. Και στο διάλειμμα τη ρωτάω, εάν ξέρει ότι το Ιράν είναι η παλιά Περσία και δεν μπορείς να εξαφανίσεις από την.
0: Ναι.
1: Και τύπωσε πάρα πολύ με μένα που λέει «Με παίρνεις για βλάκα». Όχι, αλλά με αυτά που λέτε να την υποπαρτήσουμε μέχρι ότου εξαφανιστεί, σημαίνει, δείχνει ότι ίσως να μην ξέρετε την ιστορία της Περσίας της αρχαίας. Τέλος πάντων, και μια τελευταία παρατήρηση.
0: Παρακαλώ, κύριε Χρυσανδόπουλο, και κλείνουμε, γιατί με πιέζει ο χρόνος, πρέπει να κλείσει την εκπομπή.
1: Δεν με συγχωρείτε, είναι τι δουλειά έχουμε εμείς με την εθνοφρουρά της Φλόριντας. Που έγινε
0: μια
1: συμφωνία με την εθνοφρουρά της Φλόριντας. Κανονικά θα μπορούσαμε να είχαμε συμφωνία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Αλλά υποψιάζομαι κάποια δουλειά είχε ο Τραμπ, ο οποίος μένει στη Φλόριντα και ίσως θα έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση. Αυτό μόνο είχα να πω.
0: Κύριε Πρέσβη, κύριε Χρυσανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε από τη φιλόξενη συχνότητά μας, από τον Θήτα FM 107,1. Καλό σας βράδυ να ευχηθώ.
1: Και σε εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

Αφού τώρα είμαστε στη σημερινή ημέρα, τι άλλο μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι και χαρακτηριστική αλληλογραφία, αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Γεραπετρίτης στο Ρούμπιο, η αλληλογραφία ανάμεσα στον Κοραή και στον τον τρίτο πρόεδρο, τον Τόμας Τζέφερσον, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Και θύμισε ο κύριος Γεραπετρίτης στο Μάρκο Ρούμπιο, φαντάζομαι θα το ήξερε ο Ρούμπιο, μπορεί και να μην το ήξερε. Υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν πολλά. Μεταξύ όλων αυτών και εγώ. Λοιπόν, όπως είχε γράψει, λέει, ο Τόμας Τζέφερσον σε απάντησή του στον Αδαμάντιο Κοραή, εν μέσω της Ελληνικής Επανάστασης, κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από εμάς για τα δεινά που υποφέρουν οι Έλληνες. Και το θύμισε αυτό στο Μάρκο Ρούμπιο, στην συνομιλία τους. Εγώ αυτό που θυμάμαι για τον Τζέφερσον είναι, δεν το είπε αυτό ο κύριος Γεραπετρίτης, πιο πολύ θα μ' άρεσε να πει αυτό. Ο Τζέφερσον, επειδή ο επιστήτιος, ας πούμε, φίλος του και προστατευόμενος του ήταν ο William Short. Και είχε στείλει στο φίλο του μια επιστολή το 1819, όπου είχε δηλώσει, είχε διατρανώσει ότι ο ίδιος είμαι και εγώ, λέει, επικούριος. Πραγματικά, ο συντάκτης, δηλαδή, της διακήρυξης ανεξαρτησίας, είχε πραγματικά θαυμασμό για την επικούρια φιλοσοφία. Έτσι, η αποφυγή της ειδονής, και όχι μόνο, αλλά όχι της ειδονής με την έννοια που την έχουμε σήμερα, δηλαδή της διατήρησης του σώματος και της ψυχής σε μια κατάσταση όπου θα αισθάνεσαι ευτυχία χωρίς να ζητάς ούτε το πάνω ούτε το κάτω. Θα το πούμε άλλη φορά πιο αναλυτικά, γιατί πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρέα. Αύριο τα ξαναλέμε, πρώτα ο Θεός, μετά τις 8, στον Θήτα FM 107,1, τη φωνή της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. Ακολουθεί στις 9 η ώρα με το δελτίο ειδήσεων ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης, ο οποίος με βοηθάει και με τις τελευταίες εξελίξεις πάντα. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Και αμέσως μετά η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ, και αύριο θα πούμε ακόμα περισσότερα.

0: 107,1.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση, είπε στον Πρωθυπουργό ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα, συνταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσα Ανατολής και Αραβικού κόσμου, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε επίσης την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα ως σημαντικές για τις σχέσεις των δύο χωρών και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει έτσι ώστε να καταστήσει σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ο Μάρκο Ρούμπιο νωρίτερα στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ τόνισε πως η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της ελληνικής αρχαιότητας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου υπεγράψαν συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Η Ελλάδα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ. Υπεγράφει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφουράς της Φλόριντα, ενώ για άλλα 5 χρόνια οι δύο χώρες θα συνεργάζονται στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αύριο θα είναι στη Χαλκιδική, στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές. Δρομολογήθηκε η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου με τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης. Στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελος επιδότησης στους τελικούς καταναλωτές. Δηληστήρια και εταιρείες εμπορίας προβλέπεται να λειτουργούν ως ενδιάμεση φορείς μεταφοράς της ενίσχυσης χωρίς να διατηρούν οικονομικό όφελος από αυτή. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ανιχνεύθηκαν βενζοδιαζεπίνες, κατηγορία φαρμακευτικών ισών με αγχολητική και κατασταλτική δράση. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία, ένα αγόρι και 7 κορίτσια, διότι στις 18 του προηγούμενου μήνα επιτέθηκαν σε μία 13χρονη, την έδιραν και βιντεοσκοπούσαν τη σκηνή. Το επεισόδιο

0: έγινε σε γήπεδο στους Αμπελόκηπους. Εφορείο αποχώρησε από το δικαστήριο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στη δίκη του Ντεμπόν. Έλειωσε έντονη ενθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας. Οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία εν ώψη της αναβάθμισης των κατηγοριών, αλλά επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και επέστρεψαν στη φυλακή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας κατά του Προέδρου του Λάος και τη σύζυγου του για το κύκλωμα των 27 εταιριών και την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ. Οι 11 συνολικά συλληφθέντες θα απολογηθούν την Κυριακή.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα, ελαφρύς άνεμις με ταχύτητα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης που είναι συντονισμένη και σήμερα στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1, τη φωνή της Θεσσαλονίκης. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Με ωραίες μουσικές και με ό,τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι να το δούμε από τη δική μας σκοπιά, να το αναλύσουμε λίγο διαφορετικά. Με τους τρόπους επικοινωνίας που έχουμε καθημερινά κατά τη διάρκεια όλων των εκπομπών στο ΘΙΤΕΦΕΜ. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας δωρεάν στο 697-7-20-10-70 και στο 2310-50-1000, ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΘΙΤΕΦΕΜ. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου, 7 του Οκτώβρη, στην 7η μέρα ενός Οκτώβρη γλυκού, καθόλου φθινοπορεινού, με την έννοια έτσι των, με τα πρωτοβρόχια και με όλα αυτά, τα οποία από ό,τι φαίνεται οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι θα ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε βροχούλες ίσως το Σάββατο το βράδυ και νωρίς την Κυριακή το πρωί. Κατά τα άλλα, οι θερμοκρασίες θα είναι εξαιρετικές μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχουμε κανένα καιρικό φαινόμενο που θα μας επηρεάσει. Θα πάμε πάρα πολύ ωραία. Από την ερχόμενη εβδομάδα και μετά βλέπω κάτι βροχές, κάτι καταιγίδες, κάτι μπόρες και βλέπω και τη θερμοκρασία να πέφτει. Αλλά όλα είναι εναρμονισμένα πλήρως αυτή τη στιγμή με το ημερολόγιο. Δεν μπορεί να φτάνουμε στις 15 του Οκτώβρη και να λέμε ότι έχουμε έξω καλοκαίρι. Αυτά δεν γίνονται. Και όσο και αν μας έχει επηρεάσει η κλιματική αλλαγή, θέλουμε εκείνες τις πολύ ωραίες που, όπως τις ονομάζουν οι αγρότες πολύ σωστά, ωραίες ποτιστικές βροχούλες, οι οποίες κάνουν πολύ καλό. Καλώς ήρθατε όλοι στην πολύ μεγάλη παρέα που φτιάχνουμε κάθε μέρα εδώ στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα για τον ΟΑΣ που βάζει επιπλέον ελεγκτές με στα λεωφορεία. Για τη διπλή διάβαση στην Τσιμισκή Μαγεία Σοφίας για να μπει τέλος στο συνωστισμό των πεζών. Πολλά για την κόντρα του Καρβέλα με τη Βύση. Νέα πάτη με SMS. Με δήθεν πρόστιμα για τροχές παραβάσεις και. Πολλά. Όλα θα τα πούμε εδώ στον ΘΙΤΑ. Μείνετε συντονισμένοι για τις βραδινές μας πτήσεις.

Βράδυ Τετάρτη στο ΦΙΤΕΦΕΜ 107,1 και πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται αυτή την περίοδο του φθινοπόρου σε αναζήτηση εργασίας. Η αγορά εργασίας δείχνει πολύ περίεργα πράγματα και δυσίωνα πολλές φορές. Υπάρχει μια έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα πριν από λίγη ώρα. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αξιοποίηση των νέων πτυχιούχων παρά τη μείωση της ανεργίας. Η Ελλάδα έχει μειώσει την ανεργία, αλλά παραμένει στάσιμη στον ευρωπαϊκό δείκτη δεξιοτήτων. Πάνω από το 40% των νέων πτυχιούχων κάνουν δουλειές που δεν αξιοποιούν τις γνώσεις τους. Η αγορά εργασίας συνεχίζει τη σταθερά καθοδική πορεία στην ανεργία, αλλά παραλάβαμε το 18% και τώρα είμαστε στο 7%, λένε οι κυβερνώντες, με μια μείωση κάτω από τις 10 μονάδες. Τα τελευταία στοιχεία όμως λένε ότι το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ η Ελλάδα, όπως έχουμε και υψηλό ποσοστό στην απασχόληση των γυναικών. Αυτά είναι διαστόματος της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Νίκης Κεραμέως, αλλά φαίνεται ότι στη συνάντηση που έγινε για τις ημέρες καριέρας συμμετείχαν παραπάνω από 37 εταιρείες με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Όντως έχει υποχωρήσει η ανεργία, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις σε όλα αυτά τα νούμερα που διαβάζουμε, ακούμε, μόνο ένας άνθρωπος που ζει στην καθημερινότητα και βγαίνει έξω και ψάχνει να βρει δουλειά μπορεί να σου πει την αλήθεια τι συμβαίνει ακριβώς εκεί έξω. Ναι, μπορεί να βρεις δουλειά, αλλά η δουλειά αυτή δεν είναι δουλειά, είναι απασχόληση. Υπάρχουν κυρίως τα 6ωρα και τα 4ωρα. Η πλήρης απασχόληση δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη. Από την άλλη, οι νέοι είναι τουρίστες. Στα επαγγέλματα, δηλαδή, τους βλέπεις να μεταπηδάνε από τη μία δουλειά στην άλλη πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα, ψάχνοντας να βρουν, να αξιοποιήσουν καλύτερα το χρόνο τους και να πάρουν πάρα πολύ γρήγορα αυτά που θέλουν. Οι δείκτες δηλαδή ευημερούν, αλλά όχι οι πραγματικές ανάγκες του εργαζόμενου σήμερα έξω. Και το ότι η αγορά εργασίας φαίνεται να μην απορροφά ιδιαίτερα τους πτυχιούχους, και όσοι πτυχιούχοι απορροφώνται, από την άλλη, δεν μπαίνουν σε θέση εργασίας να αξιοποιήσουν αυτά τα πτυχία, έτσι. Τι να το κάνεις στο πτυχίο κορνίζ, όταν δουλεύεις γκαρσόνι, μπαρμαν, πολιτής, delivery. Μια διέξοδο έχεις, αλλά δεν είναι και το καλύτερο σε αυτή τη ζωή. Ξέρετε πόσα παιδιά γνωρίζω τα οποία έχουν πτυχία ανώτερων και ανώτατων σχολών και αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε εταιρείες ρεύματος και πουλάνε ρεύμα. Ναι, καλησπέρα σας, είμαι από την τάδε εταιρεία. Σε ποιο πάροχο είστε? Πάρα πολλά τέτοια. Και άντε να αξιοποιήσεις έτσι το πτυχίο σου.

Είναι εποχή λοιπόν που πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω ψάχνει για δουλειά και έχουμε κάποια στοιχεία που δεν είναι καθόλου ευίωνα και με αυτά έχουμε ξεκινήσει σήμερα. Η αγορά εργασίας δεν απορροφά τους πτυχιούχους. Γιατί όμως αυτό? Αν εστιάσουμε μόνο στους πρόσφατους πτυχιούχους πανεπιστημίου, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, αφού το 66,9% βρίσκει δουλειά στη χώρα μας σε ένα διάστημα που κυμαίνεται από 1 έως 3 έτη. Από την αποφύτισή τους, έτσι. Αντιθέτως, το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στο 86,9%, το οποίο, προσέξτε, βρίσκει άμεσα δουλειά. Με το που τελειώνει δηλαδή το πανεπιστήμιο και παίρνει το πτυχίο του, μπορεί να βρει άμεσα δουλειά που σχετίζεται με το επάγγελμα, με την επιστήμη που έχει ο ίδιος επιλέξει, έχει ακολουθήσει. Και βέβαια, όπως είπαμε, τα επίπεδα υπερεκπαίδευσης στους πτυχιούχους σε ηλικία από 25 έως 34 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει μόλις το 22%. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξουμε σε αυτή τη χώρα, να δούμε τι συμβαίνει με τους αριθμούς, να δούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, να δούμε τι λένε οι πίνακες, να δούμε τι λέει όμως η πραγματικότητα έξω, τι λέει η αλήθεια, τι λένε οι επιχειρήσεις, τι λένε οι εργαζόμενοι, τι λένε τα παιδιά ηλικίας από 25, που εκεί συνήθως τελειώνουν και τις σπουδές τους, μέχρι 30 ετών, πόσο εύκολο είναι να βρουν δουλειά, να δούμε τι λένε οι στατιστικές, αλλά να δούμε και τι συμβαίνει και στην πραγματικότητα, γιατί μόνο τότε θα έχουμε μια πραγματική εικόνα. Συνηθίζουν βεβαίως τα τελευταία χρόνια να μας πασάρουν στα μούτρα κάτι αριθμούς και να μας λένε: «Μα, βλέπετε πόσο έχουμε αναπτυχθεί, πόσο έχει πέσει ο δείκτης ανεργίας στη χώρα μας». Ακριβώς που από τότε που η εργασία έχει μετατραπεί σε απασχόληση με ευέλικτα ωράρια, τα πράγματα έξω έχουν γίνει πολύ άγρια. Θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Βραδινές πτήσεις, πάμε μαζί ως τις 11. 697-720-1070 για όσους θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Και βεβαίως για να πούμε και την αλήθεια, υπάρχει και μία νέα κατηγορία πολιτών σε αυτό το τόπο που λέγονται πτωχοί εργαζόμενοι ή νεόπτωχοι εργαζόμενοι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι πάρα πολλοί. Είναι αυτοί που στην Ελλάδα σχεδόν ένα στους 10 εργαζόμενους ηλικίας από 18 έως 64 ετών βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Τα ποσοστά αυτά είναι από την Ελστάτ και η έρευνα έχει γίνει το 2025 με εισόδημα αναφοράς βεβαίως τα εισοδήματα του 2024. Το ποσοστό είναι 9,1 για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, 21,4 για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να βρεις μια δουλειά, πρέπει η δουλειά που θα βρεις ουσιαστικά να μπορέσει να συντηρήσει εσένα και την οικογένειά σου, πράγμα που δεν συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον τόπο. Όπως λέει και ο ποιητής, πιάνεις πιο εύκολα το λότο από τη σκέψη του πλησίον, γιατί ο άλλος έγινε πρόσφατα μεγάλος και δεν ακούει. Και άλλα τέτοια πολλά και ενδιαφέροντα. Με αυτά θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Theta FM με σκέψεις για τη σημερινή ημέρα και για όσα μας έχει φέρει. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, μαζί με βραδινές πτήσεις μέχρι τις 11.

0: όταν θα γυρίσουμε από το μικρό διάλειμμα θα σας μιλήσω για κάτι που συμβαίνει στον κόσμο και πριν από λίγη ώρα το μάθαμε κι εμείς. Πρόκειται για το σπίτι του τρόμου στην Καλιφόρνια. Ένα ζευγάρι κατηγορείται ότι κακοποιούσε στην έπαυλή του τουλάχιστον 14 παιδιά που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες. Θα πούμε περισσότερα για όλο αυτό, για μια υπόθεση ενός ζευγαριού στην Καλιφόρνια, το οποίο κατηγορείται για κακοποίηση τουλάχιστον 14 παιδιών. Από παρένθετες μητέρες γεννήθηκαν όλα αυτά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, μιλάμε για μια συνωμοσία ολόκληρη από ένα ζευγάρι με σκοπό να υποβάλει 15 από τα 16 παιδιά που ζούσαν στο σπίτι τους σε επαναλαμβανόμενη σωματική κακοποίηση. Περισσότερα θα πούμε σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Είναι βραδινές στήσεις των Θήτα FM 107,1. Και το σοκ που έχει προκαλέσει η υπόθεση ενός ζευγαριού στην Καλιφόρνια ήρθε στο φως πριν από λίγες ώρες. Με ένα ζευγάρι που κατηγορείται για την κακοποίηση τουλάχιστον 14 παιδιών που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες, μερικά από τα οποία ήταν μόλις 2 μηνών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, ο 66χρονος Γκουτζούν Σουάν και η 39χρονη Σίλβια Ζάνκ, οι οποίοι παρουσιάζονται σαν ζευγάρι από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συνελήφθησαν χθες Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην έπαυλή τους στην Καλιφόρνια, κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό να υποβάλουν 15 από τα 16 παιδιά που ζούσαν στο σπίτι τους σε μια επαναλαμβανόμενη και απάνθρωπη συστηματική σωματική κακοποίηση. Αφού πέρσι 21 παιδιά είχαν αφαιρεθεί από την επιμέλειά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν, το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε αθώο στο δικαστήριο. Ο αριθμός των παιδιών που φέρεται να υπέστησαν αυτή τη φρικτή κακοποίηση είναι πρωτοφανής, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες, ο Νέιθαν Χόκμαν. Μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι σύμφωνα με την καταγγελία, το ζευγάρι διατηρούσε εταιρεία παρένθετης μητρότητας. Προσέξτε τώρα τι κάνανε. Κατηγορείται ότι είπε ψέματα τουλάχιστον σε 2 γυναίκες ότι η σύζυγος, η Ζάνκ, δεν μπορούσε να συλλάβει προκειμένου να τις πείσει να κυοφορήσουν παιδιά για λογαριασμό του ζευγαριού. Μέχρι το Μάιο του 2025 η Ζάνκ είχε μια λίστα στην οποία καταγράφονταν 21 παιδιά συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που γεννήθηκαν από τις παρένθετες μητέρες. Οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η έρευνα ξεκίνησε πριν από 1 μήνα όταν η Ζάνκ μετέφερε στο νοσοκομείο ένα αγοράκι 2 μηνών με ένα τραύμα στο κεφάλι και ισχυρίστηκε ότι το ιατρικό προσωπικό ότι το μωρό είχε πέσει μόλις από ένα κρεβάτι. Ο δικηγόρος του ζευγαριού δήλωσε ότι η κατηγορία αποτελεί παραποίηση των γεγονότων. Το σπίτι, βέβαια, του τρόμου, όπως το ονομάζουν τώρα, ήταν ένα σπίτι που ήταν γεμάτο με 32 κάμερες, είχε σε όλα τα δωμάτια κάμερες, σε κάθε σημείο, παντού, όπου ενεργοποιούνταν σε κίνηση, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από το ζευγάρι για να παρακολουθούν την πειθαρχία που επέβαλαν οι δαντάδες στα παιδιά. Τις δείχνει σε πάρα πολλά βίντεο τις συγκεκριμένες δαντάδες να δέρνουν, να χαστοκίζουν και να χτυπούν πολύ άσχημα τα παιδιά. Και μία από τις δαντάδες κατηγορείται ότι χτύπησε ένα βρέφος ηλικίας 2 μηνών στο κεφάλι, 2 μέρες πριν να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Βέβαια, η δικηγόρος της συγκεκριμένης οικογένειας, του συγκεκριμένου ζευγαριού, λέει ότι το ζευγάρι έχει στοχοποιηθεί επειδή έχει μια πολυμελή οικογένεια και επειδή έχει μπει στο στόχαστρο. Από την άλλη, βέβαια, η υπόθεση έχει φτάσει τώρα στα δικαστήρια και είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και το ζευγάρι, αν κριθεί ένοχο, ενδέχεται να καταδικαστεί στη μέγιστη ποινή φυλάκιση 17 ετών και 4 μηνών για τον Σουάν και για τη Ζάνκ σε 11 ετών και 8 μηνών, ενώ η Νταντά αντιμετωπίζει ποινή έως 12 ετών. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στον κόσμο.

Και από όσα περίεργα συμβαίνουν τον κόσμο και στον κόσμο αυτό, υπάρχει ακόμα αυτό το thriller με την θανατοποινήτησα την Κρίστα Πάικ, η οποία παίζει σε από τις δύο εκτελέσεις. Το νομικό κενό τώρα υπάρχει. Οι δικηγόροι της συζήτησαν συγκεκριμένα πράγματα. Η 50χρονη παραμένει νοσηλευόμενη. Πρόκειται για μία απίστευτη ιστορία και ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι η ανάρρωσή της από τις δύο θανατηφόρες ενέσεις φαίνεται να είναι μία μοναδική ιατρική περίπτωση. Στα ιατρικά χρονικά δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Η ανάρρωσή της μετά τη χορήγηση της των δύο δόσεων της θανατηφόρας ένεσης χαρακτηρίζεται τους δικηγόρους της ιατρικά πρωτοφανής, καθώς θεωρείται η μοναδική γνωστή περίπτωση ανθρώπου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που επέζησε μετά από μια τόσο έτσι επώδυνη διαδικασία εκτέλεσης. Σύμφωνα τώρα με τη νομική της ομάδα, η 50χρονη έχει πλέον ανεκτήσει τις αισθήσεις της, μπορεί και να μιλήσει, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται κάτω από μεγάλη έτσι, ιατρική παρακολούθηση και από ό,τι φαίνεται να πούμε ότι γύρεται ένα ερώτημα αν θα υπάρξει τώρα και δεύτερη απόπειρα να εκτελεστεί η θανατική ποινή. Από την άλλη τώρα κυρίως οι δικηγόροι της λένε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό, να παραμείνει μέχρι το θάνατό της μέσα στις φυλακές και να μην επιχειρηθεί για δεύτερη φορά αυτό που έγινε. 7 βελόνες χρησιμοποιήθηκαν μόνο για το αριστερό της χέρι. Μετά τη δεύτερη χορήγηση του φαρμάκου, το χέρι της άρχισε να αποκτά ένα μοβ χρώμα. Η Πάικ όμως είναι ακόμα ζωντανή και σύμφωνα με την ίδια κατάθεση έφτασε στο δικαστήριο. Τα χέρια της ήταν πρισμένα, γεμάτα φουσκάλες. Από την άλλη όμως, αυτή επέζησε. Και τι ακολουθεί τώρα? Οι συνήγοροι έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να ζητούν από τον κυβερνήτη του Τενεσί, τον Μπιλ Λι, να μετατρέψει τη θανατική ποινή σε ισόβια, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκησης. Να δούμε βεβαίως τι θα γίνει, αν θα ανασταλεί για ένα έτος και πάλι, ή θα πάμε πλέον σε ισόβια, αλλά ισόβια χωρίς καμία αναστολή. Οργανώσεις που αντιτίθεται βεβαίως στη θανατική ποινή ζητούν πλέον να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί για την αποτυχημένη εκτέλεση. Είναι βεβαίως ένα ζήτημα αυτό και οι συνωμοσιολόγοι στην Αμερική έχουν εκφραστεί με τα χειρότερα σχόλια για

Και από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο να γυρίσουμε στα δικά μας, αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Και βέβαια έχουμε βαριά ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου και της μουσικής που ασφάλιζε εικονικά στις εταιρείες φαντάσματα που κατηγορείται ότι έστεινε ο Φίλιππος Καμπούρης, εξαπατώντας τον ΕΦΚΑ και προκαλώντας ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Θα κληθούν λοιπόν ως μάρτυρες στην υπόθεση αρκετοί τραγουδιστές και αναμένεται να κληθούν και άλλοι. Μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου είναι ανάμεσα σε αυτούς. Ωστόσο, οι εισφορές των καλλιτεχνών όπως και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις δεν έφταναν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Οι καλλιτέχνες καλούνται να καταθέσουν τώρα στην οικονομική αστυνομία για την ασφάλισή τους στις επιχειρήσεις που είχε στήσει το κύκλωμα με κατηγορούμενο αρχηγό το Φίλιππο Καμπούρη, για το αν είχαν γνωρίσει ποτέ τους εμφανιζόμενους εργοδότες τους, αν είχαν όντως εργαστεί σε αυτά τα νυχτερινά κέντρα που τους δήλωναν ως εργαζόμενους. Και βέβαια το κύκλωμα, να πούμε ότι δρούσε από το 2013, τα γνωρίζει. Οι περισσότεροι τα έχετε δει, τα έχετε ακούσει ήδη. 29 ήταν οι εταιρείες μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια που δρούσε αυτό το κύκλωμα μια χαρά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση, σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία και περιμένουν βεβαίως και να έρθει η Κυριακή, όπου θα κληθούν ως μάρτυρες και οι καλλιτέχνες για να μιλήσουν για όλη αυτή την ιστορία, για το αν ήταν γνώστες αυτής της περίεργης υπόθεσης, η οποία φαίνεται ότι σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία, θηρίδες και άλλα, συνολικά κατασχέθηκαν 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, πλήθος τραπεζικών κρατών, εγγράφων, σφραγίδων εταιριών, ταμιακών μηχανών, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα ροβόλο πιστόλι βρέθηκε. Και βεβαίως η ζημία για τον ΕΦΚΑ είναι εκατομμύρια ευρώ. CTFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Και ό,τι θέλετε να στείλετε στο Viber, το στέλνετε στο 697-720-1070. Τα μηνύματά σας. Και πάμε μαζί για μια ώρα και κάτι ακόμα.

Θέλουμε να ξεφύγουμε, αλλά πάλι για απάτες θα μιλήσουμε, και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για μια απάτη με SMS για δίθεν πρόστιμο από τροχαία παράβαση που έρχεται βεβαίως στο κινητό μας τηλέφωνο, έτσι. Προσέχετε πάρα πολύ. Στη νέα απάτη με δίθεν αποστολέα το gov.gr που είναι ο παραλήπτης ο στόχος για να πατήσει στο σύνδεσμο του SMS και έτσι να καταφέρουν να υποκλέψουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Να είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα κινητά μας τηλέφωνα όλοι μας, όλοι οι πολίτες. Μας καλεί η ελληνική αστυνομία να προσέχουμε πάρα πολύ και σε καμία περίπτωση να μην ανοίγουμε αυτό το link με συνδέσμους που συνοδεύουν αυτά τα μηνύματα. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η νέα απάτη εδώ και αρκετές ημέρες, με SMS τα οποία εμφανίζονται με αποστολέα τάχα τη σελίδα του gov.gr. Στόχος είναι ο παραλήπτης να πατήσει το σύνδεσμο που αποστέλλεται, μέσω του οποίου θα υποκλαπούν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, και μάλιστα σου ζητάει να το κάνεις και άμεσα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, για να σου δημιουργήσει και μία έτσι να σε πιάσει εξαπίνεις, να είσαι λίγο, να μην είσαι προετοιμασμένος και να λειτουργήσεις και λίγο έτσι με στιγμιαία και να το κάνεις. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση αστυνομίας, οι απαταιώνες στη νέα απάτη στέλνουν μήνυμα για δίθεν τροχιά παράβαση και πρόστιμο, κάνοντάς το να μοιάζει αυθεντικό. Ωστόσο, δεν είναι. Μαζί με αυτό, αποστέλλετε και ένα link που οδηγεί σε μια ψεύτικη σελίδα. Μην πατάτε ποτέ link σε SMS. Δεν θα σας στείλει ποτέ σύνδεσμο για να πατήσετε το gov.gr. Ποτέ μα ποτέ. Και οι επιτίδιοι ζητούν πινακή για την κυκλοφορία του οχήματος και στοιχεία της τραπεζικής κάρτας. Γι' αυτό να είμαστε όλοι υποψιασμένοι. Γενικά δεν πρέπει να πατάμε σε συνδέσμους, σε ό,τι μας έρχεται με SMS ή με mail, ιδιαίτερα όταν αυτό έρχεται από κάποια εταιρεία, είναι 100% ύποπτο και πρέπει όλοι να είμαστε υποψιασμένοι. Πολύ υποψιασμένοι.

Δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν πρόκειται για ένα διαφημιστικό τρίκ. Αυτή τη φορά τα πράγματα φαίνεται να είναι περισσότερο σοβαρά από ό,τι νομίζαμε στην αρχή. Μιλάω για την κόντρα μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα με αφορμή. Τα πνευματικά δικαιώματα που είχαν πληρωθεί δεν είχαν πληρωθεί στο δημιουργό Νίκο Καρβέλα. Η εταιρεία παραγωγής λοιπόν λέει ότι έχει πληρώσει τα πνευματικά του δικαιώματα 250.000 ευρώ, δεν του χρωστάμε τίποτα. Υπάρχει και η σύμβαση και η απόδειξη πληρωμής. Για όσα βεβαίως ισχυρίζεται ο Νίκος Καρβέλας, η ανακοίνωση της εταιρείας είναι κατηγορηματική, ότι η εταιρεία απευθύνθηκε ως όφιλε στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών και Πνευματικών Δικαιωμάτων, στον οποίο ο Νίκος Καρβέλας έχει χωρίσει το δικαίωμα των περιουσιακών του δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και όπως λέει έχει δώσει το ποσό των 250.000 ευρώ, οπότε λέει σε περίπτωση που θα συνεχίσουν να γύρονται νομικά βάσιμες απαιτήσεις και να διαδίδονται ανακριβείς προσβλητικοί χαρακτηρισμοί και ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και των δικαστηρίων. Βεβαίως υπάρχει και η απόδειξη της πληρωμής, υπάρχει και η άλλη πλευρά, η πλευρά του Νίκου Καρβέλα που ισχυρίζεται τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι μια ιστορία στην οποία δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει, δεν ξέρω ποιος έχει άδικο, ποιος είναι αυτός που νιώθει ρηγμένος. Εκείνο πάντως που σίγουρα έχω να πω είναι, έτσι θα δανειστώ μια φράση που είχε πει ο Γιώργος Δαλάρας πριν από λίγο καιρό και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είναι μια φράση που αποτυπώνει τέλεια αυτό που συμβαίνει τώρα ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι. Όταν έχεις μπουκάρει μες στο χρήμα, γιατί υπάρχει αυτό το μπουκάρισμα, αρχίζει και δημιουργείται ένα πρόβλημα γενικότερα και θα δείξουν τώρα, στα δικαστήρια θα πάνε από ό,τι φαίνεται, θα δείξει η πορεία των πραγμάτων ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Πάντως είναι κρίμα δύο άνθρωποι που έκαναν τόσο ωραία πράγματα στην ελληνική μουσική σκηνή να φτάνουν σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Αλλά είπαμε, όπου αρχίζει και μπαίνει πολύ χρήμα, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταλλάσσονται και συχνά όχι προς το καλύτερο. Όταν βεβαίως είναι ειλικρινείς και δεν έχουν να κάνουν μόνο με το συμφέρον, γιατί και όλα είναι καλά.

0: 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση, είπε στον Πρωθυπουργό ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα, συνταραγμένη περιοχή και γέφυρο μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Μέσης Ανατολής, Αραβή, Κόσμου και ΗΠΑ, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μάρκο Ρούμπιο νωρίτερα σε ομιλία του στην ΠΝΗΚΑ τόνισε πως η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της ελληνικής αρχαιότητας. Στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου υπεγράφησαν συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος FMS ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μέσω της συνεργασίας με την πολιτεία της Φλόριντα την παραχώρηση τεθωρακισμένων οχημάτων Striker στην Ελλάδα. Επίσης, η χώρα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Για άλλα 5 χρόνια, ως το 2031, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργάζονται στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Την ίδια μέρα, 4 τουρκικά ντρόνς έκαναν 4 παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Αύριο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα είναι στη Χαλκιδική, στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές. Δρομολογήθηκε η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης. Στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελο της επιδότησης στους τελικούς καταναλωτές. Τα δηληστήρια και οι εταιρείες εμπορίας προβλέπεται να λειτουργούν σε ενδιάμεση φορείς μεταφοράς της ενίσχυσης χωρίς να διατηρούν οικονομικό όφελος από αυτήν. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ανιχνεύθηκαν βενζοδιαζεπίνες, κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών με αγχολητική και κατασταλτική δράση. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία, ένα αγόρι και 7 κορίτσια, διότι στις 18 του προηγούμενου μήνα επιτέθηκαν σε μια 13χρονη, την έδιραν και βιντεοσκοπούσαν τη σκηνή. Με φορείο αποχώρησε από το δικαστήριο των Τεμπών ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, του ένιωσε έντονη αδιθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας, η δίκη διεκόπη. Οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία εν ώψη της αναβάθμισης των κατηγοριών, αλλά επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και επέστρεψαν στη φυλακή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας κατά του Προέδρου του Λάους και τη σύζυγου του για το κύκλωμα των 27 εταιριών και την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι 11 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Κυριακή.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.

0: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα, η ελαφρή άνεμη με ταχύτητα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η πρόβλεψη για αύριο αναφέρει ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από τους 14 ως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Πολύ καλό βράδυ σε όλους. Ακριβώς 6 λεπτά μετά τις 10 στον Θήτα FM 107,1, τη φωνή της Θεσσαλονίκης. Έγκυρη, σφαιρική, ανεξάρτητη, η δική σας φωνή καθημερινά στα ραδιόφωνά σας. Thetanews.gr για την καθημερινή σας ενημέρωση. Για κάθε στιγμή και κάθε λεπτό να είστε ενήμεροι για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο. Και η εφημερίδα Θεσσαλονίκη κάθε Σάββατο. Και πάμε σε μια είδηση που μας έρχεται, μια άσχημη είδηση που μας έρχεται από την Ισπανία. Πέθανε η Μαρί Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Εκδιώχθηκε από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη πριν από 2 εβδομάδες εν μέσω διαδηλώσεων υπέρ της. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική κρίση που οδήγησε την κυβέρνηση της Ισπανίας σε πρόωρες εκλογές και η 87χρονη γυναίκα που πριν από 2 εβδομάδες έφυγε από το διαμέρισμά της, εκδιώχθηκε για την ακρίβεια, στο κέντρο της Μαδρίτης, πέθανε σήμερα όπως ανακοίνωσε η Ένωση Νικεστών. Τη στιγμή της έξωσης και από εκεί και ύστερα ήταν σε ένα νοσοκομείο, αν και είχε καταλήξει σε μια συμφωνία που της επέτρεπε να ξαναγυρίσει στο σπίτι της μόλις θα λάμβανε εξιτήριο. Στο πλευρό της είχαν έτσι σταθεί, όπως θυμάστε, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και διασημότητες, που δεν κατάφεραν όμως να αποτρέψουν τη διαδικασία της έξωσης. Η Μαρί Κάρμεν αντιμετώπιζε έτσι κι αλλιώς σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικά προβλήματα. Ζούσε στην κατοικία αυτή για δεκαετίες, μέχρι που το κτίριο αγοράστηκε από μια εταιρεία. Τα περισσότερα τα ξέρετε. Η ίδια η εταιρεία προχώρησε σε μια τεράστια αύξηση του ενοικίου για να τη βγάλει έξω από το σπίτι. Η λύση ήρθε πολύ αργά, όπως αναφέρει το Συνδικάτο Ενοικιαστών, το οποίο χαρακτήρισε ως απολύτως αποτρέψιμο το γεγονός που συμβαίνει, έπειτα από τη διαδικασία που η ίδια είχε αποκαλέσει και από μόνη της ότι ήταν πολύ βασανιστική για την ίδια, για τα κινητικά προβλήματα που είχε, για την ηλικία της και για την υγεία της. Να πούμε ότι ήταν ένα πολύ παλιό μισθωτήριο σε αυτό το σπίτι. Ήταν μια πολύ συγκινητική ιστορία για όλους μας, που είχε υπογράψει ο πατέρας της το 1956. Ωστόσο, η υπόθεση είχε δημιουργήσει μια κινητοποίηση σε όλη την Ισπανία, μια κινητοποίηση που αυτή τη στιγμή εν μέσω διαμαρτυριών, διαδηλώσεων, οδήγησε και τον Πρωθυπουργό της χώρας σε προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 30 Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, η γυναίκα πέθανε πριν από λίγη ώρα, το ανακοίνωσε η Ένωση των Ενοικιαστών στην Ισπανία και αυτό δείχνει το σκληρό πρόσωπο. Μιας κοινωνικής πραγματικότητας και στην Ισπανία, με τη στεγαστική κρίση να βρίσκεται και εκεί στα ύψη όπως και εδώ στην Ελλάδα. Μια πολύ έτσι λυπητερή και άσχημη είδηση. Είμαστε ακριβώς στα 10 λεπτά μετά τις 10 στον Θήτα FM 107,1. Βραδινές πτήσεις μέχρι τις 11, μείνετε μαζί μας.

Και καθώς προχωράμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης στον Θήτ FM 107,1, να σας πω ότι το Viber του Θήτ FM για δωρεάν μηνύματα είναι στη διάθεσή σας πάντα. 6977 20 10 70, στέλνετε ό,τι θέλετε. Και δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ. Εγώ τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να κάτσω να το... να κάνω ένα πίσω γύρισμα μες στο μυαλό μου και να το σκεφτώ ακόμη πιο καλά και να θυμηθώ. Έχετε κάνει κάτι στο μακρινό παρελθόν, όχι στο κοντινό, για το οποίο να αισθάνεστε τύψεις και να θέλετε κατά κάποιο τρόπο να εξηλαιωθείτε? Ακούστε λοιπόν μια πολύ περίεργη ιστορία που μας έρχεται από τη Φιλανδία. Ένας άντρας στην ηλικία των 21 ετών το 1968 βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο με χρήματα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Το πήρε, το κράτησε τα χρήματα και το άφησε και έφυγε. Σχεδόν 6 δεκαετίες αργότερα όμως, η ίδια ιστορία εξακολουθούσε να τον βαραίνει και αποφάσισε να κάνει κάτι για να διορθώσει το λάθος του, έστω και αν είναι πάρα πολύ αργά. Ο Κάρι λοιπόν, που είναι σήμερα 79 ετών, θυμάται ακόμα εκείνη τη νύχτα στη Λάχτη. Ήταν μόλις 21 ετών, είχε ολοκληρώσει πρόσφατα τη στρατιωτική του θητεία, ο γάμος του είχε τελειώσει όπως παραδέχεται και μπορούσε ξανά να βρει το δρόμο του. Είχε πάει στον τηλεφωνικό θάλαμο της αγοράς για να τηλεφωνήσει σε ένα φίλο του και να κανονίσουν να πάνε για μπύρες. Εκεί είδε ένα πορτοφόλι ξεχασμένο. Μέσα του υπήρχαν 280 φιλανδικά μάρκα, που το δημοσίευμα φαίνεται να αντιστοιχεί περίπου στα 500 ευρώ. Για τον 29χρονο, αυτά τα λεφτά τότε, εκείνη την περίοδο που δεν είχε βρει ακόμα την ισορροπία στη ζωή του, τα χρήματα ήταν αρκετά για να το κάνουν να πάρει μια απόφαση που διήρκεσε μόλις μερικά δευτερόλεπτα. Πήρε τα χρήματα και άφησε πίσω το άδειο πορτοφόλι. Σχεδόν αμέσως όμως άρχισε να αισθάνεται τύψεις και άσχημα. Ξαναγύρισε στο σημείο, έχοντας στο μυαλό του να διορθώσει αυτό που είχε κάνει, αλλά τελικά δεν βρήκε το θάρρος να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αντί για αυτό που είχε σκεφτεί, να επιστρέψει δηλαδή τα χρήματα στον ιδιοκτήτη, αποφάσισε να εξαφανίσει ακόμα και το τελευταίο ίχνος, δηλαδή το πορτοφόλι. Το πέταξε σε έναν υπόνομο, πιστεύοντας ότι έτσι θα τελείωνε και αυτή η υπόθεση. Έλα όμως που δεν τελείωσε ποτέ για τον ίδιο. Τα χρόνια πέρασε, ο Βάλε σπούδασε, εργάστηκε περισσότερες από 3 δεκαετίες κρατικό κέντρο πληροφορικής, παράλληλα υπηρέτησε πολλές φορές ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό, δημιούργησε μια εντελώς διαφορετική ζωή. Στη διαδρομή όμως αυτή τη ζωή του είχε και μερικές απώλειες. Έχασε ένα παιδί του, αργότερα πέθανε και η σύζυγός του, όμως ανάμεσα στις αναμνήσεις που έχει κρατήσει σε ολόκληρη τη ζωή του υπήρχε πάντα εκείνη η ιστορία από το μακρινό 1968. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε ότι ήθελε να αφήσει αυτή την ιστορία όχι πίσω, αλλά να την τελειώσει. Και να την τελειώσει με έναν τρόπο διαφορετικό. Αποφάσισε λοιπόν να δημοσιοποιήσει το γεγονός και να δώσει μια συμβολική αποζημίωση για αυτό που είχε κάνει στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Τα χρήματα λοιπόν τα έδωσε στο Κέντρο Καταφυγής και Προστασίας Γυναικών και Παιδιών και παρόλα αυτά εξακολουθεί να θέλει να βρει τον άνθρωπο που μπορεί να μην ζει, αλλά μπορεί να ζει κάποιος από την οικογένειά του, για να το επιστρέψει αυτά τα χρήματα. Γιατί θέλει να ξέρει ότι λυπάται πάρα πολύ για αυτό που έγινε και θέλει να νιώσει μια εξηλαίωση για αυτή την παρορμητική του πράξη, που τότε μπορεί να τον έβγαλε από μια πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά από την άλλη πάρα πολλές νύχτες το σκεφτόταν μήπως ο άνθρωπος που είχε ξεχάσει σε εκείνο το τηλεφωνικό θάλαμο εκείνο το πορτοφόλι τα είχε πολύ περισσότερη ανάγκη από τον ίδιο. Αυτές οι ωραίες ιστορίες που σπανίζουν σήμερα, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας υπάρχουν, και ίσως όλοι μας, για πιο μικρά ή πιο μεγάλα πράγματα, να έχουμε τύψεις ή ενοχές και να ψάχνουμε να βρούμε μια εξηλαίωση, ίσως.

Πάμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε τις θερμοκρασίες που θα ανέβουν σε κάποιες περιοχές και μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι την Κυριακή λοιπόν, 11 Οκτώβρη, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, σημαντικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, με έντονη δραστηριότητα στο Ιόνιο το Σάββατο. Οι θερμοκρασίες από αύριο θα φτάσουν και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή οι βροχές θα ενισχυθούν στο Ιόνιο, όπου τα μέγιστα και τα τοπικά ύψη βροχής μπορεί να φτάσουν τα 36 χιλιοστά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στη Θεσσαλία. Το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στο Ιόνιο. Και την Κυριακή οι βροχές θα μετατοπιστούν προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με θερμοκρασίες που και εκεί θα φτάσουν τους 29 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι θα έχουμε ήπιους ανέμους, θα έχουμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κυρίως από τα δυτικά, και έτσι ακριβώς θα κυλήσει ο καιρός έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, που όπου Παρασκευή και Σάββατο αναμένονται τα υψηλότερα ύψη βροχής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τους 28, στη Δυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Έρχονται βροχές από το Ιόνιο, από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε κάποιες βροχές και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε όμως ότι οι θερμοκρασίες θα είναι πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ γλυκές, θα φτάνουν τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, και έτσι ωραία, πολύ ωραία και πολύ σχεδόν, δεν θα έλεγα φθινοπορεινά, αλλά σχεδόν γλυκά, θα φτάσουμε στο τέλος αυτής της εβδομάδας. ΣΥΤΕΦΕΜ 107,1 στα ραδιόφωνά σας, οι βραδινές πτήσεις, χωρίς πολλές αναταράξεις σήμερα και με πολύ ωραία θέα. Καλώς ήρθες, Άγγελε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στη Μαριέτα. Ναι, έχω πάρει και εγώ από εκεί γλυκά που μου γράφεις. Είναι εκπληκτικά. Ό,τι πρέπει για τη δίαιτα του

Και επειδή εδώ η φίλη μας μίλησε για κάτι ωραία γλυκά που ξέρω από πού τα πήρε, μου έδωσε την ευκαιρία να πω κάτι που έβλεπα σήμερα και μου έκανε εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Έκλεισαν περισσότεροι από 1.500 φούρνοι μέσα σε 3 χρόνια. Πιέσεις για να τιμήσεις το ψωμί, ενέργεια και πρώτες ύλες δοκιμάζουν τις αντοχές στα αρτοπία που κρατούν τις τιμές σταθερές για όσο αντέξουν. Περί τα 1.500 αρτοπία έκλεισαν μέσα στο διάστημα της τελευταίας τριετίας. Να πούμε ότι τα 1.200 έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω οικονομικών προβλημάτων και τα 300 λόγω της μη ύπαρξης διάδοχης κατάστασης. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει ένα θέμα με το ψωμί, υπάρχει ένα θέμα με τα αρτοπία. Όλο και λιγότεροι φούρνοι πια υπάρχουν μέσα στην πόλη. Συναντάμε όλο και περισσότερο αυτές τις αλυσίδες που πουλάνε γλυκά, καφέδες και ψωμί. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι αυτός ο ωραίος, παλιός, παραδοσιακός φούρνος στον οποίο κάθε πρωί πηγαίναμε και παίρναμε αυτό το ωραίο ζεστό ψωμί, αυτά τα ζεστά κουλουράκια, αυτή την ωραία τυρόπιτα, που νομίζω ότι καλές είναι οι αλυσίδες και καλά είναι όλα αυτά τα προϊόντα, γιατί βρίσκεις τα πάντα εκεί μέσα και μπαίνεις και μοσχομυρίζει ο τόπος και μπορείς να προμηθευτείς τα πάντα από τον καφέ σου, το γλυκό σου, το κουλουράκι σου, ό,τι θέλεις για το πρωί ξεκινώντας να πας στη δουλειά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η ζεστασιά, αυτή η μυρωδιά και αυτή η παράδοση που υπάρχει μέσα στο φούρνο της γειτονιάς. Εκείνο το φούρνο που έμπαινες μέσα, μοσχομύριζε ο τόπος, αλλά καταλάβαινες ότι το ψωμί είναι ψημένο εκείνη την ώρα, ότι τα άλευρα είναι δικά μας. Γενικά, δεν μπορούσες να βγεις από το φούρνο αν έμπαινες. Τώρα εντάξει, έχουμε γεμίσει με αυτές τις αλυσίδες σε κάθε σημείο της πόλης που έχει χάσει λίγο και το χρώμα της, έχει χάσει και λίγο και την παράδοσή της και όλα μοιάζουν τόσο τυποποιημένα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσω σε πολύ λίγο για το τελευταίο ημίωρο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και είμαι μαζί σας στον Θήτα FM κάθε βράδυ από τις 9 μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Στα 36 λεπτά μετά τις 10. Την καλησπέρα μου στη βραδινή παρέα της Τετάρτης στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, για πάμε μαζί για 25 λεπτά ακόμα. Καλό δρόμο σε εσάς που είστε αυτή την ώρα καθοδόν σε αυτή την ήσυχη κατά τα άλλα βραδιά, τη βραδιά της Τετάρτης, που ο περισσότερος κόσμος, ναι, δεν έχει και πολλά σχέδια, αλλά από αύριο τα πράγματα αλλάζουν. Έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Και ποιος το είπε αυτό, ποιος το έγραψε μάλλον αυτό? Το έγραψε ο Ρονάλντο και το έγραψε για τον Μέση. Ναι, ο Ρονάλντο υποκλήθηκε στον Μέση. Σχολίασε το αποχαιρετιστήριο post του Μέση για το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Αργεντινής. Ο Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα Αργεντινής μετά από ένα ιστορικό φιλικό. Και να πούμε ότι σκοράροντας και δίνοντας και δύο ασίστ στη νίκη με 3-0. Και μία μέρα μετά ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε το δικό του ξεχωριστό αντίο. Και το είπε με έναν πολύ ωραίο τρόπο, λίγες ώρες μετά το τελευταίο μάτς, όταν προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και θέλησε μέσω ενός σύντομου κειμένου να ευχαριστήσει όλους όσοι τον βοήθησαν να γράψει χρυσές σελίδες με την εθνική ομάδα, με τα σχόλια και τα likes να είναι χιλιάδες, και το αντίο του Αργεντινού superstar να είναι κάτι που το μοιράστηκε πάρα πολύ κόσμος μαζί του. Τώρα λοιπόν, μετά από μια πολύ μεγάλη τέτοια ανάρτηση, προς έκπληξη πολλών ανθρώπων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε και έστειλε τις δικές του ευχές στο Μέση, τονίζοντας πως έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μία αγκαλιά. Και το μήνυμα του Κριστιάνο λέει ότι τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος τα χρώματα της χώρας σου, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μία αγκαλιά. Και με αυτό το σύντομο μήνυμα θέλησε να δώσει τέλος οποιαδήποτε κόντρα, είτε υπήρχε είτε δεν υπήρχε ανάμεσά τους. Είχε διοχετευτεί για πάρα πολύ καιρό και δημιούργησε και πάθη και μίση και όλα αυτά που υπάρχουν πάντα στο ποδόσφαιρο, μεταξύ των φιλάθλων κυρίως. Hold your breath and count. Τέλος εποχής για το Μέση. Τέλος εποχής σε λίγο και για τον Ρονάλντο, και να δούμε αν θα παίξει με την Πορτογαλία τελικά. Αναμένονται εξελίξεις.

Να σας πάω βεβαίως και σε μια χρηστική είδηση για εσάς που χρησιμοποιείτε τα αστικά λεωφορεία για τη μετακίνησή σας την καθημερινή. Σημαντική ενίσχυση. Σημαντική ενίσχυση στους ελεκτές, έτσι. Μην διανοηθείτε να μπείτε χωρίς να κυρώσετε εισιτήριο, διότι ο αστικός, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο δυναμικό του 56 επιπλέον ιδιώτες ελεκτές. Το υφιστάμενο τεχνικό προσωπικό των 40 ατόμων φτάνει πλέον στα 96. Οπότε, σύμφωνα με τον οργανισμό, θα πραγματοποιούνται καθημερινά έλεγχοι σε όλες τις λεωφοριακές γραμμές της πόλης. Και αυτό σημαίνει ότι, όπως λένε και οι ίδιοι, δεν γίνεται. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν γίνεται βεβαίως για να γεμίσουν με πρόστιμα τους παραβάτες, αλλά η ευαισθητοποίηση του επιβατικού κοινού με την εμπέδωση της συνήθειας της επικύρωσης του εισιτηρίου, ώστε να μειωθεί περαιτέρω αυτό που λέμε εισιτηριοδιαφυγή. Το είπα ψιθυριστά, σιγά σιγά, συλλαβιστά, αλλά το έβγαλα, την είπα τη λέξη. Τα πρόστιμα λοιπόν είναι 100 ευρώ για το ολόκληρο εισιτήριο και 50 ευρώ για τους δικαιούχους του μειωμένου κομίστρου. Ωστόσο, σε περίπτωση επιβολής προστίμου, αν ο επιβάτης προχωρήσει μέσα σε 10 ημερολογιακές μέρες στην αγορά και ενεργοποιήσει κάρτα σε περιορίστων των διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών, το αρχικό ποσό του προστίμου μειώνεται στο μισό.

Τώρα να πούμε και για μια συνήθιστη εικόνα που συνέβη εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγη ώρα, όταν αντίκρισε να οδηγεί την περαστική, όταν φορτηγό εγκλωβίστηκε πάνω από γέφυρα με αποτέλεσμα το όχημα να βρεθεί κυριολεκτικά στον αέρα. Πάνω στη γέφυρα των Αγίων Πάντων σφήνωσε ένα φορτηγάκι. Το απόγευμα έγινε αυτό. Το μικρό φορτηγό βρισκόταν φορτωμένο πάνω σε ένα γερανοφόρο όχημα και επιχείρησε να περάσει αυτό κάτω από τη γέφυρα. Ο οδηγός ωστόσο δεν υπολόγισε το συνολικό ύψος και το φορτίο, με αποτέλεσμα να σφηνώσει κάτω από τη γέφυρα των Αγίων Πάντων. Βέβαια, το αποτέλεσμα ήταν λόγω του περιστατικού να κλείσει προσωρινά ο δρόμος προς το αντίθετο ρεύμα, προς την οδό Μοναστηρίου. Δυνάμεις τροχές έσπευσαν και έχουμε κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες από το συγκεκριμένο περιστατικό, που ευτυχώς δεν είχε καμία απώλεια, δεν είχε κανένα τραυματισμό, δεν είχε τίποτα. Απ' την άλλη, όμως, ήταν να δοκίμασε λίγο τα νεύρα των διερχόμενων οδηγών εξαιτίας των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν από την αφύσικη αυτή, νομίζω, κατάσταση του συγκεκριμένου φορτηγού, το οποίο βρέθηκε πάνω από τη γέφυρα. Καλώς ήρθατε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Εσείς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας στην τελική ευθεία των βραδινών πτήσεων, είμαστε ακριβώς σχεδόν 10 λεπτά πριν από το τέλος. Στο 697-20-10-70, σωστά, στέλνετε τα μηνύματά σας και επικοινωνείτε μαζί μου καθημερινά και στο 2310 50.000.

συζητώντας εδώ συχνά πυκνά μαζί σας τα βράδια. Ανταλλάσσουμε έτσι ώρες, μοιραζόμαστε στιγμές και έχουμε καταλήξει περισσότερο στο εξής, ότι αν αξίζει κάτι σε αυτό το βίο, σε αυτή τη ζωή που ζούμε όλοι μας, είναι να ζούμε μια τέλεια στιγμή, όπως αποτυπώνεται αυτή που μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μπορεί να είναι ένα τέλειο γεύμα, μπορεί να είναι ένα υπέροχο χαμόγελο ενός ανθρώπου που συναντάς ξαφνικά στη ζωή σου. Μπορεί να είναι μια ωραία κουβέντα που θα σου πει κάποιος. Όχι ασυνήθιστα πράγματα, μικρά, αλλά τόσο σημαντικά για την καθημερινότητά μας. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις κουβέντες που κάνουμε πολύ συχνά εδώ. Λοιπόν, πριν να σας αποχαιρετήσω, γιατί βαδίζουμε προς το τέλος, να σας πω ότι από αύριο το πρωί ξεκινάει και πάλι το ζωντανό πρόγραμμα του Theta FM από τις 11 και μετά υπέροχες μουσικές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 ακριβώς πρωινό με Κάρι με Δημήτρη Καρυπίδη. Στις 8 Χριστίνα Χαλεπλίδου. Στις 10 Βαγγέλης Μωυσής. Και στις 12 ο Βασίλης Χαγιάς. Και βέβαια εκεί ολοκληρώνεται και η πρωινή η ζώνη μέχρι το μεσημέρι του Theta FM 107,1. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε και αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είμαστε η Φωνή της Θεσσαλονίκης σε ένα ολοκένουργιο ραδιόφωνο με σφαιρική, έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση καθημερινά στα ραδιόφωνά σας για ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, το αποτύπωμα της πόλης, η κοινωνική της ζωή, η καθημερινότητά της, τα προβλήματά της, αλλά και οι ωραίες τις στιγμές μέσα από τις φωνές του Theta FM 107,1. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την όμορφη παρέα που κάνουμε κάθε βράδυ. Να ευχηθώ σε όλους να περάσετε τέλεια απόψε. Και αύριο ανταμώνουμε πάλι εδώ στον Theta FM στις 9 ακριβώς. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου και λέω σε όλους καλό βράδυ.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ. Hey!

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949» για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η Απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949» για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.